0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε στις σειρές μας αποδημίες, το ραδιοφωνικό μας οδηπορικό στην Αγία Γη. Την ευλογημένη Αγία Γη, εκεί όπου διαδραματίστηκαν τα κορυφαία γεγονότα της Παλαιάς και της Κοινής Διαθήκης. Εκεί όπου εκατομμύρια εκατομμυρίων χριστιανών επιθύμησαν να βρεθούν για να προσκυνήσουν. Και εκεί όπου αναπτύχθηκαν μεγάλα και σπουδαία μοναστήρια, στην έρημο της Ιουδαίας, που βρίσκεται πολύ κοντά στην Αγία Πόλη της Ιερουσαλήμ και πολύ μακριά ταυτόχρονα από κάθε τι που θυμίζει τον κόσμο. Ένα από τα μοναστήρια της μεγάλης αυτής και ευλογημένης ερήμου είναι η Μονή της Παναγίας του Χοζεβά. Σήμερα θα συνεχίσουμε το δικό μας νοερό ραδιοφωνικό οδηπορικό εκεί. Ένα οδηπορικό που έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό, έχοντας πολύτιμο συμπαραστάτη το βιβλίο του Χρήστου Ραμποτά «Έθελξας πόθομαι Χριστέ», οι πατέρες Αντώνιος και Γερμανός της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου, που κυκλοφόρησε στη Θεσσαλονίκη το 2021. Ο συγγραφέας έκανε μια αρκετά μεγάλη έρευνα και συγκέντρωσε πολύτιμο υλικό για τους δύο αυτούς ηγουμένους της Μονής του Χοζεβά που είχαν μαρτυρικό τέλος. Ήταν και οι δύο από την περιοχή του Ευόσμου, στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα λοιπόν θα διαβάσουμε τα τελευταία στοιχεία και το τέλος του μακαριστού πατρός Αντωνίου και τα πρώτα στοιχεία της ζωής του πνευματικού του, του υποτακτικού του, του μετέπειτα ηγουμένου της Μονής Χοζεβά, του πατρός Γερμανού. Θα συνεχίσουμε λοιπόν ακριβώς από το σημείο που είχαμε σταματήσει την προηγούμενη φορά.

Δεκέμβριος του 1993 και όπως πάντα ο πατήρ Αντώνιος ήταν παρόν στο λαμπρό πανηγύρι του Αγίου Σάβα. Ο πατήρ Ευδόκιμος παρατήρησε, όπως και ο γέροντας Σεραφείμ και όλοι οι παρευρισκόμενοι, ότι ο πατήρ Αντώνιος ήταν πολύ σκεπτικός. Κάτι φαίνεται πως τον απασχολούσε έντονα και δεν ήταν όπως παλιά ανοιχτός, χαμογελαστός, ευδιάθετος και ενθουσιώδης. Σε όλη την ακολουθία πήγε και στεκόταν δίπλα στην εικόνα του Αγίου Σάβα, αμίλητος. Τον φώναζαν σε κάποιες στιγμές, γιατί έπρεπε και αυτός να συμμετάσχει στα τελούμενα, και ύστερα πάλι πήγαινε και στεκόταν στην ίδια θέση. Εκεί συναντήθηκε και με τον Πατριάρχη τελευταία φορά στην τράπεζα και πήρε την ευλογία του για το έργο που έκαναν στο Χοζεβά. Ο Δόκιμος είχε μείνει στο μοναστήρι τους για να τελειώσει το σκάψιμο, αλλά όταν γύρισε ο γέροντας το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου του είπε: «Θα γκρεμίσουμε και εκείνο τον τοίχο», δείχνοντάς του ένα παλιό λιθόχτιστο ξερό τοίχο. Ο Δόκιμος απογοητεύθηκε και ανησύχησε, γιατί ήξερε την καταρχήν απαγόρευση του Πατριάρχη και προσπάθησε να εμποδίσει τον γέροντά του. Ο πατήρ Αντώνιος όμως δεν βρισκόταν πλέον σε αυτόν τον κόσμο. Το μυαλό του και η ψυχή του συναρπάζονταν με την ιδέα της αιώνιας ζωής. Συζητώντας, απέρριπτε ενσυνείδητα το θάνατο. Δεν πίστευε στη δύναμη του θανάτου, γιατί τον είχε νεκρώσει ο Χριστός. Δεν φοβόταν το θάνατο. Έδινε μάλιστα την εντύπωση πως τον επιζητούσε. Το πρωί της Κυριακής 26 Δεκεμβρίου 1993, μετά τη Θεία Λειτουργία, βγήκε ορμητικά στο μπαλκόνι και με ενθουσιώδεις κινήσεις έψαλε το Χριστός Ανέστη. Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 1993, του Αγίου Πρωτομάρτυρο Στεφάνου, που μαρτύρησε νεότατος και στο όνομα του οποίου αρχικά τιμόταν ο παλαιός ναός, το γνωστό σήμερα παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου. Λειτουργήσε ο γέροντας, κατέλησε και καθόταν συμμαζεμένος και σοβαρός. Ευλόγησε το πρωινό, αλλά δεν έφαγε τίποτε. Ο μάγειρας τον κατάλαβε και συνεχώς τον πίεζε να φάει μεσημεριανό. Τον έβλεπε όμως που κοιτούσε το ρολόι του και φρόντιζε να ξεφεύγει. Εκείνη τη μέρα ένας γνωστός ταξιδιωτικός πράκτορας από την Αθήνα είχε φέρει ένα γκρουπ προσκυνητών και ο γέροντας τους μίλησε για τον ξαφνικό θάνατο και τη σωτηρία της ψυχής. «Τα πολλά λόγια δεν έχουν καμιά σημασία, ούτε τα πολλά χρόνια. Είτε νέος πεθάνεις, είτε μεγάλος, δεν παίζει κανένα ρόλο για τη σωτηρία της ψυχής. Αρκεί να τα έχεις σωστά με τον Θεό. Η σωτηρία της ψυχής είναι εύκολη και δύσκολη. Τρία πράγματα χρειάζονται: η μετάνοια, η εξομολόγηση και η θεία μετάληψη. Τα υπόλοιπα έρχονται μόνα τους». Και συνέχισε συνεπαρμένος να τους μιλά για τη μεταθάνατο ζωή. Όταν τελείωσαν, του λέει ο πράκτορας: «Γέροντα, φεύγω. Σε χαιρετώ και στο επανειδήν. Θα έρθω πάλι». «Καλό παράδεισο». «Γέροντα, τι είναι αυτά που μου λες? Εγώ σου λέω ότι θα ξανάρθω και εσύ μου λες καλό παράδεισο». «Δεν ξέρω αν θα έρθεις ή δεν θα έρθεις. Μπορεί τώρα εδώ, σε μισή ώρα, να πέσει πέτρα και να με σκοτώσει. Αν τυχόν δεν ανταμώσουμε εδώ λοιπόν, καλή αντάμωση στη Βασιλεία του Θεού». Μέχρι να φτάσει ο πράκτορας στο Θαβόριον Όρος πέρασε μια ώρα. Εκεί έμαθε ότι ο πατήρ Αντώνιος ήταν νεκρός.

δόκιμος πολλές φορές ρώτησε ανήσυχος τον πατέρα Αντώνιο. «Γέροντα, θα κάνεις παρακοή στον Πατριάρχη?» «Σώπα, εσύ δεν ξέρεις τίποτε». Την τελευταία μέρα όμως ο δόκιμος προσπάθησε να τον σταματήσει και επέμενε. «Σταμάτα, γέροντα, τι κάνεις? Δεν έχεις την ευχή του Πατριάρχη». Ο πατήρ Αντώνιο σταμάτησε, πήρε το τηλέφωνο και πήγε με το τρακτέρ απέναντι στο ύψωμα για να τηλεφωνήσει. Μετά από λίγο γύρισε όλος χαρά. «Πάμε, συνεχίζουμε. Έχω την ευχή του γέροντά μου, Πατριάρχη». Μόλις έφυγε τον γκρουπ των προσκυνητών, ο πατήρ Αντώνιος πήγε στο χώρο των εργασιών όπου ο δόκιμος έσπαζε το σκληρό βράχο και ο Σίμος, ο ορθόδοξος Άραβας εργάτης και φίλος του γέροντα από την εποχή του Αγίου Σάβα, μάζευε τα μπάζα. «Φύγε. Αυτό είναι πολύ κουραστικό. Άσε να δουλέψω εγώ εδώ». Τον έδιωξε ο γέροντας και πήρε ο ίδιος το κομπρεσέρ. Εν τω μεταξύ, είχε απομακρύνει με τρόπο και τους άλλους Άραβες εργάτες. Τους έστειλε να πάνε να φτιάξουν μια κάσα, ένα ξύλινο καλούπι, το οποίο δεν χρειαζόταν καθόλου εκείνη την ώρα. Ο δόκιμος κατέβηκε από το βράχο και συνέχισε να σπάει το πάτωμα, που έπρεπε να κατέβει μερικούς πόντους, ενώ παράλληλα έριχνε και καμιά ματιά στο γέροντα, που τώρα είχε ανέβει σε μια σκάλα και συνέχιζε το σπάσιμο. Ακριβώς από πάνω του υπήρχε το τελευταίο κομμάτι του βορεινού τείχου, που αποτελούνταν από πολύ χαλαρά ενωμένες μεγάλες πέτρες, οι οποίες στηρίζονταν σε ένα πεζούλι χωρίς θεμέλιο και οι οποίες ακουμπούσαν σε λίγο βράχο χωρίς καθόλου ερίσματα. Ο δόκιμος είδε ένα επικίνδυνο κομμάτι. «Γέροντα, λέω να ζωρίσω αυτό το κομμάτι. Είναι έτοιμο να πέσει». «Άστο και συνέχισε τη δουλειά σου». Σε κάποια στιγμή ο δόκιμος έκανε παρατήρηση στον Σίμο για τα μπάζα. «Τι κάνεις εκεί? Τι τα ρίχνεις από εδώ τα χώματα? Τζάμπα δουλειά. Πάλι θα χρειαστεί να τα κουβαλήσουμε από την άλλη μεριά». «Μην του κάνεις παρατηρήσεις. Άστο να δουλέψει όπως θέλει». Γυρίζει και τον επιτιμά ο γέροντας. «Συγχώραμε, γέροντα, ανευλογημένο». Ο δόκιμος βγαίνει έξω πικραμένος και κάθεται να κάνει ένα διάλειμμα και να φάει ένα φρούτο. Καθώς ο πατήρ Αντώνιος βρισκόταν ψηλά, με το ένα πόδι πατώντας τη σκάλα και με το άλλο στο βράχο, κάποιες πέτρες φαίνεται πως άρχισαν να υποχωρούν. Μία έπεσε πάνω στο Σίμο και τον χτύπησε ελαφρά στην πλάτη. Εκείνος γύρισε τρομαγμένος να φύγει και βλέπει τον πατέρα Αντώνιο να έχει πέσει κάτω μαζί με τη σκάλα. Είχε μπλεχτεί στα σκαλιά και καθόταν σαν γονατισμένος με την πλάτη στον τοίχο. Πέφτοντας, φώναξε κάτι στα ελληνικά. «Κύριε Ιησού Χριστέ» ή κάτι άλλο, αλλά ο Σίμος δεν το πολύ κατάλαβε. «Γέροντα, τι έπαθες?» Ο πατήρ Αντώνιος δεν απαντούσε. Πονούσε, βογκούσε και δείχνε την πλάτη του. Σε λίγο φώναξε. «Πατέρ Γιώργιε, Πατέρ Γιώργιε!» Ο Σίμος έτρεξε να ειδοποιήσει τον δόκιμο. Εκείνη ακριβώς την ώρα άκουσαν απ' έξω έναν τρομερό θόρυβο. Έτρεξαν γρήγορα μέσα με τον Σίμο, αλλά είχε σηκωθεί ένα πυκνό σύννεφο σκόνης και δεν μπορούσαν να δουν τίποτε. Πήγαν να κουβαλήσουν νερό και έριξαν για να καταλαγιάσει η σκόνη. Και τότε μόνο μπόρεσαν να δουν πως είχε πέσει ο τείχος. Οι χοντρές πέτρες είχαν πλακώσει τον πατέρα Αντώνιο σε όλο του το σώμα εκτός από το κεφάλι, γιατί είχε βάλει το χέρι του να προστατευτεί.

Στην αρχή ο δόκιμος δεν κατάλαβε το κακό που είχε γίνει. Τον ρώτησε: «Γέροντα, χτύπησες? Πώς θα μπορέσεις να λειτουργήσεις το βράδυ?» Όμως ο πατήρ Αντώνιος δεν μπορούσε να απαντήσει. Μόνο τους κοίταζε, πονούσε και βογκούσε. Προσπάθησαν να τον ανασύρουν, τραβώντας τον από τους ώμους, αλλά ήταν αδύνατον. Άρχισαν να αποσύρουν με προσοχή τις πέτρες από πάνω του. Έτρεξαν κι άλλοι και βοήθησαν να τον μεταφέρουν προσεκτικά σε ένα κρεβάτι στο κοντινότερο δωμάτιο. Το πρόσωπό του είχε φωτιστεί. Ήταν πιο άσπρο και από το χαρτί. Δεν παρουσίαζε σοβαρή εξωτερική αιμορραγία, εκτός από κάποια επιφανειακά τραύματα στη μύτη, στο αριστερό πόδι και τον αφιένα. «Πονώ, πονώ», επαναλάμβανε καθώς ανάσαινε με δυσκολία. «Πού πονάς, γέροντα?» «Στη μέση. Στην πλάτη.» Ο δόκιμος άρχισε να ανησυχεί σοβαρά. Του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες, αλλά η αναπνοή του γινόταν πολύ δύσκολη και προσπάθησαν να του κάνουν τεχνητή αναπνοή. Ανόφελο. Φαινόταν να τον έπιανε ήδη ο ρόγχος του θανάτου. Πήγε κάποιος και τηλεφώνησε να έρθει ένα ταξί, ενώ αυτοί εντωμεταξύ τον φόρτωσαν στην καρότσα του τρακτέρ για να τον ανεβάσουν μέχρι την εθνική οδό. Χρειάστηκαν 5 περίπου λεπτά για αυτό, αλλά καθώς τον ανέβαζαν παρατήρησαν ότι ο γέροντας δεν ανάπνεε πια. Προσπάθησαν και πάλι να του κάνουν τεχνητή αναπνοή, αλλά μάταια. Μια πετσέτα που του είχαν βάλει για μαξιλάρι κατακοκκίνησε από το αίμα που δεν έλεγε να σταματήσει. Τον ανέβασαν στο ταξί που περίμενε και τράβηξαν για την Ιερουσαλήμ. Σκόπευαν να τον μεταφέρουν στο περίφημο υπερνοσοκομείο, όμως είδαν πως είχε ήδη πεθάνει και τη σταμάτησαν στο νοσοκομείο Μακάσετ λίγο πριν από την πόλη.

Πίεζαν τους γιατρούς να κάνουν ό,τι μπορούσαν, αλλά εκείνοι απλώς διαπίστωσαν το θάνατό του. Έσπασαν τα πλευρά του και μπήκαν στα σπλάχνα του. Μπήκε αίμα στα πνευμόνια του που είχαν τρυπήσει και προκλήθηκε πνευμονικό είδημα. Και αν ακόμα ήταν ολόκληρο το νοσοκομείο έξω από την πύλη του μοναστηριού, δεν θα μπορούσαμε να τον σώσουμε. Ανακοίνωσαν οι γιατροί στον κόσμο που είχε μαζευτεί. Στη διάρκεια της παραμονής του στο νοσοκομείο, το νεκρό σώμα του πατρός Αντωνίου έμεινε στο ψυγείο για πάνω από 3 ώρες σε θερμοκρασία 0 βαθμών Κελσίου. Όταν τον έβγαλαν, όχι μόνο δεν είχε παγώσει, αλλά ήταν τόσο ζεστός που οι εκεί παριστάμενοι γνωστοί του ζητούσαν επίμονα να έρθει γιατρός να τον εξετάσει, γιατί πίστευαν ότι ήταν ακόμα ζωντανός. Χρειάστηκε να επέμβουν οι γιατροί για να τους πείσουν ότι είχε όντως πεθάνει. Και αυτοί όμως εκπλήττονταν από το παράδοξο γεγονός. Από τη μια, η πληγή που είχε στο σβέρκο να μην κλείνει, και από την άλλη, ο πατήρ Ευδόκιμος να τον αλλάζει για την κηδεία τόσο εύκολα, αφού ήταν ζεστός. Τα μέλη του κινούνταν εύκολα, είχαν ευκαμψία και λύγιζαν. Χτύπησε το τηλέφωνο στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού στον Εύωσμο. Ο πατήρ Αλέξανδρος πήρε την κεραυνοβόλο είδηση από τον Δόκιμο Γεώργιο. Έφυγε σαν άγγελος, πάτερ, κοινώνησε και το πρόσωπό του έλαμπε. Έφυγε έτοιμος.

Κρίνος. Άναψαν τα τηλέφωνα, ειδοποιήθηκαν μητροπόλεις και μοναστήρια, φίλοι και γνωστοί προσκυνητές. Ήρθαν οι γονείς του και τα αδέρφια του. Ο πατήρ Αλέξανδρος με αντιπροσωπεία ιερέων και φίλων από τον Εύωσμο. Ο πατήρ Σεραφείμ με τον πατέρα Ευδόκιμο και άλλους αγιοσαβαΐτες μοναχούς για τη μεγάλη έξοδο, την νεκρόσιμη ακολουθία και την ταφή. Ήρθαν πολλά μέλη της αγιοταφικής αδελφότητας, ιερομόναχοι, ιερείς, μοναχοί και μοναχές, με επικεφαλής τον σεβασμιότατο αρχιεπίσκοπο Γεράσων, κύριο Θεοφάνη. Παρέστη επίσης ο νέος πρόξενος της Ελλάδας και πλήθος Ορθοδόξων Αράβων. Τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, μια υγρασία σαν δάκρυ έβγαινε θαυμαστά από το δεξί του μάγουλο, κάτω από τα μάτια, και το σκούπιζε η μητέρα του με ένα μαντίλι. Τον έθαψαν μετά από 48 ώρες, την Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου, κι όμως δεν έδειχνε καθόλου σημάδια αποσύνθεσης. Δεν μύριζε άσχημα, ούτε αποθούσε όπως συνήθως συμβαίνει με τους νεκρούς. Ήταν ευχάριστος και ελκυστικός. Το σώμα του ήταν ακόμα μαλακό και ο πατήρ Αλέξανδρος μαρτυρεί ότι ευωδίαζε. Τον επικίδιο λόγο εκφώνησε ο σεβασμιότατος κύριος Θεοφάνης και η όλη ιεροπρεπή σκηνή σε μερικούς θύμιζε την εικόνα της ταφής του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου στο καθολικό του Χοζεβά. Τάφηκε σύμφωνα με το τυπικό του Αγίου Σάβα, που ήταν και η πρώτη του μετάνοια, στο παρτέρι, δίπλα από την είσοδο, γιατί δεν είχαν άλλο χώρο διαθέσιμο. Εκεί ακριβώς βρίσκονται τα ερείπια των θεμελίων του αρχαίου ναού και ακριβώς πάνω του διακρίνονται ακόμα τα απομεινάρια των αρχαίων τοιχογραφιών. Τον έθαψαν σαν ιερομόναχο, χωρίς καθόλου χώμα. Τοποθέτησαν πάνω του μαρμάρινες πλάκες, πάνω στις οποίες έριξαν μόνο λίγο χώμα. Σε αυτό το λίγο χώμα φύτεψαν πολύ όμορφα λουλούδια και πάνω από το κεφάλι του τοποθέτησαν έναν απλό ξύλινο σταυρό. Παρά την πρόχειρη αυτή κατασκευή, καμιά μυρωδιά δεν έβγαινε από τον τάφο. Αργότερα, οι φίλοι του Άραβες Ορθόδοξοι και οι ενορίτες του στην Πετσαχούρ του έκτισαν ένα ακριβό καλυμάρμαρο τάφο αξίας πολλών χιλιάδων δολαρίων. Σε αυτόν τον τάφο έρχονταν αργότερα οι άνθρωποι που τον γνώρισαν, χριστιανοί, μουσουλμάνοι και Εβραίοι. Προσκυνούσαν και έκλαιγαν, καθώς είχαν πληροφορηθεί τον θάνατό του από τις εφημερίδες. Κατόπιν προτροπής του αρχιμανδρίτου Θεοφύλου, χάραξαν πάνω στη μαρμάρινη πλάκα το γνωστό ρητό από την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. «Έθελξας πόθομαι Χριστέ».

ο ιερομόναχος Γερμανός. Νύχτα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Ξημερώνει 3η 12 Ιουνίου 2001. Στο δρόμο Ιεροσολύμων Ιεριχούς η κίνηση είναι αραιή. Ένα αυτοκίνητο με εβραϊκές πινακίδες κινείται κοντά στον εβραϊκό συνοικισμό Μαάλε Ντουμίν, που στα ελληνικά σημαίνει κόκκινα υψώματα, μετά τη Βιθανία. Πλησιάζει σε ένα από τα μπλόκα σταθμούς ελέγχου του Ισραηλινού στρατού και λούζεται στο φως των προβολέων. Οι άντρες και οι γυναίκες με τις στολές γνωρίζουν πολύ καλά και το αυτοκίνητο και τον οδηγό του, που πολύ συχνά κάνει αυτή τη διαδρομή επιστρέφοντας στο μοναστήρι του, στο Χοζεβά. Περνά τον έλεγχο και συνεχίζει. Λίγο παρακάτω, ένα μυστηριώδες αυτοκίνητο εμφανίζεται από το πουθενά, εντελώς ξαφνικά, και τον πλευρίζει. Ο οδηγός αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο και προσπαθεί να αντιδράσει, αλλά είναι αργά. Από αυτόματο με σιγαστήρα, ρυπεί από 12 σφαίρες, γαζώνει αυτοκίνητο και οδηγό. Το αυτοκίνητο με τους δολοφόνους στρίβει στην επόμενη στροφή και χάνεται στους γυρολόφους, έτσι όπως εμφανίστηκε. Ξαφνικά, ησυχία. Ο οδηγός του λεωφορείου που ακολουθεί τον μοναχό δεν έχει αντιληφθεί τίποτε. Όμως παραξενεύεται γιατί βλέπει το αυτοκίνητο μπροστά του να κινείται περίεργα, αργά, να χαμηλώνει ταχύτητα και να σταματά. Αυτός ή έχει κάποιο πρόβλημα ή είναι μεθυσμένος, σκέφτεται. Σταματά το λεωφορείο και κατεβαίνει να δει τι συμβαίνει. Έκπληκτος αντιλαμβάνεται τι έγινε. Βρίσκει τον μοναχό εμόφρυστο στο τιμόνι. Τρέχει και φωνάζει μια Εβραία γιατρό, επιβάτη του λεωφορείου, η οποία διαπιστώνει ότι δύο τουλάχιστον σφαίρες βρήκαν τον στόχο τους. Μία του διαπέρασε τον ώμο και μία την καρδιά. Ο πατήρ Γερμανός είναι νεκρός. Ο κύριος Ζαχαρίας και η κυρία Ελένη Τσιμπουκτσάκη κατοικούσαν και αυτοί στον Εύωσμο στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Στον Εύωσμο των μεγάλων κοινωνικών αντιθέσεων με τους πολύ πλούσιους και τους πολύ φτωχούς, τις λάσπες, τις αλάνες, με τα γαϊδωράγκαθα, τα απέραντα οικόπεδα και τους στάβλους, τα νεόκτιστα. Εδώ γεννήθηκε το Δεκέμβριο του 1966 το πρώτο τους παιδί, ο Γεώργιος, και μερικά χρόνια αργότερα ο μικρός του αδελφός ο Θεόδωρος. Ο Γεώργιος τελείωσε το δημοτικό στον Εύωσμο, αλλά δεν τα πήγαινε καλά με τα γράμματα. Τον κλείδωναν μέσα να διαβάσει και αυτός του έσκαγε από το παράθυρο. Προτιμούσε τις χειρονακτικές ενασχολήσεις και τα μαστορέματα. Δεν ήθελε να συνεχίσει στο γυμνάσιο και γράφτηκε στην τεχνική σχολή Ευκλείδης. Τα πήγε πολύ καλά. Τελείωσε και πήρε το πτυχίο του. Έπιασε αμέσως δουλειά, 15-16 χρονών, σε συνεργείο με μηχανάκια στον Εύωσμο. Του άρεσε πολύ αυτό, αλλά κατάλαβε ότι έπρεπε να κάνει κάτι καλύτερο. Γράφτηκε στη σχολή του ΟΑΕΔ στο Ωραιόκαστρο να σπουδάσει ηλεκτροκόλληση. Είχε όρεξη και ενθουσιασμό, σήματα κατά τεθέντα του χαρακτήρα του, και ήταν άριστος. Όταν ολοκλήρωσε τον κύκλο των μαθημάτων, του πρότειναν οι υπεύθυνοι να μείνει και να αναλάβει καθηγητής για να διδάσκει πλέον στη σχολή. Όμως δεν δέχτηκε. Είχε ήδη διαφανεί ότι ήταν πνεύμα δημιουργικό, εκρηκτικό αλλά και ανήσυχο. Δεν μπορούσες να του επιβάλλεις τίποτε. Η εφηβεία ήταν δύσκολη, αλλά η οικογένειά του του είχε ενσταλάξει μια βαθιά ευσέβεια. Από μικρός ήταν τακτικός στην εκκλησία και στο κατηχητικό, και στην κρίση της εφηβικής ηλικίας τον έσωσε το ότι σύχναζε στην κατακόμβη και πήγαινε και αυτό στα καλοκαίρια Ομαδόπουλο στις κατασκηνώσεις της ενορίας στο Πήλιο.
τον Απόστολο Ιωσιφίδη δεν τον γνώριζε παρά μόνο εξακοής και αποστάσεως. Θυμόταν αργότερα ότι έκανε κάποτε μονόζυγο στο πάρκο του Ευόσμου σε γρήγορο και εντατικό ρυθμό και σταμάτησε ένας ξανθοκάστανος νέος με σγουρό γενάκι και στρατιωτικό τζάκετ. Με τα χέρια στις τσέπες τον κοίταξε χαμογελώντας και του είπε: «Μην κάνεις μονόζυγο έτσι γρήγορα, γιατί θα λαχανιάσεις. Θα κουραστείς γρήγορα και θα τα παρατήσεις. Να κάνεις πιο αργά. Λίγο και πάντοτε». «Ποιος είσαι εσύ?» «Άντε, γεια σου», του είπε ο μέλλον γεροντάς του και έφυγε. Ήταν ο μετέπειτα Αντώνιος, ο μακαριστός ηγούμενος του Χοζεβά, που είχε μιλήσει στον μετέπειτα υποτακτικό του και διάδοχό του στην ηγουμενία, μακαριστό μόναχο Γερμανό.

Το 1986 ο Γεώργιος, ο μετέπειτα πατήρ Γερμανός, πηγαίνει φαντάρος και υπηρετεί στην αεροπορία. Ήταν πλέον όριμος και ήρεμος, αν και πάντα αυθόρμητος και πηγαίος. Δεν παρεξηγούνταν ποτέ όταν τον πείραζαν, γιατί ήταν και ο ίδιος μεγάλο πειραχτήρι. Γελούσε πολύ με τις αρχαίες ή καθαρεβουσιάνικες εκφράσεις που δεν πολύ καταλάβαινε, με ό,τι θεωρούσε υπερβολική ευγένεια και κυρίως με τις κοπέλες που τις κοροϊδεύε πολύ. Σε αυτά τα χρόνια έγινε οριστικά, ενσυνείδητα, βασικός στέλεχος της εκκλησίας και της ενοριακής κίνησης, όντας καθημερινά στην κατακόμβη ένας ακούραστος εργάτης που ενέπνεε εμπιστοσύνη και πρωτοβουλία. Πολλές φορές υπερέβαλε κιόλας για το καλό της ενορίας, όπως τότε που κουβαλούσε χαρτιά από εκείνα που μάζευε και ανακύκλωνε η ενορία το καιρό εκείνο, και πηγαίνοντας με το φορτηγάκι να τα ζυγίσει, άφησε επίτηδες κρυφά επάνω και δύο από τα νεαρά στελέχη για να κερδίσει περισσότερα η ενορία. Έμεινε χαρακτηριστικός ο τρόπος με τον οποίο ειδοποιούσε όταν πήγαινε να επισκεφθεί τους φίλους του. Έκανε θόρυβο από τον δρόμο με τη βέσπα του και φώναζε στην νοικοκυρά για να τον ακούσει. «Θίτσα!» Ακόμα και το κατά μεσήμερο, σε ώρες κοινής ησυχίας. Φίλοι του στελέχοι τον πείραζαν γιατί ήταν εργαζόμενος και όχι σπουδαγμένος και τον αποκαλούσαν εκπρόσωπο. «Βρε καλός τον εκπρόσωπο της εργαζόμενης νεότητας!» Μετά τον στρατό προσκολήθηκε ακόμα περισσότερο στον πνευματικό του πατέρα Αλέξανδρο και έγινε μόνιμα έμπιστος αρρωγός στο δύσκολο έργο της ενορίας, πάντα τόσο πρόθυμος να βοηθήσει που παρατούσε τις προσωπικές του δουλειές και οι δικοί του παραπονιόνταν γιατί τον έχανε το σπίτι του για πολλές ώρες. Τότε ορίστηκε βοηθός κατηχητής στο δημοτικό. Κύριο μέλημά του ήταν η ησυχία στην αίθουσα την ώρα του μαθήματος. Ο Γιώργος το σκέφτηκε σαν έξυπνη λύση να παίρνει τους ανήσυχους της συντροφιάς έξω στη μεγάλη κεντρική αίθουσα της κατακόμβης και να τους βάζει να παίζουν μπαλάκια ώστε να μπορεί ο κατηχητής να συζητάει απερίσπαστος.

Τώρα στην κατασκήνωση, που τότε γινόταν επί 14 χρόνια στον Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου, ανήκε σε μια από τις τρεις ομάδες τελεχών, οι οποίες κάθονταν στην τραπεζαρία, στην κεφαλή των τραπεζιών, μαζί με τις μαγείρισες. Πήγαινε και πιάνε θέση απέναντι από την κυρία Μαρία, γιατί ήξερε ότι αυτή δεν τρώει πολύ. Αυτή τον ήξερε ότι δεν χόρτενε εύκολα, καθώς μπορούσε να φάει 6 και 7 πιάτα και τον λυπόταν και του έδινε από το δικό της. «Φάε, Γιωργάκη, φάε!» Και ο Γιωργάκης, γελαστός, της έκανε το χατήρι. Οι φίλοι του τον μάλωναν. «Σταμάτα πια, μην τρως τόσο πολύ!» «Σώπα, τώρα αρχίζει να δουλεύει το καρμπιρατέρ», απαντούσε, δείχνοντας το στομάχι του.

Έτρωγε πολύ κι όμως ήταν αδύνατος, καθότι γεροδεμένος. Δεν έβαζε εύκολα κιλά γιατί ήταν πολύ εργατικός, αϊκίνητος. Έβαζε την μπλούζα μέσα από τη ζώνη και την έσφυγε για να στέκεται στη μέση του. Έβλεπε κομμάτια της κατασκήνωσης που ήταν αναξιοποίητα με αγριόχορτα και τον ενοχλούσε. «Αν ήταν δικό μας θα του όργωνα». Έκανε βέβαια πολλά έργα, αλλά το ενθύμιο μνημείο της πρωτοβουλίας του έμεινε ο περίφημος πολυέλαιος που κατασκεύασε βλέποντας ότι τις λατρευτικές ανάγκες εξυπηρετούσε ένας υπαίθριος ναός προσευχητάρι που στολίζονταν ανάλογα με καλύματα, σημεούλες κλπ. Στις διάφορες πανηγυρικές εκδηλώσεις της κατασκήνωσης. Πήγε και πήρε την πλευρική ρόδα από ένα μεγάλο καρούλι που τυλίγουν καλώδια της ΔΕΗ. Το έκοψε, το κάρφωσε, το έβαψε, το ζωγράφισε και το έκανε πολυέλαιο. Το κρέμασε κατόπιν με σχοινιά στα πλατάνια και του άναψε κεριά. Υπήρξαν περιστάσεις που κάποιοι εχθρικοί και αφιλόξενοι επιδρομείς ενοχλούσαν ποικιλοτρόπως την κατασκήνωση και ο Γιώργος, άφοβος και θερμόαιμος πλέον, του δέοντος ίσως, ήταν έτοιμος πρώτος να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο χωρίς να λογαριάζει ποιος και τι. Χριστούγεννα 1988. Ιεροσόλυμα και Άγιος Σάββας. Πηγαίνει με τρεις φίλους του να επισκεφθεί τους Αγίους Τόπους, να προσκυνήσει τον Πανάγιο Τάφο και να δει, να γνωρίσει από κοντά ουσιαστικά τον περίφημο πατέρα Αντώνιο, τον ευοσμήτη μοναχό του Αγίου Σάββα, για τον οποίο τόσα πολλά άκουγε καθημερινά γύρω του. Σε έναν από τους φίλους της παρέας συνέβη ένα μεγάλο θαύμα. Άναψε από μόνη της, μέσα στον πανίερο ναό της Αναστάσεως, η δεσμίδα με τα 33 κεριά που κρατούσε στο χέρι του. Συγκλονίστηκε και έμεινε κατευθείαν μοναχός στον Άγιο Σάββα. Δεν γύρισε πίσω μαζί τους. Ο Γιώργος εντυπωσιάστηκε από την ξηρή, λιτή, αυστηρή ασκητικότητα της Ιεράς Μονής του Αγίου Σάββα, ενός από τα πιο ιστορικά μοναστικά κέντρα της Ορθοδοξίας. Ένιωσε την λεπτή άβρα της Θείας Χάρης που αποπνέει το ολόσωμο άφθορο σκήνουμα του αρχαίου αυτού μεγάλου πατέρα της Εκκλησίας. Τα πνευματικά του αισθητήρια οσφράνθηκαν την άρρητη ουράνια ευωδία που περιραίει τα Άγια Λείψανα και τις κάρες των σφαγιασθέντων μαρτυρικών αβάδων της Μονής. Τον ήλκησε μία απλή φυσική συνάφεια με τους πατέρες της Μονής, τον γέροντα Σεραφείμ, τον πατέρα Ευδόκιμο, τον πατέρα Θεοφάνη. Ανέβηκε να προσκυνήσει στη σπηλιά που ασκήτευε ο μέγας μελωδός της Εκκλησίας, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Εκεί, κάτω από τα σκαλιά, έψελνε γονατιστός ο μοναχός που έψαχνε να βρει. 1989, Άγιον Όρος. Προσκυνητής του Άγιον Όρος με έναν φίλο του. Κατευθύνονται στη μικρή Αγία Άννα, στη σκήτη των σπηλαιωτών Αγίων Πατέρων Διονυσίου του Ρήτορος και Μητροφάνους του Πνευματικού. Συζητούν με τους τρεις μακαριστούς πατέρες, τον υπέρτιμο υμνογράφο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Γέροντα Γεράσιμο, τον μεγάλο πνευματικό πατέρα Διονύσιο και τον χαριτωμένο ουσιακό ιερομόναχο πατέρα Μητροφάνη. «Θα πάμε φέτος ξανά στα Ιεροσόλυμα να επισκεφτούμε τον πατέρα Αντώνιο, που χειροτονήθηκε ιερομόναχος και υπηρετεί στο μετόχι του Αγίου Σάββα στον Πετσαχούρ», τους πληροφόρησε ο Γιώργος. Ο πατήρ Διονύσιος όμως του έδωσε μια συμβουλή. «Να του πείτε ότι πρέπει να φύγει από εκεί. Ο πατήρ Αντώνιος πήγε να ασκητέψει στον Άγιο Σάββα, όχι να κάνει τον εφημέριο στον κόσμο». Την άλλη μέρα ξεκίνησαν να πάνε όλοι μαζί να παραστούν στην ενθρόνηση του καινούργιου ηγουμένου της Ιεράς Μονής Μεγής της Λαύρας, Φιλίππου. Οι γέροντες με τα μουλάρια, η υποτακτική και η συνοδεία με τα πόδια τράβηξαν στην κοπιαστική πορεία των 6 ωρών πάνω από τους γκρεμούς των Κατουνακίων. Στο δρόμο περνούσαν διάφορα ριάκια
που κατέβαιναν από τον Άθο, και ο Γιώργος, πάντα ευδιάθετος και πειραχτήρι, έπαιζε με τα νερά και πιτσιλούσε τον φίλο του. Ο πατήρ Μητροφάνης του πρότεινε μια πετσέτα. «Πάρε βρε παιδί μου να σκουπιστείς, μου σκέμα έγινες». «Τι να σκουπιστεί, πάτερ μου?» πετάχτηκε ο Γιώργος, «αφού θα ξαναβραχεί».

1989 Ιεροσόλυμα. Τόσο στο μοναστήριο όσο και στο Πατριαρχείο έβλεπαν ότι η ασκητική προσωπικότητα του πατρός Αντωνίου ελκύει γύρω του κόσμου. Όλο και πλήθαιναν οι επισκέψεις των φιλομόναχων φίλων του, της ενορίας του και των θεσσαλονικαίων προσκυνητών που τον γνώριζαν. Ήδη και τρίτος μοναχός από τον Εύωσμο βρισκόταν στον Άγιο Σάβα, ο δόκιμος Χρήστος. Αργά ή γρήγορα θα αποκτούσε δική του συνοδεία, έστω και άτυπα. Στο σπήλαιο των ποιμένων τον έβγαλε όμως η ταπείνωσή του, γιατί μπορούσε δικαιολογημένα να αρνηθεί, να πει «Εγώ ήρθα να ασκητέψω και εσείς με βγάζετε στον κόσμο». Όμως χρειαζόταν έμπιστος και άξιος ιερομόναχος του Μπετσαχούρ και ο πατήρ Αντώνιος έκανε υπακοή και άφησε ανεπιστρεπτή την πρώτη του μετάνοια. Εδώ τον βρήκε δεύτερη φορά ο Γιώργος. Οι ενορίτες του τον αγαπούσαν και οι επίτροποι τον λάτρευαν. Πολύς κόσμος ωφελήθηκε από αυτόν. Όμως ο πατήρ Αντώνιος πάλευε από τη μια να κρατήσει μέσα του τον μοναχό και από την άλλη να κάνει υπακοή, να τηρήσει μέχρι θανάτου την πρώτη υπόσχεση του μοναχού. «Ο μοναχός πρέπει να δώσει αίμα για να πάρει πνεύμα», εξηγούσε αργότερα στον Γιώργο. 1990. Ιεραμονή Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου. Η κατάσταση στον Χοζεβά τα τελευταία χρόνια πήγαινε από το κακό στο χειρότερο και είχε καταντήσει προβληματική. Το Πατριαρχείο αναγκάστηκε να καταφύγει στον δυναμικό, άξιο και έμπιστο αγωνιστή πατέρα Αντώνιο, που τον ψήφισε νέο ηγούμενο. Καλούνταν να αντιμετωπίσει πολλαπλά αντίξωες συνθήκες. Την προηγούμενη κατάσταση και τους εγκάθετους, τους Άραβες εκμεταλλευτές και τους φανατικούς Εβραίους που θέλουν το μοναστήρι για τη σπηλιά του προφήτη Ηλία. Εδώ τον βρήκε τρίτη φορά ο Γιώργος με άλλους δύο φίλους προσκυνητές από τον Εύωσμο. Τον βρήκα μεταμορφωμένο, ήρεμο και ελεύθερο. Έλαμπε από χαρά γιατί βρήκε αυτό που επιθυμούσε η ψυχή του. Ήταν ανοιχτός και ευδιάθετος. Ήταν ευτυχισμένος, θυμόταν αργότερα ο Γιώργος, όσα τους έλεγε με τον ένθεο ζήλο του ο πατήρ Αντώνιος. «Τι θέλετε και κάθεστε ακόμα εκεί?» «Αν ξέρατε πόσο γρήγορα περνά ο καιρός, θα τρέχατε να έρθετε να γίνετε μοναχοί».

πολύ τακτικός, ιδίως στις βραδινές θείες λειτουργίες της Παρασκευής στον Άγιο Αθανάσιο και τα απόδειπνα της Τρίτης στον Όσιο Δαβίδ, που καθιέρωσαν μεταξύ τους τα στελέχη. Έπαιρνε φόρα τότε και έψελνε 30 και 40 τροπάρια για όλους πιθανόν τους Αγίους που μπορούσε να θυμηθεί. Ιδίως όμως του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου. Όταν δεν μπορούσε να παρευρίσκεται, έλεγε το απόδειπνο από στήθους όπου βρισκόταν, πολλές φορές και πάνω στο μηχανάκι του. Με μερικούς φίλους του συνήθιζαν να πηγαίνουν νύχτα, μετά τα μεσάνυχτα, στο ναίδριο του Αρχαγγελού Μιχαήλ, μέσα στα κημετήρια τότε του Αγίου Αθανασίου, και να ψάλουν με κατάνοιξη το απόδειπνο. Κάποια νύχτα, κάποια ηλικιωμένη γειτόνισσα τους άκουσε και τρόμαξε. Βγήκε στον μπαλκόνι και φώναζε: «Βοήθεια, φαντάσματα!» Τότε ο Γιώργος γυρίζει σοβαρός και της λέει: «Θίτσα, έλα να ψάλεις κι εσύ».

Νοέμβριος 1990. Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης κύριος Διονύσιος τον γνώριζε καλά και τον εκτιμούσε πολύ και του έκανε την ιδιαίτερη τιμή να τον χειροθετήσει αναγνώστη κατά τη διάρκεια της ίδιας θείας λειτουργίας κατά την οποία χειροτώνησε τον πατέρα Γεώργιο Μίλκα εις πρεσβύτερο. Την ίδια χρονιά στο πανηγύρι του Ευαγγελισμού φαίνεται σε φωτογραφία με άλλους τρεις να κουβαλάει την εικόνα της Παναγίας την ώρα της μεγαλοπρεπούς λιτάνευσης μέσα στους δρόμους του Ευόσμου. Οι τρεις από τους τέσσερις σε εκείνη την φωτογραφία γρήγορα φόρεσαν το ράσο και έγιναν ο ένας μοναχός και οι άλλοι δύο ιερομόναχοι. Εν τω μεταξύ αναγκάζονταν εκ των πραγμάτων να πάρει κάποιες αποφάσεις για τη ζωή του. Ο πατέρας του και ο αδελφός του αποφάσισαν να δουλέψουν σαν εργολάβοι οικοδομών και πήγε και αυτός μαζί τους. Το έκαναν κάποια προξενιά οι δικοί του, αλλά δεν τα συζήτησε. Κάποια φορά, δουλεύοντας στην οικοδομή, κάτι τον εκνεύρισε γιατί του πήγαινε στραβά. Τότε, ένας από τους φίλους του τον άκουσε να μονολογεί, πετώντας κάτω τα εργαλεία. «Εγώ δεν είμαι για εδώ». 1991, η μεγάλη χρονιά. Ένας φίλος του τους ανακοινώνει πως ετοιμάζεται να γίνει κληρικός, ιερομόναχος. Ο Γιώργος σοβαρεύει και για πρώτη φορά δημοσίως υπονοεί τον σκοπό του. «Εγώ έχω κάτι διαφορετικό στο μυαλό μου». Εξομολογείται στον πατέρα Αλέξανδρο τον πόθο του. «Πατέρ, θέλω να πάω στον Χοζεβά να γίνω μοναχός κοντά στον πατέρα Αντώνιο που τον θαυμάζω και θέλω να τον μιμηθώ». Εκείνος, σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας, του είπε να ελέγξει τη σταθερότητα της απόφασής του. «Καλά, δοκίμασε τον εαυτό σου πρώτα και σε ετοιμάζεσαι». Κάποια φορά που υπηρετούσε στο ιερό, του είπε: «Πάτερ, σας ζηλεύω έτσι που σας βλέπω να λειτουργείτε στο ιερό». Και εκείνος του έδειξε την Αγία Τράπεζα και του απάντησε: «Ορίστε, ο δρόμος είναι ανοιχτός». Μεγάλη Τρίτη. Ο Γιώργος με άλλα δύο στελέχη αναλαμβάνει επί αμοιβή να τοποθετήσει μερικούς προβολείς

στο πίσω μέρος της κόγχης του ιερού ναού, απ' έξω. Έστησαν τις καλωσιές και δούλευαν, αλλά ήταν δύσκολη η δουλειά και αργούσαν. Έφτασε απόγευμα και στις 7 η ώρα άρχισε η ακολουθία. Ένας φίλος του αδειμονούσε. «Πάμε να φύγουμε, φτάνει για σήμερα». Ο Γιώργος όμως ήταν ανένδοτος. «Αφού πιάσαμε μια δουλειά, να την αφήσουμε πριν τελειώσει». Ο άλλος όμως ήταν στεναχωρημένος. «Θα χάσουμε την ακολουθία για το Μαμονά». «Πηγαίνετε εσείς, εγώ δεν φεύγω», τους λέει. Ο άλλος παίρνει και τον φίλο του και φεύγουν. Λίγο παρακάτω χάνει το πορτοφόλι του. Όσο και αν έψαξαν, δεν το βρήκαν. Και μετά από πολλή ώρα αναγκάστηκαν να πάνε στην αστυνομία να το δηλώσουν. Άλλη καθυστέρηση και εκεί. Και τελικά έχασαν και τον Μαμονά και την ακολουθία. Ο Γιώργος εντωμεταξύ τους πήραζε πάνω από τη σκαλωσιά. «Εγώ από εδώ πάνω το βλέπω, να, το βλέπω». Υπάρχει ένα μεταλλικό παρεκκλήσι των Αγίων Νεοφανών Μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, κατεβαίνοντας αριστερά στην οδό Δωδεκανήσου, στον Εύωσμο. Περνώντας μια μέρα από εκεί, το βλέπει σπασμένο. Κάποιο φορτηγό πιθανόν το είχε τρακάρει και τον γκρέμισε. Σταματάει κατευθείαν επί τόπου, φορτώνει το παρεκκλήσι στη Βέσπα και το μεταφέρει στο σπίτι του, όπου είχε ολόκληρο εργαστήριο με πάγκο, με κάθε είδους εργαλεία. Αφού το έστησε εκεί και το κόλλησε, το περιποιήθηκε και μετά το ξαναπήγε στη θέση του και το αναστήλωσε. Ένα άλλο έργο του που έμεινε για καιρό στην κατακόμβη είναι η μπασκέτα. Επειδή μέσα στην κατακόμβη δεν υπήρχε τρόπος να παίζουν τα παιδιά μπάσκετ, πήρε την πρωτοβουλία και κατασκεύασε μόνος του μια μπασκέτα δικής του εμπνεύσεως, όπως αυτές που υπάρχουν στα Λούνα Πάρκ. Την έκανε σαν μεγάλο κλουβί με σιδερένια πλέγματα στο πλάι και πίσω, με μετρητή και κεκλειμένο διάδρομο για να επιστρέφει η μπάλα πάνω σε αυτόν που παίζει. Ένα άλλο από τα σοβαρά του έργα είναι η προς τα εμπρός προέκταση της σκηνής στο βάθος της κεντρικής αίθουσας της κατακόμβης. Την καλούποσε και την έχτισε και τις έβαλε και σκαλιά από τις δύο πλευρές για να χωράνε άνετα όλες οι χορευτικές θεατρικές εκδηλώσεις, ομιλίες και απονομές που όλο και πλήθαιναν. Ο καιρός όμως δεν περνάει. Πετάει. Και αυτός αδειμονούσε. Επιγόταν να φύγει. Πήγε στον πατέρα Αλέξανδρο. «Πάτερ, θέλω να φύγω, δεν μπορώ άλλο». Ο πατήρ καταλάβαινε ότι δεν ήταν ακόμη απολύτως έτοιμος. «Φύγε τώρα». Ο Γιώργος δίστασε. Δεν είχε μέσα του τη μαρτυρία ότι είχε έρθει η ώρα. Από εκείνη τη μέρα όμως κάθισε και ξεκαθάρισε το πράγμα με τον εαυτό του. Πήρε την οριστική απόφαση και ήταν έτοιμος. Ένα Σάββατο, μέσα Αυγούστου, φεύγει για τα Ιεροσόλυμα. Έτσι απλά, χωρίς να πει τίποτε σε κανέναν. Τον ξεπροβόδισε ο αδελφός του, ο οποίος πολύ παραξενεύτηκε που τον είδε έτσι, χωρίς αποσκευές. «Καλά, πού πας έτσι? Πάρε μαζί σου κάτι, μια σακούλα». «Θα σου πω κάτι εσένα. Καθαρά», του εξηγεί ο Γιώργος. «Να μην με περιμένετε. Θέλω να μείνω εκεί, γιατί μου αρέσει εκεί κάτω. Στο σπίτι μην πεις ακόμα τίποτε. Άσε να μείνω λίγο εκεί και θα το καταλάβουν μόνοι τους».

0: Έχουμε φτάσει λοιπόν στη στιγμή που ο νεαρός Γιώργιος φεύγει πλέον από την Θεσσαλονίκη για να φτάσει στην Αγία Γη, για να πάει εκεί που επιθυμούσε, στη Μονή του Χοζεβά. Κάπου εδώ όμως θα πρέπει να σταματήσουμε, φίλες και φίλοι ακροατές. Σήμερα, έχοντας και πάλι συμπαραστάτη μας το βιβλίο του Χρήστου Ραμποτά «Έθελξας πόθο με Χριστέ», οι πατέρες Αντώνιος και Γερμανός της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου, που κυκλοφόρησε στη Θεσσαλονίκη το 2021, ταξιδέψαμε μέχρι την χαράδρα του Χοζεβά στην έρημο της Ιουδαίας, διαβάζοντας για το τέλος που είχε εκεί στο μοναστήρι όταν καταπλακώθηκε από τα βράχια ο μακαριστός ηγούμενος πατήρ Αντώνιος, και το ξεκίνημα της ζωής και της νέας του πλέον ζωής, με απόφαση ζωής να βρεθεί στα Ιεροσόλυμα και στη Μονή του Χοζεβά, του λαϊκού τότε Γεώργιου και μετέπειτα πατρός Γερμανού. Θα σταματήσουμε λοιπόν στο σημείο αυτό για να συνεχίσουμε στην ερχόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Οι τάφοι των μακαριστών ηγουμένων Αντωνίου και Γερμανού βρίσκονται αμέσως μετά την είσοδο της Μονής, όταν κάποιος κατέβει στη χαράδρα και εισέλθει στο μοναστήρι στα δεξιά του. Να ευχηθούμε οι ευχές τους να σκεπάζουν την σημερινή αδελφότητα, και όλοι εμείς που σήμερα νοερός ταξιδέψαμε ως εκεί, να έχουμε από τον ουρανό τις μεσητείες τους. Φίλες και φίλοι ακροατές, να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
2: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές, μία ακόμα εκπομπή μας σήμερα πάνω σε σχολιασμούς επί των απομαγνητοφωνημένων ομιλιών του μακαριστού πατρός Σημεών Κραγιοπούλου. Εδώ γίνεται συζήτηση με νέους εκείνης της εποχής, μιλάμε για δεκαετία του 90, και κάποιος έστειλε ένα σημείωμα στον πατέρα Σημεών, το οποίο αναφέρεται και στις σπουδές τις οποίες κάνουν οι νέοι, και αν πρέπει να δίνουν προσοχή και σημασία στις σπουδές ή να ενδιαφερόμαστε μόνο για τα πνευματικά, ας πούμε. Απαντάει ο πατήρ Σημεών: σπούδασε. Και μάλιστα εγώ θα σε συμβούλευα: σπούδασε. Αν έχεις κουράγιο και καταλαβαίνεις ότι μπορείς, αν πάρεις ένα πτυχίο, να πάρεις και δεύτερο και τρίτο. Όπως είναι μερικοί άνθρωποι που μαθαίνουν εύκολα γλώσσες. Εγώ θα έλεγα σε έναν τέτοιο: μάθε καμιά δεκαπενταριά. Είναι το εργοχειρό του, γιατί να μην μάθει γλώσσες? Ο άλλος μπορεί να γίνει φυσικός, μπορεί να γίνει γεωλόγος, δεν πειράζουν αυτά. Το θέμα είναι γιατί τα κάνεις. Το θέμα είναι αν νομίζεις ότι αυτά είναι εκείνα τα οποία θα στηρίξουν τη ζωή σου, θα σε ξεκουράσουν, θα σε χορτάσουν. Αυτό είναι το μεγάλο λάθος. Βέβαια, κατά μία έννοια και ξεκουράζουν αυτά και χορταίνουν τον άνθρωπο, κατά μία έννοια. Αλλά όχι να βασίζεσαι, σου λέει, σε αυτά. Δεν είναι αυτά το άπαν. Φυσικά μας ευχαριστεί να μαθαίνουμε ξένες γλώσσες. Εγώ έχω μια ευκολία σχετική, λοιπόν, και μ' αρέσει που μελετώ ξένες γλώσσες. Το χαίρομαι αυτό δηλαδή. Αλλά δεν θα με σώσουν οι ξένες γλώσσες. Εννοείται. Ο Θεός είναι το παν και ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος χορταίνει τον άνθρωπο. Συγχρόνως όμως ο Θεός μας μιλάει μέσα από την επιστήμη, μέσα από κάποιο εργόχειρο που θα κάνουμε, μέσα από τη δουλειά μας, μέσα από το βουνό. Όπως θέλει ο Θεός μιλάει. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι μαρμαρώνεται ο άνθρωπος και περιμένει να ευλογηθεί από τον Θεό. Κάποιος μπορεί να έχει αυτή την κλίση, να γίνει στυλίτης. Αν δεν το κάνει, την ώρα που τον καλεί ο Θεός να το κάνει, θα κριθεί από τον Θεό. Αν όμως πας και το κάνεις εσύ, θα σου καταλογήσει ο Θεός αφροσύνη. Είναι λόξα αυτό που θα κάνεις εσύ, εκτός αν νομίζεις ότι σε καλεί ο Θεός να ανεβείς και να καθίσεις πάνω σε στήλο. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να πω περισσότερα. Πάντως μπορείτε πάλι να γράψετε πάνω σε αυτό το θέμα και να επανέλθουμε, διότι αυτά δεν τελειώνουν ποτέ. Ποιος τώρα πρέπει να είναι ο καημός, ο πόθος, ο σκοπός μας? Μετά την παρέκβαση επανερχόμαστε στο σημείωμα με το οποίο ασχοληθήκαμε την προπερασμένη Κυριακή και το οποίο στη συνέχειά του έχει την εξής ερώτηση. Πώς αποκτάτε, πώς διαφυλάτετε και γιατί και προς τι εγκαταλείπει την ψυχή η χάρη του Θεού? Καταρχήν να πούμε ότι αυτός πρέπει να είναι ο καημός του κάθε ανθρώπου, ο πόθος του, ο σκοπός του, αυτό προς το οποίο πρέπει να αποβλέπει, να αποκτήσει τη χάρη του Θεού. Θυμάστε όσοι διαβάσατε το βίο του Αγίου Σεραφείμ του Σαρόφ, πώς τονίζει ιδιαίτερα ότι σκοπός του ανθρώπου είναι να αποκτήσει τη χάρη του Θεού, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, και ότι όλα γίνονται για την απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό διότι ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος όταν έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορεί να είναι σωστός, ολοκληρωμένος, αληθινός άνθρωπος χωρίς τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο άνθρωπος μετά την αμαρτία, όσο και αν διασώζει την εικόνα του Θεού, όσο και αν είναι έξυπνος, σοφός, ικανός και όσα πολλά άλλα πράγματα και αν έχει, δεν μπορεί καθεαυτόν να είναι αληθινός άνθρωπος. Μόνο όταν μέσα του είναι ο Θεός δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος είναι αληθινός. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί είναι το σπουδαιότερο όλων το να αποκτήσει κανείς τη χάρη του Θεού. και ορισμένες αρετές να έχει κανείς και μια ηθικότητα να έχει. Με τη γενική σημασία της λέξεως, εκτός από την ειδική, και ορισμένα άλλα καλά πράγματα να έχει. Λοιπόν, πάλι είναι ένα πολύ φτωχό πλάσμα. Ο άνθρωπος πλάστηκε έτσι από τον Θεό, ώστε να είναι σε φυσιολογική κατάσταση από θεολογικής και όχι από ανθρωπολογικής απόψεως, όταν έχει μέσα του και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, όταν δηλαδή έχει και αυτή τη θεϊκή ενέργεια, αυτή τη δύναμη, αυτό το κάτι που είναι από τον Θεό, διότι καθεαυτόν ο άνθρωπος είναι πεπερασμένο «ον», είναι φθαρτό «ον». Ενώ έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, που είναι άφθαρτη, που είναι άκτιστη, που είναι άπειρη, που είναι παραμυθία, που είναι παρηγορία, που είναι στηριγμός, μένει και ο άνθρωπος άφθαρτος και γίνεται άκτιστος. Για προσέξτε τους όρους. Ο άνθρωπος άκτιστος, κατά χάριν. Ναι, εξοριός ο Παλαμάς για τον Παύλο. Κτίστος, ουν ειν ο Παύλος, άκτιστος γέγονε τη χάριτη. Γιατί μετέχουμε της Θείας Χάριτος, της Ζωοποιού Θείας Χάριτος, έτσι, της Θεουργού και Θερμουργού Θείας Χάριτος, της Θεοποιητικής Θείας Χάριτος. Έτσι, γινόμεθα θεοί κατά χάρη και μετοχήν. Αυτό λέει εδώ. Είναι λοιπόν πολύ σοβαρό θέμα και καλώς εδώ η ερωτώσα λέει πώς αποκτάτε και πώς διαφυλάτε η χάρη. Το ξέρετε κι εσείς ότι δεν είναι τόσο δύσκολο να αποκτήσει κανείς κάτι στη ζωή όσο είναι δύσκολο να φυλάξει αυτό το οποίο θα αποκτήσει. Λέγεται ότι το να αποκτήσεις χρήματα δεν είναι τόσο δύσκολο. Δύσκολο είναι τι θα γίνει έπειτα. Θα τα φυλάξεις τα χρήματα. Δηλαδή θα τα διαχειριστείς καλώς αυτά τα χρήματα. Θα τα χρησιμοποιήσεις καλώς ή θα τα σπαταλήσεις. Πολλοί απέκτησαν χρήματα. Πολλοί μπόρεσαν και έφτιαξαν περιουσία. Λίγοι όμως μπόρεσαν να τα χρησιμοποιήσουν καλά. Αυτό πολύ περισσότερο θα λέγαμε συμβαίνει με τη χάρη του Θεού. Μπορεί να αποκτήσει κανείς τη χάρη του Θεού, αλλά είναι δύσκολο να τη διαφυλάξει. Και επειδή ο Θεός ξέρει ποιος μπορεί να τη φυλάξει και ποιος δεν μπορεί, γι' αυτό όταν ξέρει ότι δεν θα τη φυλάξουμε, δεν μας τη δίνει. Αλλιώς θα την είχαμε τόσο πολύ που τη θέλουμε και τη ζητούμε. Πολλοί άνθρωποι που ζητούν τη χάρη θα την είχαν, αλλά δεν τη δίνει ο Θεός παρά εκεί που είναι σίγουρος ότι θα διαφυλαχθεί. Με προσοχή και προσευχή εννοείται. Δεν πέφτει σε τέτοιο λάθος ο Θεός, αν και φαίνεται ότι μερικές φορές κάνει αυτό το λάθος εντός εισαγωγικών πάλι για το καλό του ανθρώπου. Δηλαδή μερικές φορές μπορεί κανείς να παραπονείται, πολύ να παραπονείται που ο Θεός δεν τον επισκέπτεται, που δεν του δίνει τη χάρη. Και το παράπονο του είναι τέτοιο που βλάπτεται πια και δεν μπορεί να καταλάβει γιατί ο Θεός δεν του τη δίνει. Και κάποια στιγμή ο Θεός μπορεί να δώσει. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις που δίνει ο Θεός απλόχερα τη χάρη του εντελώς σε ανύποπτο χρόνο και χωρίς να το περιμένει κανείς και καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι την έχει. Αλλά μετά τη χάνει και βγαίνει καλό. Σπάει δηλαδή τα μούτρα του. Αυτό είναι το καλό. Ενώ πιο μπροστά δεν καταλάβαινε ότι ο Θεός δεν του έδινε τη χάρη του επειδή έχει υπερηφάνεια, επειδή είναι καινόδοξος, τώρα που του την έδωσε για λίγο σαν μια γλυκιά καραμέλα και την πήρε πάλι, αρχίζει να καταλαβαίνει για ποιον λόγο ο Θεός δεν του έδινε τη χάρη. Και αρχίζει να ταπεινώνεται. Είμαστε εκεί μία επιστολή του Αγίου Ιωσήφ του ησυχαστή και σπηλαιώτη για κάποιον που λέει όταν ο άνθρωπος θέλει υπέρμετρη χάρη να έχει ενώ δεν έχει τα πνευματικά κυβικά θέλει πολύ προσοχή μια τέτοια προσευχή στείλε μου τη χάρη, στείλε μου τη χάρη γιατί όταν βλέπει ο άνθρωπος ότι ο άνθρωπος δεν βάζει μυαλό ο συγκεκριμένος μπορεί να επιτρέψει στο πνεύμα της πλάνης να υποτεθεί τη χάρη και ο άνθρωπος τελικά να πλανηθεί και να τυραννηθεί πάρα πολύ. Γι' αυτό να μην ζητάμε έτσι εν καιρό, μάλλον προ καιρού, αυτά που είναι εν καιρό να έρθουν. Και απλώς να ζητάμε από το Θεό μετάνοια και βοήθεια.

σαν τη σπίθα κρυμμένη στη στάχτη. Το θέμα λοιπόν αυτό, η απόκτηση της χάριτος του Θεού, της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Πώς αποκτάτε? Καταρχήν, για να ακριβολογούμε, τη χάρη του Θεού την έχουμε όλοι μας. Στην αγρυπνία που κάναμε πριν λίγες μέρες για την εορτή της υπαπαντής του Κυρίου, στο τέλος είπαμε δύο λόγια. Γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς για τον Άγιο Σημεών τον Θεοδόχο, που δέχτηκε στις αγκάλες του τον Κύριο ότι είχε πνεύμα Άγιο, ότι το πνεύμα το Άγιο τον είχε πληροφορήσει, είναι αυτό και χρηματισμένον υπό του Πνεύματος του Αγίου, πως δεν θα πεθάνει πριν δει τον Χριστό. Και εκείνη την ημέρα, 40 ημέρες μετά τη γέννηση του Χριστού, που πήγε η Παναγία με τον Χριστό στο ναό για τον καθαρισμό, γράφει ο Ευαγγελιστής ότι το Πνεύμα το Άγιο είπε στον Άγιο Σημεών να πάει στο ναό. Δηλαδή, το Άγιο Πνεύμα, λέει, παρότρινε τον Άγιο Σημεών, πήγαινε στο ναό. Δια του Πνεύματος του Αγίου οδηγήθηκε στο ναό, δια του Πνεύματος του Αγίου είδε τον Χριστό. Εγώ θα πρόσθετα ότι δια του Πνεύματος του Αγίου μπόρεσε και κράτησε τον Χριστό στα χέρια του, το δημιουργό του κόσμου, και κατάλαβε ότι είναι ο Χριστός. Και φωτιζόμενος από το Πνεύμα το Άγιο, είπε εκείνα που είπε στην Παναγία: ούτως κείτε εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών, και σου δε αυτή στην ψυχήν διελεύσετε ρομφαία. Είπαμε λοιπόν στην αγρυπνία ότι και εμείς έχουμε μέσα μας το Πνεύμα το Άγιο καθώς βαπτισμένοι. Δεν υπάρχει βαπτισμένος που να μην έχει το Πνεύμα το Άγιο, διότι το βάπτισμα είναι ανεξάλειπτο. Πρέπει να πούμε ότι το Άγιο Πνεύμα κυρίως δίνεται με το χρίσμα. Βάπτισμα και χρίσμα είναι μαζί, και γι' αυτό η χάρη του βαπτίσματος και του χρίσματος λέγεται βαπτισματική. Το βάπτισμα λοιπόν είναι ανεξίτηλο. Ενώ σου υπάρχει κάποιος βαπτισμένος σε αυτόν τον κόσμο, ποτέ δεν μπορεί να θεωρηθεί αβάπτιστος. Αν φύγει από την Ορθόδοξη Εκκλησία, αν αρνηθεί τον Χριστό και επιστρέψει, δεν ξαναβαπτίζεται. Είναι ανεξίτηλο το βάπτισμα, ανεξάλειπτο σε αυτόν τον κόσμο. Μετά τον θάνατο δεν ξέρουμε τι γίνεται για έναν ο οποίος κολλάζεται. Έχουμε λοιπόν μέσα μας, όπως λένε οι πατέρες και το τονίζουν, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος δια του βαπτίσματος, αλλά ανενέργητη. Πολύ χρήσιμες αυτές οι διευκρινήσεις που κάνει εδώ ο πατήρ Σημεών. Να αναφέρω ένα παράδειγμα που έχω πει και άλλη φορά. Σε ένα τζάκι όπου κάηκαν πολλά ξύλα, μετά από ώρες μόνο στάχτη φαίνεται. Η νοικοκυρά όμως, που ξέρει από αυτά, σκαλίζει και βρίσκει μια σπίθα, βρίσκει χωμένο μέσα στη στάχτη ένα καρβουνάκι αναμένο. Της φτάνει αυτό για να ξανανάψει το τζάκι. Βάζει κάποια προσανάματα και γίνεται φωτιά. Αλλά πρέπει να βρει έστω μια σπίθα. Σαν τη σπίθα κρυμμένη στη στάχτη κρυβόταν για μας η λευτεριά, έλεγε κάποιος ύμνος. Όπως το καρβουνάκι είναι κρυμμένο μέσα στη στάχτη, έτσι και η χάρη είναι κρυμμένη στα κατάβαθα της ψυχής του Ορθοδόξου Χριστιανού. Όταν κάποτε κάποιος συνέλθει, μετανοήσει και ανάψει μια φωτιά μέσα του, δηλαδή αρχίσει να αισθάνεται ότι άναψε μέσα του η φωτιά της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, τότε δεν γίνεται τίποτε άλλο παρά αυτή η μικρή σπίθα που είναι εκεί μέσα δια του μυστηρίου του βαπτίσματος, διότι χωρίς βάπτισμα δεν γίνεται, χωρίς χρίσμα δεν γίνεται. Δεν ξέρουμε τι κάνει με τους βαπτίστους και με τους μη και χρισμένους ο Χριστός μας. Εμείς λέμε τι λέει η διδασκαλία της Εκκλησίας. Ξεσκεπάζεται και γίνεται φωτιά, όπως το καρβουνάκι που ξεσκεπάστηκε από τη στάχτη, και καθώς βάζει κανείς ξερά χόρτα, λίγα χαρτιά, λίγα προσανάματα, παίρνει φωτιά. Αλλά χρειάζεται το αναμένο καρβουνάκι. Χωρίς εκείνο δεν γίνεται. Όσα προσανάματα και αν μαζέψεις, θα ήθελα να προσθέσω εδώ, αδελφοί μου, ή τη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, και όταν μιλάει για το Άγιο Βάπτισμα, που λέει όταν βαπτίζεται ο άνθρωπος, λέει η Θεία Χάρις, προσέξτε, απορρίτως προσφύεται, κρυφά δηλαδή φυτεύεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου.
και περιμένει και παραμένει εκεί. Ναι, απορρίτως προσφύεται. Παραμένει και περιμένει. Τι περιμένει? Αφενός μεν ένα νοερό βλέμμα αγάπης και θέλησης, συνεργασίας, έτσι, αυτού που φέρει το βάπτισμα με την βαπτισματική χάρη, να συνεργαστεί δηλαδή ο άνθρωπος, αλλά να έχει έρθει και το πλήρωμα του χρόνου. Λοιπόν, όταν λοιπόν η θέληση του ανθρώπου να συνεργαστεί με τη χάρη ταυτιστεί με το πλήρωμα του χρόνου, που τεκρίνει ο Θεός, λοιπόν η Θεία Χάρις λαμπαδιάζει και τότε γίνεται, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, από απορρίτως προσφύεται, προσέχουμε τους όρους, άνωθεν εφύπταται. Ακούτε τώρα λέξεις, εφύπταται. Λοιπόν, και ο άνθρωπος λαμπαδιάζει όλος. Αυτό μας εξηγεί εδώ ο πατήρ Σιμεών.

Είναι άλλο πράγμα όμως να έχουμε τη χάρη του Θεού εννοεί εδώ ενεργούσα, έτσι, ενεργή. Όταν λοιπόν φουντώσει η φωτιά μέσα σε μια ψυχή, κατ' ουσίαν δεν γίνεται τίποτε άλλο, αν θέλουμε να ακριβολογήσουμε, παρά ξεσκεπάζεται και φουντώνει αυτό το σπέρμα της χάριτος που είναι από το βάπτισμα κρυμμένο στα κατάβαθα της ύπαρξής μας. Μάλιστα, για να μην φύγουμε από το θέμα μας ή για να συνδέσουμε όλα αυτά με το θέμα της νοεράς προσευχής, της ευχής, να πούμε το εξής. Όπως τονίζουν οι πεπειραμένοι διδάσκαλοι, όταν αρχίσει κανείς να λέει την ευχή, αλλά να τη λέει με την καρδιά του, με όλο του το είναι, με πόθο πολύ, και βλέπει στην πράξη ο Θεός ότι πράγματι ποθεί κανείς να ζήσει μέσα του ο Χριστός, τότε αρχίζει σιγά σιγά να αισθάνεται μέσα του μία έτσι ζεστασιά, μία θέρμη ας πούμε, πνευματική. Σε αυτή την περίπτωση, με τον κόπο που καταβάλει κανείς λέγοντας την ευχή, δεν κάνει τίποτε άλλο παρά με ένα φτιαράκι ή ακόμη και με τα χέρια συνεχώς παραμερίζει τη στάχτη, έτσι σαν την καλή νοικοκυρά. Λοιπόν, συνεχώς πετάει τη στάχτη και κάποτε βρίσκει το αναμένο καρβουνάκι. Έτσι, καθώς επικαλείται κανείς το όνομα του Χριστού λέγοντας την ευχή, γίνεται συνάντηση, αν μπορούμε να πούμε έτσι, του ονόματος του Χριστού με το καρβουνάκι και ανάβει η φωτιά. Και νιώθει ο άνθρωπος αυτή τη φωτιά, όπως τα περιγράφουν αυτά οι Άγιοι Πατέρες που είχαν πείρα αυτών των καταστάσεων. Θυμάστε ότι γίνεται λόγος για τον προφήτη Ιερεμία, πως κάποτε ήθελε να σταματήσει το κήρυγμα γιατί μιλούσε και κανείς δεν τον άκουγε και κανείς δεν τον πρόσεχε. Ο λαός είχε πάρει τον δρόμο της αποστασίας και φαινόταν στον προφήτη ότι μάταια ομιλεί. Σταμάτησε το κήρυγμα, αλλά όμως ήταν αδύνατο να το αντέξει. Μια φωτιά που μέσα του δεν τον άφηνε να ησυχάσει. Τον έκαιγε αυτή η φωτιά και ξανάρχισε πάλι να ομιλεί. Υπάρχουν πατέρες, όχι μόνο στους πρώτους αιώνες και αργότερα, αλλά και σήμερα ακόμη, οι οποίοι ζουν με αυτήν τη φωτιά. Η οποία φωτιά, όπως λέει ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, καίει χωρίς να καίει. Πώς ζεσταίνεις και πώς δροσίζεις, λέει στους στίχους του. Όποιος έχει διαβάσει τους ύμνους των Θείων Ερώτων, είναι έτσι 57 ύμνοι σε δύο τόμους. Τώρα το μυαλό μου πηγαίνει στην έκδοση ΕΠΕ, Ελληνικές Πατρικές Εκδόσεις. Λοιπόν, τόμοι 19 έψιλον παρακαλώ και 19 σίγμα τάφ. Αν τους βρείτε, να μελετήσετε, έτσι είναι. Σε μετάφραση ύμνη του Οσίου Σημαίων του Νεοθεολόγου, αλλά κάποιος που ξέρει έτσι λίγα αρχαία, όχι πολλά, γιατί είναι εύκολος, μπορεί να διαβάζει κανονικά στο πρωτότυπο. Λοιπόν, εκεί τα λέει αυτά. Πώς ζεσταίνεις, πώς δροσίζεις. Η φλόγα αυτή η θεϊκή και δροσία την ψυχή και τη ζεσταίνει και την καθαρίζει, ναι, και τη φωτίζει. Λέει πολλά τέτοια που μοιάζουν σαν να είναι αντίθετα. Μην τα παρεξηγείτε αυτά. Τα λέμε όχι ότι θα τα φτάσει κανείς εύκολα, αλλά τουλάχιστον να ξέρουμε ότι υπάρχουν και αυτά. Μάλιστα, φτάνει ο Άγιος στο σημείο να λέει «Όλα να φύγουν, όλα να λείψουν. Ούτε ήλιος, ούτε φεγγάρι, ούτε αστέρια να φαίνονται. Τα πάντα να λείψουν». Λέγαμε την άλλη φορά ότι όλα αυτά είναι δημιουργήματα του Θεού και καλό είναι να τα βλέπει κανείς. Αλλά οι Άγιοι έφταναν σε σημείο που έλεγαν «Να λείψουν όλα, εδώ μέσα στο κελί μου με τον Θεό μου να εκπνεύσω». Μη μελαγχολείτε ακούγοντας αυτά. Απλώς λέμε ότι υπάρχουν και αυτά που είναι υψηλά και είναι καρποί της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Σε μας ο Θεός, όταν μας δώσει τη χάρη, θα μας τη δώσει στα μέτρα που είμαστε, μέσα στην πραγματικότητα και μέσα στα πλαίσια που βρισκόμαστε.
Είναι άλλο πράγμα να έχει κανείς τη χάρη του Θεού. Είναι άλλο πράγμα. Γίνεται κανείς συνεχώς, διότι δεν γίνεται ξαφνικά, όλο και περισσότερο αληθινός άνθρωπος. Και τα πάντα, ό,τι και αν έχει να αντιμετωπίσει σε αυτόν τον κόσμο, τα αντιμετωπίζει πλέον ως αληθινός άνθρωπος. Σήμερα, Κυριακή του Ασώτου Ιού, λέει όταν έγινε η ομιλία, ακούσαμε στη Θεία Λειτουργία τη σχετική παραβολή. Είναι ένα σχόλιο του πατρός Σιμεών πάνω στο «εγώ λιμώ απόλυμε» που συνειδητοποιεί ο Άσωτος στον τόπο της εξορίας. Λοιπόν, όταν κατοικεί στη γη των παθών, «εγώ λιμώ απόλυμε». Ο Άσωτος όταν άρχισε να συνέρχεται, είπε κάποια στιγμή στον εαυτό του, «πώς η μίσθη του πατρός μου περισσεύου συνάρτων, εγώ δε λιμώ απόλυμε». Ο καημένος ο Άσωτος θυμήθηκε ότι οι μισθωτοί στο σπίτι του πατέρα του τρώνε, χορταίνουν και τους περισσεύουν, ενώ αυτός πεθαίνει από την πείνα. Αν ρίξουμε μια ματιά στα δημιουργήματα, τα οποία και αυτά τα καημένα βρέθηκαν μέσα στην καταδίκη του ανθρώπου και μέσα στο όλο κακό που μπήκε στον άνθρωπο, θα διαπιστώσουμε ότι έχουμε το παραπάνω. Ενώ ο άνθρωπος λιμώ απόλυτε. Όχι βέβαια ότι του λείπουν τα τρόφιμα ή άλλα πράγματα, αλλά είναι δύσκολο να βρεις άνθρωπο που πραγματικά να έχει βρει τη χαρά, τη ζωή, την αλήθεια και να χαίρεται που είναι άνθρωπος και να το απολαμβάνει. Είναι δύσκολο. Ίσως βρεις κανέναν αληθινό άνθρωπο που κάπου είναι κρυμμένος, γιατί δεν πολύ φαίνονται αυτοί. Είναι λοιπόν δυστυχέστατος ο άνθρωπος. Λιμώ απόλυτε. Εσείς και εγώ μαζί σας, όταν λέω εσείς να ξέρετε ότι είμαι και εγώ μαζί σας, όλοι λοιπόν εμείς που είμαστε εδώ και πόσοι άλλοι πέρα από μας, έχουμε φροντίδα να κάνουμε, να φτιάξουμε και τούτο και εκείνο και το άλλο. Όλα αυτά στο βάθος ματιρούν. Ματιρούν τι? Ότι υπάρχει πολύ φτώχεια, τυραννία, δυστυχία, ένα κενό. Αυτά μαρτυρούν ότι ο άνθρωπος από αυτής της απόψεως λιμώ απόλυτε, δηλαδή χάνεται από πείνα, πνευματική πείνα. Ποιος θα τον χορτάσει? Θα τον χορτάσουν τα διάφορα φλάμπουρα και τα διάφορα συνθήματα? Καλά είναι όλα αυτά, αλλά δεν χορταίνει κανείς με αυτά, να χορτάσει δηλαδή υπαρξιακά, υπαρκτικά, οντολογικά. Εννοεί να χορτάσει με αυτά για τα οποία πλάστηκε να τρώει ο άνθρωπος. Να τρώει τη χάρη και να χορταίνει. Αν βρείτε κανένα που χόρτασε έτσι, πέστε μου. Από πείνα πεθαίνουν οι άνθρωποι σήμερα. Δεν έχουν δηλαδή τη θεϊκή τροφή, ενώ τα δημιουργήματα τα βλέπεις και τα χαίρεσαι. Όσο και αν βρέθηκαν και αυτά μέσα στο πέσιμο του ανθρώπου, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, οι κτήσεις συστενάζει και συνοδύνει. Αφού η κορφή της δημιουργίας έπεσε, το άνθρωπος όλη η δημιουργία έπεσε. Συστενάζει και συνοδύνει. Είδατε ρήμα που παραπέμπει σε το κετό, σε πόνο, οι οδύνες. Βλέπεις τα πουλάκια και τα χαίρεσαι όμως. Τα ζώα το ίδιο και τα χαίρεσαι. Όλα αυτά τα δημιουργήματα του Θεού, οι μισθωτοί θα λέγαμε του Θεού, να το αντιστοιχίζει με την παραβολή του Ασώτου, να οι μισθωτοί, έχουν και περισσεύουν. Ενώ ο άνθρωπος, ο βασιλιάς αυτός, το παιδί του Θεού είναι φτωχότατος και πεθαίνει από λιμό. Και στο Ευαγγέλιο συχνά λοιπόν ο Χριστός αναφέρεται και στα πετεινά του ουρανού και τα λοιπά. Είδατε λέει που δεν μεριμνούν για το αύριο, ου κοπιούν, ου δεν ήθουν. Τώρα εσείς με ακούτε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα προσέχετε αυτά, τα πιστεύετε, τα δέχεστε λίγο, αλλά ως ένα σημείο. Ως το σημείο δηλαδή εκείνο πέρα από το οποίο πράγματι κανείς θα πιστέψει ότι ο Θεός είναι εκείνος που μπορεί να τον χορτάσει. Μόλις όπως φτάσει κανείς σε αυτό το σημείο, συνήθως γυρίζει πίσω και γυρεύει ξυλοκέρατα. Είναι μεγάλη υπόθεση να φτάσει κανείς μια μέρα στη θέση του Ασώτου που ήλθε σε αυτόν και είπε τον λόγο πώς η μίσθη και τα λοιπά. Πού να βρεθούν τέτοιοι άνθρωποι? Και όμως βρίσκονται. Ας μην παραπονούμαστε. Όλο και βρίσκονται και εδώ, μέσα στον κόσμο.
Από ό,τι παρατηρεί κανείς, όλο και βρίσκονται άνθρωποι οι οποίοι ανακαλύπτουν την αλήθεια. Έρχονται εις αυτόν και λένε «Υπάρχει πατέρας. Τι κάθομαι και παιδεύομαι με τα ξυλοκέρατα. Υπάρχει πατέρας. Θα πάω στον πατέρα και θα του πω ότι δεν είμαι άξιος, αλλά...» Και τι τον περιμένει στον πατέρα? Ούτε επιτιμήσεις, ούτε πώς και γιατί. Όχι, όχι. Καμιά φορά εμείς οι άνθρωποι ρωτάμε «Γιατί έκανες έτσι, γιατί έκανες αλλιώς, ε?» Ο Θεός, εκείνο που περιμένει είναι να γυρίσει ο άνθρωπος. Αν γυρίσει, του ετοιμάζει την πρώτη στολή, δαχτυλίδι, μόσχωση, τευτό, υποδήματα. Τα πάντα δηλαδή του προσφέρει έτσι που να χορτάσει ο άνθρωπος και να πει «Θεέ μου, αρκεί, δεν αντέχω άλλο». Φύγαμε όμως από το θέμα μας και επανέρχομαι.

Αν δεν έχουμε τη χάρη, είναι σημάδι ότι δεν είμαστε ταπεινοί. Να την έχουμε δηλαδή ενεργούσα, έτσι, ενεργή. Λέγαμε λοιπόν στην αγρυπνία της εορτής της υπαπαντής του Κυρίου ότι ο Άγιος Σημεών είχε τη χάρη, είχε το Άγιο Πνεύμα, και το Άγιο Πνεύμα ήταν εκείνο που τον έκανε να περιμένει τον Χριστό, που τον έκανε να δει τον Χριστό. Εμείς έχουμε μέσα μας τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Την έχουμε καταρχήν. Εάν βάλουμε το αυτί μας και αφουγκραστούμε λιγάκι τι θέλει να μας πει, θα ακούσουμε να μας λέει: περιμένετε, περιμένετε που να ανέρχεται ο Χριστός. Για σκεφτείτε, γι' αυτό η ευτυχία μας, ακόμα και αν δεν έχουμε ενεργή τη Θεία Χάρη μέσα μας, πατέρες και αδελφοί, η ευτυχία μας, η αληθινή μας χαρά προέρχεται από το μέλλον μέσα στην Εκκλησία. Το μέλλον σηματοδοτεί και το παρόν, νοηματοδοτεί και το παρελθόν. Ο ερχόμενος Χριστός, το μέλλον, περιμένετε, περιμένετε, όπου να ανέρχεται ο Χριστός, το ήδη και όχι ακόμη, που λένε οι παντέρες. Και εν τη χάρη τη αυτή του Αγίου Πνεύματος θα δούμε τον Χριστό. Θα συναντηθούμε με τον Χριστό και θα χορτάσει η ψυχή μας. Είμαστε ελεημένοι. Πώς να το κάνουμε? Είμαστε πολύ ευλογημένοι. Με τα στραβά μας θα συμπληρώσω εγώ, με τις αποτυχίες μας, με τις λήψεις μας, με τις πτώσεις μας. Ναι, πρέπει να κοιτάμε αυτό το βάθος, το βάθος. Περιμένετε, περιμένετε, όπου να ανέρχεται ο Χριστός. Πώς τα κατάφερε ο διάβολος και μας έριξε στο παράπονο, δεν ξέρω. Τι παραπονιέσαι? Παιδί του Θεού είσαι. Σε περιμένει όλος ο πλούτος του Θεού Πατέρα. Ήδη μας έχει δώσει τον αραβόνα, την προκαταβολή, ήδη μας έχει δώσει την πρώτη σπίθα. Γιατί την καταχωνιάσαμε? Γιατί την κρύψαμε? Πώς λοιπόν αποκτάτε η χάρη του Θεού? Και μάλλον θα λέγαμε πώς γίνεται το ζωντάνεμα της χάριτος του Θεού. Λέει ο Λόγος του Θεού: ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δεν δίδωση χάριν. Υπερήφανος, πεφυσιωμένος ή ηματίας, ματαιόδοξος σε άλλες λέξεις. Μη γυρεύεται τίποτε άλλο. Ενόσο θα έχει κανείς υπερηφάνεια, καινοδοξία και ιδιοτέλεια μέσα του, ενόσο θα είναι στραμμένος προς το εγώ και θα είναι φύλαυτος, ενόσο θα ελπίζει στον εαυτό του και θα εξαρτάται από τον εαυτό του, δεν μπορεί να πάρει χάρη. Αλλά και αυτή που έχει μέσα του θα την καταχωνιάσει πιο πολύ. Πρέπει ο άνθρωπος να πάρει τη θέση του ασώτου. Ο άσωτος ελθώνει σε αυτόν, λέει, είδε εκείνη την ώρα όλη τη γύμνια του, τη φτώχεια του, την κατάντια του, που προσπαθούσε να χορτάσει με ξυλοκέρατα, και θυμήθηκε τον πατέρα του. Ο ταπεινός αυτό θα κάνει. Συνήθως όταν μιλούμε για τον άσωτο πάει το μυαλό μας σε άλλους ανθρώπους. Όχι, δεν υπάρχει κανείς που να μην είναι άσωτος. Όλοι άσωτοι είμαστε. Εδώ λέει, αυτός που έφταξε σε ένα φταίει σε όλα. Υπάρχει άνθρωπος που δεν έφταξε έστω σε ένα? Όλοι λοιπόν στον πάτο είμαστε. Αυτό λέει εδώ ο πατήρ Σημείων. Και πόσο χαζό ακούγεται, αυτός είναι καλύτερος από τον άλλον, είναι πιο αυτό, προκομμένος στο πνευματικό. Κανείς δεν ξέρει τίποτα. Ο άνθρωπος ξέρει ότι δεν ξέρει τίποτα, δεν ξέρει τι του γίνεται. Έχει σκοτισμό νόος. Αλλά πάρα τα αυτά, με τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος, αν συνεργαστούμε, αν θελήσουμε και να αφουγκραστούμε, όπως λέει ο πατήρ Σημείων, πετώντας μακριά το πνεύμα της απελπισίας, μακριά, γιατί η όποια ζωή έχουμε είναι μπροστά μας. Από το μέλλον έρχεται ο Χριστός. Λοιπόν, δεν υπάρχει κανείς που να μην είναι άσωτος. Λοιπόν, όλοι οι άνθρωποι όσοι ήρθαν σε αυτόν τον κόσμο είναι λίγο πολύ άσωτοι. Γιατί φοβόμαστε, ντρεπόμαστε να το ομολογήσουμε? Κάνουμε το παν. Προπαντός εμείς οι θρησκευάμενοι, οι θρησκευτικοί άνθρωποι, για να περισσώσουμε μια κάποια αρετή, ώστε να παρουσιαστούμε στο Θεό έχοντας κάτι. Τι να σώσεις? Αρετή. Ποια αρετή? Η αρετή να άκτισε την ενέργεια του Θεού. Εσένα έχει ανάγκη? Εξ όσων γνωρίζω, υπάρχουν ψυχές που ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. Πέφτουν, ξαναπέφτουν, ξαναπέφτουν. Κυριολεκτικά είναι θύματα της αμαρτίας και δεν μπορούν να απαλλαγούν, γιατί δεν ταπεινώνονται να πούν: είμαι ένα ρεμάλι, αλλά υπάρχει ο Πατέρας και για μένα. Τόσα άψυχα όντα χορταίνουν και περισσεύουν. Τα πουλιά, τα φυτά, τα ψάρια. Εμένα το παιδί του δεν θα με δεχτεί.
θα πάω στον πατέρα μου. Δεν ταπεινώνεται κανείς και παιδεύεται στην προσπάθειά του να βρει κανένα φίλο σικιάς να σκεπαστεί, διότι όλα αυτά τα οποία προσπαθεί να κάνει ο άνθρωπος τάχα να έχει αρετές και έτσι να παρουσιαστεί στο Θεό είναι κουρελάκια. Διαβάζουμε εκεί στο Ευχέλαιο, ως ράκος αποκαθημένης πάσα η δικαιοσύνη μόνο ενώπιόν σου έσε μία ευχή του Ευχέλαιο. Για σκεφτείτε το αυτό. Ντρεπόμαστε να πούμε τι σημαίνει ράκος αποκαθημένης, δηλαδή τι αξία. Δηλαδή είναι ο Θεός στις τάχατες αρετές μας και στα τάχατες προσπαθειές μας και νηστείες, αγρυπνές προσευχές που καλώς κάνουμε και τις κάνουμε, αλλά η πλάνη αρχίζει από το να βασιζόμαστε σε αυτές. Είναι κουρελάκια. Έτσι όπως είσαι, άφησε τον εαυτό σου στο Θεό, δηλαδή ταπεινό σου. Ταπεινής δίδωση χάριν, λέμε. Όσο και αν πιστεύεις ότι είσαι ταπεινός, αν δεν έχεις τη χάρη, είναι σημάδι ότι δεν είσαι. Μην αμφιβάλλεις καθόλου και μην κοιτάς να βρεις κάποια αλήθεια. Ακόμη και αυτοί οι οποίοι είναι ψυχολογικά άρρωστοι, που έχουν αισθήματα μειονεκτικότητος και υποφέρουν πάρα πολύ και νομίζουν ότι δεν υπάρχει άνθρωπος πιο ταπεινός από αυτούς, δεν έχουν ταπείνωση. Κατά βάθος, και εσύ ο οποίος έχεις αίσθημα μειονεκτικότητος, που κυριολεκτικά σε θανατώνει, δεν είσαι ταπεινός, διότι μόλις ταπεινωθείς φεύγει το αίσθημα μειονεκτικότητος. Εκείνος που κάθεται κάτω, που θέλει να κάθεται κάτω, δεν στενοχωριέται που δεν είναι ψηλά. Ο ταπεινός είναι ταπεινός. Εκείνος που θέλει να είναι ψηλά και δεν είναι, υποφέρει. Αυτό θα πει αίσθημα μειονεκτικότητος. Θέλει να είναι κανείς κάτι και δεν είναι, ή νομίζει ότι δεν είναι και υποφέρει. Και αυτός λοιπόν έχει εγωισμό. Για να μην τα μπερδεύουμε και διερωτόμαστε τι συμβαίνει και τι δεν συμβαίνει, να ξέρουμε ότι αν δεν έχουμε τη χάρη δεν είμαστε ταπεινοί. Αυτό είναι το αίτιο. Δεν είναι τίποτε άλλο. Δεν είμαστε ταπεινοί. Καθώς έχουμε καινούριο μυαλό σήμερα, καινούριο πνεύμα, καινούργια νοοτροπία και ελευθερία, δυσκολεύεται να κύψει κανείς τον τράχυλο μέσα στην εκκλησία. Ναι, ταπεινό σου, σκύψε την, γονάτισε, ναι. Ζακχαίε, λέει, σπεύσας κατάβηθη, κατέβα από εκεί που είσαι ανεβασμένος. Ταπεινό σου δηλαδή, σήμερον γάρ εν το οίκο σου δι με μήνε, λέει ο Χριστός. Άμα δεν ταπεινωθεί ο άνθρωπος, πώς θα κάνει χώρο στην καρδιά του να έρθει να τον βρει ο Χριστός, ενεργών και μένων εν την καρδία. Δυσκολεύεται να ταπεινωθεί ο άνθρωπος και γι' αυτό στερείται της χάριτος. Μέσα στην εκκλησία μαθαίνει κανείς να ταπεινώνεται, να μαθητεύει κοντά στον Χριστό, κάτι που είναι απαραίτητο. Επειδή μετά από αυτά που είπαμε εδώ επανειλημμένος περί μαθητείας, μερικοί έδειξαν ένα κάποιο ενδιαφέρον, παίρνω και εγώ το θάρρος να τονίσω ακόμη περισσότερο ότι δεν γίνεται χωρίς μαθητεία. Δεν γίνεται. Και να θέλει να ταπεινωθείς, δεν μπορείς. Είναι δύσκολο να ταπεινωθείς μόνος σου αν δεν μαθητεύσεις, και γι' αυτό χρειάζεται μαθητεία. Και μαθητεία είναι να ταπεινωθείς. Αυτό μαθαίνεις στη μαθητεία, να ταπεινώνεσαι. Να μην κάνεις το θέλημά σου, αλλά το θέλημα του Θεού. Να ελευθερώνεσαι από τον εαυτό σου. Να μην είσαι στραμμένος προς τον εαυτό σου, αλλά να αρχίσεις να στρέφεσαι προς τον Θεό. Όταν κανείς έχει ταπείνωση, φυλάει τη χάρη. Αυτά θα έλεγα πάνε μαζί, διότι δεν δίνει ο Θεός τη χάρη στον μη ταπεινό. Και αν τη δώσει, θα τη δώσει για το λόγο που σας είπα πιο μπροστά, στην αρχή. Θα τη δώσει ακριβώς για να καλοπιάσει λίγο τον άνθρωπο και να τον βοηθήσει να κύψει τον τράχυλό του και να ταπεινωθεί.

Γιατί εγκαταλείπει την ψυχή η χάρη του Θεού. Λέει το σημείωμα. Γιατί και προς τι εγκαταλείπει την ψυχή η χάρη του Θεού. Στην κυριολεξία είπαμε δεν εγκαταλείπει η χάρη του Θεού την ψυχή γιατί είναι μέσα μας ως σπέρμα, ως ένα αναμένο καρβουνάκι, ως μια σπίθα. Αλίμονο αν μας εγκαταλείψει η χάρη του Θεού, η βαπτισματική χάρη που πήραμε όλοι ορθόδοξοι. Αν και υπάρχουν πατέρες οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτή τη λέξη ή παρόμοια. Λένε δηλαδή ότι μας εγκαταλείπει η χάρη του Θεού ή ότι χάσαμε τη χάρη του Θεού. Ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος παραδείγματος χάρη, συνεχώς αυτό λέει. Ότι χάσαμε τη χάρη του Θεού. Ότι χάσαμε τη χάρη. Χάσαμε τη χάρη. Και όλο το θέμα είναι να ξαναβρούμε τη χάρη που πήραμε όταν βαπτιστήκαμε. Στην πραγματικότητα όμως δεν πρόκειται για απώλεια της χάριτος, αλλά χάθηκε το φούντομα της χάριτος, η σπίθα μένει. Είναι όμως σαν να μην την έχει κανείς όταν είναι ανενέργητη, όταν είναι σαν αβάπτιστος κανείς, όταν ζει σαν αβάπτιστος. Δεν μας εγκαταλείπει λοιπόν η χάρη του Θεού, αλλά αποσύρεται, κρύβεται, πάβει να είναι φουντωμένη, να είναι ζώσα και ενεργός. Και είναι μεγάλο θέμα αυτό, πάρα πολύ μεγάλο. Γνωρίζω ψυχές οι οποίες τόσο πολύ ζητούν τη χάρη του Θεού αλλά λανθασμένα, που ευχαρίστως θα έδιναν και χρήματα για να τη λάβουν. Ούτε. Όπως έκανε ο Σίμων ο Μάγος εξού και Σιμωνία, που όταν είδε ότι δινόταν το Άγιο Πνεύμα το να θέτουν οι Απόστολοι τα χέρια τους επάνω σε αυτούς που βαπτίστηκαν, τους έδωσε χρήματα και τους είπε «Δώστε και σε μένα αυτή τη χάρη ώστε να κάνω και εγώ αυτά που κάνετε εσείς». Έτσι μπορεί και εμείς να ζητούμε τη χάρη του Θεού. Παρακαλώ να το προσέξουμε αυτό. Πολλοί που ζητούν τη χάρη του Θεού τη ζητούν έτσι σαν να θέλουν να πληρώσουν. Όταν πληρώνεις και παίρνεις κάτι, το έχεις κατά τέτοιο τρόπο δικό σου που το εκμεταλλεύεσαι. Όπως ξέρετε, ο έμπορος όταν αγοράζει κάτι, λοιπόν το αγοράζει για να το εκμεταλλευτεί, για να το εμπορευτεί. Η χάρη του Θεού ποτέ δεν θα δοθεί για αυτόν τον σκοπό. Ποτέ δεν θα δοθεί για να την εκμεταλλευτούμε, για να την εμπορευτούμε, για να φανούμε ότι είμαστε άνθρωποι της χάριτος. Ποτέ. Μπορεί εμείς να είμαστε κάπηλοι για να καπηλευόμαστε το Λόγο του Θεού και τον καπηλευόμαστε, να κάνουμε τον θρησκευτικό, ναι. Να κάνουμε την κυρία του μένω, δεν έχουμε καμιά σχέση με αυτά, αλλά ο Θεός δεν θα μας αφήσει να καπηλευτούμε τη χάρη του και δεν θα μας τη δώσει για να την καπηλευτούμε. Όταν δηλαδή ξέρει ότι εσύ θα υπερηφανευτείς, αν έχεις τη χάρη του, δεν σου τη δίνει. Και αν σου τη δώσει, μόλις δει κάτι τέτοιο, θα την πάρει αμέσως. Επομένως, πάλι γυρίσουμε στην ταπείνωση. Αν θέλουμε λοιπόν να αποκτήσουμε τη χάρη, αν θέλουμε να την διαφυλάξουμε το ρήμα, αν θέλουμε να μην φεύγει, να μην μας εγκαταλείπει, να είμαστε ταπεινοί. Αυτό το μάθημα της ταπεινοφροσύνης να μάθουμε. Πολλά μαθήματα έχετε στο πανεπιστήμιο και τα διαβάζετε. Και ξαναδιαβάζετε, κόβεστε καμιά φορά και προβληματίζετε τι θα γίνει. Εδώ δεν είναι έτσι. Ο Κύριος είπε «Μάθετε απ' εμού ότι πράω σημεί και ταπεινώ στην καρδία».

0: Πράος ο Χριστός, ταπεινός ο Χριστός και μας ανέχεται, μας περιμένει και ξανά και πάλι. Δεν πειράζει. Μια ζωή ολόκληρη αν είμαστε φοιτητές και αυτό ακόμη το δέχεται. Να μαθητεύσουμε λοιπόν, να μάθουμε το μάθημα της ταπεινοφροσύνης για να έχουμε έτσι τη χάρη του Θεού. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.

0: Φίλοι μας, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Σήμερα κοντά μας θα έχουμε σε λίγο τον πατέρα Ιωνά Μούρτο από την όμορφη και μακρινή μας Ταϊβάν και θα μιλήσουμε για την αξία της χαράς στη ζωή μας. Η χαρά, ένα δώρο πολύτιμο, στο οποίο όμως πρέπει, για μας το πρέπει, να ασκητέψουμε και να καλλιεργήσουμε το έδαφος για να φυτρώσει κάτι όμορφο. Η χαρά στη ζωή μας, σε λίγο με τον πατέρα Ιωνά. Έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας, φίλοι ακροατές, τον πατέρα Ιωνά Μούρτο, ο οποίος βρίσκεται, όπως όλοι γνωρίζουμε, και δεν φεύγει από εκεί, στην Ταϊβάν. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, πατέρα Ιωνά.
1: Σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά και τους ακροατές σας και εύχομαι ο Θεός να μας ευλογεί όλους.
0: Δεν έρχεστε συχνά στην Ελλάδα να τα λέμε αυτά και έτσι κάποιοι ακροατές που λένε πως θα ήθελαν να σας δουν, εμείς τους λέμε ότι είστε για τους Κινέζους πλέον.
1: Φυσικά είμαι για τους Κινέζους στην Ελλάδα, έρχομαι μόνο για το διαβατήριο ή άμα χρειαστεί κάτι πολύ σοβαρό, ας πούμε, για την Εκκλησία, αλλιώς τι να κάνω.
0: Έτσι είναι, τι να κάνετε. Τα πράγματα είναι καλά τώρα με το τσουνάμι και τους τυφώνες που αντιμετωπίσατε?
1: Ναι, ναι, σε εμάς το τσουνάμι δεν είχε μεγάλη επίδραση, το έκοψε η Ιαπωνία από πάνω. Τώρα είναι εποχή των τυφώνων, αλλά εντάξει, δεν είναι συνηθισμένα εδώ.
0: Έχετε συνηθίσει αυτά. Άλλωστε είναι και η χώρα αυτή είναι τόσο καλή στο να τα προβλέπει όλα αυτά και κτηριακά, έτσι, που δεν υπάρχει προ θέμα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Σήμερα είπαμε να μιλήσουμε για κάτι που δεν αναλύεται πολλές φορές και δεν συζητιέται, ενώ θα έπρεπε. Πρόκειται για την χαρά. Είναι η χαμένη τέχνη του χριστιανού, όπως μας είπατε και πριν αρχίσουμε, ναι, την εκπομπή μας.
1: Και το κήρυγμά μου ήταν την περασμένη Κυριακή, έτσι, για τη χαρά. Διότι, ξέρετε, πρώτα στην Εκκλησία σπάνια ακούμε τέτοια πράγματα, ενώ η ίδια η Εκκλησία είναι η χαρά. Εν τούτης όμως έχουμε μάθει να κλαίμε για τις αμαρτίες μας, να νομίζουμε ότι η αγιότητα είναι ένας κυθροπός άνθρωπος, ας πούμε, και τα λοιπά, τα οποία όχι μόνο είναι αντιχριστιανικά, αλλά είναι και ψυχικές νόσοι.
0: Ώστε το να είναι σκυθροπός κανείς δεν αποτελεί δείγμα, ας πούμε, μετανοίας?
1: Όχι βέβαια, το αντίθετο μάλιστα, αποτελεί δείγμα ψυχικής νόσου και αιμονής στο παρελθόν. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που από πολλά χρόνια από φοιτητές που είχα διαβάσει στον Άγιο Άννη της Κλίμακος, ότι ήταν δύο μοναχοί οι οποίοι τέλος πάντων διέπραξαν κάποιο πολύ μεγάλο αμάρτημα. Και το ίδιο πράγμα δηλαδή, και ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος εκεί τους έβαλε, ας πούμε, σε μια σπηλιά τον έναν και τον άλλον 40 μέρες χωρίς τίποτα, ας πούμε, ένα κομμάτι ψωμί. Μετά τις 40 μέρες ο ένας βγήκε αποσκελετωμένος, το πρόσωπό του ήταν κατάμαυρο και τα λοιπά, τα μάτια, και του είπε, γιατί είσαι έτσι, λέει, έκλαιγα για την αμαρτία μου. Ο άλλος βγήκε πολύ χαρούμενος και του είπε, εσύ γιατί είσαι έτσι, γιατί, λέει, γιατί είχαν εξομολογηθεί έτσι και είχαν λάβει την άφεση. Απλώς ήταν, ας το πούμε, ο κανόνας του πνευματικού να μείνουν εκεί στα 40 μέρες στη σπηλιά, ξέρω εγώ, καθένα ξεχωριστά. Λοιπόν, ο άλλος ήταν γεμάτος χαρά, διότι, λέει, εγώ, ας πούμε, με συγχώρεσε ο Θεός. Mm-hmm. Ξέρεις τι πράγμα είναι ότι με συγχώρεσε ο Θεός, δεν μπορώ να το, από τη χαρά μου, ας πούμε, να το αντέξω. Και του είπε εκείνος, εσύ πράγματι έλαβε συγχώρεση από το Θεό. Έτσι. Δηλαδή, ένα χαρακτηριστικό.
0: Έρχεται από τόσο παλιά αυτή.
1: Είναι η χαρά.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτός που κυκλοφορεί, ας το πούμε έτσι, σκυθροπός, πρώτα δεν γνωρίζει τις εντολές του Χριστού και έχει ψυχολογικό πρόβλημα και πρέπει να επισκεφθεί κάποιον ψυχίατρο.
0: Ναι.
1: Ο Χριστός είπε, είναι εντολή του Χριστού. Αυτό το ξεχνάμε. Νομίζουμε ότι η εντολή του Θεού είναι να κλαίετε. Δεν είπε ο Θεός έτσι. Ο Χριστός μετά την Ανάσταση τι είπε? Χαίρετε. Αυτό το χαιρετισμό που έχουμε και εμείς στην Ελλάδα.
0: Σωστά.
1: Που το κρατάμε, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή να έχετε χαρά. Έτσι. Και τι λέει, ας πούμε, ο Χριστός στο 16ο κεφάλαιο στο κατά Ιωάννη? Λέει, πάλι νόψομαι ημάς και χαρίσετε ημών η καρδία και την χαράν ημών ουδείς αίρι απημών. Μετά, κοιτάξτε, τι λέει, ας πούμε, πήγαινε, είσαι, λέει, δούλε αγαθέ και πιστέ, Εισέλθε πού? Στην χαράν του Κυρίου σου.
0: Πολύ έτσι.
1: Ο Ευαγγελισμός τι είναι? Ιδού ευαγγελίζομαι χαράν μεγάλην. Τι λέει? Ακόμα και στα, ας πούμε στον ουρανό, αν μου επιτρέπετε έκφραση, έχουν πάρτι, έχουν χαρά. Γιατί τι λέει? Μεγάλη χαρά γίνεται εν ουρανής όταν, όταν υπάρχει ούτως χαρά εν το ουρανό έστε επενή αμαρτωλό μετανοούντι.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Και το πολύ πιο σημαντικό, λέει ο Χριστός, ας πούμε, στο θεολογικό Ευαγγέλιο, ας πούμε, στην προσευχή του αρχιερέως, έτσι, Ιωάννη 17, «Νιν έρχομαι, Πάτερ», είναι η αρχιερατική προσευχή του Χριστού, «Νιν έρχομαι προς σε και ταύτα λαλώ εν το κόσμο, ή να έχω συν την χαράν εμήν πεπληρωμένη εν εαυτής». Δηλαδή, ο Χριστός, ας πούμε, πάει προς τον Πατέρα του και ζητάει οι χριστιανοί να έχουν τη χαρά, και όχι απλή χαρά, πλήρη. Έτσι.
0: Πλήρη, ναι.
1: Μέσα. Δηλαδή αυτές είναι εντολές του Χριστού. Πολύ βαριές, ας το πούμε, έτσι.
0: Σωστό.
1: Οι μαθητές επληρούν το λέει χαράς και πνεύματος Αγίου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ας το πούμε έτσι, όταν εμείς ξεχνάμε αυτές τις εντολές και μένουμε μόνο κλάψε και τα λοιπά, και γι' αυτό και ο κόσμος, ας πούμε, μετά δεν πάει στην εκκλησία.
0: Πάτερ, να σας ρωτήσω κάτι. Και αυτό που, ας πούμε, που έχει πει και ο Χριστός, ότι να... όπως εγώ, ας πούμε, όπως εκείνος, να σηκώσουμε και εμείς το σταυρό μας. Το λέμε πολύ συχνά, ας πούμε, και αυτό πώς το
1: ναι,
0: εννοούμε,
1: κοιτάξτε,
0: ας πούμε,
1: αλλά ο σταυρός. Ο Χριστός όμως δεν είναι πάντα στο σταυρό.
0: Ναι.
1: Δεν έμεινε κολλημένος στο σταυρό, έτσι. Γι' αυτό έχει πολύ σημασία να κρατήσουμε, ας το πούμε έτσι, πραγματικά την ορθόδοξη παράδοση και να μην βρεθούμε, ας το πούμε έτσι, στις ψυχολογικές έννοιες της Δύσης. Παραδείγματος χάρη, η Εκκλησία είναι τόπος χαράς. Δηλαδή ο ναός, μιλάω τώρα, έτσι, και η Εκκλησία φυσικά του Χριστού, σαν σώμα του Χριστού, είναι ο τόπος της χαράς. Ο Χριστός είναι η χαρά των πάντων, έτσι. Αλλά και η ίδια ο ναός, όπως βλέπετε που πάμε, δεν είναι γεμάτος λήψη. Μπαίνεις μέσα σε μια εκκλησία και βλέπεις τα ηλαρά πρόσωπα των Αγίων να σε κοιτούν. Έτσι. Δεν κλαίνε οι Άγιοι.
0: Ναι,
1: σε κοιτάνε και σου δίνουν τέτοια γαλήνη, αυτή την ηλαρότητα που είναι η βαθιά χαρά.
0: Και αυτή πίσω πέρασαν
1: από την Αγία
0: σταυρό,
1: Τράπεζα.
0: Πούμε,
1: κοιτάξτε,
0: έτσι.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό, έτσι.
0: Ναι,
1: κανονικά δεν υπάρχει σταυρωμένος. Διότι η Αγία Τράπεζα είναι ο τάφος, ο ανοιχτός τάφος του Κυρίου. Η Θεία Λειτουργία δεν είναι παρά τι? Ένα πανηγύρι χαράς. Αναστάσιμης χαράς. Δεν πάμε στη Θεία Λειτουργία να κλάψουμε. Μπορεί να κλάψει τον Εσπερινό, τον Όρθοξο, εγώ σε μια παράκληση. Έτσι, γιατί δεν είπαμε ότι δεν θα κλάψουμε. Καιρός παντή πράγματι, έτσι, καιρός του να κλάψεις, καιρός του να γελάσεις και τα λοιπά που λέει η Παλαιά Διαθήκη. Αλλά η λειτουργία που πάμε δεν είναι απλώς να κλάψουμε τις αμαρτίες μας. Είναι ένα αναστάσιμο πανηγύρι χαράς. Γι' αυτό και όλα γύρω, δηλαδή μέσα στο ναό, έτσι, είναι φωτεινά. Δεν μπορεί να κάνεις τη Θεία Λειτουργία στα σκοτεινά, ας πούμε, με κεριά, όπως κάνουμε στην προγιασμένη. Έτσι, γι' αυτό και την περίοδο της μετανοίας που κλαίμε, ας πούμε, που είναι έτσι, η Μεγάλη Σαρακοστή, δεν κάνουμε λειτουργία από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή, διότι η λειτουργία
0: σωστά.
1: Είναι χαρά.
0: Σωστά.
1: Είναι αναστάσιμη χαρά. Εμείς αυτό το ξεχνάμε. Θυμάμαι μια φορά στο γνωστή, είχε έρθει ένας λαϊκός τότε που ήμουν εκκλησιαστικός και μου λέει: «Θέλω να προσκυνήσω τον Σταυρωμένο στην Αγία πίσω από την Αγία Τράπεζα, το μεγάλο Σταυρό». Δεν υπάρχει, του λέω. Του σηκώθηκαν οι τρίχες. Λοιπόν, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει και δεν πρέπει να υπάρχει. Αυτά τα βάζουν οι καθολικοί, ας πούμε, που εντάξει, οι άνθρωποι καλά κάνουν. Δεν το έχω τίποτα με τους ανθρώπους, έτσι. Αλλά έχει επηρεαστεί, γι' αυτό βλέπετε και τα μαύρα άμφια, το μαύρο στόλισμα της Αγίας Τραπέζης και τα λοιπά, τα οποία είναι, ας πούμε, δυτικές επιδράσεις και τα λοιπά, έτσι. Ακόμα και τη Μεγάλη Παρασκευή δεν βάζουμε μαύρα, διότι αυτός που είναι, ας πούμε, νεκρός, είναι η πηγή της ζωής και είναι ο βασιλεύς. Γι' αυτό και βάζουμε πορφυρά, κόκκινο βαθύ, που είναι για τον αυτοκράτορα και όχι μαύρα. Αλλά δεν θέλω να πω ας πούμε αυτά τυπικά, αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε στο Σταυρό. Ναι, έχουμε το Σταυρό, αλλά δεν είναι μόνο ο Σταυρός. Είναι και η Ανάσταση. Και δεν μπορούμε να πούμε την Ανάσταση σαν ένα παρελκόμενο. Λέει, εντάξει, υπάρχει και μια εξαίρεση, ας πούμε, μια μικρή εξαίρεση, η Ανάσταση.
0: Έτσι. Ναι, ναι, ναι.
1: Η Ανάσταση είναι τα πάντα. Γι' αυτό και ο Χριστιανός, ναι μεν, θα συμπονέσει τον κόσμο, αλλά δεν θα μείνει εκεί. Μέσα του θα ξέρει ότι εγώ ενίκηκα τον κόσμο.
0: Ακριβώς.
1: Εάν μείνουμε δηλαδή μέσα στη θλίψη, πρώτον θα καταστρέψουμε τον εαυτό μας και δεν θα μπορούμε ούτε όχι σταυρό να έχουμε, ούτε σταυρό να κάνουμε. Mm-hmm. Θα καταστρέψουμε τους γύρω μας και δεν μπορούμε να βοηθήσουμε για κανέναν.
0: Ναι, ναι. Γιατί καμιά φορά εκλαμβάνουμε έτσι και απλοί άνθρωποι που όχι μόνο της εκκλησίας αλλά και στην εκκλησία γιατί εκλαμβάνουμε τη χαρά σαν ως αναισθησία, ας πούμε, πολλές φορές και
1: ναι,
0: γι' αυτό τη φοβόμαστε να την ζήσουμε
1: το χριστιανισμό, ναι. και μάλιστα και διότι υπάρχει μια ψυχολογική ασθένεια που λέγεται ένα λεπτό, ναι, που λέγεται χεροφοβία.
0: Αλήθεια.
1: Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ψυχολογική ασθένεια. Η χεροφοβία είναι να φοβάσαι το να είσαι χαρούμενος, διότι κάτι θα συμβεί κακό. Έτσι, εάν βιώσεις ευτυχία, ας πούμε, τρέμεις ότι θα σου έρθει δυστυχία. Αυτό σε κάποιο βαθμό και πάνω, έτσι, είναι ψυχολογική ασθένεια. Αλλά, ναι, νιώθουμε ότι είναι, ας το πούμε έτσι, ένα είδος, ας το πούμε, ο χριστιανός πρέπει να είναι, δεν θυμάμαι ποιος έγραψε, θα σας πω λοιπόν, ότι ο χριστιανός, ας πούμε, ναι, είναι ένας ανέστητος έτσι που περπατάει και δόξα τω Θεώ που δεν έχω καρκίνο ακόμα, ας πούμε, εντάξει, και δεν με σκότωσαν ακόμα. Αυτό είναι πρώτα-πρώτα, όπως σας είπα, ότι δεν γνωρίζει το Ευαγγέλιο, έτσι, και ας κάνει μεγάλους σταυρούς και μεγάλα κοποσκήνια, λοιπόν, δεν γνωρίζει ότι εορτάζουμε την Ανάσταση του Χριστού, όχι διότι ο δικός μας αρχηγός, ας το πούμε, αναστήθηκε, ενώ ο δικός, ξέρω εγώ, δεν αναστήθηκε, έτσι, ότι όπως, ας το πούμε, ο άρχοντας, ο βασιλιάς, ο πρωθυπουργός, ξέρω εγώ, η ποδοσφαιρική ομάδα και εμείς χειροκροτούμε.
0: Ναι, σωστά.
1: Η Ανάσταση του Χριστού είναι η δική μας Ανάσταση. Ο Χριστός τραβάει από τον τάφο, η Ορθόδοξη εικόνα της Αναστάσεως είναι τραβάει από τον τάφο τον Αδάμ και την Εύα, μαζί πάνε. Γι' αυτό γιορτάζουμε την Ανάσταση, έτσι. Όποιος λοιπόν δεν καταλαβαίνει αυτά τα πράγματα και δεν προσπαθεί, γιατί τα πάντα είναι μια προσπάθεια, έτσι, να τα εφαρμόσει στη ζωή του και έχει μια, θα λέγαμε, αιρετική πλευρά του μοναχισμού, διότι υπάρχει και αυτό, ότι πρέπει να κλαις τις αμαρτίες σου κτλ. Μα όταν κλαις τις αμαρτίες σου είναι σαν να μην δέχεσαι ότι ο Θεός τις εξάλειψε. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, αλλά το ακούμε κατεξοχήν αυτό, πατέρα Ιωνά.
1: Ναι, τι να κάνουμε τώρα, άρρωστοι παπάδες και άρρωστοι άνθρωποι, καλογερόπληκτοι, έτσι. Λοιπόν, όχι από κανονικό μοναχικό ιδεώδες, αλλά το εύκολο, εντάξει, γεροντισμός και τα λοιπά. Τι να κάνουμε τώρα. Επειδή τα ακούει κανείς, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ακούει το Ευαγγέλιο.
0: Ναι, ναι.
1: Γι' αυτό, όταν πάει κανείς στην εξομολόγηση, ναι, μετά, εάν έχει εξομολογηθεί σωστά και είναι, ας πούμε, και σωστός χριστιανός, πρέπει να πετάει. Όχι να έχει πάρει, ας πούμε, έχει πάρει το ισχυρότερο ναρκωτικό. Δηλαδή, την ύψιστη χαρά ότι οι αμαρτίες του συγχωρήθηκαν. Πάει, έφυγε, δεν υπάρχουν. Τις πήρε ο Χριστός, τις έδειψε με το αίμα, πάει, τελείωσε. Από τη στιγμή λοιπόν που έγινε αυτό, και εσύ κάθεσαι μετά και λες, οι αμαρτίες μου τις κλαίω. Δεν δέχεσαι τη συγγνώμη.
0: Δεν δέχεσαι ότι υπάρχει μετάνοια. Ναι, Ανάσταση. Πάτερ.
1: Ότι υπάρχει συγγνώμη δεν δέχεσαι.
0: Δεν δέχεσαι.
1: Δηλαδή ότι τη σέρβισε ο Θεός δεν το δέχεσαι. Αφού κλαις πάλι για τις αμαρτίες. Εγώ δεν σας είπα.
0: Σωστά.
1: Ότι μετά την εξομολόγηση, ας πούμε, και ο Χριστός δεν είπε έτσι, μια φορά θα εξομολογηθείτε και τελείωσε. Εντάξει. Λοιπόν, εντάξει, κακώς βεβαίως θα ξανακάνουμε αμαρτίες λόγω της ανθρωπίνης φύσεως. Αλλά δεν μπορούμε να μένουμε σε αυτό.
0: Ναι.
1: Πάω, εξομολογήθηκα και εφόσον σωστά μετανόησα και δεν είναι, δηλαδή δεν μπορώ εγώ, ας πούμε, να μετανοώ σωστά, υποτίθεται και να έχω κλέψει τον άλλον, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αυτό μετάνοια. Ναι. Δεν είναι μετάνοια το να έχω, ας πούμε, προσβάλει άλλον σε, ξέρω εγώ, παντού δημοσίως και τα λοιπά και να μην ζητάω συγγνώμη δημοσίως. Έτσι, αυτό δεν είναι μετάνοια και γι' αυτό και δεν λειτουργεί όπως δεν λειτουργήσε η άφεση του Χριστού σε εκείνον που χρώσταγε μύρια τάλαντα. Έτσι, ναι, έλαβε στιγμία την άφεση και μόλις την έλαβε πήγε και έπνιξε τον άλλον που ήταν στη φυλακή και του χρώσταγε ένα ελάχιστο ποσό, έτσι. Mm-hmm. Και τι λέει ο Χριστός, mm-hmm. ότι θα πάει, ας πούμε, στον κλαθμό των οδόντων, για τον βρυγμό των οδόντων, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά όταν όμως λάβουμε την άφεση, έληξαν όλα. Μεγαλύτερη χαρά από αυτό υπάρχει.
0: Ακριβώς.
1: Υπάρχει. Υπάρχει.
0: Ποια?
1: Η Θεία Κοινωνία.
0: Α, μάλιστα.
1: Η Θεία Κοινωνία.
0: Βέβαια.
1: Αυτό είναι η Ανάσταση. Μεγαλύτερη χαρά από το να πάρεις τον Χριστό μέσα σου υπάρχει. Εγώ σας λέω το εξής. Ότι άμα, ας πούμε, το λέω και στους, εδώ στους ανθρώπους, άμα εγώ σας πω ότι μέσα στο δισκοπότηρο δεν έχω τον Χριστό, αλλά έχω, ας πούμε, διαμάντια μεγάλα. Και έχω ένα μεγάλο δισκοπότηρο, τεράστιο το ποτήριο. Και σήμερα θα μοιράσω διαμάντια στο καθένα, στο στόμα θα τα βάλω. Ξέρετε τι θα γίνει. Αστυνομία θα αναπαίξω ουρές έξω από, από την εκκλησία, ας πούμε, για να μην σκοτωθούν οι άνθρωποι να τα πάρουν.
0: Έτσι είναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι.
1: Και ο Χριστός πόσο τον υπολογίζουμε, ας πούμε, πόσα λεφτά υπολογίζουμε.
0: Πόσο κοστίζει. Αχ, Πάτερ, ναι, σωστά, σωστά. Σας άκουσα στο κήρυγμά σας, έτσι, στην αγγλική βέβαια, είναι, μπορεί να τα ακούσει όποιος θέλει, να συνδεθεί δηλαδή και να τα ακούει τα κηρύγματα μαζί με τη Θεία Λειτουργία που μεταδίδεται από τον Πατέρ Αιώνα.
1: Το κανάλι μας είναι Asian Orthodox, μια λέξη.
0: Asian
1: στα λατινικά, έτσι.
0: Orthodox.
1: Asian Orthodox στο YouTube. Άμα γράψετε Asian Orthodox, θα έτσι. Βγει το κανάλι μας στο YouTube.
0: Θα βγείτε και θα μπορείτε να παρακολουθείτε και στα αγγλικά βέβαια γίνονται εκεί. Και σε μετάφραση μεταφράζει η Πελαγία.
1: Η λειτουργία γίνεται όλα στα κινέζικα. Λειτουργώ στα κινέζικα. Απλώς φοβάμαι λίγο στα κινέζικα λόγω του τόνου. Λίγο άμα αλλάξει τον τόνο, γι' αυτό το κήρυγμα είναι στα αγγλικά. Όλα τα άλλα είναι κινέζικα.
0: Δηλαδή όλο το κήρυγμα είναι στα αγγλικά και γίνεται η μετάφραση στα κινέζικα.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι.
0: Να το ξέρουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Σας άκουσα λοιπόν στα αγγλικά να λέτε ότι ο Παύλος δεν ήταν σε παραλία ο Απόστολος, αλλά σε φυλακή. Και όμως λέει
1: ναι.
0: Χαίρεται. Έτσι να το πούμε και αυτό, γιατί είναι πολύ ωραίο.
1: Χαίρεται, λέει πάντοτε χαίρεται.
0: Πάντοτε.
1: Αδιαλείπτως προσεύχεστε.
0: Ναι. Έτσι, φοβερό.
1: Πάντοτε, δεν είπε χαίρεται. Και μια από τις μεγάλες, ας πούμε, μεγάλα λάθη που είναι στην Αγία Γραφή, στη μετάφραση και μας έχουν κάνει εδώ διάσημους, εδώ το μεταφράζουν τσάνγκ-τσάνγκ, που σημαίνει συχνά να χαίρεστε.
0: Mm.
1: Ο Απόστολος Παύλος δεν λέει συχνά να χαίρεστε, λέει πάντοτε να χαίρεστε. Και όταν ο Ζέραν Κίρκεγκαρντ διάβασε αυτό και διάβασε και στον Ιάκωβο εκεί έτσι, που λέει πάσαν χαράν υγήσαστε. Πώς γίνεται, εδώ έχεις καρκίνο. Εδώ στο σπίτι τσακώθηκες και ας το πούμε σε απάτησε, τον απάτησες και τα λοιπά. Πώς να έχεις χαρά. Mm. Τη χαρά θα έχεις και τη λύπη. Αλλά η χαρά είναι κάτι, όταν λέει ο Χριστός την οποία ουδείς έρια φημών, ουδείς. Έτσι, για σκεφτείτε το αυτό. Δηλαδή τη χαρά τη δική μου δεν θα μου την πάρει κανείς. Αυτό το λέει ο Χριστός, δεν το λέω εγώ, έτσι δεν είναι. Στην αρχιερατική προσευχή, έτσι, και την χαρά ημών ουδείς αίρι αφημών. Προσέξτε, στο κατά 16, έτσι. Λοιπόν, δηλαδή, χώρια που λέει και ο Απόστολος Παύλος, τι θα μας χωρίσει, λέει, από την αγάπη του Χριστού, γιατί η αγάπη του Χριστού είναι χαρά. Διωγμός, θάνατος, ούτε ο θάνατος, λέει, δεν μπορεί να μας χωρίσει. Δηλαδή, η χαρά δεν είναι... Ναι, θα λυπηθούμε για το περιστατικό, αλλά η ένωσή μας με εκείνον, με το Χριστό, δεν θα διαταραχθεί.
0: Αυτό είναι.
1: Θα μου πείτε, εύκολα το λες. Εντάξει, αλλά και εγώ έχω περάσει καρκίνο και στην αρχή λυπήθηκα και μετά σκέφτηκα ότι είναι δώρο Θεού γιατί εγώ συμμετέχω στον πόνο του κόσμου. Και μετά σκέφτηκα αυτά που σας λέω, τα οποία
0: ακριβώς,
1: δεν τα πιστεύω, ξέρετε.
0: Ακριβώς. Ναι, είναι καρπός, η χαρά λέτε στο κήρυγμα, είναι καρπός πίστεως και όχι συναισθηματική αντίδραση.
1: Ναι,
0: πώς μπορούμε να το αναλύσουμε αυτό, Πάτερ μου, γιατί υπάρχει κίνδυνος να είναι συναισθηματική αντίδραση?
1: Ναι, ας πούμε, συναισθηματική αντίδραση μπορεί να είναι χαρά γιατί ήπιες, ας το πούμε, λίγο παραπάνω κρασί, εντάξει. Αλλά το θέμα είναι τι συναισθηματική αντίδραση να την βάλουμε μέσα μας βαθιά, έτσι, ώστε να είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος Και να μην το ξεχνάμε, αλλά όταν εμείς τώρα, ας το πούμε έτσι, μιλάμε για τη χαρά, δεν ξέρω να σας ρωτήσω εσάς, εγώ δεν έχω ακούσει ποτέ κήρυγμα για τη χαρά. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει εσείς.
0: Όχι.
1: Έτσι.
0: Όχι. Δε...
1: Και γιατί δεν είναι, πρώτα-πρώτα, είναι το βασικό του χριστιανισμού. Εάν ο Χριστός δεν ανέστη, τι μιλάμε για χαρά και κολοκύθια, ας πούμε, πάμε να κλάψουμε γιατί έρχεται ο θάνατος και το ξέρουν όλοι. Και το ξέρει το υποσυνείδητο μας. Και αυτός είναι ο ίστατος φόβος και αυτό είναι η ίστατη απειλή. Πώς να νιώσεις χαρά. Αλλά να επανέλθω να σας πω πραγματικά παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι πίστεψαν όταν πιστέψει τον Χριστό. Κοιτάξτε, γνώρισα, ας το πούμε έτσι, ένα άνθρωπο που τέλος πάντων, ας πούμε, ήταν θεολόγος, έτσι, και τέλος πάντων, ας πούμε, δίδασκε στο πανεπιστήμιο. Τέλος πάντων, δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα, καταδιώχθηκε, απολύθηκε, πέθανε ο πατέρας της, πέθανε ο αδερφός της, πέθανε η μάνα της. Και τι μου είπε, όμως λέει, δεν θα μου πάρει κανείς τη χαρά του Χριστού. Δεν θα μου πάρει κανείς τη χαρά. Δεν είπε του Χριστού.
0: Τη χαρά.
1: Και θαύμασα και λέω αυτός ο άνθρωπος είναι αληθινός θεολόγος.
0: Πράγματι. Πω.
1: Το φαντάζεστε. Γιατί λέτε ας πούμε, όχι εσείς δηλαδή. Λέει ο άλλος, μα καλά εγώ τσακώνομαι και τα λοιπά. Ας πούμε, μου πέθανε το παιδί μου.
0: Ναι, πώς θα χαρώ ένας, ας πούμε. Ναι.
1: Ένας μεγάλος φίλος μου, ας πούμε, αγιογράφος, πέθανε η κόρη του. Του στείλα συλληπιτήρια φυσικά. Και τι μου απάντησε. Να έχεις χαρά. Κανείς δεν θα μας την πάρει. Έχετε δει πολλούς εσείς, ας το πούμε έτσι, που όταν το παιδί τους και δεν ήταν μωρό.
0: Καταραίει λοιπόν, κανείς. Καταραίει κανείς. Δεν χαίρεται.
1: Ναι, αλλά αυτός ήταν αληθινός αγιογράφος.
0: Αυτό ήταν αληθινός.
1: Γιατί δεν μου είπε να μετανοήσω. Μου είπε να έχεις χαρά. Και εγώ δεν είχα εκείνη την εποχή. Γιατί η χαρά έρχεται με τη συγγνώμη. Όταν συγχωρείς. Όταν συγχωρείς δεν σημαίνει ότι αποδέχεσαι τον άλλον.
0: Ναι, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Για πείτε μας λίγα λόγια πάνω σε αυτό.
1: Όταν εμείς μπερδεύουμε, το Ευαγγέλιο λέει άφες. Έτσι, άφες, άστο. Σαν να κρατάω εγώ, ας το πούμε τώρα, κρατάω το γραμμάτιο το δικό σας, έτσι που μπροστά τα λεφτά.
0: Έτσι.
1: Έτσι, και το αφήνω. Άστο, το πήρε ο αέρας. Δεν σημαίνει ότι θα γίνω ο καλύτερος φίλος.
0: Μπράβο.
1: Με τον άνθρωπο, ας πούμε, που με αδίκησε. Η σχέση είναι άλλο θέμα και είναι κάτι που οικοδομείται αμοιβαία. Έτσι. Αλλά άστο. Δηλαδή εγώ δεν θα έχω ένα αγκίστρι το οποίο θα με τραβάει και θα με συνδέει πάντα με αυτόν.
0: Πολύ σωστά.
1: Δεν θα είμαι. Άστο να κάνει τη ζωή του και εγώ προχωράω. Κοιτάω μπροστά, δεν κοιτάω πίσω. Ξέχασέ τον. Άστον. Δηλαδή αυτό είναι το άφες, διότι εμείς νομίζουμε, ας το πούμε έτσι, ότι πώς να πούμε, έχουμε την εντύπωση έτσι, ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει τον άλλον να πάμε να τον βρούμε, να τον αγκαλιάσουμε και να τον φιλήσουμε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δεν είναι όμως έτσι. Αυτό ίσως μπορεί να γίνει, ξέρω εγώ, από κανέναν
0: άλλο. Μπορεί και να μην το θέλει όμως ο άλλος.
1: Δεν χρειάζεται και δεν πρέπει να γίνει έτσι.
0: Ναι, μπορεί να μην το αντέχει ο άλλος αυτό.
1: Δηλαδή, βγάλε, ας το πούμε έτσι, κοιτάξτε, να σας πω ένα παράδειγμα, ας το πούμε έτσι. Η μέλισσα όταν σας την πάει, η σφίκα, έτσι, το κεντρί βγαίνει και έχει ένα άντερο μικρό, έτσι, το οποίο είναι συνδεμένο τώρα με εσάς, ας το πούμε έτσι, και με τη μέλισσα, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Το ίδιο είναι και όταν κάποιος, ας πούμε, σου κάνει κάτι κακό. Έτσι, σου στέλνει, ας πούμε, ένα γκίστρι και οι μνήμες, η βιολογία, έτσι, του εγκεφάλου, ας το πούμε, η νευροβιολογία, έτσι, οι νευροβιβαστές και τα λοιπά, θυμούνται αυτή την πληγή. Έτσι, είναι μια ψυχοσωματική πληγή, δηλαδή μια πληγή στο νευρικό σύστημα, την οποία θυμάσαι. Δηλαδή ο άλλος σε κρατάει, σου πέταξε ένα γκίστρι, πώς πιάνεις τη φάλαινα, ας πούμε, έτσι, σου πέταξε ένα γκίστρι και σε κρατάει με τη μνήμη, με την memory, έτσι, κρατάει το νευρολογικό σύστημα του εγκεφάλου. Λοιπόν, κόψτο.
0: Αυτό είναι αυτολύπηση, πάτερ.
1: Πήγαινε μπροστά.
0: Αυτό το είπατε, αυτολύπηση νομίζω στο κήρυγμα.
1: Έτσι, δηλαδή δεν θέλει, δεν είναι η αυτολύπηση.
0: Όχι.
1: Είμαι ελεύθερος από τον άλλον. Ναι. Δεν θα με κρατάει ο άλλος πια. Έτσι, δεν αυτό. Θα με κρατάει ο άλλος πια. Δεν θα με κρατάει η ανάμνηση αυτού που μου έκανε ο άλλος πια. Είμαι ελεύθερος.
0: Ακριβώς.
1: Μα είναι κακός εκείνος. Εντάξει, άστε να είναι κακός, ό,τι θέλει να είναι. Εγώ είμαι ελεύθερος. Έκοψα έτσι, αυτό το ακίστρι που με συνδέει με αυτόν. Μπορεί να είναι στην ίδια δουλειά, ίσως και στο ίδιο σπίτι, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά έκοψα τον πόνο. Έτσι, έκοψα τον πόνο γιατί δεν εξαρτώμαι από τη συμπεριφορά του. Βεβαίως.
0: Αυτό είναι μεγάλο έτσι, μάθημα. Έτσι. Μεγάλο μάθημα.
1: Μα έτσι είναι.
0: Πάτερ μου,
1: δεν μπορεί ας το πούμε έτσι.
0: Αυτό ας πούμε το καταφέρνει κανείς, ασκείται σε αυτό.
1: Βεβαίως και ασκείται.
0: Ασκείται έτσι. Στη χαρά, δηλαδή να διώξει τον πόνο και να έρθει η χαρά. Ασκείται αυτό, γίνεται.
1: Το θέμα δεν είναι να διώξει τον πόνο, γιατί ο πόνος είναι μια μνήμη. Είναι η χαρά. Και για να μην ξεχάσω κάτι, πρώτα κοιτάξτε, ας το πούμε ο Μίλτον Έριξον, ο μεγάλος δάσκαλος έτσι της ψυχιατρικής, της ψυχοθεραπείας. Τι λέει? People don't come to therapy to change their past, but to reclaim the joy of living. Δηλαδή, δεν πας στην ψυχοθεραπεία για να αλλάξεις το παρελθόν σου, αλλά για να ξανααποκτήσεις τη χαρά της ζωής, του να ζεις. Και το υποσυνείδητο δεν είναι όπως είναι ένα μαύρο, ένας βόθρος ας πούμε, το οποίο τον ανακατεύουμε και πρέπει να βρούμε ό,τι κακό έχει πέρα, να βρούμε ποιο είναι το πρόβλημα που ήταν πάνω να το λύσουμε. Αλλά είναι δεξαμενή δημιουργικότητας. Δηλαδή αυτό το την πληγή και το αγκίστη που μας κρατάει ο άλλος, όπως σας είπα, σημαδεύει στη φάλαινα έτσι. Mm-hmm. Κακός βέβαια. Λοιπόν, τη σημαδεύει στη φάλαινα και την τραβάς με το ψάρι σου, με τον αγκίστη, έτσι το τραβάς. Έτσι μας τραβάει και εμάς ο πόνος. Κόφτω αυτό το πράγμα. Και θα σας πω κάτι. Στον Νεεμία, στην Παλαιά Διαθήκη λέει το εξής έτσι. Ο Νεεμίας ας πούμε ξαναβρήκαν το βιβλίο του νόμου έτσι και πέρα και το διάβασε γιατί ήταν χαμένο και όλος ο λαός ας πούμε έκλαιγε τις αμαρτίες του. Και τι τους είπε? Πηγαίνετε σπίτι σας, φάτε και πιείτε κρασί και στείλτε και στους άλλους, γιατί η χαρά του Κυρίου ισχύς ημών εστί. Νεεμία 8:10. Η χαρά του Κυρίου, προσέχετε, ισχύς ημών εστί.
0: Η δύναμη.
1: Δηλαδή, δεν το θα κοιτάξω να απαλλαγώ από τη λύπη, αλλά θα κοιτάξω να καλλιεργήσω χαρά. Έτσι. Τι χαρά? Πρώτα σας είπα, τι χαρά της Αναστάσεως που διώχνει τον υποσυνείδητο ίστατο εχθρό που είναι ο θάνατος, έτσι, ο φόβος του θανάτου. Αν είμαι χριστιανός, έτσι. Εάν δεν είμαι χριστιανός θα κοιτάξω άλλους τρόπους ας πούμε, αλλά και ο χριστιανός φυσικά θα αρχίσει από μικρά πράγματα. Δηλαδή 2-3 πράγματα μόνο το πρωί. Έτσι. Ποιο είναι αυτό? Πρώτα η ευγνωμοσύνη. Να πεις: Θεέ μου, σε ευχαριστώ πολύ, σήμερα σηκώθηκα και είμαι ζωντανός και κοίτα γύρω είναι ωραία.
0: Έτσι.
1: Αυτό είναι ένα πράγμα. Όχι πολλά. Έτσι, η ευγνωμοσύνη. Και να πεις και το καλό, δηλαδή κάνω το καλό, δηλαδή είμαι δημιουργικός. Ας το πούμε, σήμερα έκανα αυτό. Όχι πήρα μια γιαγιά να την περάσω στην αλλιά.
0: Αυτό το προσκοπικό ας πούμε. Ναι.
1: Ένα πραγματικά μέσα μας, ας το πούμε έτσι, ένα καλό. Όχι ένα ξεχωριστό πράγμα, στη δουλειά μας ξέρω εγώ, εντάξει, καλό είναι επίσης και ότι ξέρω, θα μάθω να χαμογελώ. Ακόμα και υπάρχει ψυχολογικά το λεγόμενο analog. Δηλαδή άμα σηκώσεις την άκρη των χιλιών σου προς τα πάνω, όταν γελάει κανείς έτσι.
0: Όταν χαμογελάει ας πούμε, ναι.
1: Αυτό είναι και το χαρακτηριστικό ας πούμε του γέλιου, εντάξει.
0: Ναι.
1: Όταν το κάνεις εσύ με το χέρι σου, προκαλεί το ίδιο συνέστημα στον εγκέφαλο και σε κάνει να χαμογελάσεις χωρίς πια, ας το πούμε έτσι, να χρειάζεται να το κρατάς. Το facial feedback, χαϊπόθεσης. Έτσι. Καταρχήν πρέπει να καταλάβουμε το εξής, γιατί εμείς τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα λόγω, σας είπα, αρρωστημένης θρησκευτικότητος και ναι, τέλος πάντων μην τα ξαναπαραλαμβάνω, ότι ο Θεός μας έδωσε όργανα χαράς, τα οποία είναι βασικότατα. Δεν μας έδωσε μόνο το στόμα, ας πούμε, για να τρώμε, ξέρω εγώ, τα πόδια να κουνιόμαστε. Μας έδωσε τους νευροδιαβιβαστές, έτσι.
0: Για, για να γελάμε.
1: Το εγκεφάλου. Ναι, δηλαδή, έτσι είναι η κανονική λειτουργία του εγκεφάλου. Και όταν δεν είναι κανονική, δηλαδή η ντοπαμίνη, είναι η προσδοκία της χαράς. Έτσι. Δηλαδή, αρχίζεις και το σκέφτεσαι. Όταν προσδοκείς τη χαρά, η ντοπαμίνη, που είναι νευροδιαβιβαστής, εκρίνεται. Η σερωτονίνη, που είναι το πολύ βασικό, έτσι.
0: Εκρίνεται και αυτή.
1: Είναι ο νευροδιαβαστής της χαράς. Και αυτό είναι το φυσιολογικό. Όταν η σερωτονίνη είναι λιγότερη, αρχίζει η κατάθλιψη.
0: Μάλιστα.
1: Μετά, η χαρά...
0: Είναι βιολογικό δηλαδή αυτό, Πάτρο.
1: Ναι, βεβαίως. Έτσι, μα η χαρά δεν είναι μόνο ένα πνευματικό πράγμα. Καταρχήν είναι ένα βιολογικό. Όλα, δεν υπάρχει ξεχωρισμός, έτσι. Ο άνθρωπος, ας το πούμε, έτσι, είναι η συνειδητότητα. Λοιπόν, οι ενδορφίνες, οι οποίες είναι η χαρά μέσα του πόν, δηλαδή βγαίνουν, το ultimate ναρκωτικό, ας το πούμε έτσι, που φέρνει ευτυχία, είναι οι ενδορφίνες. Γι' αυτό και πολλοί λένε το εξής, ότι όταν κάποιος πεθαίνει, ας πούμε, και βλέπει, πολλοί λένε έτσι, ένα τούνελ άσπρο κτλ. Πολλοί λένε ότι είναι οι ενδορφίνες που είναι το ίστατο, ισχυρότατο ναρκωτικό μπροστά στο φόβο του θανάτου που έρχεται, ας πούμε έτσι, γιατί ο άλλος πεθαίνει στην εγχείρηση. Και του δημιουργεί, ας πούμε, αυτό το ευχάριστο συνέστημα. Και μάλιστα έχουν κάνει ένεση με ενδορφίνες και βρήκαν το ίδιο αποτέλεσμα. Όταν λοιπόν αγαπάμε, όταν φιλάμε, όταν αγγίζουμε, έτσι, ή όταν λυπούμαστε, μπορεί να προκαλέσουμε ενδορφίνες μέσα μας και να μας δώσει αυτό. Και το σημαντικότερο, οξυτοκίνη. Ο νευροδιαβαστής με τη χαρά της σχέσης. Δηλαδή, ακόμα και όταν ένα σκυλί το αγκαλιάζει, ας πούμε, μία γάτα, και σε σένα βγαίνει οξυτοκίνη, δεν μιλάω να αγκαλιάσει έναν άνθρωπο, ένα παιδί και τα
0: ακόμα,
1: αλλά ακόμα και σε
0: μάλλον,
1: σένα. Έτσι. Και ακόμα και στο σκυλί, γιατί και το σκυλί έχει αυτούς τους
0: νευροδιαβαστές.
1: Και θεραπεύει το όλο το σύστημα. Και μάλιστα, ας πούμε, το να χαϊδεύεις ένα σκυλί, ξέρετε, πέφτει η πίεση. Έτσι, γι' αυτό και έχουν σκυλιά τα οποία τα παίρνουν σε γυροκομεία κτλ. Και τα χαϊδεύουν οι άνθρωποι, ας το πούμε, και τους είναι μια τεράστια θεραπεία. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι πλασμένος για τη χαρά. Εντάξει, είναι πλασμένος για την απόλυτη χαρά. Θα γιορτάσουμε, δηλαδή όταν γιορτάζουμε τη μεταμόρφωση, έτσι, η μεταμόρφωση του Χριστού είναι η δική μας μεταμόρφωση. Έτσι πρέπει να είμαστε κι εμείς, άλλωστε και ο Πέτρος, και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης μεταμορφώθηκαν και αυτοί. Και οι βράχοι από γύρω τους, έτσι, στην εικόνα της μεταμορφώσεως. Δηλαδή, εμείς είμαστε πλασμένοι για τη χαρά. Και τι γίνεται τώρα, γιατί με ρωτήσατε στην αρχή, και δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο, ας πούμε, με ψεύτικη πνευματικότητα και με λόγια καλογερικά, τα οποία δυστυχώς παρανοούνται και δυστυχώς κυριαρχούν. Όταν δεν λειτουργούν αυτοί οι νευροδιαβαστές, τότε είναι σαν να λες ότι δεν τρέφεσαι και έχεις, ας το πούμε έτσι, βλέπεις ένα ισχνό άνθρωπο, έτσι.
0: Υποσιτίζεσαι, ας πούμε, υποσιτίζεσαι.
1: Ναι, υποσιτίζεσαι.
0: Έτσι, φοβερό.
1: Όταν λοιπόν λειτουργείς με υποσιτισμένο εγκέφαλο, διότι δεν δουλεύουν οι βασικοί του πυλώνες, έτσι, γιατί δεν είναι μόνο οι νευροδιαβαστές, βέβαια, είναι ολόκληρο το νευρονικό σύστημα του κεφάλου, το οποίο φαίνεται, ας το πούμε, στα μοντέρνα όργανα, έτσι, που έχουμε τομογραφίες και τα λοιπά, και βλέπεις εκεί πως ο εγκέφαλος χορεύει και τα λοιπά. Είναι δηλαδή ο άνθρωπος που δεν έχει χαρά, σαν έναν άνθρωπο υποσιτισμένο που τον βλέπεις με τα κόκαλά του, ξέρω εγώ. Αυτός ο άνθρωπος είναι άρρωστος, βέβαια, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Έτσι έχουμε μάθει εμείς, δυστυχώς, λόγω κυρίως του ότι έχουμε κολληθεί, ας το πούμε έτσι, κλέαψε για τις αμαρτίες, ο αμαρτωλέ και τα λοιπά, και τι να κάνουμε, και μας περιμένει ο θάνατος και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Τα οποία είναι πέρα και αντίθετα από το πνεύμα του χριστιανισμού. Αλλιώς τότε ο Απόστολος Παύλος, ξέρετε, και το χριστιανικό κήρυγμα τι είναι. μιλάει για Χριστό, όχι μόνο εσταυρωμένο, Χριστό αναστημένο, την Ανάσταση. Έτσι, άμα δεν υπάρχει Ανάσταση, άντε πάμε, αρχίσουμε να κλαίμε και να αυτοκτονούμε ομαδικά.
0: Θα ήθελα να μας πείτε λίγα λόγια για το παρακάτω που είπατε στο κηρυγμά σας για να το καταλάβουμε καλύτερα και εγώ προσωπικά. Λέτε, η πίστη και η χαρά είναι πρακτικές επιλογές. Να επιλέγεις να ζεις τη σχέση με το Θεό με τόλμη, ακόμα και όταν δεν αισθάνεσαι χαρούμενος. Δες τη δοκιμασία, όχι ως αδικία, αλλά ως μεταφορά σε βάθος, ως πρόσκληση να πεθαίνεις τον κόσμο και να προσκολάσεις τον Θεό.
1: Ναι.
0: Πώς το εννοείται αυτό, πατέρα Ιωνά?
1: Κοιτάξτε, σας πω παράδειγμα. Γιατί αυτό που λέω από τη μια πλευρά είναι ξεκάθαρο. Το ότι έχουμε η πίστη, ξέρετε, είναι ένα δώρο του Θεού, έτσι. Πρώτα μας ρίχνει ο Θεός αυτό το αγκίστρι του και μετά εμείς πιστεύουμε, έτσι. Το πρώτο βήμα πάνω το κάνει ο Θεός. Εν τούτης όμως, έτσι, σε μεγάλους, όχι πολύ συχνά, πολύ σπάνια, σε μεγάλους Αγίους, ο Θεός παίρνει τελείως τη χάρη του και την αίσθηση της ύπαρξής του. Έχουμε, ας πούμε, μπορούμε να διαβάσουμε έτσι, τον Άγιο Επιφάνειο Κωνσταντινούπολος, αλλά ακόμα και τον Άγιο Σιλουανό, έτσι, και άλλους όμως. Έτσι, όπου έζησαν, ενώ είχαν και θεοπτία δηλαδή, ξαφνικά χάθηκε η αίσθηση του Θεού. Δεν υπάρχει Θεός. Εκείνος όμως συνέχισε να ενεργεί σαν και να υπήρχε. Δεν είπε, είμαι σίγουρος αυτή τη στιγμή, γιατί έφυγε από το μυαλό μου, δεν υπάρχει Θεός. Ωραία, τότε το παρατάω και φεύγω. Άλλο είναι, όπως εμείς, για να καταλάβετε το τραγικό της υποθέσεως, έτσι, αλλά αυτό δεν είναι για όλους, γιατί μετά ο Θεός βέβαια του έδωσε χάρη στον Άγιο Επιφάνιο που ήταν στην Κωνσταντινούπολη. 3 χρόνια έκανε ο Θεός, πήρε την χάρη της ύπαρξής του. Δηλαδή δεν υπάρχει Θεός, πώς το λένε. Εμείς, ας πούμε, και ο άνθρωπος που δεν πάει και στην εκκλησία, λέει Θεέ μου, ας πούμε, γιατί σου λέει υπάρχει Θεός. Κάτι υπάρχει, λέει ο άλλος, έτσι. Αλλά σκεφτείτε ότι απολύτως δεν υπάρχει. Να είναι στο μυαλό σας πια κολλημένο, έτσι. Διότι το να λες, κάτι υπάρχει Θεός, τέλος πάντων, υπάρχει κάτι, ας πούμε, είναι και αυτό.
0: Αλλά του το πήρε όλο αυτό, έτσι.
1: Τελείως. Δεν υπάρχει τίποτα.
0: Μαρτύριο.
1: Και όμως. Δεν έφυγε ο άνθρωπος. Δηλαδή, και αυτό λέει και ο Κίρκεγκαρντ, ότι η χαρά προέρχεται από τη σχέση με το Θεό, όχι από τις περιστάσεις. Έτσι, πρέπει συνεπώς να ξεχωρίσουμε τις περιστάσεις. Ναι, θα κλάψω, άνθρωπος είμαι, αλλά δεν θα μείνω εκεί. Δεν θα πάω σε μια κηδεία, ας πούμε, χορεύοντας. Έτσι, παρόλο που τα άμφια του ιερέα στην κηδεία είναι άσπρα, γιατί? Για να θυμίζουν την Ανάσταση. Έτσι, και έχουμε κεριά, κρατάει ο κόσμος κεριά για να θυμάται την Ανάσταση, έτσι. Λοιπόν, αλλά θα κλάψει, φυσικά θα κλάψει. Έτσι, όμως δεν θα μείνει στο Σταυρό. Έτσι, ο Χριστός δεν έμεινε στο Σταυρό. Νομίζω ότι αυτό σας δίνει μια μικρή, έτσι, απάντηση.
0: Βεβαίως, και σε αυτό που ρώτησα,
1: σε αυτό που είπαμε, έτσι.
0: Το Σταυρό, ναι.
1: Και
0: ναι.
1: Πολλές φορές, να μην ξεχάσω και κάτι, έτσι, όταν δεν νιώθουμε χαρά, πολλές φορές δεν είναι θέμα πνευματικό, γιατί εμείς, ας το πούμε έτσι, δεν είμαστε τόσο καλοί χριστιανοί. Είναι και θέμα γιατί έχουμε κατάθλιψη, δηλαδή σε ερωτονή.
0: Είναι βιολογικό αυτό που μας είπατε, πολύ σημαντικό.
1: Και πρέπει να πάω σε έναν γιατρό, έτσι, σε έναν νευρολόγο, να το δει και να μου δώσει τα κατάλληλα φάρμακα, ας πούμε, αφού μπορώ να γίνω καλά, αφού μπορώ να ανεβάσω τη σερατονίνη, γιατί δηλαδή εγώ θα πρέπει, ας πούμε, να ζω ένα πένθος στη ζωή μου και να βασανίζω και τους άλλους?
0: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό, το λέτε πολύ σημαντικό, πατέρα.
1: Έτσι, μπορεί δηλαδή να μην είναι, μπορεί να είναι καθαρά σωματικό. Και όπως ο άλλος είναι κουτσός, ας πούμε, όπως ο άλλος, ξέρω εγώ, έχει γρήπη και πάει στο γιατρό να πάρει ένα φάρμακο, θα πάει και στον νευρολόγο και θα πάρει ένα φάρμακο να ανεβάσει τη σερωτονίνη. Και τέλος πάντων, ας πούμε, ό,τι του λείπει, επειδή έχει κατάθλιψη, η οποία δεν προέρχεται από αυτόν. Προέρχεται από την βιολογικότητα και την ταυτότητα.
0: Να γίνουμε λίγο δικηγός του διαβόλου και να σας πω εγώ τώρα ότι, εντάξει, έχω τη σερωτονίνη μου, ας πούμε, χαμηλή. Ο Θεός δεν μπορεί να κάνει τίποτα πάνω σε αυτό?
1: Κοιτάξτε, είναι ο πειρασμός του Χριστού, έτσι, που του είπε ο διάβολος όταν πήγε στην άκρη εκεί στον ναό και του είπε πήδα κάτω, ας πούμε, έτσι, και άμα είναι έτσι θα στείλει τους αγγέλους του και έγραπτε έτσι, θα στείλει τους αγγέλους του να σε πιάσουν να μην σκοτωθείς. Ο Χριστός, όπως βλέπετε, έκανε θαύματα, αλλά τα θαύματα μετά στους μαθητές, μετά τους μαθητές δεν γίνονται συνέχεια. Ο Θεός μπορεί να κάνει, αλλά δεν είπε ότι όταν είσαι άρρωστος δεν θα πας στο γιατρό. Έτσι, θα πας στο γιατρό. Άμα θέλει ο Θεός να σε κάνει καλά, εντάξει, σε κάνει καλά επί τόπου, έτσι. Αλλά δεν είναι εμείς, ας το πούμε έτσι, να εκπειράζουμε τον Χριστό. Διότι αυτό είναι το να εκπειράζεις τον Χριστό. Να πεις ότι εγώ θα με θεραπεύσει ο Χριστός. Δεν θα σε θεραπεύσει ο Χριστός γιατί τον εκπειράζεις. Ο Χριστός όμως έπεσε. Αλλά όχι όπως ήθελε ο διάολος να πέσει από, ας πούμε, το ναό για να μην γκρεμοτσακιστεί κάτω. Έπεσε από το σταυρό στα χέρια του πατέρα. Ενώ ήταν στο τίποτα, έτσι στο μηδέν, και είπε γιατί με εγκατέλειψες, τότε πήδησε και είπε «Πάτερ, εις χείρα σου παραδίδω το πνεύμα μου». Μάλιστα. Αυτό είναι όπως έπεσε ο Χριστός, όπως ήθελε να πέσει και όπως όχι του έλεγε ο διάολος, ας πούμε, για να πειράξει. Δεν μπορούμε λοιπόν να πειράζουμε το Θεό και να πούμε «Εντάξει, εγώ έχω κατάθλιψη και εσύ θα με θεραπεύσεις». Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Έτσι. Θα πάμε στο γιατρό. Τώρα, εάν είναι κάποια έκτακτη περίπτωση και θέλει ο Θεός να κάνει ένα θαύμα, ας το κάνει. Δηλαδή, γιατί όταν έχουμε καρκίνο πάμε στο γιατρό ή ξαναπάμε και παίρνουμε ό,τι τέλος πάντων σε φάρμακα και
0: τα λοιπά. Τα πάντα, ναι, ναι. Έτσι.
1: Και γιατί όταν μας λείπει η σερωτονίνη να μην πάμε στο γιατρό, ναι, και να πούμε όχι, έτσι, εσύ θα τη φτιάξεις.
0: Εκφράζω και κάποιες απορίες κάποιων ακροατών μας που εκφράζουν, ας πούμε, τις απορίες τους οι άνθρωποι, γιατί είναι σημαντικό να παίρνουμε απαντήσεις. Δυστυχώς όμως ο ηχολήπτης μας, ο Δημήτρης ο Ιωνιμάκης, μου είπε ότι έχω ξεπεράσει το χρόνο. Ούτε το κατάλαβα κι εγώ.
1: Θα μας πάει, αλλά δεν θα μας πάει τη χαρά.
0: Δεν θα μας πάρει τη χαρά, Δημήτρη, δεν θα μας την πάρεις. Όμως, κλείνοντας, πείτε μας έτσι κάτι για τη χαρά, για να ολοκληρώσουμε αυτή την τόσο όμορφη εκπομπή, πατέρα Ιωνά.
1: Τι να σας πω, μόνο που μπορώ να σας πω είναι πρώτον ότι είναι εντολή του Χριστού. Πρώτη εντολή και να μην την ξεχνάμε. Έτσι. Και δεύτερον, η χαρά του Κυρίου. Γιατί και ο Κύριος χαίρεται, είναι η ισχύση μόνεστη. Και την χαρά που λέει ο Χριστός εκεί, ουδείς αίρι από αυτόν. Αυτό έχω να πω.
0: Και με αυτό να σας ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας, πατέρα Ιωνά. Την ευχή σας για μας και για τους ακροατές μας. Ήταν ο πατήρ Ιωνάς Μούρτος, ο λόγος περί χαράς. Ευχαριστής σε όλους εσάς. Να είστε πάντα καλά.

Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

σημάζευε καλά το νου σου, Χριστιανέ, προτρέπει ένας γέροντας, και μνημόνευε την ώρα του θανάτου σου. Φέρνε ζωντανά μπροστά σου την εικόνα του άψυχου πια σώματός σου. Προσπάθησε να νιώσεις τον πόνο του χωρισμού της ψυχής. Μελέτα συχνά τη ματαιότητα του υλικού κόσμου. Στέλνε τη σκέψη σου να περιοδεύει τις τιμωρίες του άδου. Συλλογή σου σε ποια κατάσταση να βρίσκονται τάχα οι ψυχές εκεί. Σε τι δεινό στεναγμό, φόβο και τρόμο η πικρή σιγή. Με πόση βαθιά απελπισία περιμένουν τις πιο μεγάλες τιμωρίες που θα δοθούν ύστερα από την τελική κρίση. Τύπωσε ακόμη καλά στη σκέψη σου τη φοβερή ημέρα της Παγκοσμίου Αναστάσεως, όταν ολόκληρη η υπόδικος ανθρωπότητα θα παρασταθεί μπροστά στο δικαστικό βήμα του Χριστού. Αναλογήσου το φρικτό εκείνο δικαστήριο και την ανήλαιη απόφαση που θα σκεπάσει με αιώνιο βάρος ντροπής τους δυστυχισμένους αμαρτωλούς. Μελετώντας όλα αυτά, Χριστιανέ, θα αποφεύγεις τους κακούς λογισμούς και τα πονηρά έργα και θα γίνεις πιο πρόθυμος στην αρετή. Ένας νέος, αφοσιωμένος στο Χριστό, άφησε τα εγκόσμια και πήγε στο όρος Σινά να ασκητέψει. Βρήκε μια ερυπωμένη καλύβα, την επιδιόρθωσε κάπως

να είχε μπροστά του τον άγνωστο που του την κληροδότησε, τον εξέταζε. «Πού να βρίσκεσαι τάχα τώρα, άνθρωπε, και μου φωνάζεις «Είμαι παρών και μαρτυρώ»? Νιώθω την ύπαρξή σου, μα δεν βλέπω το χέρι που χάραξε τούτα τα σοφά λόγια». Καθώς έλεγε αυτά, τύπωνε βαθιά στο μυαλό του πόσο σύντομα διαβαίνει ο άνθρωπος τη γέφυρα του χρόνου για να περάσει στην αιωνιότητα. Τόσο τον απασχολούσε η μελέτη του θανάτου, που δεν του έμενε σχεδόν καθόλου καιρός να ασχοληθεί με τίποτε άλλο, ούτε με το εργοχειρό του που ήταν η καλλιγραφία. Είχε πάρει μερικές παραγγελίες, μα δεν προλάβαινε να τις τελειώσει. Πέθανε. Οι αδελφοί που του είχαν δώσει δουλειά, σαν το έμαθαν, πήγαν στην καλύβα του να πάρουν τα βιβλία τους. Μα δεν βρήκαν τίποτε άλλο γραμμένο στα χαρτιά τους από αυτά τα ενιγματικά λόγια. «Συγχωρήστε με, κύριοι μου και αδελφοί, γιατί έχοντας καθημερινό λογισμό με το θάνατο, δεν ευκαίρισα να γράψω για σας».

Δύο γέροντες κουβέντιαζαν κάτω από τη σκιά μιας φοινικιάς. Όταν στείλω τον υποτακτικό μου σε δουλειά και αργήσει να γυρίσει, στενοχωριέμαι, είπε ο πρώτος. Είναι τάχα κακό, αμαρτάνω. Εγώ αβά, αποκρίθηκε ο άλλος. Όταν συμβεί να αργήσει έξω ο μαθητής μου, κάθομαι στο κατόφλι της πόρτας και τον περιμένω. Αν μου πει ο λογισμός μου πως ο αδελφός αργεί, το απαντώ αμέσως. Αν προλάβει ο άλλος αδελφός και φτάσει πρώτος, ο άγγελος της ψυχής σου να σε οδηγήσει σήμερα στον Κύριό σου, τι γίνεται. Είσαι τάχα έτοιμος να παρουσιαστείς. Κάνοντας αυτές τις σκέψεις, συντρίβεται η ψυχή μου και κλαίω τις αμαρτίες μου. Όσο περιμένω, τόσο μου δίνεται πιο πολύ ευκαιρία να συλλογίζομαι. Άραγε, ποιος αδελφός θα προφτάσει πρώτος, ο κάτω ή ο άνω? «Σε ευχαριστώ, αβά», είπε με θαυμασμό ο πρώτος γέροντας. «Σήμερα μου έκανες ένα από τα πιο ωφέλιμα μαθήματα. Με τη σκέψη του θανάτου νικάμε όλες τις αδυναμίες μας. Από τη στιγμή αυτή θα βάλω αρχή να σε μιμηθώ». Και δεν στενοχωριόταν πια, σαν έλειπε ο μαθητής του.

λένε για κάποιον ερημίτη στη Ραϊθό πως δεν έβγαινε ποτέ έξω από την καλύβα του. Πολλές φορές τον είχαν δει να σταματά το πλέξιμό του

και να κοιτάζει περίλυπος τη γη. Κινούσε αργά-αργά, θλιμμένα το κεφάλι, στέναζε βαθιά, με πόνο και σιγομουρμούριζε. «Άραγε τι γίνεται?» Έμενε αρκετή ώρα σιωπηλός. Σκούπιζε τα δάκρυα που σαν ποτάμι έτρεχαν από τα αβαθουλωμένα μάτια του και πάλι άρχιζε τα ίδια. «Τι συλλογίζεσαι, Αβά, και είσαι τόσο πικραμένος?» τον ρωτούσαν συχνά οι αδελφοί που του πήγαιναν λίγο φαγητό. «Πως σήμερα είναι η τελευταία ημέρα μου και αλίμονο δεν φρόντισα να ετοιμάσω την εξοδό μου», απαντούσε ο γέροντας.

αν καίει μέσα στην ψυχή σου σαν αναμένη λαμπάδα η επιθυμία της ουρανίου βασιλείας, να είσαι βέβαιος πως γρήγορα θα γίνεις κληρονόμος της, μας λέγει ο Αββάς Υπερέχειος. «Μη θαυμάζεις, αδελφέ», έλεγε σε ένα νέο μοναχό κάποιος γέροντας, «όταν ακούς να σου λέγουν πως, ενώ είσαι άνθρωπος, πρέπει να αγωνιστείς να γίνεις άγγελος. Συλλογήσου πως ο παντοδύναμος Θεός υπόσχεται στους αγωνιστές δόξα εις άγγελοι». «Δώσε λίγη ξεκούραση στο βασανισμένο κορμί σου, Αββά», έλεγαν οι μαθητές του σε έναν πολύ ηλικιωμένο ασκητή που εξακολουθούσε να αγωνίζεται με νεανικό ζήλο. «Νομίζω, παιδιά μου, πως και ο Πατριάρχης Αβραάμ ακόμη, βλέποντας τις θείες δωρεές που ανθρώπινος νους δυσκολεύεται να συλλάβει, θα μετανοεί γιατί δεν αγωνίστηκε περισσότερο στην επίγεια ζωή του», αποκρινόταν με ενθουσιασμό ο γέροντας.

Κατέβηκε μια μέρα στην πόλη να πουλήσει τα πανέρια του ένας γέρος Σαββάς. Κατάκοπος από την οδηπορία, πήγε και κάθισε στο σκαλοπάτι ενός μεγάλου σπιτιού που βρέθηκε στο δρόμο του. Τη στιγμή εκείνη ψυχοραγούσε ο πλούσιος νοικοκύρης του σπιτιού. Ενώ ο Αββάς ξεκουραζόταν, ανίδεος για ό,τι γινόταν μέσα, είδε ξαφνικά να έρχονται καλπάζοντας πλήθος μαύροι καβαλάριδες, άγριοι στην όψη. Στην εξώθυρα κατέβηκαν από τα κατάμαυρα επίσης άλογά τους και όρμησαν στο σπίτι. Ο γέροντας κατάλαβε και τους ακολούθησε έως επάνω στο δωμάτιο του ετοιμοθάνατου. Σαν τους αντίκρισε εκείνος, έβγαλε σπαρακτικές κραυγές. «Θεέ μου, σώσε με!» Εκείνοι τον ειρωνεύτηκαν σκληρά. «Τώρα, στη δύση της ζωής σου, θυμάσαι τάχα το Θεό?» «Πολύ αργά το σκέφτηκες. Γιατί δεν τον φωνάζεις όπως θα έπρεπε από την αρχή?» «Τώρα μας ανήκεις». Καθώς έλεγαν αυτά εκείνοι οι απάνθρωποι, απόσπασαν με βία την ψυχή του και με θριαμβευτικό αλλαλαγμό απομακρύνθηκαν. Ο Αββάς έμεινε σαν πεθαμένος ψη και την τρομάρα του. Όταν ύστερα από πολλή ώρα συνήλθε, διηγήθηκε για ωφέλεια των άλλων τι του είχε φανερώσει ο ίδιος ο Θεός.

Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το Γεροντικό, σταλαγματιές από την Πατερική Σοφία, εκδόσεις Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1966.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Περί προσευχής, μέρος 8. Προσευχή στην αρρώστια. Γέροντα, τον τελευταίο καιρό έχω πρόβλημα με την καρδιά και φοβάμαι μήπως πάθω κάτι. Μη φοβάσαι. Όλοι κάτι πρέπει να έχουμε, γιατί όταν έχουμε κάτι, καθόμαστε στα πόδια του Χριστού και τον παρακαλούμε να μας βοηθήσει. Γέροντα, σας παρακαλώ, ευχηθείτε να γίνω καλά. Δεν σε συμφέρει να κάνω προσευχή για αυτό το θέμα. Αν κάνεις υπομονή, με πείσει στο Θεό, θα πάρεις σύνταξη από το υγειονομικό του Θεού, η οποία είναι μεγαλύτερη από τη σύνταξη του ΟΓΑ. Διάβασα κάπου ότι ένας άρρωστος παρακαλούσε τον Άγιο Παντελεήμονα να τον κάνει καλά. Ο Άγιος όμως δεν τον θεράπευε και αυτό συνέχιζε να τον παρακαλεί. Τελικά θεραπεύτηκε. Όταν πέθανε και πήγε στην άλλη ζωή, είδε ότι εξαιτίας της θεραπείας του έχασε πολλά στεφάνια. Τότε είπε στον Άγιο Παντελεήμονα, «Γιατί με θεράπευσες αφού γνώριζες ότι θα χάσω τα στεφάνια?» Γέροντα, μέχρι ποιο σημείο πρέπει να αφήσω τον εαυτό μου στα χέρια του Θεού σε θέματα υγείας? Πρώτα θα εμπιστευτείς το Θεό και μετά το Θεό θα εμπιστευτείς τον άνθρωπο, το γιατρό. Μια δύσκολη αρρώστια, γέροντα, πώς πρέπει να την αντιμετωπίζουμε? Πριν καταφύγετε σε γιατρούς, να προηγείτε προσευχή, αγρυπνία, για να βοηθήσει ο Θεός και να φωτίσει τους γιατρούς. Βάλτε και λίγο λαδάκι από την καντήλα του Αγίου Αρσενίου, πιείτε και λίγο αγιασμό, διαβάστε και κανένα ψαλμό. Γέροντα, εξαιτίας της αρρώστιας μου, δεν ανταποκρίνομαι στα πνευματικά μου καθήκοντα και αυτό με στεναχωρεί. Και τίποτε να μην κάνεις τώρα που είσαι άρρωστη, ούτε κομποσκίνια, ούτε μετάνοιες, μόνο δόξασαι ο Θεός να λες, αυτό αρκεί. Όταν, γέροντα, είμαι άρρωστη και πονάω, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ στην προσευχή. Η προσευχή σε αυτή την περίπτωση έχει και κόπο και πόνο, έχει και άσκηση. Γι' αυτό εισακούεται πιο πολύ από την προσευχή που κάνεις όταν είσαι καλά. Να αγαπάμε λίγο και τον πόνο. Η αρρώστια είναι μεγάλη ευλογία για τον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος το καταλάβει αυτό, τη δέχεται με χαρά και ψάλλει με χαρά. Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό. Θυμάμαι, ο καημένος Γερογαβρίλης στα Καρούλια είχε πόνους, πόνους, και όταν πονούσε έψελνε. Ήταν τεντωμένος συνέχεια κάτω. Έλεγε, «Μου λένε σταυρός, σταυρός, αλλά καρφιά δεν έχω. Χωρίς καρφιά, τι σταυρός είναι?» Πόσο καιρό κράτησε αυτό, γέροντα? Αρκετό διάστημα, κάνα 2 χρόνια. Ήταν τελείως μόνος του. Και να δείτε το κελί του, είχε ανοίξει από κάτω μια ρογμή και χειμώνα καιρό έφερνε από τη θάλασσα ένα αεράκι φρέσκο-φρέσκο. Αλλά εκείνος μέσα στους πόνους και στο κρύο έψελνε και δοξολογούσε το Θεό. Στην αρρώστια η ψαλμοδία είναι φάρμακο. Και βαριά άρρωστος να είναι κανείς και να πονάει πολύ, άμα ακούσει ψαλμοδία μαλακώνει ο πόνος του. Αν μπορεί και ο ίδιος λίγο να ψάλει, τότε το γλεντάει. Να, εγώ απόψε που πονούσα έψελα στη διαπασόν. Όσο κουράγιο είχα, το έδωσα εκεί. Ξέρεις πόση δύναμη μου έδωσε αυτή η ψαλμοδία? Γέροντα, μερικές φορές όταν βλέπω πόσο υποφέρει ο κόσμος, δεν μπορώ να κάνω προσευχή για τον εαυτό μου. Την προσευχή για τον εαυτό μας δεν την κάνουμε μόνο για τον εαυτό μας, αλλά είναι απαραίτητη σαν μια προετοιμασία για να σταθούμε μπροστά στο Θεό με ευπρεπές ένδυμα. Για να μπορείς να δεις τον πόνο των άλλων, χρειάζεται να έχεις κατά κάποιο τρόπο τακτοποιημένο τον εαυτό σου. Και όταν προσεύχεσαι για τον εαυτό σου, με πολλή συνέστηση της αμαρτωλότητός σου, τότε και ένα Κύριε Ελέησον να πεις για τους άλλους, αυτό το Κύριε Ελέησον έχει μεγάλη δύναμη. Γιατί έχει πολλή ταπείνωση, η οποία ελκύει το μεγάλο έλεος του Θεού. Γέροντα, εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να κάνω πολύ προσευχή για τον εαυτό μου, αλλά ξεχνώ τους άλλους. Κοίταξε, για να γίνει η απέκθηση του παλαιού ανθρώπου, χρειάζεται να κάνουμε προσευχή για τον εαυτό μας.
Όταν όμως φουντώσει ο θείος έρωτας, τότε ξεχνά κανείς τον εαυτό του και εύχεται για τους άλλους. Εσύ, αφού πρώτα κάνεις λίγη ευχή για τον εαυτό σου, να θυμάσαι μετά τον ταλαιπωρημένο κόσμο γενικά και εκείνους που απομακρύνθηκαν από το Θεό και τους κεκοιμημένους που δεν αξιοποίησαν τα χρόνια που τους χάρισε ο Θεός για να τον πλησιάσουν. Και μεταμελούνται τώρα, ανώφελα πια, και να λες την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς». Έτσι, συμπεριλαμβάνεις την προσευχή σου και τον εαυτό σου και όσους σου ζήτησαν να ευχηθείς, αλλά και όλο τον κόσμο. Με απασχολεί, γέροντα, ο πόνος των ανθρώπων, αλλά δεν έχω παρησία για να ζητήσω από το Θεό να βοηθήσει. Μου λέει ο λογισμός, με την κακομοιριά που έχεις, πώς θα σε ακούσει ο Θεός? Μην ακούς το ταγκαλάκι που σε πιάνει από τα δεξιά και σε απελπίζει. Να λες, Θεέ μου, είμαι κακομοίρα, αλλά άκουσέ με, γιατί εξαιτίας μου αδικούνται οι άλλοι. Κάποτε, σε περίοδο μεγάλης ανομβρίας, ένας μοναχός στο Άγιον Όρος προσευχήθηκε ως εξής. «Θεέ μου», είπε, «σε παρακαλώ, ρίξε λίγη βροχή. Όχι για μας, εμείς καλόγεροι είμαστε και υποσχεθήκαμε να κάνουμε άσκηση. Λυπήσου τον καημένο τον κόσμο που υποφέρει, αλλά και πάλι από το στέρημά του θα δώσει και σε μας. Αν ήμουν σε καλή πνευματική κατάσταση θα μ' άκουγες και δεν θα υπέφερε ο κόσμος. Το ξέρω, είμαι πολύ αμαρτωλός, όμως δεν είναι αδικία να υποφέρει ο κόσμος εξαιτίας μου. Βοήθησέ τους. Εκείνοι δεν έχουν χρόνο να κάνουν προσευχή. Κάνω εγώ λίγη προσευχή για εκείνους». Σε μία-μία μισή ώρα έπιασε βροχή σε όλη τη Μακεδονία, στη Θεσσαλία και στο Άγιον Όρος. Γέροντα, όταν κάνω προσευχή για τον κόσμο, μου λέει ο λογισμός πως με συχαίνεται ο Θεός, γιατί άφησα το δικό μου νεκρό και πάω να θάψω τους νεκρούς των άλλων. Το δικό σου νεκρό δεν τον έθαψες όταν έγινες μοναχή? Να λες, Θεέ μου, πώς να ακούσεις εμένα την ανάξια δούλη σου? Αλλά δεν είναι κρίμα που ο κόσμος έχει τόσα προβλήματα και βασανίζεται? Σε παρακαλώ, βοήθησέ τον. Όταν ο άνθρωπος προσεύχεται για τον πλησίον του με αγάπη και ταπείνωση και αγωνίζεται έχοντας συνέστηση της αμαρτωλότητάς του, ο Θεός δεν τον συχαίνεται, αλλά βοηθάει και τον ίδιο, βοηθάει και τους άλλους. Ο Θεός συχαίνεται εκείνον που θεωρεί τον εαυτό του Άγιο και προσεύχεται για τους άλλους που τους θεωρεί αμαρτωλούς. Είπατε, γέροντα, ότι θα κάνουμε ένα συνεργείο προσευχής. Πότε θα γίνει? Από εσάς εξαρτάται. Την άλλη φορά θα δώσω τι κατάσταση είστε και ανάλογα. Θα κάνουμε πνευματικό συνεργείο προσευχής. Αν θα γίνετε προσευχή με πόνο, ξέρετε τι δύναμη θα έχει? Θα προσεύχεστε για τα προβλήματα του κόσμου και όσοι άνθρωποι ζητούν εκείνη την ώρα τη βοήθεια από το Θεό και βρίσκονται στην ίδια συχνότητα, θα δέχονται τη βοήθειά του. Εγώ αισθάνομαι τις ψυχές που προσεύχονται σαν κύματα, κύματα δυνάμεως. Νιώθω την προσευχή τους. Πολλές φορές καταλαβαίνω και ποια ώρα έκανε προσευχή ένας άρρωστος και βοηθήθηκε. Γέροντα, οι ψυχές για τις οποίες προσεύχεστε το αισθάνονται? Ναι, αισθάνονται ότι κάνω σεισμό, συγκλονίζονται. Όταν γίνεται προσευχή με πόνο, ακόμη και άγνωστοι άνθρωποι το πληροφορούνται. Γέροντα, πότε η προσευχή μας για τους άλλους είναι περισσότερο ευπρόσδεκτη στο Θεό? Όταν την αισθανόμαστε. Και την αισθανόμαστε αν βάζουμε τον εαυτό μας στη θέση των άλλων. Αν μπούμε δηλαδή στη θέση των αρρώστων ή των κεκοιμημένων, αυτό θα μας βοηθήσει να προσευχηθούμε με πόνο. Ο πόνος κατεβαίνει στην καρδιά και η προσευχή μας γίνεται καρδιακή. Όταν, γέροντα, είμαι πνιγμένη στους λογισμούς, δεν μπορώ να προσευχηθώ. Γιατί, καλό μου παιδί, κόλλησες στον εαυτό σου και δεν σκέφτεσαι και λίγο τον κόσμο που υποφέρει? Ξέρεις πόσες οικογένειες είναι διαλυμένες, πόσα κακόμοιρα παιδάκια είναι εγκαταλειμμένα στους δρόμους ή σε ιδρύματα δίχως στοργή? Πόσοι αυτή τη στιγμή φωνάζουν «βοήθεια, βοήθεια» και δεν υπάρχει κανείς κοντά τους να τους βοηθήσει? Πόσοι βουλιάζουν στο πέλαγος, πόσοι αυτοκτονούν, πόσοι υποφέρουν? Τόσοι άνθρωποι έχουν ανάγκη από τις προσευχές των μοναχών και εμείς να χάνουμε τον πολύτιμο χρόνο μας με μπανταλούς λογισμούς ή παιδικά παράπονα
και να μην κάνουμε ούτε τα πνευματικά μας καθήκοντα όπως πρέπει. Κοίταξε να βγεις από τον εαυτό σου και να κάνεις δικό σου τον πόνο των άλλων. Έτσι και ειρήνη θα βρεις και μισθό θα έχεις από το Θεό και βοήθεια θα προσφέρεις στους άλλους. Όταν ήμουν στη Μονή Φιλοθέου, η οποία τότε ήταν ιδιόρυθμη, μια νύχτα ενώ αγρυπνούσα στο κελί, αντιλήφθηκα πως κάποιος ήρθε έξω από το μοναστήρι και είχε ανάγκη. Ήταν ένας ταλέπορος άνθρωπος που είχε και δαιμόνιο. Η πόρτα της μονής έκλεινε με τη δύση του ηλίου και άνοιγε την άλλη μέρα το πρωί. «Τι να κάνω τώρα», είπα. «Να μπορούσα να του δώσω κάτι να φάει. Πώς να περιμένει νηστικός μέχρι το πρωί». Τότε μου ήρθε μια σκέψη. Πήγα, πήρα μερικά τρόφιμα, τα έβαλα μέσα σε ένα καλαθάκι, το έδεσα με ένα σκοινί και το κατέβασα από το παράθυρό μου που έβλεπε έξω από τη μονή. Ήταν τέτοια η κατάστασή του που δεν μπορούσα μετά να ησυχάσω. Όλη τη νύχτα προσευχόμουν με πόνο. «Θεέ μου», έλεγα, «εγώ αυτό μπορούσα να κάνω. Δεν είμαι άξιος να σε παρακαλέσω να βοηθήσεις το πλάσμα σου. Αλλά δεν είναι κρίμα να ταλαιπωρείται εξαιτίας μου». Το πρωί που άνοιξε το μοναστήρι και μπήκε ο άνθρωπος μέσα, είχε γίνει καλά. Προσκύνησε στο ναό και δόξασε το Θεό. Ο καλός Θεός τον λυπήθηκε και τον απάλαξε από το δαιμόνιο. Γέροντα, όταν προσεύχεται κάποιος για έναν πονεμένο άνθρωπο, ο νους πάει στο Χριστό ή στον πόνο του ανθρώπου. Από τον Χριστό δεν ζητάει βοήθεια. Ξεκινάει από τον πόνο του ανθρώπου, αλλά γυρίζει στο Χριστό. Όταν, γέροντα, η καρδιά μου είναι σκληρή, θυμάμαι τις διάφορες δυσκολίες που έχω περάσει και ζητώ από το Θεό να βοηθήσει όσους περνούν παρόμοιες δυσκολίες. Καλό είναι αυτό. Να το κάνεις, αφού έτσι καταλαβαίνεις περισσότερο τον άλλον και συμπάσχεις μαζί του. «Θεέ μου», να λες, «όπως ευεργέτησε σε μένα τόσο πολύ, βοήθησε και τον αδελφό μου που είναι καλύτερος από εμένα». Όταν, γέροντα, προσεύχομαι για τη σωτηρία μιας ψυχής και παράλληλα παρακαλώ το Θεό να μην επιτρέψει να κακοπαθήσει, μήπως δεν είναι σωστό? Όχι, ευλογημένη, και αυτό μέσα στον πόνο είναι. Ο Θεός συγκινείται όταν αυτός που προσεύχεται έχει μέσα του αγάπη για τον πλησίον. Αλλά τελικά ο Θεός θα κάνει αυτό που συμφέρει στην ψυχή.

Προσευχή για συγκεκριμένες περιπτώσεις και για όλο τον κόσμο. Γέροντα, στεναχωριέμαι όταν τελειώνει η ακολουθία και εγώ από την ίστα δεν μπόρεσα να προσευχηθώ. Για να διώχνεις την ίστα, να σκέφτεσαι κάτι που να σου κινεί το πνευματικό ενδιαφέρον. Υπάρχει, γέροντα, μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τον πόνο του κόσμου? Ναι, αλλά αν σκέφτεσαι τον πόνο του κόσμου γενικά και αόριστα, αυτό δεν βοηθάει. Να σκέφτεσαι συγκεκριμένες περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι έχουν μεγάλη ανάγκη, ώστε να πονάς και έτσι να γίνεται καρδιακή η προσευχή σου. Πιάσε μια περίπτωση για την οποία πονάς περισσότερο και ύστερα πήγαινε και σε άλλες περιπτώσεις. Ας πούμε, σε έναν πόλεμο τραυματίζονται πολλοί. Καλά είναι να μπορείς να τους νιώσεις όλους και χωρίς να τους βλέπεις. Αλλά αν δεν μπορείς να τους νιώσεις χωρίς να τους βλέπεις, πιο πολύ θα σε βοηθήσει αν δεις έναν που έχει κόψει λίγο το δάχτυλό του και πεις: σκέψου, αυτός ο καημένος να είχε σακατευθεί, να είχαν κοπεί τα χέρια του ή τα πόδια του. Και πόσοι ταλέποροι άνθρωποι είναι με κομμένα χέρια, με κομμένα πόδια? Γιατί άλλο είναι να μαθαίνει κανείς ότι έχει εκτροχιαστεί μια αμαξοστοιχεία και άλλο να βλέπει μπροστά του εκτροχιασμένη μια ολόκληρη αμαξοστοιχεία και να έχει και ένα σωρό θύματα. Όταν προσεύχεσαι για ένα συγκεκριμένο θέμα το οποίο σε πονά, βοηθιέσαι και εσύ ο ίδιος, βοηθάς και τον πλησίον σου. Γέροντα, όταν χτυπά το καμπανάκι την ώρα της προσκομιδής, αναφέρω γενικές περιπτώσεις, λόγου χάρη χείρες, ορφανά, εγκαταλειμμένους και όχι ονόματα. Είναι σωστό? Και εγώ το ίδιο κάνω. Να εύχεσαι όμως με πόνο. Και ο ιερέας δεν αρκεί να βγάζει στην προσκομιδή μερίδες και να διαβάζει τα ονόματα τυπικά, αλλά πρέπει να παρακαλεί για τον καθένα με πόνο. Τότε θα δει θαύματα. Μια φορά πήγα σε έναν ιερέα, έναν δαιμονισμένο, και τον παρακάλεσα να κάνει θεία λειτουργία. Εκείνος, όταν ήταν να το μνημονεύει στην προσκομιδή, πριν βγάλει μερίδα για αυτόν, είπε με πολύ πόνο: «Κύριε, βλέπεις πόσο υποφέρει το πλάσμα σου. Απάλαξέ το από την επίρρεια του δαίμονος. Μνήστητη, Κύριε, του δούλου σου». Τότε το δαιμόνιο δεν μπόρεσε να αντέξει όλο αυτό και έφυγε. Είναι προτιμότερο, γέροντα, να εύχεται κανείς για το ίδιο θέμα πολλή ώρα ή να πηγαίνει από το ένα θέμα στο άλλο και να μπαίνει με αυτόν τον τρόπο στον πόνο όλου του κόσμου? Γιατί να πιάσει μόνο ένα θέμα? Να πιάνει πολλά θέματα, το ένα, το άλλο συνέχεια, και μετά να σκέφτεται το γενικό πόνο του κόσμου και να προσεύχεται. Αυτό συγκινεί το Θεό, γιατί έχει αρχοντιά. Γέροντα, τι να ζητάμε στην προσευχή μας για όλο τον κόσμο? Να ευχόμαστε για όλους καλόν παράδεισο. Ο Χριστός θυσιάστηκε για να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, και αυτοί που είναι κοντά του και αυτοί που είναι μακριά του. Να παρακαλούμε λοιπόν να γνωρίσουν όλοι το Θεό για να τον αγαπήσουν, να τον ευαρεστήσουν και να σωθούν, να πάνε στον παράδεισο. Κάποιος έλεγε: «Θεέ μου, εγώ έζησα τον παράδεισο από εδώ, από τη γη. Πήγαινε με στην κόλαση και τον αδελφό μου βάλτο στον παράδεισο». Αλλά και στην κόλαση, αν πάει ένας τέτοιος άνθρωπος, από τη μεγάλη αγάπη που έχει, η οποία θα μεταφερθεί και στην κόλαση, νομίζω ότι εκείνο το μικρό κομματάκι της κολάσεως θα μεταβληθεί σε παράδεισο. Διότι όπου υπάρχει αγάπη, εκεί είναι ο Χριστός. Και όπου είναι ο Χριστός, εκεί ο παράδεισος. Γέροντα, όταν μας λένε «κάντε προσευχή για το παιδί μου που δίνει εξετάσεις» ή «κάντε προσευχή για τον τάδε που θα κάνει εγχείρηση», χρειάζεται ύστερα να ρωτήσουμε αν πήγε καλά? Γιατί να ρωτήσεις αν πήγε καλά? Για να πεις «δόξα σοι ο Θεός που έπιασε προσευχή μου». Έκανες το καθήκον σου, προσευχήθηκες. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτε άλλο. Γέροντα, πώς κάνετε προσευχή για τα ονόματα που σας δίνουν να προσευχηθείτε? Πριν από την εγχείρηση, τα ονόματα που μου έδιναν τα διάβαζα όρθιος, κάνοντας ενδιάμεσα μετάνοιες. Όταν γύρισα από το νοσοκομείο, τα διάβαζα ξαπλωμένος, γυρτό στο πλάι. Μόλις συνήλθα λίγο, άρχισα να τα διαβάζω πάλι όρθιος. Όταν, γέροντα, μας δίνουν κάποιοι προσκυνητές ονόματα για παράκληση και δεν ξέρουμε τα προβλήματά τους, τι να λέμε? Να λέτε
«Κύριε, ελέησον τους δούλους σου, όνσι τα προβλήματα γινώσκης». Και όταν, γέροντα, ευχόμαστε για πρόσωπα που δεν ξέρουμε αν ζουν ή πέθαναν, να λέτε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον τους δούλους σου». Καμιά φορά, γέροντα, ξεχνάω να κάνω προσευχή για αυτούς που μου λένε να προσευχηθώ για ένα συγκεκριμένο θέμα, μια ώρα και μέρα συγκεκριμένη. Να ξεκινάς την προσευχή σου από αυτούς και να λες «Μνήσθητη Κύριε των δούλων σου, των εντυλαμένων ημίν της αναξίης, εύχεσθε υπέρ αυτών». Να αναφέρεις τα ονόματά τους μια-δυο φορές και ύστερα να προσεύχεστε για όλο τον κόσμο λέγοντες «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον τους δούλους». Άλλες φορές, γέροντα, δεν θυμάμαι τα ονόματα των ανθρώπων που ζητούν προσευχή. Όταν δεν θυμάσαι τα ονόματα που σου δίνουν, να πιάνεις γενικά τις περιπτώσεις, τους αρρώστους, τα παιδιά που έχουν παραστρατήσει κλπ. Να λες στην αρχή «Βοήθησέ με, Θεέ μου», πρώτα αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και ύστερα να συνεχίζεις με το «ελέησον τους δούλους σου». Γέροντα, γράφω τα ονόματα των ανθρώπων που ζητούν προσευχή κατά περιπτώσεις υπερυγείας, υπερφωτισμού κλπ. Αλλά τα ονόματα συνεχώς αυξάνονται. Πόσο καιρό πρέπει να τα κρατώ και να προσεύχομαι για τους ανθρώπους αυτούς? Να κάνεις πρώτα προσευχή για τα νέα ονόματα και μετά να λες «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον τους δούλους σου και τον κόσμο σου άπαντα». Για να μην φεύγει η αμαξοστοιχεία με λίγους επιβάτες. Όταν, γέροντα, μου ζητούν να κάνω προσευχή για ένα θέμα, πόσο καιρό πρέπει να προσευχηθώ? Εξαρτάται από το πρόβλημα που έχει ο άλλος, αλλά και από το πόσο τον έχεις πονέσει εσύ. Μπορεί να μην έχει μεγάλο πρόβλημα, αλλά επειδή τον πόνεσες να εύχεσαι για αυτόν χρόνια. Μπορεί όμως να κάνεις και μόνο ένα κομποσκήνι. Δηλαδή, γέροντα, ποιο θα είναι το κριτήριο ότι προσευχήθηκα όσο χρειαζόταν για ένα θέμα? Να προσευχηθείς μέχρι σε εκεί που δεν σου δημιουργείται άγχος. Και όσον αφορά την ποσότητα, εξαρτάται από το χρόνο που διαθέτεις. Να ξέρεις όμως ότι εκείνο που μετρά δεν είναι το πόσο προσεύχεται κανείς, αλλά το πώς προσεύχεται. Μπορεί κάποιος να διαθέτει πολύ χρόνο στην προσευχή και να νομίζει πως προσεύχεται, αλλά στην πραγματικότητα να μην προσεύχεται, επειδή δεν προσεύχεται με πόνο. Κι άλλος μπορεί να μην προσεύχεται πολύ, αλλά η προσευχή του να έχει ποιότητα, γιατί γίνεται με συντριβή και ταπείνωση. Όταν βέβαια υπάρχει και ποσότητα και ποιότητα, τότε η φιλότιμη ψυχή λαμβάνει διπλή χάρη και ευλογία από το Θεό. Γέροντα, όταν έρχονται στο μοναστήρι άνθρωποι με πολλά προβλήματα και μου δίνουν τα ονόματά τους για να κάνω προσευχή, τους πονώ, αλλά μερικές φορές δεν διαθέτω χρόνο για προσευχή ανάλογο με τις ανάγκες τους και με πειράζει ο λογισμός. Σου λέει κάποιος τον πόνο του και εσύ τον ακούς και αναστενάζεις βαθιά. Τότε, και να μην προλάβεις να προσευχηθείς για αυτόν, αυτός ο αναστεναγμός αξίζει για ώρες προσευχής. Είναι μια καρδιακή προσευχή και φέρνει θετικά αποτελέσματα. Ή διαβάζεις ονόματα που σου δίνουν και στεναχωριέσαι που δεν έχεις χρόνο να κάνεις κάτι περισσότερο. Ένας καρδιακός αναστεναγμός που συνοδεύει το κάθε όνομα γράφεται εκεί πάνω στον ουρανό. Ανεβαίνει κατευθείαν στο θρόνο του Θεού.

0: Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.
2: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
3: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
5: Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
4: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και αΐασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίαν μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν έδωκα άνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
6: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν ώμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πού γαρ οι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξα σε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξα σε τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν τον μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησάσαι μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοστο δούλο σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψει απεμούτα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνιση επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδωλεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθνη μαρτυρή σου, Κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμεί πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιο σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία σε πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίε σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα εντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματό σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμον σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξε τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιόν σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησαν και τα του νόμου σου κοπελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι το συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστό εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
7: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασάν με. Συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ό,τι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκως συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδωλεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πως αμή εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμην. Πόσα εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μία των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν δόμοι παράνομη αδολεσία αλούκος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειποντας εντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελεία ειδών πέρα, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα των νόμων σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδαμη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορου μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιο σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας σε λογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν των νόμων σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιεί και συνετιεί νηπίου. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
7: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιωση Κύριε και ευθεία κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου, ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγιά σου. Τις φωνείς μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησαι εσύ Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου που εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντές με και θλίποντές με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κεφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι εσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλων. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, κατά σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξε η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι του σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί ιδιού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου μην εις τάξεις και μην εις έξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω ποιονί, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρίας οχύρωμα Θεωτό και Παρθένα οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς ημάχησον, τον κόσμον σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβε ότι εσύ Θεοτό και η ελπής ημών. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλη, συνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
5: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε έταση και σύ εσημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυκτός, το πλήθυρι των σών ηκτυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαρά

0: Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλες ας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου, διότι σου οπούμεν την ανήκα στο όν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους στις διανοίες οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδυντε και ψάλιν, και εξομολογήσε Συ το εν πάση και υπό πάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρίς είναι το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν.
1: Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα του οφθαλμού μου ει τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντο των ουρανών και την γην. Μη δόει ει άλλον τον πόδα σου μη δεν ει οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξου δε υπνώσει ο πυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσει κου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηριτες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Μνήσθητι Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδής γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τα ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχάς των δούλων σου, εν θα ου και έσυ πόνο σου λείπου εις εναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετασού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου Σου, χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλείαν Σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων Σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυσιν, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων Σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό Σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε η να σώσει δια σου τα ψυχά ημών.
0: Η ελπίζουμε, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον,

0: Τριάς Αγία δόξα Σύ.
1: Την πάσαν ελπίδα μου Ισέ ανατίθιμη. Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατερ Άγιε ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαιού ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτού.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
3: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
2: Δόξα Σύ ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα Σύ, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
3: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
3: Κύριε ελέησον.
2: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
3: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Ορθοδόξους αρχιερείς,
3: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
3: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
3: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους πνευματικούς παρφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
3: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
4: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Σοι, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεύοντον, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Κύριος σε

Δύνατε σημών δε είσαι συντυχήσετε ημάς, σκέπη το πτερίγον της αήλου ημών δόξης. Φρουρούντες ημάς προσπίπτοντας, εκτενώς και βοώντας, τον κινδύνο λυτρώσαστε ημάς.

Πάλιν και πολλάκιση προσπίθουμε και σου δέομεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψει επιδέησιν ημών καθαρίσιμον τας ψυχάς και τα σώματα, από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος και δόηση μοίραν ένοχων και κατάκριτον την παράσταση του Αγίου Σου Θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τις συνευχομένες με προκοπή βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβο και αγάπη λατρεύεσαι αν ενόχως και κατακρίτως μετέχει των Αγίων Μυστηρίων και της επουρανίου Σου Βασιλείας αξιωθήνε. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε.

Κυρίου Δεϊθώμεν, Κύριε Λέησον, ουδείς άξιος ο διαμένος αυτής της ποινής και των έσπρος έτσι προς της βασιλείας του δόξου, κατά διακόνη σημαίνει του κόβερ και τους πρένες δυνάμους των λαμπινάθων και μητρών που θα επιτρέψουν και να διώξουν τους διακόνες άνθρωπους και αρχιερεύσει μόνο η ποιμά της αστυνομικής τάξης και νεμάτης της θυσίας και παρέδοξης και μόνος κύριος.

Παναγιώτη Παπαμέλη, όσο μας συνδέεται ο Λόγος Πολιτικής και Σαρώτης, ο Λόγος Πολιτικής, Αλληλούια, Αλληλούια.

0: πάσης λήψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

Ως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ούπι ηθέντα ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, των δημάσου ανθρώπους και την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς.

Κυρώνει μοδέξα στην κατεξίωσα σκέτηση παρεστήκαση, χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα γερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρση απτερωτά.

0: υπέρ του προσκομισθέντων και αγιαστέντων τιμιοδόρων του Κυρίου δεηθώμε. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψη μη τη θείαν χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρισία σε κατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
2: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών.

Χάριτικη κτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Ιουμεθού ευλογητώσι, συν το Παναγείο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσχεσαι, Κύριε σου Χριστέ, ο Θεός ημών εξαγίου και την κυρίωση από θρόνο δόξα βασιλεία σου και ελθέη στο Αγία Σημάς σου, αν το πατρί και δήμιο και ο Δημήνα, ο Ρώτσο, ενώ καταξίω σου κρατέα σου, κύριε Μεταδούνη, μη το χράν σώματό σου και του μειώματο και δημών παντί το λαό. Ο Θεός ηλάστη δίμη το αμαρτωλό και λέει σώμα.

0: Μελίζεται και διαμερίζεται ο μελιζόμενος και μηδιέρωμος πάντας θεών και μερδεύτερο Αγίος Ιησούς Χριστός νικά.
1: Εις Κύριος Ιησούς
0: Πλήρωμα Πνεύματος Αγίου, αμήν. Ευλογημένης εις των Αγίων σου πάντων.

πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώνεις ο Χριστός, ο Υιός του Θεού ζώντος, αληθώνεις ο κόσμος και ο Χριστός. Αλλά κάτω να πέσει ο Κύριος δίπλα στο μισθό.

0: προστασία πηγών επουρανίων δυνάμων ασωμάτων και σύστημα εδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εδόξων και πανεπιστημών Αποστόλων, των Αγίων εδόξων καρλίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων θοπατέρων Ιωκήμ και Άμις, του Αγίου εδόξου ιερομάρτυρος Φωκά, επισκόπου Συνόπης και του Αγίου εδόξου Φωκά του Κυπουρού και των Αγίων εδόξων μαρτύρων Ισαάκ και Μαρτύρων, όν και τη μνήμη ελεύθερο και πάντων Αγίων ελεήσει και σώσει ημάς ο καθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
1: Αγαπητοί ημών αδελφοί, σας υπενθυμίζουμε ότι την Κυριακή 27 προς Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί η Ιερά Γρυπνία των Καθολικών της Ιεράς Ημών Μονής από 9 βραδινής έως 1 πρωινής, επί τη μνήμη της Ανακομιδής του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Ημών, νεοφύτου του εν Κύπρο.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων Ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα ημάς. Καλή σας μέρα.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ. Σύγχρονες Αγίες Μορφές, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε με το βιβλίο της Έστερ, Αν Κιμ και Ας Χαθώ. Δεν ήταν δύσκολο να καταλάβω γιατί η μητέρα ένιωθε ότι ο Θεός με προετοίμαζε να πάω στο Τόκιο και να μεταφέρω την προειδοποίησή Του. Ο πατέρας μου πάντα επέμενε να σπουδάσω στην Ιαπωνία και με είχε στείλει σε Ιαπωνέζικο κολέγιο. Μόλις έγινα 18 χρόνων. Είχα μάθει τα Ιαπωνέζικα σαν μητρική μου γλώσσα και έτρεφα μεγάλο σεβασμό για τους εκεί φίλους και δασκάλους μου. Και είναι αλήθεια ότι αγαπούσα τους Ιάπωνες και αυτοί ανταπέδιδαν την αγάπη μου. Δεν θα ήταν υπερβολή να πω ότι όσο ζούσα στην Ιαπωνία θεωρούσα τον εαυτό μου Ιαπωνέζα. Το μόνο που με ενοχλούσε ήταν το γεγονός ότι προσκυνούσαν είδωλα και προσπαθούσαν να βρω ένα τρόπο να τους μιλήσω για τον αληθινό Θεό. Αλλά και όταν τέλειωσα τις σπουδές μου και γύρισα στην Κορέα, με κάθε ευκαιρία ξαναγυρνούσα στην Ιαπωνία. Πιστεύω ότι ο Θεός είχε κάποιο λόγο που με έβαλε μέσα μου την αγάπη για αυτή τη χώρα. Ήξερε ότι αν υπομονούσα κάτι να τους πω. Ο πατήρ Πάρκ δεν συμφωνούσε να ξεκινήσω νηστεία. «Δεν βλέπεις ότι είσαι συνέχεια άρρωστη», μου έλεγε. Όταν του είπα να φροντίσουμε την επομένη να βγάλουμε διαβατήριο, απάντησε ότι δεν το χρειαζόμαστε. «Είμαστε πρεσβευτές του Θεού, σταλμένοι σε δική αποστολή στην Ιαπωνία».

φύγω εγώ πρώτος», είπε. «Μόλις φτάσω στη Σεούλ, θα πάω στον αναπληρωτή γενικό». Συμφωνήσαμε να συναντηθούμε στο σταθμό της Σεούλ μετά από 3 μέρες. Υπήρχε πρόβλημα και με τα ρούχα του. Ήταν τόσο κουρελιασμένα που δεν μπορούσε να ταξιδέψει έτσι. Προσφέρθηκα να του αγοράσω καινούργια φορεσιά. «Πάρε μου ένα καλό μαύρο σακάκι», είπε. Έφυγε για την πρωτεύουσα, κουβαλώντας παραμάσχαλα το καλό σακάκι. Όσο για μένα, ευκαιρία ήταν να φορέσω τα ωραία φορέματα που η μητέρα...

Επανάλαβα τις τελευταίες λέξεις, ακόμη και αν χρειαστεί να χάσω τη ζωή μου. Οι συγκεντρωμένοι αδελφοί επανέλαβαν το στίχο μετά από μένα. Τα πρόσωπά τους ακτινοβολούσαν από τη σταθερή και αμετάκλητη απόφαση. Και εκείνοι προσδοκούσαν το θάνατο. Κάποιοι από αυτούς δεν μπορούσαν να αρθρώσουν λέξη, γιατί τα δάκρυα έπνιγαν τη φωνή τους. Οι καρδιές τους όμως ήταν ένα με τη δική μου καρδιά. Προσεύχονταν νοερά για μένα. Ανάμεσα τους ξεχώριζε η μητέρα μου, η πιο όμορφη, η πιο χαρούμενη. Τι υπέροχη γυναίκα. Ο σιδηροδρομικός σταθμός ήταν μπήχτρα στον κόσμο. Έφευγε το εξπρές για τον Νότο. Οι περισσότεροι επιβάτες ήταν Ιαπωνέζοι με τις οικογένειές τους. Συνήθως αγόραζα εισιτήριο μετεπιστροφής για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Αυτή τη φορά δεν ανησυχούσα. Ήμουν σίγουρη ότι η επιστροφή από το Τόκιο απλά δεν θα υπήρχε. Οι αδελφοί είχαν έρθει στο σταθμό από διαφορετικούς δρόμους και σε διαφορετικές ώρες για να μην τραβήξουν την προσοχή. Καθώς βγήκα στην πλατφόρμα να τους δω, τους είδα να σηκώνουν το χέρι κάνοντας το σήμα της πίστης. Ανταπέδωσα. Μετά υποκλήθηκα προς τη μεριά των αδελφών. Το τρένο έμπαινε στο σταθμό. «Κύριε, ας πεθάνω σαν ταπεινή δούλη σου», προσευχήθηκα. Όταν το τρένο έφτασε στη Σεούλ, επιβιβάστηκε ο πατήρ Πάρκ. Δεν κατάφερε, όπως με εξήγησε, να βγάλει διαβατήριο. Του έδωσα το εισιτήριο που του είχα αγοράσει. «Δεν χρειαζόμαστε εισιτήριο», είπε, και νομίζω ότι με δυσκολία συγκρατιώτα για να μην βάλει τα γέλια. «Εννοώ ότι δεν χρειάζομαι αυτό που είναι κατασκεύασμα ανθρώπων από τη στιγμή που καταφυγή μου είναι ο Κύριος. Μακάρι να είχα τη μισή πεποίθησή του». «Θέλετε, σας παρακαλώ, να προσπαθήσετε να με καταλάβετε», επέμεινα εγώ. «Ανησυχώ ούτως ή άλλως που δεν έχετε διαβατήριο. Τουλάχιστον καθίστε σε άλλη θέση στο βαγόνι, ώστε να μην μπλέξω κι εγώ, ας σας πιάσω». «Εσύ περιμένεις τα χειρότερα», είπε χαμογελώντας. «Όλο νομίζεις ότι θα μας συλλάβω. Θες να καθίσω στη γωνία?» «Θα καθίσω, θα καθίσω». Η αμαξοστοιχεία εξπρές κόντευε να φτάσει στον Πουσάν. Όταν μπήκα στο βαγόνι, 4 ελεκτές. Οι 2 άρχισαν τον έλεγχο από εκεί που καθόμουν εγώ και οι άλλοι 2 από την άλλη άκρη, όπου καθόταν ο πατήρ Πάρκ. Εδώ γινόταν ο έλεγχος για όσους ταξίδευαν με κατεύθυνση την Ιαπωνία. Πέρασα τον έλεγχο χωρίς πρόβλημα, αλλά φυσικά δεν ανησυχούσα για τον εαυτό μου. Έριχνα δειλές ματιές προς τα πίσω, να δω τι θα γίνει με τον πατέρα Πάρκ. Δεν πίστευα στα μάτια μου. Οι 2 ελεκτές τον είχαν ήδη προσπεράσει. Μου χαμογελούσε με το κεφάλι ψηλά. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Καλά, 2 αστυνομικοί και δεν είχαν πάρει είδηση ότι αυτός δεν είχε διαβατήριο. Δεν μπορεί να έκαναν λάθος. Τα εισιτήρια για το Τόκιο είχαν άλλο χρώμα και ο πατήρ Πάρκ ήταν ο μόνος μέσα στο βαγόνι που φορούσε τα παραδοσιακά κορεάτικα ρούχα. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ήταν τόσο ατιμέλητος που τα ρούχα του διαλαλούσαν την παρουσία του. Βλέποντας ότι τον κοιτάζω, έκανε να έρθει προς το μέρος μου. Προχώρησε στηριζόμενος στον μπαστούνι του. Όταν ήρθε πιο κοντά, έσπρωξε τους 2 αστυνομικούς για να περάσει και προσπέρασε τους άλλους 2. Ο ένας μάλιστα από αυτούς παραμέρισε χωρίς καν να γυρίσει να τον κοιτάξει. «Δεν με έβλεπαν καν», μου εξήγησε γελώντας. «Τυφλώθηκαν και οι 4. Κύριος καταφυγή μου και ρίστης μου». Μιλούσε δυνατά και αυτό με ανησυχούσε. Και αν δεν τον είδαν, σίγουρα τώρα θα τον ακούσουν. Όταν του έκανα νόημα να σοπάσει, με κοίταξε επιτιμητικά, στρίβοντας τη γενιάδα του με τα δάχτυλά του. «Αχ, πόσο λιγόπιστη είσαι», είπε. Σαν ενοχλημένος έφυγε και πάλι και πήγε στο κάθισμά του, παραμερίζοντας ξανά τον αστυνομικό που ήταν δίπλα του. «Πάει τώρα, θα τον πάρουν είδηση». Εκείνος όμως προχώρησε με όλη του την άνεση, σαν να μην υπήρχε αστυνομικός στο βαγόνι, και έφτασε στη θέση του σώος και αυλαβής. Όταν φτάσαμε στο Πουσάν, τον παρεκάλεσα να μείνει με τη βαλίτσα μου σε κάποια απόμερη γωνιά για να ανταλλάξω τα χρήματά μου με ιαπωνικά γεν. Στο ανταλλακτήριο άργησα και όταν γύρισα εκεί που είχα αφήσει το φίλο μου, δεν τον βρήκα. Για μια στιγμή με κατέλαβε φόβος. Ασφαλώς
Οι ελεκτές τον βρήκαν και τον πήρα μέσα. Μια και δεν έβρισκα αχθοφόρο να με βοηθήσει, προχώρησα σέρνοντας μόνη μου τη βαλίτσα μου. Τότε τον είδα. Άλλασε τα ρούχα του και ένας αστυνομικός το βοηθούσε να φορέσει το καλό μαύρο σμόκιν του. Πλησίασα. Μόλις με είδε μου φώναξε στα κορεατικά. «Κοίτα αυτός ο καλός αστυνομικός με βοηθά, διότι πρέπει να είμαι ντυμένος σαν αληθινός πρεσβευτής του Κυρίου». Ο αστυνομικός δεν φαινόταν να καταλαβαίνει τα λόγια του. Τον κοιτούσε και χαμογελούσε, ενώ ο πατήρ Πάρκ μάζεψε τα κουρελιασμένα κορεάτικα ρούχα του και τα πέταξε στα σκουπίδια. «Δεν τα χρειάζομαι πια», είπε. Το φέρι σφύριξε. «Ήταν ώρα να επιβεβαστούμε». Ο πατήρ Πάρκ προχώρησε προς τη ράμπα, μπροστά. «Αυτό θέλεις πολύ να το δεις», μου είπε, καθώς επιβιβαζόταν με όλη του την άνεση. Στο τέλος της ράμπας στέκονταν δύο αστυνομικοί, ένας από τη μια και ένας από την άλλη. Τον άφησαν όμως να περάσει χωρίς καν να τον ρωτήσουν το παραμικρό. Δεν το πίστευα, είχε περάσει στο πλοίο. Είχα μείνει άναυδη. Από τη ζαλάδα μου δεν έβρισκα ούτε το διαβατήριο, ούτε το εισιτήριο μου. Ανακάτευα τα πράγματα στη τσάντα μου με μεγάλη νευρικότητα. Τίποτε. Άνοιξα τη βαλίτσα για να ψάξω και εκεί. Δεν τα έβρισκα. Ο πατήρ Πάρκ μου φώναξε στα κορεατικά. «Γιατί αργείς, το πλοίο σαλπάρει». «Πρέπει να ομολογήσω ότι ήμουν έξαλλη μαζί του». «Τι ήθελε τώρα να φωνάζει». Είχε μπει στο πλοίο. Δεν μπορούσε να καθίσει ήσυχα. Τότε του ήρθε χειρότερη έμπνευση. Σηκώθηκε και ήρθε προς το μέρος μου. «Γιατί την καθυστερείτε τόση ώρα», ρώτησε τους αστυνομικούς. «Δεν βρίσκει το διαβατήριό της», του απάντησε ο ένας από αυτούς. «Στάσου να ψάξω εγώ», είπε ο πατήρ Πάρκ. Πήρε από τα χέρια μου το πορτοφόλι μου και το βρήκε αμέσως. Όταν τελικά επιβιβάστηκα, τον αναζήτησα παντού. Δεν τον έβρισκα πουθενά. Ένας από τους αστυνομικούς με είδε ανήσυχη και ήρθε προς το μέρος μου. «Ψάχνετε τον πατέρα σας?», με ρώτησε. Ταράχτηκα τόσο που έχασα τα λόγια μου. Όταν κατάφερα να ανοίξω το στόμα μου, προσπάθησα να του πω να μην ανησυχεί, αλλά εκείνος είχε ήδη ξεκινήσει να τον βρει. «Τώρα πια θα την πάθουμε», σκέφτηκα. Αλλά την ίδια στιγμή τους είδα και τους δύο να έρχονται προς το μέρος μου. «Όταν τριγυρίζετε από εδώ και από εκεί, η κόρη σας ανησυχεί», είπε ο αστυνομικός στον πατέρα Πάρκ. «Μη φεύγετε από κοντά της». Έφυγε και ξαναγύρισε με ένα φλιντσάνι τσάι για μένα. Θυμήθηκα τον Απόστολο Παύλο και εκείνος νόμιζε ότι ονειρεύονταν όταν ο άγγελος τον ελευθέρωσε από τη φυλακή. Τώρα ήξερα πως ακριβώς ένιωθε. Ο πατήρ Μπάρκ ήταν πολύ χαρούμενος. «Κύριος, καταφυγή μου και ρίστης μου», έλεγε και ξανάλεγε. Το πλοίο είχε ήδη βγει από το λιμάνι. Το Πουσάν όλο και μίκραινε πίσω μας. Δεν ήταν τυχαίο που είχαμε ξεφύγει από τη λιμενική αστυνομία. Ήταν σαν να είχαμε γλιτώσει από τις πύλες της κολάσεως. Ο Θεός είναι ζωντανός και εργάζεται για μας. Χαρά και ευγνωμοσύνη πλημμύρισαν την καρδιά μου, καθώς βγήκα στη βεράντα της δεύτερης θέσης. Μαύρα σύννεφα έτρεχαν απειλητικά στον ουρανό, σπρωγμένα από το δυνατό άνεμο και φορτωμένα βροχή και χιόνι. Γέμιζαν απ' άκρη σ' άκρη τον ορίζοντα. Μήπως ήθελαν να μου πούν ότι ο δρόμος μου θα ήταν δύσκολος και σκληρός. Η θάλασσα ήταν μια επίγεια αντανάκλαση του οργισμένου ουρανού. Τίποτε ειρηνικό, τίποτε γαλήνιο, τίποτε όμορφο δεν μπορούσα να δω γύρω μου. Η άγρη θυελώδη άνεμη του μέλλοντος ήταν τόσο απειλητική που αδυνατούσα να διακρίνω το πρόσωπο του Θεού. Η καρδιά μου σκοτεινή σαν τα σύννεφα. Νόμιζα ότι θα με βουλιάξει στην παγερή άβυσσο. Κάθισα στο δάπεδο. Ήμουν σε κακό χάλι. «Κύριε», φώναξα δυνατά και άρχισα να κλαίω. Η καρδιά μου ήταν βαριά. Δεν έβρισκα λόγια προσευχής. Χοντρές σταγόνες.

0: Όταν τελικά φτάσαμε στο σταθμό του Τόκιου, η πλατφόρμα ήταν ο συνήθως γεμάτη κόσμο. Το τρένο μας σταμάτησε και τότε είδα ένα φεγγαροπρόσωπο νεαρό με μεγάλα μάτια δίπλα στον τζάμι του παραθύρου μου. «Ο γιος μου», έβαλε μια φωνή ο πατήρ Πάρκ. «Ο γιος μου, ο Γιόνγκ Τσάνγκ. Άλλο ένα θαύμα. Πού βρέθηκε αυτός εδώ μπροστά μας μέσα στο πλήθος? Όπως τότε που ο Κύριος με έστειλε να σε βρω Δεσποινισσάν. Και πώς ήξερε ο γιος μου ότι θα ερχόμαστε? Όχι, πες μου». Ήταν ακριβώς όπως το έλεγε. Ένα θαύμα. Πήραμε ένα ταξί και ζητήσαμε να μας πάει σε ένα ήσυχο καθαρό ξενοδοχείο. Το μεγάλο του μου δωμάτιο ήταν στον πέμπτο όροφο, είχε θέα στο δρόμο και στα μαγαζιά. Από το κρύο όμως ήταν αδύνατο να κοιμηθώ. Το πρωί η καμαριέρα μου φέφερε ένα μαγκάλι, αλλά το μόνο που κατάφερα ήταν να ζεσταθώ λίγο το πρόσωπο και τα χέρια μου. Κατέβηκα κάτω και αγόρασα μια ηλεκτρική θερμάστρα, αλλά και αυτή δεν έφτανε. Έκανα ένα ζεστό μπάνιο, αλλά και αυτό βοήθησε όση ώρα έτρεχε πάνω μου το ζεστό νερό. Μόλις βγήκα από την μπανιέρα, άρχισα πάλι να τρέμω και να βήχω. Δεν έφτυνα αίμα, αλλά ο ασταμάτητος βήχας με είχε κουράσει. Πώς θα γίνει ένα τόσο αδύναμο κορίτσι να φέρει εις πέρα στη μεγάλη αποστολή που είχε αναλάβει? Πολλές φορές είχα αποσχεθεί με σιγουριά ότι θα του έδινα τα πάντα ενώσο ήμουν ακόμη νέα, όμορφη και δυνατή. Τώρα όμως πάλι η πίστη μου λιγόστευε. Άσε που είχα δυνατήσει και ασχημίνει. Τι θα πρόσφερα στο Θεό αυτό το άσχημο, άχρηστο, ταλέπορο σώμα? Ήμουν ακόμη πολύ ταραγμένη όταν ο πατήρ Πάρκ χτύπησε την πόρτα μου και μπήκε. «Το χρειαζόμαστε αυτό?» με ρώτησε δείχνοντάς μου ένα εισιτήριο Σεούλ Τόκιο δεύτερης θέσης. Τρελάθηκα. «Υποτίθεται ότι αυτό θα το δίνατε στον υπάλληλο του σταθμού βγαίνοντας την αποβάθρα του Τόκιου», είπα. «Πώς περάσατε χωρίς να το δείξετε?» Εγώ του το έδειξα, αλλά αυτός ήταν τόσο αφοσιωμένος να παίρνει τα εισιτήρια από τους άλλους που ούτε καν με είδε. Με έσπρωξε και κάποιος από πίσω και να είμαι εδώ με το εισιτήριο στο χέρι. Κούνησα το κεφάλι μου. Πώς ήταν δυνατόν? «Μα ακόμη δεν το βλέπετε?» με ρώτησε. «Κύριος, καταφυγή μου και ρίστης μου. Αυτός τύφλωσε τους Ιαπωνέζους και με έκρυψε από αυτούς. Τι μπορούν να δουν οι τυφλοί?» Σκεφτόμουν πόσο υπέφερα από το κρύο. Αν ο Θεός αγαπούσε τόσο τον πατέρα Πάρκ ώστε να τυφλώσει τους Ιαπωνέζους, δεν μπορούσε να κάνει ένα θαύμα και για μένα να μπορέσω να ζεσταθώ μια σταλιά? Άνοιξα τον μπροστινό παράθυρο και κοίταξα κάτω. Τον εμπορικό τομέα του Τόκιου, τα ψηλά κτίρια στη σειρά και τους ανθρώπους. Όπου και να γύριζα το βλέμμα μου, πλήθη ανθρώπων στριμώχνονταν και σπρώχνονταν. Λίγοι από αυτούς γνώριζαν για την αποικιοκρατική πολιτική που εφαρμοζόταν στην Κορέα. Ήμουν βέβαια ότι ούτε τα κυβερνητικά στελέχη ούτε οι πολιτικοί είχαν συνειδητοποιήσει τη βάναυση, απάνθρωπη τυραννία που είχε επιβάλει ο αναπληρωτής γενικός στην Κορέα. Θα άκουγα αυτό που είχα να τους πω. Ρώτησα τον Κύριο, πώς μια εθραυστή κοπέλα σαν και μένα και ένας γέρος σαν τον πατέρα Πάρκ, που καλά-καλά δεν έβλεπε και ούτε ήξερε τη γλώσσα, θα μπορούσαν να κάνουν κάτι ενάντια σε ένα τόσο μεγάλο έθνος? Στο νου μου ήρθαν τα λόγια του 72ου ψαλμού. «Εμού δε παραμικρώνες αλεύθησαν οι πόδες, παρολίγον εξεκίτητη τα διαβήματά μου, ότι εζήλωσα επί της ανώμης ειρήνη αμαρτωλών θεωρών, ότι ουκές την ανέρση στο θανάτο, αυτόν και στερέωμα εντιμάστηγη αυτόν, εγκόπης ανθρώπων ουκισήν και με τα ανθρώπων ου μαστιγωθήσονται. Δια τούτο εκράτησεν αυτούς υπερηφανία, περιεβάλλοντον αδικίαν και σέβιαν αυτόν. Εξελεύσετος εξτέατος η αδικία αυτών, διήλθωσαν εις διάθεσιν καρδίας. Έθεν των εις ουρανών το στόμα αυτών, και η γλώσσα αυτών διήλθεν επί της γης, και είπαν, πώς έγνω ο Θεός, πώς εγένεται εις ερήμος στην εξάπινα, εξέλιπον απόλλοντον δια την ανομίαν αυτών». Μετά μια δύναμη ανύψωσε την καρδιά μου και πήρα κουράγιο. Ουρανός ήταν ακόμη συννεφιασμένος και σκοτεινός. Ανά πάσα στιγμή απειλούσε να μας καλύψει η βροχή και το χιόνι. Έριξα άλλη μια ματιά στο πλήθος που κόχλαζε κάτω. Ήταν όλοι καλοθρεμμένοι, καλοντυμένοι, γεμάτοι αυτοπεποίθηση. Εγώ όμως βλέποντάς τους ένιωσα μεγάλη θλίψη στη ψυχή μου. «Κύριε», είπα, «το πλήθος που περιτρίγυριζε το σταυρό σου κάπως έτσι πρέπει να ήταν. Γι' αυτό και δεν κατέβηκες από τον σταυρό, αλλά δέχτηκες να πεθάνεις πάνω σε αυτόν. Πέθανες για τη σωτηρία μας. Είμαι πρόθυμη να πεθάνω κι εγώ, ακόμη και αν χρειαστεί να περάσω κάθε λογής φρικτά βασανιστήρια. Θα πεθάνω ευτυχισμένη αν έτσι βοηθήσω το πλήθος τούτο να βρει το σωστό δρόμο». Μια ξαφνική μπόρα διέκοψε την προσευχή μου. Έκλεισα το παράθυρο και άρχισα πάλι να τρέμω. Πριν από τον ερχομό της άνοιξης θα είχα μιλήσει στους Ιαπωνέζους για την αγάπη του Θεού. Την επόμενη μέρα επισκεφτήκαμε τον υποδιοικητή Γκουμπέι Γιαμαμούρο του στρατού της Σωτηρίας. Ήταν καιρό άρρωστος, όταν όμως πήγαμε στο γραφείο του ήταν εκεί και δέχτηκε να μας δει. Ήταν ηλικιωμένος άνθρωπος και τόσο αδύναμος, ώστε οι γραμματείς που προχωρούσα δίπλα του για να τον στηρίζουν, τον βοήθησαν να καθίσει σε μια μεγάλη πολυθρόνα στο κέντρο του δωματίου. Μετά ο ένας από αυτούς μας τον σύστησε. Το πρόσωπό του ήταν ανέκφραστο σαν γέρινη κούκλα. Συστήθηκα και του σύστησα τον πατέρα Πάρκ. Δεν ήθελα να αποκαλύψω τον αληθινό σκοπό της επίσκεψής μου σε αυτό τον εύθραυστο ανθρωπάκο, αλλά μια και είμαστε εκεί, κάτι έπρεπε να πούμε. Το ρώτησα τι γνώμη είχε για το χριστιανό που πήγαινε και υποκλεινόταν στο ειδωλολατρικό ιερό. «Ποτέ δεν έδωσα σημασία σε αυτά», είπε, με μια αμεσότητα που με εξέπληξε. «Μου λέτε δηλαδή, Κύριε, ότι δεν είναι αμαρτία να λατρεύει ο χριστιανός τους θεούς του Ιαπωνέζικου συντοϊσμού?» «Λέω ακριβώς αυτό». Και χαμηλόφωνα, μονότονα, συνέχισε. «Εγώ γεννήθηκα σε μια μικρή επαρχιακή πόλη. Όταν μεγάλωσα πήγα στο πεδίο της μάχης μαζί με ένα φίλο μου. Αυτό σηκώθηκε και σκοτώθηκε και το σώμα του θαύτηκε σε ένα τοπικό ιερό. Κάθε φορά που επιστρέφω στην πατρίδα μου, περνάω από το ιερό, προσκυνάω στον τάφο του φίλου μου και τον ευχαριστώ που θυσιάστηκε για τη χώρα μας. Είμαι χριστιανός, αλλά αυτό δεν το θεωρώ αμαρτία». Είχα μείνει άναυδη με τα λόγια του. «Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε ένα χριστιανό και σε ένα μη χριστιανό?» σκέφτηκα. «Αν ο πιστός κάνει τα ίδια με ένα άπιστο, γιατί να γίνεις χριστιανός αν δεν αφήσεις το Θεό να σου αλλάξει τη ζωή?» «Πώς βλέπετε τη σύγχρονη Ιαπωνία?» το ρώτησα. «Πιστεύετε ότι το έθνος σας προχωρεί προς τη σωστή κατεύθυνση?» Δυσκολευόταν να μου απαντήσει στο ερώτημα αυτό, όπως μου είπε, αλλά θεωρούσε ότι η Ιαπωνία είχε πάρει έναν μάλλον επικίνδυνο δρόμο. Συγκεντρώνοντας όλο το θάρρος που διέθετα, συνέχισα. «Τα μέσα λένε ότι η Ιαπωνία σκοπεύει να κατακτήσει όλη την Ασία. Ας δούμε τα γεγονότα. Όλοι οι νέοι στην Ιαπωνία οδηγούνται στο πεδίο της μάχης, όπου θα σκοτωθούν και θα χάσουν και την αθάνατη ψυχή τους. Δεν γνωρίζουν την οδό της σωτηρίας, επειδή κανείς δεν τους μίλησε για αυτήν. Και η Ιαπωνική κυβέρνηση είναι τόσο τυφλωμένη με τον πόλεμο, ώστε δεν βλέπει τι συμβαίνει». Συνέχισα περιγράφοντάς του τους διωγμούς των πιστών ιερέων και λαϊκών, τη στιγμή που η εξουσία δεν είχε ιδέα για αυτό το πρόβλημα. Γι' αυτό και ο Θεός κάλεσε μια άρρωστη και αδύναμη γυναίκα και ένα γέρο, το σύντροφό μου, που δεν ήξερε γρή Ιαπωνικά, να έρθουν και να προειδοποιήσουν τους ηγέτες. Ήμουν έτοιμη να υπακούσω στο Θεό και να πεθάνω για την αγάπη Του. «Είμαστε έτοιμοι να πεθάνουμε», είπα, «αλλά και η Ιαπωνία θα υποφέρει. Σύντομα όμως θα πέσει το πυρ και το θιάφ εξ ουρανού». Φοβήθηκα ότι θα θύμωνε, αλλά στα βουλιαγμένα μάτια του καθρεφτιζόταν μόνο η θλίψη. «Κάποτε είχα την τιμή να επισκέφτομαι και να εύχομαι στον Αυτοκράτορα μια φορά το μήνα», είπε. «Πήγαινα βέβαια στο παλάτι, αλλά τώρα είμαι ανίκανος να κάνω οτιδήποτε. Σου ζητώ όμως να προσευχηθείς για μένα». Η καρδιά μου πονούσε. Άνοιξα το βιβλίο μου να του διαβάσω μερικούς στίχους από το βιβλίο του Ιερεμία. και να του δείξω πόσο ο Ιαπωνικός συντοϊσμός έμοιαζε με τη λατρεία του Βάαλ. Με άκουγε κατάπληκτος. «Σε παρακαλώ, προσευχή σου για μένα», είπε πάλι. «Κι εγώ θα προσευχηθώ ο Θεός να σε χρησιμοποιήσει για να ξυπνήσεις την Ιαπωνία και να την οδηγήσει στη μετάνοια». Τα έντονα συναισθήματά μου ξέσπασαν σε δάκρυα. Ο υποδιοικητής του στρατού της Σωτηρίας είχε τέτοια θέση που μπορούσε να επισκέπτεται τον αυτοκράτορα σε ταχτά διαστήματα. Πόσο τον είχε τιμήσει ο Θεός με το καθήκον να μεταδώσει την αλήθεια στην Ιαπωνία. Τώρα, με κλονισμένη την υγεία του, συνειδητοποιεί ότι η Ιαπωνία απειλείται με καταστροφή και ότι αυτός είναι ανίκανος για οτιδήποτε. Υπήρχαν τόσοι σεβαστοί ηγέτες στο έθνος και όμως δεν είχαν ιδέα από τα λάθη που διαπράττονταν. «Πρέπει να μιλήσω», ξαναείπα. «Θα μεταφέρω τη φιλάνθρωπη προειδοποίηση του Θεού σε αυτό το λαό, ακόμη κι αν αυτό μου στοιχήσει τη ζωή μου». Ως εθνότητα, η Ιαπωνία ήταν εχθρός της αγαπημένης μας Κορέας. Αλλά ως ανθρώπινα πλάσματα, δημιουργήματα του Θεού, ήταν αδελφοί και αδελφές μας. Ο Θεός με χρησιμοποιούσε για τη σωτηρία τους. Μπορεί η επίγεια ζωή μου να τέλειωνε σύντομα, αλλά ήμουν αποφασισμένη να υπακούσω στο θέλημά του. Μεταξύ όλων των υψηλόβαθμων Ιαπωνέζων, το πιο γνωστό σε μας ήταν το όνομα του πρώην αναπληρωτή στρατηγού της Κορέας, του στρατηγού Καζουνάρι Ουγκάκη. Επειδή είχε σεβαστεί το λαό μας και είχε δικήσει με ανεκτικότητα, θεωρήσαμε καλό να συναντήσουμε και να συνομιλήσουμε με τον αξιοθαύμαστο αυτόν κυβερνητικό. Βρήκαμε το τηλεφωνό του στον κατάλογο. Μάθαμε ότι ήταν στο εξοχικό του σε ένα από τα δυτικά προάστια του Τόκιο και ξεκινήσαμε να τον βρούμε. Κατά το απόγευμα έδινε την κάρτα μου στον ιδιαίτερο γραμματέα του. Μας κοίταζε με τόση έκπληξη, φόβο θα μπορούσα να πω, και υποκλήθηκε με τόση ευγένεια, ώστε ένιωσα μια μικρή δυσφορία. Στην Ιαπωνία, όπως εξάλλου και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, είναι αδύνατο να συναντήσει κανείς ανθρώπους που κατέχουν υψηλά αξιώματα χωρίς να περάσει υποχρεωτικά από σύνθετες διαδικασίες. Αλλά ο Θεός ήταν μαζί μας. Ο προσωπικός γραμματέας του στρατηγού υπέθεσε μάλλον ότι ανήκα στη βασιλική οικογένεια, γι' αυτό μας απένει με ανάλογες τιμές. Μας προσκάλεσε δε να περιμένουμε μέχρι ότου ο στρατηγός Ουγκάκη θα επέστρεφε από τον περίπατό του σε μία ώρα περίπου. Θα μπορούσαμε να τον περιμένουμε μέσα, αλλά είπα στον πατέρα Πάρκ ότι προτιμούσα να είμαστε μόνοι για να μπορέσω να προσευχηθώ. Η καρδιά μου ήταν βαριά και ήθελα να το πω αυτό στον Κύριο. Βγήκα έξω σε ένα ξάγναντο γεμάτο καλαμιές που θρόιζα στο φύσιμά του ανέμου. Προχωρώντας στο στενό, φιδωτό δρομάκι, ένιωθα σαν να είμαι στο δάσος. Μπροστά μου δεν έβλεπα τίποτε, αλλά εκτός από το μονοπάτι. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε, αλλά σκαρφάλωσα σε ένα πεύκο που έριχνε τα φουντωτά κλαδιά του πάνω από την κεματιστή θάλασσα των καλαμών. Αναζητούσα έναν ήσυχο τόπο για να προσευχηθώ. Κάνοντας καλοπάτ και τα κλαδιά του, ανέβηκα ψηλά. Τότε κατάλαβα πόση προστασία χάριζαν τα καλάμια, γιατί εκεί πάνω κόντευα να με πάρει ο αέρας. Κρατιόμουν γερά και προχωρούσα μέχρι ότου έφτασα σε μια διχάλα που ο παγωμένος άνεμος δεν με έβρισκε πολύ. Το γέρικο πεύκο θρυνούσε, αντιχώντας την απόγνωση της καρδιάς μου. Ήξερα ότι η βοή του ανέμου θα σκέπαζε το στεναγμό μου και έτσι φώναξα δυνατά την αγωνία μου με την σοπράνο φωνή μου, πασχίζοντας να μοιραστώ με τον Κύριο όλο τον πόνο και την απαγοήτευση και το φόβο που είχαν εισβάλει στην καρδιά μου. Το θάνατο ποτέ μου δεν το φοβήθηκα. Ακόμη και τώρα που διαφαινόταν στον ορίζοντα, τον αντιμετώπιζα άφοβα. Εκείνο που με τρομοκρατούσε ήταν το μαρτύριο και η σκληρότητα που σίγουρα θα ακολουθούσαν μια πιθανή φυλάκισή μου. Τέτοια απελπισία δεν είχα ξανανιώσει. Δεν πήρα καν είδηση ένα νεαρό που είχε πλησιάσει τον κορμό του δέντρου και μου φώναζε να κατεβώ κάτω. Προσπάθησα αλλά δεν τα κατάφερα. Είχα μείνει πολλή ώρα εκείνητη, κρατώντας σφιχτά το κλαδί που τώρα δεν μπορούσα να ξεκολλήσω τα δάχτυλά μου. Ο νεαρός που ανησυχούσε για μένα με έκανε νόημα να κατεβώ. Κι εγώ παγωμένη πια θα το ήθελα πολύ. Αλλά όσο και αν προσπάθησα δεν μπορούσα ούτε το μικρό μου δαχτυλάκι να κουνήσω. Τελικά αφέθηκα να γλιστρήσω και να κρεμαστώ από τα χέρια μου μέχρι που σιγά σιγά το βάρος του σώματός μου ανάγκασε τα κλειδωμένα μου δάχτυλα να ανοίξουν και έπεσα μαλακά στο έδαφος. Φαντάσου σκεφτόμου να με έβλεπε ο στρατηγός να κρέμομαι από το κλαδί. Τι θα έλεγε για μένα. Όταν ήρθε η ώρα να δούμε τον στρατηγό Ουγκάγκη, οδηγηθήκαμε στην αίθουσα αναμονής. Το επόμενο λεπτό εμπήκε ήσυχα ένας ευγενής, μιλίχιος άντρας που έμοιαζε πιο πολύ με φίλο του πατέρα μου παρά με υψηλό βαθμό κυβερνητικό στέλεχος. Επιβεβαιώθηκαν και υποψίες μου ότι ο γραμματέας του μας θεώρησε μέλη της βασιλικής οικογένειας. Η φωνή του μου θύμισε την ημέρα που μας επισκέφθηκε στο σχολείο που δίδασκα στην Κορέα. «Είστε η πιο νεαρή δασκάλα», μου είχε πει τότε. «Να μην παρακουράζεστε». Μου είχε κάνει καλή εντύπωση τότε και τώρα τον ένιωθα όντως σαν ένα αληθινό φίλο. Τον πληροφόρησα ότι δεν ανήκα στη βασιλική οικογένεια ούτε στην τάξη των ευγενών. Σπούδασα στην Ιαπωνία και είμαι μια καλή, απλή χριστιανή που προσπαθεί να βιώνει την πίστη της. Με άκουγε προσεκτικά. Έχω λάβει μια ειδική αποστολή για να έρθω εδώ. Το ίδιο και ο ηλικιωμένος άντρας που με συνοδεύει. Απλώς εγώ πρέπει να τη φέρω εις πέρας, επειδή αυτός δεν γνωρίζει την ιαπωνική γλώσσα. Ωστόσο ο Θεός τον έχει καλέσει να μας βοηθήσει, ώστε να μην φοβηθώ και αποτύχω στην αποστολή μου. Οι λέξεις σκάλωσαν στο λαρύγγι μου. Δυσκολευόμουν να του πω το σκοπό της επίσκεψής μας. Με κοίταξε με ζεστασιά και κατανόηση. Προηγουμένως με είχε διαβεβαιώσει ότι δεν είχα λόγο να φοβάμαι, τώρα ήταν ακόμη και πιο φιλικός. «Δεν είναι κακό να μου πείτε ό,τι κι αν έχετε στο νου σας, παρακαλώ». Ήταν ηλικιωμένος και μιλούσε αργά. «Τούτη τη στιγμή δεν έχω κάποια δικαιοδοσία. Ακόμη και το όνομά μου δεν μπορεί να βοηθήσει σε τίποτε. Έχω όμως καλές σχέσεις με τα στελέχη της τωρινής κυβερνήσεως. Θα με ακούσουν. Νομίζω ότι μπορώ να σας βοηθήσω». Αυτό μας έδωσε κουράγιο. Εξάλλου αποτύπωνε ανάγλυφα τη διαφορά που είχε η Κορέα επί της εποχής του από την Κορέα υπό τη διοίκηση του διαδόχου του. Όταν τελείωσα, ο στρατηγός έδειχνε φανερά ότι συμφωνούσε. «Ήμουν ένας από τους υποψήφιους για τη θέση του Πρωθυπουργού», είπε. «Εάν είχα εκλεγεί θα είχα κάνει το καλύτερο δυνατό για το έθνος μας, αλλά η στρατιωτική είναι τόσο ισχυρή, ώστε οι φίλοι μου δίσταξαν τελικά να με υποστηρίξουν. Γι' αυτό και δεν έχω άμεση εξουσία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι στερούμε φίλων και επιρροής. Θα πρέπει να είμαι προσεκτικός σε ό,τι λέω. Αλλά οι περισσότεροι από τους φίλους μου ήδη θρηνούν για το μέλλον της Ιαπωνίας. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη». Συναισθανόμενη την αγωνία του για την Ιαπωνία, βρήκα το θάρρος να το ρωτήσω τι πίστευε για την Αγία Γραφή. «Τη μελέτησα στην Γερμανία», απάντησε χωρίς κανένα δισταγμό. «Η σπιτονοικοκυρά μου εκεί ήταν πιστή χριστιανή. Είχε τη βίβλο πάνω στο τραπέζι όπου έπαιρνε πρωινό. Προσευχόταν δε πριν από κάθε γεύμα. Έτρεφα βαθύτα το σεβασμό για αυτήν και συνεπώς μεγάλο ενδιαφέρον και για τη βίβλο. Του πρόσφερα μια φτηνή Αγία Γραφή που είχα αγοράσει το πρωί. Με ευχαρίστησε και την άνοιξε σκεπτικός. Θα τη διαβάζω καθημερινά», υποσχέθηκε. Καθώς φεύγαμε, λυγίζοντας το κορμί μας για να μην μας πάρει ο δυνατός άνεμος, η ορχήστρα της καρδιάς μου έπαιζε την πιο μεγαλόπρεπη και επίσημη συμφωνία. «Θα πεθάνω, αλλά θα πεθάνω για χάρη του». Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη, την ίδια ώρα. Χαίρετε.
1: Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ. Σύγχρονες Αγίες Μορφές από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

σύγχρονοι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Διαβάζει ο Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε με το βίο του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Η είδηση της σύλληψης έφτασε και στην οικογένειά του. Η άρρωστη σύζυγός του αναστατώθηκε. Η πολύωρη και τόσο αγωνιώδης αναμονή τη τσάκισε κυριολεκτικά. Έπαθε νευρικό κλονισμό, κάτι που επέδρασε άσχημα στην υγεία της. Η κατάσταση της άρχισε να επιδεινώνεται ραγδαία και μετά από λίγες μέρες υπέκυψε στο μοιραίο. Ο Βαλεντή διηγείται ως εξής τις τελευταίες τις στιγμές και τα γεγονότα που επακολούθησαν. Ήρθαν και τελευταίες ώρες της και γόταν στον πυρετό. Είχε χάσει εντελώς τον ύπνο της και επέφερε πάρα πολύ. Τις τελευταίες 20 νύχτες καθόμουν στο προσκεφάλι της και τις ημέρες δούλευα στο νοσοκομείο. Ήρθε και τελευταία φρικτή νύχτα. Για να της απαλύνω τον πόνο, της έκανα ένεση μορφήνης που τη βοήθησε αισθητά. Σε 20 λεπτά περίπου ακούω «Κάνε μου άλλη μια». Σε μισή ώρα επαναλήφθηκε το ίδιο και επί 2-3 συνεχόμενες ώρες της έκανα αλλεπάλληλες ενέσεις μορφήνης και περέβηκα κατά πολύ την επιτρεπόμενη δόση. Δεν διαπίστωσα όμως τα ίχνη της δηλητηριώδους παρενέργειας της μορφήνης. Ξαφνικά η Άννα σηκώθηκε στο κρεβάτι, κάθισε και μου είπε με αρκετά δυνατή φωνή. Φώναξε τα παιδιά. Τα παιδιά ήρθαν. Τα σταύρωσε όλα, αλλά δεν τα φίλησε, φοβούμενη, μάλλον, να μην τα κολλήσει. Αποχαιρέτησε τα παιδιά και ξάπλωσε. Ήταν ήρεμη. Είχε κλειστά τα μάτια της και ανέπνεε όλο και πιο σπάνια. Κάποια στιγμή ανέπνευσε για τελευταία φορά. Το φέρετρο ήταν έτοιμο από πριν. Το πρωί ήρθαν οι βοηθοί μου από το χειρουργείο. Έντυσαν το νεκρό σώμα και το έβαλαν στο φέρετρο. Η Άννα πέθανε σε ηλικία 38 χρόνων και εγώ είχα μείνει μόνος μου με 4 παιδιά, το μεγαλύτερο 12 και το μικρότερο 6. Για 2 νύχτες διάβαζα μόνος μου το ψαλτήριο σε πλήρη μοναξιά, όρθιο στα πόδια της μακαρίτισσας. Κατά την τρίτη ώρα της δεύτερης νύχτας, ενώ διάβαζα τον 112ο ψαλμό, «Ενίτες παιδες Κύριον», με εξέπληξαν και με συγκλώνησαν τα τελευταία λόγια του ψαλμού, τα οποία χωρίς το παραμικρό δισταγμό τα εξέλαβα ως τα λόγια που μου απίφθινε ο ίδιος ο Κύριος. «Ο κατοικίζων στήρανε Νίκο, μητέρα επιτέκνης εφρενωμένη». Ο Κύριος γνώριζε πόσο δύσκολος δρόμος με περίμενε και μόλις λίγες μέρες μετά το θάνατο της μάνας των παιδιών μου φρόντισε ο ίδιος γι' αυτά και διευκόλυνε την κατάστασή μου. Δεν ξέρω πώς, αλλά κατ' έναν περίεργο τρόπο τα λόγια αυτά του ψαλμού τα εξέλαβα ως υπόδειξη του Κυρίου στην νοσοκόμα μου, τη Σοφία Σεργέντεγευνα Βελέσκαγια, για την οποία το μόνο που γνώριζα ήταν ότι πρόσφατα είχε χάσει τον άνδρα της και ότι δεν είχε παιδιά. Όλη η γνωριμία μας περιοριζόταν σε κάποιες συζητήσεις που κάναμε γύρω από τη δουλειά μας, και όμως τα λόγια του ψαλμού τα εξέλαβα ως αναμφίβολα εκ του Θεού υπόδειξη να αναθέσω σε αυτή τη γυναίκα τη φροντίδα των παιδιών μου και την ανατροφή τους. Ανυπομονούσα να φτάσει το πρωί και στις 7 η ώρα πήγα στη Σοφία, στο χειρουργικό τμήμα του νοσοκομείου που έμενε. Της χτύπησα την πόρτα. Όταν αντίκρισε μπροστά στην πόρτα της την πρωινή αυτή ώρα τον προϊστάμενό της, κατάπληκτη έκανε πίσω. Με βαθιά συγκίνηση άκουσε αυτά που μου συνέβησαν την προηγούμενη νύχτα πάνω από το φέρετρο της γυναίκας μου. Τη ρώτησα μόνο αν πίστευε στο Θεό και αν ήθελε να κάνει το θέλημα του Κυρίου και να αντικαταστήσει στα παιδιά μου την πεθαμένη τους μητέρα. Η Σοφία δέχτηκε με χαρά την πρότασή μου. Μου είπε πως παρατηρούσε αμέτωχη τους πόνους της γυναίκας μου, ότι ήθελε πολύ να μας βοηθήσει και ότι δίσταζε να μας το προτείνει. Αγαπούσε πολύ τα μικρότερα παιδιά μου, αλλά φοβόταν πως δεν θα τα έβγαζε πέρα με τον Μιχαήλ, το μεγαλύτερο γιο μου, επειδή συμπεριφερόταν άσχημα στα μικρότερα αδέρφια του. Όπως και έγινε, τα 3 μικρότερα την αγαπούσαν πάρα πολύ και ειδικά ο Βάλια δεν κατέβαινε από τα γόνατά της, ενώ το Μιχαήλ χρειάστηκε να το διαπαιδαγωγήσει. Το διαμέρισμά μου, του αρχιάτρου, είχε 5 δωμάτια, τα οποία είχαν τόσο καλή διάταξη που διαθέσαμε στη Σοφία ένα δικό της, εντελώς απομονωμένο από τα άλλα. Έμεινε πολύ καιρό στην οικογένειά μας, αλλά ήταν αποκλειστικά και μόνο δεύτερη μητέρα για τα παιδιά μου.
διότι ο παντοδύναμος γνώριζε πόσο καθαρές διαθέσεις είχα απέναντί της. Πολύ ευεργετήθηκαν τα παιδιά μου από τη Σοφία. Η Σοφία είχε παντρευτεί έναν αξιωματικό του τσαρικού στρατού, ο οποίος σκοτώθηκε στον πόλεμο, έμεινε χείρα περίπου στα 40 της χρόνια. Ήταν μια γυναίκα ευαίσθητη, με πολύ καλοσύνη. Υπηρετούσε τους ασθενείς με πολύ αγάπη. Όλοι την εκτιμούσαν για τις αρετές της και ιδιαίτερα για τη σεμνότητά της. Στο χειρουργείο βοηθούσε σημαντικά γιατί διέθετε μεγάλη πείρα. Δίχως να της το πει ο χειρουργός, γνώρισε ποιο εργαλείο θα τη ζητούσε την επόμενη στιγμή. Έζησε κοντά στα παιδιά του γιατρού, έγινε δεύτερη μάνα τους και πέθανε σε βαθιά γεράματα στο σπίτι του μικρότερου γιού του Βαλεντίν. Ο θάνατος της συζύγου του ήταν ασφαλώς ένα συγκλονιστικό γεγονός στη ζωή του Βαλεντίν. Σε λίγο καιρό ο Θεός τον κάλεσε, όπως θα δούμε, στον υπερμέγιστο βαθμό της ιεροσύνης. Πολλοί γιατροί και άλλοι γνωστοί ή φίλοι του θεώρησαν πως το γεγονός του θανάτου της Άννας τον επηρέασε άμεσα και στράφηκε προς την Εκκλησία. Όμως τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Ο Βαλεντίν ήταν βαθύτατα πιστός και αυτή η πίστη του φαινόταν από τη ζωή του και τα έργα του. Η αγάπη του για τον ασθενή, το μεγάλο ενδιαφέρον του για τον πάσχοντα άνθρωπο πήγαζε από τη βαθιά πίστη του στο Θεό. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι πριν ξεκινήσει την εγχείρηση πάντα έκανε το σημείο του Σταυρού. Στο χειρουργείο είχε κρεμασμένη την εικόνα της Παναγίας. Προσευχόταν με θέρμη μπροστά στην εικόνα για λίγα λεπτά. Έπειτα, με ένα βαμβάκι ποτισμένο με ιόδιο, έκανε το σημείο του Σταυρού στο σώμα του ασθενούς, στο μέρος που θα γινόταν η τομή. Έτσι με την επίκληση της βοήθειας του Θεού, της Παναγίας, των Αγίων, προχωρούσε στην επέμβαση. Οι κινήσεις του αυτές παραξένευαν όσους δεν τον γνώριζαν. Αργότερα οι γιατροί που δεν είχαν σχέση με την Εκκλησία έπαψαν να δίνουν σημασία, ενώ οι πιστοί γιατροί που έβλεπαν ως κάτι φυσικό για τον πιστό γιατρό. Η λέλαπα του αθεϊσμού και του διωγμού άρχισε σιγά σιγά να εξαπλώνεται, όπως θα δούμε πιο κάτω, είτε μυστικά, είτε φανερά, είτε με έντεχνο τρόπο. Στις αρχές του 1920, μια από τις επιτροπές ελέγχου έδωσε εντολή να ξεκρεμάσουν την εικόνα της Παναγίας από το χειρουργείο. Ο γιατρός Βαλεντίν αντέδρασε έντονα, χωρίς να φοβάται τις επιπτώσεις. Αποχώρησε από το νοσοκομείο, δηλώνοντας πως θα επιστρέψει μόνο όταν η εικόνα της Θεοτόκου μπει πάλι στη θέση της. Ένας από τους εκπροσώπους της Επιτροπής δήλωσε με κάποια δόση ειρωνίας: «Το χειρουργείο είναι δημόσια υπηρεσία. Έχουμε χωρίσει το κράτος από την Εκκλησία. Εάν ο χειρουργός σας θέλει να προσεύχεται, με γιά του, με χαρά του, αλλά να κρατήσει την εικόνα στο σπίτι του». Ο Βαλεντίν, ανένδοτος, επανέλαβε πως αν δεν μπει η εικόνα στη θέση της, δεν πρόκειται να μπει στο χειρουργείο. Θα βάζει κανείς το θάρρος του σε μια εποχή τόσο δύσκολη που κινδύνευε όχι απλώς να χάσει τη θέση του, αλλά να χάσει και τη ζωή του ακόμη. Ο πιστός γιατρός τόλμησε να τα βάλει για χάρη της πίστεώς του με την αδίσταχτη εξουσία. Η επιμονή του και η ακράδαντη πίστη του στο Θεό έφεραν γρήγορα αποτέλεσμα. Την ώρα εκείνη έφεραν στο νοσοκομείο ένα επίγον περιστατικό. Ήταν η γυναίκα ενός από τα στελέχη του κόμματος που έπρεπε να χειρουργηθεί αμέσως. Η ίδια απαιτούσε να τη χειρουργήσει μόνο ο καθηγητής Βαλεντίν. Δεν δεχόταν άλλον. Τον κάλεσαν στην αίθουσα του επισκεπτηρίου και τον παρακάλεσαν να κάνει την εγχείρηση. Ο Βαλεντίν απάντησε με σταθερότητα: «Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά σύμφωνα με το πιστεύω μου, δεν μπορώ να μπω στο χειρουργείο αν πρώτα δεν κρεμάσουν την εικόνα στη θέση της». Ο σύζυγος της άρρωστης έδωσε το λόγο του πως το επόμενο πρωινό η εικόνα θα είναι στη θέση της, φτάνει να γίνει επέμβαση. Ο Βαλεντίν συμφώνησε, ξεκίνησε για το χειρουργείο. Η εγχείρηση ήταν πετυχημένη και ο σύζυγος της άρρωστης τήρησε το λόγο του. Η εικόνα της Παναγιάς τοποθετήθηκε στη θέση της.

Από την πρώτη μέρα της Οκτωβριανής Επανάστασης, η Ρωσική Εκκλησία μπήκε στο στόχαστρο. Το σύνθημα «Κάτω ουρανός κυριάρχησε».

να αντιμετωπίσει την επανάσταση παρά το κράτος. Από τις αρχές του 20ου αιώνα η Ρωσική Εκκλησία είχε κάνει σημαντικά ανοίγματα και προπαρασκευαζόταν για ευρύτατες μεταρρυθμίσεις. Λίγες μέρες μετά την Επανάσταση συνήλθε η Σύνοδος, η οποία αποκατέστησε το θεσμό του Πατριαρχείου που είχε καταργήσει ο Μεγάλος Πέτρος. Η Σύνοδος εξέλεξε τρεις υποψήφιους και στις 5 Νοεμβρίου στον Καθεδρικό Ναό του Σωτήρος, μετά τη Θεία Λειτουργία με κλήρωση, αναδείχθηκε Πατριάρχης ο Ταπεινός Τείχων. Ο νέος Πατριάρχης στις 11 Νοεμβρίου απίφθινε το πρώτο του μήνυμα, καλώντας το λαό σε μετάνοια και προσευχή, αλλά και τους επαναστάτες να εγκαταλείψουν το αδελφοκτόνο και καταστροφικό τους έργο. Ήδη από το Δεκέμβριο έκαναν την εμφάνισή τους τα πρώτα διατάγματα που περιόρισαν την ελευθερία της Εκκλησίας. Σε λίγες μέρες, στη διάρκεια των μαχών για την κατάκτηση της Λαύρας Αγίου Αλεξάνδρου Νεύσκη, σκοτώθηκε από βλήμα ο γυραιός πρωτοπρεσβύτερος Πέτρος Σκυπετρόφ. Ακολουθούν και άλλοι πιστοί που τρέχουν να υπερασπιστούν τους ναούς τους, τις εικόνες στα Ιερά Λείψανα. Ο Πατριάρχης Τείχος στις 18 Ιανουαρίου του 1918 απευθύνει το δεύτερο αυστηρό αυτή τη φορά μήνυμά του. Γράφει μεταξύ άλλων: «Καθημερινά ακούμε για τα ανήκουστα εγκλήματα και τις αιματοχυσίες, θύματα των οποίων είναι ανθώοι άνθρωποι που σε τίποτα δεν έφταξαν, παρά μόνον στο ότι έπραξαν το καθήκον τους απέναντι στο Θεό και την πατρίδα. Εκείνοι που υπόσχονται να επαναφέρουν στη Ρωσία την τάξη και τη δικαιοσύνη σκορπίζουν παντού το έγκλημα και τη βία εναντίον όλων και ιδιαίτερα της Αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας. Συνέλθετε, μωροί, πάψτε τα εγκλήματά σας. Σύμφωνα με την εξουσία που έχουμε από το Θεό, απαγορεύουμε τη συμμετοχή σας στα μυστήρια της Εκκλησίας. Σας καταδικάζουμε στη συνείδηση της Εκκλησίας και σας αποκλείουμε από αυτήν». Στο τέλος της εγκυκλίου Πατριάρχη Τείχων καλεί τα πιστά τέκνα της Εκκλησίας να υπερασπίσουμε όλοι τους τη δύναμη την Εκκλησία και αν χρειαστεί να μην διστάσουν να θυσιαστούν για χάρη του Χριστού. Η απάντηση του αθεϊστικού καθεστώτος ήρθε πολύ σύντομα. Στις 23 Ιανουαρίου του 1918, με το νέο Σοβιετικό Σύνταγμα, η Εκκλησία χωρίζεται από το κράτος και δημεύεται ολόκληρη περιουσία της. Επίσης χωρίζεται το σχολείο από την Εκκλησία. Η Εκκλησία, με άλλα λόγια, μπαίνει στο περιθώριο. Το 13ο άνθρο του Συντάγματος εγγυάται την ελευθερία της θρησκευτικής και αντιθρησκευτικής προπαγάνδας, στην ουσία όμως εννοούσε μόνο το δεύτερο. Η συνέχεια είναι λίγο πολύ γνωστή. Άρχισε ένας άγριος γιωγμός και λαϊλασία δίχως προηγούμενο, γράφει ο Σολζενίτσιν. Το 1918, για να επιταχύνουν και την πολιτιστική κίνηση νίκη της Επανάστασης, άρχισαν να αρπάζουν και να πετάνε τα λείψανα των Αγίων και να κατάσχουν τα εκκλησιαστικά σκεύη. Λαϊκές εξεγέρσεις ξεσπούσαν για να υπερασπίσουν τις εμφανιζόμενες εκκλησίες και τα μοναστήρια. Σε μερικά μέρη χτυπούσαν οι καμπάνες και οι πιστοί έτρεχαν με όποιο όπλο έβρισκαν μπροστά τους, ακόμα και με μπαστούνια. Τότε φυσικά αναγκάζονταν να καθαρίζουν μερικούς επί τόπου, ενώ άλλους τους έπιαναν. Οι δίκες κληρικών και λαϊκών διαδέχονται μία την άλλη. Οι πιο σημαντικές ήταν στις 11 με 16 Ιανουαρίου του 1920 και η εκκλησιαστική δίκη Πετρούπολης 9 Ιουνίου με 5 Ιουλίου του 1922. Στη δίκη αυτή, ο κατήγορος Σμυρνόφ ζήτησε 16 κεφάλια. Ο κατήγορος Κράσικοφ διακήρυξε: «Ολόκληρη η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι μια τεράστια αντιπαναστατική οργάνωση. Ουσιαστικά θα έπρεπε να βάλουμε φυλακή όλη την Εκκλησία». Το δικαστήριο καταδίκασε 10 σε θάνατο. Τελικά εκτελέστηκαν οι 4. Και μεταξύ αυτών ο Μητροπολίτης Πετρούπολης Βενιαμίν και ο Αρχιμανδρίτης Σέργιος. Δεν ήταν οι μόνοι. Το 1922 εκτελέστηκαν 2.690 κληρικοί, 1.962 μοναχοί, 3.447 μοναχές, σύνολο 8.100. Το 1922 μια ομάδα αφημερίων της Πετρουπόλεως προέβη σε εκκλησιαστικό πραξικόπημα. Παραμέρισε το Πατριαρχείο και εγκαθίδρυσε μια προσωρινή εκκλησιαστική διοίκηση. Ο Πατριάρχης Τείχων βρισκόταν υπό περιορισμό.
Οι πραξικοπηματίες προσπάθησαν με υπουλούς τρόπους

να προσετεριστούν αρχιερείς, ιερείς και τον πιστό λαό, υποστηρίζοντα ψευδώς ότι έχουν την έγκριση του Πατριάρχου. Χρησιμοποίησαν ακόμη και τη βία για να εξουδετερώσουν τους αντίθετους. Άλλοι κληρικοί του φεκίστηκαν, άλλοι εξορίστηκαν. Το πραξικοπηματικό κίνημα ονομάστηκε «Ζωντανή Εκκλησία» και είχε την άμεση υποστήριξη των Μπολσεβίκων. Η Σοβιετική κυβέρνηση, εφαρμόζοντας την τακτική του «διέρη και βασίλευε», όχι μόνο είχε επιτρέψει τη γένεση του σχίσματος, αλλά και πρόσφερε την πλήρη κάλυψη της και υποστήριξή της ηθική και υλική, ιδιαίτερα δε τη συνδρομή της αστυνομίας. Έτσι, κατάφερε να εξασφαλίσει τον έλεγχο των ενοριών και επισκοπών, προκαλώντας βαθύ σχίσμα στη δοκιμαζόμενη Ρωσική Εκκλησία. Επηρεασμένη από το πνεύμα του κόσμου τούτου, πήρε πολλές αποφάσεις που ήταν αντίθετες με το πνεύμα του Ευαγγελίου και της εκκλησιαστικής παράδοσης. Ο Νικήτα Στρούβε συνοψίζει ως εξής τις ενέργειες και τις αποφάσεις της. Κοινωνική και πολιτική συνεργασία με την κυβέρνηση του Σοφιέτ, επαύξηση της δυνάμεως των ιερέων, επιβλάβη της επισκοπικής εξουσίας και της υπευθυνότητας των λαϊκών, άρνηση του μοναχικού βίου, ελεύθερος προσανατολισμός εις τη δογματική. Στις 3 Μαΐου του 1923 η Σύνοδος της Ζωντανής Εκκλησίας έλαβε την απόφαση να καταργήσει το Πατριαρχείο ασυμβίβαστον προς το Συνοδικό Σύστημα, να ελαττώσει τις αρμοδιότητες του Πατριάρχου Τίχωνος και του Λαϊκού Στοιχείου και να παράσχει θετική υποστήριξη εις τη Σοβιετική Κυβέρνηση, η οποία μόνο εις τον κόσμο πραγματώνει εδώ κάτω με κυβερνητικά μέτρα τα ιδιώδη της Βασιλείας των Ουρανών. Εις όλα αυτά αναμειγνύονται η προσωπική φιλοδοξία και η επιθυμία της ασφάλειας. Ο Σολζενίτσιν ως εξής ιστορεί τα έργα και τις ημέρες της εξουσίας και της Ζωντανής Εκκλησίας. Την άνοιξη του 1922, η Ειδική Επιτροπή Αγώνα κατά της Αντεπανάστασης και της Κερδοσκοπίας, που μόλις είχε μετονομαστεί Σενκεπεού, αποφάσισε να ανακατευτεί και στις υποθέσεις της Εκκλησίας. Χρειαζόταν να γίνει και η Εκκλησιαστική Επανάσταση, να αλλάξει δηλαδή η ηγεσία της Εκκλησίας και στη θέση της να μπει μια άλλη που θα έστεινε μόνο το ένα της του αυτή στον ουρανό, ενώ το άλλο θα το είχε στραμμένο στη Λουμπιάνκα. Το ρόλο αυτό υπόσχονταν να το παίξουν οι οπαδοί της Ζώσας Εκκλησίας, αλλά χωρίς εξωτερική βοήθεια δεν θα μπορούσαν να επιβληθούν στον εκκλησιαστικό μηχανισμό. Έτσι, πιάστηκε ο Πατριάρχης Τείχων και οργανώθηκαν δύο πολύκροτες δίκες με αποτέλεσμα μερικούς του φεκισμούς. Στη Μόσχα του φέκισαν εκείνους που διέδωσαν την έκκληση του Πατριάρχη και στην Πετρούπολη του φέκισαν τον Μητροπολίτη Βενιαμίν που έφερνε δυσκολίες στη μετάβαση της εκκλησιαστικής εξουσίας στα χέρια των οπαδών της Ζώσας Εκκλησίας. Στους νομούς και στις επαρχίες πιάστηκαν Μητροπολίτες και Επίσκοποι και όπως συμβαίνει πάντα τα μεγάλα ψάρια τα ακολούθησαν χιλιάδες μικρά, προθιερείς, καλόγεροι και διάκοι που οι εφημερίδες ούτε καν τους αναφέρανε καθόλου. Έριχνα στις φυλακές όσους δεν έδειχναν όρκο στην ηγεσία της ανανεωτικής Ζώσας Εκκλησίας. Οι κληρικοί αποτελούσαν οπωσδήποτε τμήμα της καθημερινής παγανιάς. Τα σημαίνια τους μαλλιά ξεχώριζαν σε κάθε αποστολή για το Σολόσκι. Έτσι η Ρωσική Εκκλησία δεν είχε να αντιπαλέσει μόνο στους εξωτερικούς εχθρούς της, αλλά και τους εσωτερικούς. Η Ζωντανή Εκκλησία αποτέλεσε το δούριο ύπο του καθεστώτος. Η αθεϊστική κυβέρνηση προσπάθησε να διαιρέσει και να διαλύσει την Εκκλησία ανεκ των ένδων. Η Ζωντανή Εκκλησία επεκτάθηκε σύντομα και κατέλαβε την πλειονότητα των ενοριών. Ο θρίαμβός της ήταν προσωρινός. Αρκετοί αρχιερείς και ιερείς στάθηκαν στο ύψος τους, ενώ το λαϊκό στοιχείο αντιστάθηκε με τρόπο συγκινητικό και έμεινε πιστός στους αληθινούς ποιμένες του. Αγαπητοί ακροατές, εδώ ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Μέχρι την επόμενη φορά, ο Θεός μαζί σας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την 3η 22 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 8.30 το απόγευμα θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή της συλλήψης του Τιμίου Προδρόμου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Άρτης. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί όπως προσέλθουν. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026 η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει τη μετάσταση του Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου και πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ναός της Πόλεως Άρτης στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως. Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών έχει ως εξής. Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026 στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Την ίδια μέρα, ώρα 11 το πρωί, θα ψαλεί η Ιερά Παράκλησης προς τον Άγιο Ιωάννη του Θεολόγο. Επίσης, την ίδια μέρα Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί όπως προσέλθουν. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. ...22 Σεπτεμβρίου... Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκά του Θαυματουργού. Υιός του ναυπηγού Παμφίλου και της Μαρίας, ο Άγιος Ιερομάρτης Φωκάς κατήγετο από τη συνόπη του Ευξήνου Πόντου. Από μικρός έλαβε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να φυγαδεύει δαίμονες, να θεραπεύει ασθενείς, να διασώζει πλοία από ναυάγιο. Έφτασε ως την Αμισό διδάσκοντας και θαυματουργώντας. Στολισμένος με πολλές αρετές και χαρίσματα, όταν επέστρεψε στην πατρίδα του, χειροτονήθηκε επίσκοπός της. Κάποια ημέρα, κατά την είσοδό του στο ναό, μία περιστερά κάθισε επάνω στην κεφαλή του, του φόρεσε στεφάνι και είπε με ανθρώπινη φωνή: «Κεράστηκες ποτήρι».

αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκά του Θαυματουργού. Υιός του ναυπηγού Παμφίλου και της Μαρίας, ο Άγιος Ιερομάρτης Φωκάς κατήγετο από τη Συνόπη του Ευξήνου Πόντου. Από μικρός έλαβε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να φυγαδεύει δαίμονες, να θεραπεύει ασθενείς, να διασώζει πλοία από ναυάγιο. Έφτασε ως την Αμισό διδάσκοντας και θαυματουργώντας. Στολισμένος με πολλές αρετές και χαρίσματα, όταν επέστρεψε στην πατρίδα του, χειροτονήθηκε επίσκοπός της. Κάποια ημέρα, κατά την είσοδό του στο ναό, μία περιστερά κάθισε επάνω στην κεφαλή του, του φόρεσε στεφάνι και είπε με ανθρώπινη φωνή: «Κεράστηκες ποτήρι και πρέπει να το πιείς». Από τότε, προσιλωμένος στα αιώνια αγαθά, ο Άγιος απέσυρε κάθε ελπίδα του από τον κόσμο, μέχρι ότου την εποχή του Τραϊανού εκπληρώθηκε η προφητεία. Στην αρχή συνελήφθη και οδηγήθηκε στον έπαρχο Αφρικανό. Αυτός περιέπεξε με βλασφημία την θαραλέα ομολογία του Αγίου. Όταν δεν θέλησε να τον τιμωρήσει, έγινε μέγας σεισμός, από τον οποίο έπεσε στη γη άπνος, σχεδόν νεκρός. Ο Φωκάς, καμπτόμενος από τις παρακλήσεις των στρατιωτών και της γυναικός του επάρχου, τον ανέστησε και αφέθηκε ελεύθερος. Σύντομα όμως συνελήφθη πάλι εξαιτίας των κηρυγμάτων του και οδηγήθηκε στον ίδιο τον Τραϊανό. Με διαταγή του ρίχθηκε μέσα σε πειρακτωμένο λουτρό, όπου παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό περί το 101. Και μετά τη μαρτυρική του τελείωση, ο Άγιος Φωκάς συνέχισε να επιτελεί πολλά θαύματα σε όσους τον επικαλούντο με πίστη, ιδιαίτερα στους ναυτικούς, οι οποίοι τον είχαν προστάτη τους.

ότι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Φωκά του Κυπουρού ξύφει τελειοθέντος. Συμπολίτης και συνώνυμος του Ιερομάρτυρος, ο Άγιος Φωκάς ο Κυπουρός έζησε σε μεταγενέστερη εποχή. Από την νεότητά του καλλιεργούσε τον μικρό του κήπο, από τον οποίο εξοικονομούσε τα προστοζήν. Και καθώς η φτωχική του οικία ήταν μπροστά στην πύλη του κάστρου προς το λιμάνι, ποτέ δεν έλειπαν από το τραπέζι του οι ξένοι και οι πτωχοί, πάντα μαζί τους μοιραζόταν τους καρπούς του κήπου του. Αλλά ο Μακάριος Φωκάς, περισσότερο από τον αισθητό, φρόντιζε να καλλιεργεί τον νοητό κήπο της ψυχής. Η φήμη του εναρέτου δούλου του Χριστού έφτασε ως τον ηγεμόνα της Συνόπης, ο οποίος έστειλε στρατιώτες να του φέρουν την κεφαλή του. Ο Φωκάς φιλοξένησε και ανέπαυσε τους απεσταλμένους όπως όλους τους ξένους. Έπειτα τους ερώτησε ποιοι ήσαν και ποια αιτία τους οδήγησε ως το φτωχικό του. Εκείνοι του απεκάλυψαν το σκοπό τους και αμέσως ο Άγιος δήλωσε ότι αυτός ήταν ο αναζητούμενος Φωκάς. Έκπληκτοι οι στρατιώτες λυπήθηκαν πολύ, αναλογιζόμενοι τη θερμή του φιλοξενία και δεν ήθελαν να εκτελέσουν την εντολή. Ο Μάρτης όμως πασίχαρος βιάστηκε να ετοιμάσει τον τάφο του και επιστρέφοντας τους εζήτησε ως χάρη να εκτελέσουν χωρίς καθυστέρηση το πρόσταγμα.

Οι Άγιοι Μάρτυρες Ισαάκ, Μαρτίνος και Νικόλαος ξύφοι τελειούνται. Μνήμη του Οσίου Κοσμάτου Ζωγραφίτου, του εν Αγίω Όρη Ασκήσαντος. Ο Όσιος Κοσμάς κατήγεται από ευγενή οικογένεια της Βουλγαρίας. Οι γονείς του τον ανέθρεψαν χριστιανικά και τον έβαλαν να μάθει τα ελληνικά και σλαβωνικά γράμματα. Η επιθυμία τους ήταν να τον υμφεύσουν. Αυτός όμως, ελκυστής από την αγάπη του Χριστού, έφυγε κρυφά για το Άγιον Όρος και εκάρη μοναχός στη βουλγαρική μονή του Ζωγράφου. Παρευρισκόμενος κάποτε στην πανήγυρη του Ευαγγελισμού της Μονής Βατοπεδίου, είδε μια γυναίκα να υπηρετεί στο ναό και στην τράπεζα. Περίλυπο στην αρχή για την παράβαση αυτή των μοναχικών κανόνων, χάρηκε πολύ όταν πληροφορήθηκε πως ήταν η Παναγία, η οποία του εμφανίστηκε με αυτό τον τρόπο. Αφού πέρασε λίγος χρόνος, χειροτονήθηκε ιερεύς, οπότε δόθηκε όλος στην προσευχή και στην αγόγγιστη διακονία της μονής. Μία ημέρα, ενώ προσευχόταν μπροστά στην εικόνα της Θεοτόκου και με θερμά δάκρυα την παρακαλούσε να του δείξει τον τρόπο για να σωθεί, άκουσε φωνή που έλεγε «Ας αναχωρήσεις από το μοναστήρι και ας ησυχάσεις κατά μόνας». Υπάκουος στο θείο θέλημα ησύχαζε από τότε με την ευλογία του ηγουμένου σε κελί κοντά στο μοναστήρι. Σε λίγα χρόνια, τέλειος σε όλες τις αρετές, αξιώθηκε να λάβει από το Θεό το προορατικό χάρισμα και για μεγάλο διάστημα εχρημάτισε πνευματικός πολλών μοναχών. Προς το τέλος της ζωής του, του εμφανίστηκε ο Χριστός και του προείπε ότι θα υποφέρει πολύ από τους δαίμονες προτού τον μετικήσει στη βασιλεία του. Δύο ημέρες πριν από την κοίμησή του, τον επισκέφθηκε ο άρχον των δαιμόνων με τη συνοδεία του και με ένα ραβδί τον έδιρε σε όλο το σώμα, τόσο άγρια ώστε τον άφησε ημιθανή. Μετά από δύο ημέρες, στις 22 Σεπτεμβρίου 1323, ο Όσιος Κοσμάς κοινώνησε, ευχαρίστησε το Θεό και παρέδωσε εν ειρήνη την ψυχή του. Κατά την εξόδιο ακολουθία που του έψαλαν οι αδελφοί, συνάχθηκαν όλα τα ζώα και τα πτηνά της ερήμου και παρακολουθούσαν ήσυχα ώσπου έγινε η ταφή του. Τότε το καθένα έβγαλε δυνατή κραυγή και διασκορπίστηκαν πάλι στην έρημο. Ύστερα από 40 ημέρες, όταν οι μοναχοί άνοιξαν τον τάφο για να μεταθέσουν το τίμιο λείψανό του στη μονή, δεν το βρήκαν μέσα και κανείς μέχρι σήμερα δεν γνωρίζει τι απέγινε παρά μόνον ο Θεός.

Μνήμη των Αγίων 26 Οσιομαρτύρων Ζωγραφητών Πυρή Τελειοθέντων. Το 1274 στη Σύνοδο της Λιών ο βασιλεύς Μιχαήλ 8ος Παλαιολόγος υπέγραψε την Ένωση των Εκκλησιών προκειμένου να εξασφαλίσει την πολιτική υποστήριξη του Πάπα και να μπορέσει να ανασυγκροτήσει την αποδιοργανωμένη από τη λατινική κατοχή Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Στην Κωνσταντινούπολη η Ένωση προκάλεσε σφοδρή ανθενωτική θύελα σε όλες τις κοινωνικές τάξεις. Η πλειονότης του κλήρου και του λαού την απέρριπτε και θεωρούσε προδότη της πίστεως κάθε φιλονετικό. Στην πρωτοπορία της αντιδράσεως βρέθηκαν οι μοναχοί και ιδιαίτερα οι αγιορείτες που πάντα υπήρξαν οι θεματοφύλακες της Ορθοδοξίας. Αποφασισμένος να επιβάλει την Ένωση δια της βίας, ο Μιχαήλ 8ος, σε συνεργασία με τον Πατριάρχη Ιωάννη 10ο Βέκο, στράφηκε πρώτα εναντίον τους, ενώ μέχρι τότε ήταν θερμός υπερασπιστής τους. Αναφέρεται ότι οι δύο λατινόφρονες ηγέτες, πολιτείας και εκκλησίας, μετέβησαν στο Άγιον Όρος με παπική επικουρία για να πείσουν τους αγιορείτες να δεχθούν την Ένωση. Την εποχή αυτή, κοντά στη Μονή Ζωγράφου, ασκήτευε ένας γέροντας ο οποίος συνήθιζε να αναγυνώσκει πολλές φορές την ημέρα τον ακάθιστο ύμνο της Θεοτόκου μπροστά στην εικόνα της. Όταν οι λατινόφρονες πλησίαζαν στο μοναστήρι, ο γέροντας άκουσε από την εικόνα φωνή που τον προέτρεπε να μεταβεί γρήγορα στη Μονή και να αναγγείλει ότι πλησιάζουν οι εχθροί της πίστεως, όσοι επιθυμούν μαρτυρικό στέφανο ας παραμείνουν στη θέση τους. Η είδηση του γέροντος εφηγάδευσε τους περισσότερους μοναχούς στα γύρω βουνά. 22 όμως μαζί με τον ηγούμενο και 4 λαϊκούς κλείστηκαν στον πύργο της Μονής. Οι λατινόφρονες χρησιμοποίησαν κολακίες και υποσχέσεις χρημάτων προκειμένου να τους προσετεριστούν και να δεχθούν την ψευδοένωση. Αλλά οι μοναχοί αδιάφοροι προς τα γήινα ομολόγησαν ως μόνη κεφαλή της Εκκλησίας τον Χριστό και αναθεμάτισαν τον Πάπα και την Ένωση. Εξαγριωμένοι οι Λατίνοι άναψαν φωτιά γύρω από τον πύργο και τους κατέκαυσαν ενώ οι Άγιοι υμνούσαν το Θεό. Το 1873 στη θέση του Καέντος πύργου ανηγέρθη μνημείο όπου καίει ακίμητο κανδύλι. Τη αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιωνά, κτήτορος της εν γιασερά μονής του Ευαγγελισμού. Ο Όσιος Ιωνάς, κτήτορ της μονής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, έζησε κατά τους χρόνους του τσάρου Ιβάν IV του Τρομερού. Η πνευματική του ακτινοβολία προκάλεσε τον βαθύ σεβασμό εκ μέρους της τσαρικής οικογενείας και την εκτίμηση Αγίων όπως του Αγίου Ειρηνάρχου του Σολόφκη, οι οποίοι συμπαραστάθηκαν στο μοναστήρι. Εκοιμήθη εν ειρήνη στις αρχές του 17ου αιώνα. Ο Όσιος Θεοφάνης ο ησυχαστής, έγκλειστος των σπηλαίων του Κιέβου, εν ειρήνη τελειούται. Μνήμη του Οσίου Μακαρίου, ηγουμένου μονής εν Ζαμπίν. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σοφρονίου, επισκόπου Βράτσης της Βουλγαρίας. Ο Άγιος Σοφρόνιος γεννήθηκε το 1739 στη βουλγαρική πόλη Κότελ. Ορφανός από μικρός, σε ηλικία 9 ετών εισήλθε στην εκκλησιαστική σχολή, όπου έμαθε τη σλαβωνική και ελληνική γλώσσα. Μετά την αποφύτισή του, νυμφεύθηκε και χειροτονήθηκε ιερεύς της γενέτειράς του. Το έργο του ήταν το κήρυγμα του Θείου Λόγου στην απλή βουλγαρική, η μετάφραση των βίων των Αγίων από τα ελληνικά και σλαβωνικά στα βουλγαρικά και η διδασκαλία θρησκευτικών μαθημάτων στους μαθητές της εκκλησιαστικής σχολής. Η μεγάλη αυτή ποιμαντική δραστηριότητα του προκάλεσε το φθόνο άλλων βουλγάρων ιερέων, οι οποίοι συχνά με ραδιουργίες προσπαθούσαν να τον βλάψουν, αλλά και από τους Τούρκους πολλές φορές μαστιγώθηκε και φυλακίστηκε. Αναγκασμένος να απομακρυνθεί από την πατρίδα του, κατέφυγε στο Βιδίνιο, όπου ο Μητροπολίτης τον διόρισε σε μια ενορία. Και εκεί όμως εκινδύνευσε να απαγχωνιστεί από κάποιον Τούρκο επειδή προστάτευσε νεαροί χριστιανοί από τους ασελγείς σκοπούς του. Μετά το θάνατο της συζύγου του εκάρη μοναχός σε μοναστήρι του Τυρνόβου και αργότερα το 1794 εξελέγει επίσκοπος Βράτσας. Στη θέση αυτή υπέστη τα πάνδυνα από τις τουρκικές ληστοσημωρίες των Κυρτζαλίδων και Χαϊδούκων του Πασβάνογλου
που διέτρεχαν την επισκοπή του. Ερήμωσαν την επαρχία του, κατέκαυσαν τα χωριά, κατέστρεψαν τους ναούς. Ο λαός διασκορπίστηκε στη Βλαχία και τις γειτονικές χώρες. Καταδιωκόμενος και ο Άγιος από αυτούς, αναγκαζόταν να φεύγει από πόλη σε πόλη, να κρύβεται στα δάση και να μένει επί ημέρες τελείως νηστικός, έως ότου κατόρθωσε να φτάσει στο Βουκουρέστι. Με την συγκατάθεση του Μητροπολίτου Ουγγροβλαχίας Δόση Θεού, υπηρέτησε την τοπική εκκλησία και συνέχισε το έργο του για την πνευματική οικοδομή του λαού. Μετέφρασε στα βουλγαρικά και εξέδωσε πολλά βιβλία, μεταξύ των οποίων μια κατήχηση και το Κυριακοδρόμιο του Νικηφόρου Θεοτόκη, το πρώτο βουλγαρικό βιβλίο που τυπώθηκε σε λαϊκή γλώσσα. Συνέγραψε επίσης και την αυτοβιογραφία του με τίτλο «Βίος και παθήματα του αμαρτωλού Σοφρονίου», όπου εξιστορεί τον δοκιμασμένο του βίο και ζητά ταπεινά συγχώρηση από όλους. Εκοιμήθη εν ειρήνη στις 22 ή 23 Σεπτεμβρίου 1813 και ενταφιάστηκε σε μονή του Βουκουρεστίου, στην οποία εχρημάτισε ηγούμενος κατά τα τελευταία έτη της ζωής του. Πες των σων Αγίων πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Το συναξάρι του όρφου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα. Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: 22 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα το 480 π.Χ. ο ελληνικός στόλος υπό τον Θεμιστοκλή καταναυμαχεί τον περσικό στόλο στα στενά της Αλαμίνας. Ο αρχηγός των Περσών Ξέρξης παρακολούθησε την τραγωδία του ναυτικού του από το όρο Σεγάλεο. Σαν σήμερα το 597 αρχίζει η πρώτη οργανωμένη πολιορκία της Θεσσαλονίκης από τους Σλάβους, η οποία θα αποτύχει. Σαν σήμερα το 1789 οι ενωμένες δυνάμεις Ρώσων και Αυστριακών νικούν τους Οθωμανούς στη μάχη του Ρίμνικ και αποκτούν τον έλεγχο της Βλαχίας. Σαν σήμερα το 1791 γεννιέται ο Μάικλ Φάρανταϊ, Άγγλος χημικός και φυσικός. Κύριο πεδίο των ενδιαφερόντων του υπήρξε ο ηλεκτρομαγνητισμός. Το όνομά του δόθηκε στη μονάδα μέτρησης της χωρητικότητας πυκνωτή, Φαραντ. Σαν σήμερα το 1807 η Οθωμανή καρατομούν στην Κωνσταντινούπολη το μεγάλο διερμηνέα Αλέξανδρο Σούτσο. Στις 22 Σεπτεμβρίου 1818 οι αρχηγοί της φιλικής εταιρείας συνέρχονται στην Κωνσταντινούπολη και αποφασίζουν να εντείνουν την δραστηριότητά τους και να αναθέσουν την αρχηγία στον Ιωάννη Καποδίστρια. Σαν σήμερα το 1827, μετά από άρνηση των Μανιατών και Μεσσηνίων να υποταχθούν στον Ιμπραήμ, οι Αιγύπτιοι ερημώνουν τη Μεσσηνία και αρχίζουν συστηματική γενοκτονία του πληθυσμού της Πελοποννήσου και τη μεταφορά επίκων, φελάχων, με απότερο σκοπό την αμφισβήτηση μελλοντικά, ακόμη και της υπάρξεως του ελληνικού έθνους. Σαν σήμερα το 1912 υπογράφεται στη Σόφια στρατιωτική σύμβαση μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας για παροχή αμοιβαίας βοήθειας σε περίπτωση τουρκικής επίθεσης. Σαν σήμερα το 1915 αρχίζει η ουσιαστική αποβίβαση των συμμάχων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Στις 22 Σεπτεμβρίου 1942, μέλη της μυστικής οργάνωσης Πανελλήνιος Ένωσης των Αγωνιζομένων Νέων, ΠΕΑΝ, ανατινάσουν το κτίριο στο οποίο είχε τα γραφεία της η φιλοαξονική οργάνωση ΕΣΠΟ, με αποτέλεσμα να φωνευθούν 84 Γερμανοί και 27 μέλη της οργάνωσης.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
3: Κεφάλαιο 28. Η Ανάσταση του Κυρίου και η εμφάνιση αυτού εις τας μυροφόρους. Αργά δε κατά τη νύχτα του Σαββάτου, την ώρα που εξημέρωνεν η πρώτη μέρα της εβδομάδος, ήλθεν η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία δια να είδουν τον τάφο. Και ειδού έγινε σεισμός μεγάλος, διότι άγγελος Κυρίου, αφού κατέβει από τον ουρανό και ήλθε κοντά εις το μνημείο, εκύλησε την πέτρα από την θύρα και κάθητο επάνω εις αυτήν. Ήτο δε το εξωτερικό του σχήμα και το πρόσωπό του λαμπρό σαν αστραπή και το φόρεμά του άσπρο σαν το χιόνι. Από τον φόβο δε, τον οποίο προεκάλεσε, συνεκλονίστησαν οι φρουροί και έγιναν σαν νεκροί. Αποκριθείς δε ο άγγελος, είπεν εις τας γυναίκας, μη φοβήστε εσείς, διότι γνωρίζω ότι ζητείτε με πόθο και ευλάβεια τον Ιησού των Εσταυρωμένων. Δεν είναι εδώ, διότι ανέστη, όπως είπεν, ελάτε και είδετε τον τόπο όπου έκειτο ο Κύριος. Και αφού υπάγεται γρήγορα, είπατε εις τους μαθητάς του ότι ανέστη από τους νεκρούς και ειδού πηγαίνει πρωτύτερα από σας εις την Γαλιλαία, εκεί θα τον είδετε. Ειδού σας είπα εκείνο που έλαβα εντολή να σας είπω. Και οι γυναίκες, αφού γρήγορα ευγήκαν από το μνημείο, με φόβο ένεκα της αγγελικής οπτασίας και με χαρά μεγάλη ένεκα του χαρμοσύνου αγγέλματος, έτρεξαν να είπουν αυτά όλα εις τους μαθητάς. Καθώς δε πήγαιναν να είπουν αυτά εις τους μαθητάς του, και ειδού ο Ιησούς τα συνήντησε και είπε, «Χαίρετε». Αυτέ δε, αφού επλησίασαν, δεν ετόλμησαν να τον εγγύσουν εις το σώμα, αλλά με ευλάβεια πολύ έπιασαν μόνο τους πόδας του και τον επροσκύνησαν. Τότε λέγει εις αυτάς ο Ιησούς, «Μη φοβήστε, πηγαίνετε και αναγγείλατε εις τους αδελφούς μου ή να απέλθουν εις την Γαλιλαία και εκεί θα με είδουν». Οι φύλακες του τάφου δωροδοκούνται. Όταν δε αυτοί επήγαιναν να αναγγείλουν ταύτα εις τους Αποστόλους, ειδού μερικοί από την φρουρά που είχε τεθεί εις τον τάφο, ήλθεν εις την πόλη και ανήγγυλαν εις τους αρχιερείς όλα όσα είχουν γίνει. Και αφού συνήχθησαν εκείνοι μαζί με τους προεστούς και έκαμαν σύσκεψη, έδωκαν μεγάλο ποσό αργυρών νομισμάτων εις τους στρατιώτας και είπαν, «Είπατε ότι οι μαθητές του ήλθαν εν καιρό νυκτός και έκλεψαν αυτόν όταν εμείς εκοιμόμεθα. Και αν καταγγελθεί αυτό ενώπιον του ηγεμόνος, εμείς θα τον πείσουμε και θα σας απαλλάξουμε από κάθε ανησυχίαν». Αυτοί δε, αφού επήραν τα χρήματα, έκαμαν σύμφωνα με τας οδηγίας που έλαβαν. Και διελαλήθη ο λόγος αυτός περί της δήθεν κλοπής του σώματος μεταξύ των Ιουδαίων μέχριν τη σήμερον ημέρας. Εμφάνισης του Κυρίου εις τους μαθητάς εις το όρος της Γαλιλαίας. Οι δε ένδεκα μαθητέ επήγαν εις την Γαλιλαία εις το όρος το οποίο όρισεν εις αυτός ο Ιησούς. Και αφού τον είδαν, τον προσεκίνησαν. Μερικοί δε εδοκίμασαν κάποια αμφιβολία περί του αν ήτο αυτός ο Ιησούς. Και πλησιάσας ο Ιησούς, τους ομίλησε και είπε, «Εδόθη και εις την ανθρώπινη φύση μου κάθε εξουσία εις των ουρανών και επί της γης. Λοιπόν, υπάγετε και κάμετε μαθητά σας όλα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάτουν εις των δίοντων όλα τα ηθικά παραγγέλματα όσα σας έδωκα ως εντολάς. Και ειδού εγώ που έλαβον πάσα εξουσίαν, θα είμαι μαζί σας βοηθός και προστάτης σας όλας τας ημέρας μέχρι ου συντελεστεί και λάβει τέλος ο αιών αυτός. Αμήν».

0: ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
1: Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το Συναξάρι των σύγχρονων Αγίων.

μέρα ψέλναμε, είχε έρθει και ένας ψάλτης καλός που έψελνε ωραία. Εν τω μεταξύ, όσοι ο Ευμένιος φορούσε συνήθως σκισμένα ράσα, παντόφλες και άλλα, διότι προς το τέλος είχε μεγάλες πληγές στα πόδια και τρέχανε υγρά, οπότε φορούσε διαρκώς παντόφλες, οι οποίες ήταν συνεχώς μουσκεμα από τα υγρά που έβγαζαν οι πληγές του. Και φόραγε κάτι κάλτσες που ήταν σχισμένες από πίσω, και φαινόταν η φτέρνα του, η οποία από τους μύκητες και από τα χωράφια είχε σκιστεί, ενώ τα νύχια του ήταν άκοπα. Ο ψάλτης λοιπόν τον είδε τον Όσιο και είπε μέσα του: «Μα καλά, αυτός ο άνθρωπος πώς έρχεται στην εκκλησία έτσι λέτσος?» Τότε ο γέροντας παίρνει το θυμιατό του, πηγαίνει στο δωμάτιό του, κρεμάει το θυμιατό σε μια καρέκλα, βγάζει τις παντόφλες του και φοράει κάτι ωραία στιβάνια που είχε. Ξαναπαίρνει το θυμιατό και γυρίζει και πάει μπροστά στον ψάλτη και του λέει, σηκώνοντας τα πόδια του ένα λάξ, επιδεικνύοντας τα παπούτσια του: «Κοίτα, κοίτα, κοίτα!» Έπιασε τον λογισμό του. Ο άλλος έπαθε. Σου λέει, τι είναι αυτό το πράγμα? Αυτός ήταν ο Όσιος Ευμένιος. Εγώ γεννάμαι κοντά στον Όσιο Ευμένιο. Πήρε ένα χρόνο ειδικότητας παθολογίας στο νοσοκομείο των Λιμωδών. Το 1981 εμφανίστηκε το AIDS. Επειδή δεν ήξεραν πολλά για την αρρώστια αυτή, αποφασίστηκε αρχικά οι ασθενείς του AIDS να μην έχουν επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους. Έτσι τους είχαν σε απομόνωση για προληπτικούς λόγους. Τους έφεραν λοιπόν στο Λιμωδόν, σε απόσταση 100 μέτρων από το ιερό στο οποίο λειτουργούσε ο Άγιος Ευμένιος. Υπήρχε ένα μακρόστενο κτίριο με κάγκελα στα παράθυρα σαν φυλακή, και εκεί μέσα κλείνανε τα παιδιά 5-5, 10-10. Δεν τους επέτρεπαν να βγαίνουν έξω, γιατί δεν είχε ακόμα διερευνηθεί η αρρώστια και δεν ήξεραν με ποιους τρόπους κολλάει. Το 1988 αποφάσισαν να τους αφήσουν να βγαίνουν. Οι περισσότεροι ήταν ομοφιλόφιλοι τότε, αλλά υπήρχαν και άνθρωποι που δεν ήταν ομοφιλόφιλοι και ασθενούσαν. Για παράδειγμα, 15 παιδάκια από τη Θεσσαλονίκη ήταν στην αιματολογική κλινική του Λαϊκού Νοσοκομείου, έχοντας κολλήσει AIDS από τις μεταγγίσεις μολυσμένου αίματος που τους είχαν κάνει. Κοιμήθηκαν όλα τα παιδιά αυτά, διότι δεν είχαν ανακαλυφθεί ακόμα τα φάρμακα και προσπαθούσαν οι γιατροί να αντιμετωπίσουν την ασθένεια αυτή με τα φάρμακα της λευχαιμίας. Η κατάσταση αυτή διήρκησε από το 1981 που εμφανίστηκε η ασθένεια μέχρι το 1990 περίπου. Ο πατήρ Ευμένιος δεν είχε ανθρωπιστική συμπεριφορά και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Σε αντίθεση με το σύστημα το καινούριο το οποίο ζούμε, που είναι ανθρωπιστικό, έχει ανθρωπιστικές αρχές κλπ., ο χριστιανός, εφόσον ζει τον Χριστό, τότε φυσικά, όπου βρεθεί θα διακονήσει τον αδελφό του, χωρίς να έχει αξίες ανθρωπιστικές. Οι άνθρωποι λένε ότι αυτές είναι ανθρωπιστικές αξίες. Ο άνθρωπος όμως που είναι εγχριστωμένος θα αγαπήσει, θα συγχωρήσει, θα παραβλέψει, θα διακονήσει, θα ρυψοκινδυνεύσει χωρίς να το καταλαβαίνει για την αγάπη του Χριστού. Ποιοι λοιπόν ανέλαβαν τη διακονία των παιδιών που είχαν νοσήσει με AIDS? Οι λεπροί, εξαιτίας της εσωτερικής λεπτότητας που είχαν, επειδή και αυτοί είχαν αποκλειστεί από τον κόσμο. Και τι έκαναν? Μαγείρευε Όσιος Ευμένιος μαζί με την Τίνα και την Αργυρό ειδικά φαγητά. Φύλαγαν και τα γιαούρτια τους, φρούτα, λεμονάδες, πορτοκαλάδες, και τα πήγαιναν στο παράθυρο των ασθενών, από που με ένα φτιάρι, σαν αυτά που φουρνίζουν τα ψωμιά, τα έδιναν στα παιδιά. Και οι γιατροί δεν άφηναν ούτε τους λεπρούς να πλησιάσουν τους ασθενείς με AIDS. Και δυστυχώς, ούτε και η εκκλησία τότε ήταν κοντά τους. Και όπως είπαμε, το AIDS εκείνη την εποχή είχε επιπολασμό κυρίως τους ομοφιλόφιλους. Και όταν ανοίξανε οι πόρτες και τους επέτρεπαν να κάνουν βόλτες μέσα στο Λιμωδόν, πολλοί ομοφιλόφιλοι πήγαιναν στους κήπους των Χανσενικών. Ερχόντουσαν στον Όσιο με κολάν παντελόνια, με περίεργο ντύσιμο, προκλητικά ρούχα. Καταλαβαίνετε. Ο Όσιος Ευμένιος όμως δεν είχε λογισμό. Ούτε έκανε ειδική κατήχηση στους ανθρώπους, παρόλο που γνώριζε τι ήταν,
αλλά τους φερόταν όπως σε όλους. Τους καλωσόριζε, τους κερνούσε κλπ. «Περάστε, παιδιά, καθίστε. Φέρτε καρέκλες στα παιδιά, καθίστε, καθίστε. Να πορτοκαλάδες, να λεμονάδες, να υποβρύχια, να τυρί από την Κρήτη, να καρπούζια, αν ήταν καλοκαίρι». Ό,τι είχε τους έβγαζε. Παιδιά μου», τους έλεγε. «Ξέρω, ξέρω», έλεγε. «Εγώ ήθελα να του πω, γέροντα, η αρρώστια αυτή δεν έχει ερευνηθεί, να προσέξουμε λίγο, μα δεν με άφηνε». «Ξέρω, ξέρω, δεν κολλάει, δεν κολλάει. Ευαγγέλιο θέλει, δεν κολλάει». «Γέροντα», του λέω, «κολλάει και δεν ξέρουμε πώς κολλάει». «Δεν κολλάει, δεν κολλάει, φέρε τα παιδιά εδώ». Πάρα πολλά παιδιά από αυτά που ήταν μέσα στο νοσοκομείο πηγαίνανε στο νόσιο Ευμένιο και εκείνος τα περιποιόταν. Ένα βράδυ είχαν έρθει δύο με κολάντι, ραντούλες, νύχια βαμμένα κλπ. Όσιος τους λέει, «ελάτε παιδιά μου», και αρχίζει να τους δίνει νερό, πορτοκαλάδες, διάφορα κεράσματα. Εγώ σκέφτηκα ότι ο γέροντας δεν καταλαβαίνει. «Γέροντα», του λέω, «έχεις καταλάβει τι είναι αυτή εδώ?» «Ξέρω, ξέρω. Τα καταλαβαίνω όλα, μη μου ξαναπείς τίποτα. Τα καταλαβαίνω, ξέρω. Αλλά εδώ ο Χριστός τα σκεπάζει όλα». «Μα γέροντα, φοβάμαι μην παρεξηγηθούμε. Μη μας πούν από το νοσοκομείο ότι τους μαζεύουμε όλους αυτούς εδώ». «Γιατί να παρεξηγηθούμε? Γιατί? Τι κάναμε? Όπως έρχονται όλοι, έρχονται και αυτά τα παιδιά». «Τι σημαίνει αυτό?» «Ότι όταν ο οφθαλμός σου είναι φωτεινός, τότε και το σώμα σου είναι όλο φωτεινό και δεν ξεχωρίζεις άνδρα, γυναίκα, τρίτο, πέμπτο, δέκατο φύλο κλπ. Δεν σε ενδιαφέρουν αυτά».

Στιγμές και Λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το Συναξάρι των Σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Δανιήλ Ψωίνου με θέμα «Γιατί να πάω στην Εκκλησία» που εκφωνήθηκε την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021 στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός.
2: Με τη χάρη του Αγίου Θεού και την ευλογία της Παναγίας μας, παρόλες τις αντιξοότητες και τα προβλήματα του καιρού και της εποχής, σήμερα συναχθήκαμε. Και λέω συναχθήκαμε αναφερόμενος σε μας που βρισκόμαστε εδώ με τη φυσική μας παρουσία, που είμαστε ομολογουμένως πιο λίγοι, αλλά και σε όλους εκείνους που αυτή τη στιγμή βρίσκονται κοντά μας με τη βοήθεια των τεχνικών μέσων. Συναχθήκαμε για να συνεχίσουμε τη δράση μας εδώ στην ενορία της Ευαγγελίστριας που βρίσκεται διαρκώς, συνεχώς, καθημερινώς και πάντα εν δράση. Μία δράση, αγαπητοί αδελφοί, που στοχεύει σε εμάς και πιο συγκεκριμένα μέσα στην ψυχή μας, στο κέντρο της καρδιάς μας. Μία δράση πνευματική, ξεχωριστή, διαφορετική και αλλιώτικη. Μία δράση, θα έλεγα, δυναμική, που θέλει να μεταποιήσει, να μεταλλάξει, να αναζωογονήσει, εάν θέλετε, τη σκέψη μας, τη στάση μας, γιατί όχι, την ελπίδα μας. Ζούμε σε καιρούς και σε εποχές απέλπιδες. Όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας μας έχουν κάνει να σκύψουμε το κεφάλι και να παραδοθούμε στη μοίρα των γεγονότων. Κάτι τέτοιο όλοι αντιλαμβάνεστε ότι δεν συνιστά στάση χριστιανική. Γι' αυτό και η ενορία της Ευαγγελίστριας με όλες αυτές τις προσπάθειες που γίνονται καθημερινά σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένης και της σημερινής, έρχεται να μας τονώσει. Τα λέγαμε πως όλες αυτές οι εκδηλώσεις αποτελούν ενέσεις τονωτικές και εμβόλιο, μιας και γίνεται σήμερα λόγος για το εμβόλιο του κορονοϊού, το οποίο θα αποτρέπει από εμάς ό,τι δεν κατεργάζεται ελπίδα και αισιοδοξία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν, εντός εισαγωγικών, να εμβολιαζόμαστε με τέτοιες δράσεις και με τέτοιες ενέργειες. Σήμερα, αδελφοί μου, θα μας απασχολήσει ένα ερώτημα που ακούμε συχνά. Ίσως πολλές φορές να έχουμε απευθύνει και εμείς. Είναι το γνωστό ερώτημα, γιατί να πάω στην Εκκλησία. Τι μου προσφέρει η Εκκλησία. Τι θα μου δώσει η Εκκλησία. Τι θα βρω και τι θα συναντήσω μέσα στην Εκκλησία. Γιατί τελικά είναι τόσο αναγκαίο και τόσο σημαντικό να βρεθώ εκεί. Ξαναλέω πως είναι ένα ερώτημα σύνηθες, ιδιαίτερα στις ημέρες μας ακούγεται πολύ, μιας και αρκετοί άνθρωποι ευρισκόμενοι μέσα στην απογοήτευση θεωρούν λανθασμένα βέβαια ως αιτία της απεσιοδοξίας τους και την ίδια την Εκκλησία. Πρόκειται για ένα ερώτημα που απευθύνουν άνδρες, γυναίκες και κυρίως νέοι άνθρωποι. Τα νέα μας παιδιά που χωρίς να φταίνε εκείνοι την χάνουν με τα λύπης μου μεγάλη στο λέω αυτό άοσμα και άγευστα εκκλησιαστικής εμπειρίας και ζωής και δράσης. Και λέω πως δεν φταίνε τα νέα παιδιά, διότι η ευθύνη όλη εξ ολοκλήρου βαραίνει τους ώμους ημών και ημών. Ημών με ήττα και ημών με ύψιλον. Δηλαδή ευθυνόμαστε και εμείς και εσείς και όλοι μας. Θα ήθελα να εξομολογηθώ αυτή τη στιγμή και να πω μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχουμε εμείς οι κληρικοί για αυτά που δεν κάνουμε, για αυτά που δεν προσπαθούμε, ακόμα και για εκείνα που κάνουμε ελλιπώς ή πολλές φορές βαριεστημένα. Ο Θεός λοιπόν να μας συγχωρήσει, να μας ελεήσει όλους και να δώσει τη φώτιση σε κάθε άνθρωπο και κυρίως τους νέους ανθρώπους να βρουν το δρόμο τους. Ρωτάμε λοιπόν συχνά, αγαπητοί αδελφοί, γιατί να πάω στην Εκκλησία. Τι έχει η Εκκλησία που αφορά στη ζωή μου, στην καθημερινότητά μου, στη φτώχεια μου, στην αναδουλειά μου, στην αρρώστιά μου, στο πρόβλημά μου, στην ανάγκη μου. Μπορεί, για να το πούμε το ερώτημα και διαφορετικά, η Εκκλησία να με βοηθήσει σε όλα αυτά. Κάποιοι βέβαια ρωτούν καλοπροαίρετα γιατί να πάω στην Εκκλησία. Με το ερώτημα τους αυτό ζητούν να μάθουν. Ανοίγω εδώ μία παρένθεση για να πω δυστυχώς πολλοί άνθρωποι ευρισκόμενοι μέσα στην Ελλάδα, μέσα στην Ορθοδοξία αγνοούν τι είναι η Ορθοδοξία και τι είναι η Εκκλησία. Κλείνω την παρένθεση. Ζητούν λοιπόν να μάθουν τι είναι η Εκκλησία, ποιος ο ρόλος της, ποια η θέση της, ποιο το έργο της, γιατί είναι αναγκαίο να υπάρχει και να υφίσταται η Εκκλησία και τι θα ωφεληθεί κανείς ευρισκόμενος μέσα στην Εκκλησία. Αυτή είναι η καλοπροαίρετη πλευρά του ερωτήματος. Όταν εξετάζουμε σήμερα εδώ το ερώτημα αυτό, δεν το βλέπουμε μόνο από την αρνητική του πλευρά, αλλά συλλήβδην το αντιμετωπίζουμε ως ερώτημα, βλέποντας ή τουλάχιστον προσπαθώντας να δούμε και να ερευνήσουμε όλες τις θέσεις που λαμβάνουν οι άνθρωποι ρωτώντας κάτι τέτοιο. Υπάρχει και μια άλλη μερίδα ανθρώπων οι οποίοι ρωτούν ηρωνικά, αρνητικά, με διάθεση θα μπορούσα να πω πολεμική, για να πολεμήσουν την Εκκλησία, το έργο της, τη δράση της, τη στάση της, την ύπαρξή της αν θέλετε, για να την υποβιβάσουν ή για να την διαβάλουν. Και αυτοί λοιπόν ρωτούν με τον ίδιο τρόπο, γιατί να πάω στην Εκκλησία, αλλά προσπάθησα να τα αποδώσω, δεν ξέρω αν τα κατάφερα, με ηρωνικό τρόπο. Γιατί να πάω στην Εκκλησία? Κακοπροαίρετο το ερώτημα αυτό. Θεωρούν τούτοι οι άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτήν την ομάδα την Εκκλησία αναχρονιστική, ξεπερασμένη, παλαιομοδίτικη, ντεμοντέ, όπως λέμε, ή αλλιώς μπανάλ, για να χρησιμοποιούμε και ξένους όρους. Αυτοί οι άνθρωποι νομίζουν πως η Εκκλησία δεν έχει να προσφέρει, δεν έχει να δώσει. Και επομένως ο άνθρωπος δεν την έχει καμία απολύτως ανάγκη. Υπάρχει και μία τρίτη ομάδα, μία τρίτη μερίδα ανθρώπων, ευτυχώς είναι πολύ λίγοι αυτοί, θέλω να πιστεύω τουλάχιστον, οι οποίοι δεν μπαίνουν καν στη διαδικασία να ρωτήσουν. Ζουν, θα λέγαμε πιο απλά, ανέμελα αυτοί οι άνθρωποι, βεβαίως μέχρι εκείνη την ώρα και τη στιγμή που ο Θεός θα βρίσκεται κάπου εκεί σε ένα γεγονός της ζωής τους για να τους ψαρέψει, όπως θα λέγαμε απλά, για να τους καλέσει κοντά του. Γιατί μη λησμονούμε, αγαπητοί αδελφοί, ο Θεός θέλει πάντας ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Η σωτηρία κάθε ανθρώπου είναι αγωνία, επιτρέψτε μου να πω, του Θεού. Για να απαντήσουμε τώρα στο ερώτημα αυτό, γιατί να πάω στην Εκκλησία, γιατί κάποιος πρέπει να πάει στην Εκκλησία, οφείλουμε και είναι ανάγκη να δούμε πρώτα τι είναι η Εκκλησία. Βλέποντας τι είναι η Εκκλησία, θεωρώ ότι αβίαστα θα μας βγει η απάντηση γιατί πρέπει να πάμε στην Εκκλησία. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει, το της Εκκλησίας όνομα ου χωρισμού αλλά ενώσεως και συμφωνίας εστίν όνομα. Το όνομα της Εκκλησίας, η Εκκλησία θα λέγαμε καλύτερα, είναι χώρος ενότητας. Η Εκκλησία απεργάζεται την ένωση. Ποιου με ποιον? Του ανθρώπου με τον Θεό, αφού πρώτα σφυριλατηθεί και ενεργηθεί και πραγματοποιηθεί η ένωση του ανθρώπου με τον συνάνθρωπο. Δεν μπορεί κανείς, αγαπητοί αδελφοί, να φτάσει στον Θεό αν πρώτα δεν έχει συναντήσει τον συνάνθρωπο. Για να το πω και διαφορετικά, κανείς δεν θα φτάσει μόνος του στον Θεό και κανείς δεν μπορεί να ενωθεί μοναχός του με τον Θεό. γιατί στην Εκκλησία συμβαίνει αυτό το πολύ ωραίο, το συναρπαστικό θα έλεγα, που τονίζουμε σε όλες τις ιερές ακολουθίες. Ποιο είναι αυτό? Το εαυτούς και αλλήλους. Δεν λέει η Εκκλησία μόνο εαυτούς, αλλά λέει εαυτούς και αλλήλους. Για να συναντήσουμε λοιπόν τον Θεό πρέπει να είμαστε παρέα. Πρέπει να είμαστε μαζί. Πρέπει να είμαστε όλοι. Αυτή η ολότητα είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι κοινωνία προσώπων. Και αυτή η κοινωνία προσώπων έπειτα φτάνει να γίνει θεία κοινωνία. Είδατε, ο ιερέας όταν λειτουργεί, λίγο πριν κοινωνήσει, προβάλλει στην ωραία πύλη, σκύβει και ζητάει ταπεινά συγχώρεση από όλους μας. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και εμείς, πορευόμενοι προς το Άγιο Ποτήριο. Αυτή η συγχώρεση τι δηλώνει, τι είναι? Ότι θέλω να είμαστε μαζί. Συγχωρώ, συνυπάρχω με τον άλλον. Αν δεν συνυπάρξω με τον άλλον, δεν μπορώ να βρεθώ ούτε με τον Θεό. Η Εκκλησία λοιπόν είναι εκείνος ο χώρος, εκείνος ο τρόπος, εκείνη η κατάσταση, όπως θέλετε πείτε το, που μας κάνει όλους αδέρφια. Μας φέρνει κοντά. Έξω στον κόσμο ο άλλος άνθρωπος είναι εκείνος για τον οποίον διατηρούμε και κρατούμε επιφυλάξεις. Τον φοβόμαστε. Τον αδικούμε. Τον εκμεταλλευόμαστε. Ή δυνατόν πατάμε και επάνω του για να εξυπηρετήσουμε τον εγωισμό μας και να επεκτείνουμε τα συμφέροντά μας. Η Εκκλησία δεν διδάσκει κάτι τέτοιο. Εκείνο που λέει είναι πως όλοι είμαστε ίσοι και όλοι είμαστε αδέλφια και όλοι οφείλουμε να αγαπάμε θυσιαστικά ο ένας τον άλλον. Θα έχετε παρατηρήσει όταν γίνεται ένας γάμος, η Εκκλησία τοποθετεί το γαμπρό και την ύφη δίπλα-δίπλα. Κανέναν ψηλότερα και κανέναν χαμηλότερα. Για να δείξει ακριβώς αυτήν την ισότητα, αυτήν την αγαπητική σχέση, που δεν υπάρχει βέβαια μόνο μέσα στο γάμο, αλλά και από έναν άνθρωπο στον άλλο άνθρωπο. Όταν λοιπόν γινόμαστε αδέλφια μέσα στην Εκκλησία, όχι στα λόγια, αλλά έργο και πράξη, τότε αγαπητοί αδελφοί, συναντούμε τον ίδιο τον Θεό. Ξέρετε, μέσα στην Εκκλησία υπάρχει σωματικά παρόν ο ίδιος ο Θεός. Μέσα από το σώμα Του και μέσα από το αίμα Του. Μέσα στην Εκκλησία κοινωνούμε τον ίδιο τον Θεό. Το λαμβάνουμε μέσα μας, στα σπλάχνα μας, στα σωθικά μας, για να τον περιφέρουμε μετά ως εκκλησιαστικές οντότητες σε όλη μας τη ζωή, στον ύπνο μας και στο ξύπνιο μας, στα καλά μας και στα άσχημά μας, στην ευτυχία μας και στη δυστυχία μας. Μόνο όταν λιτανεύεται διαρκώς ο Θεός στη ζωή μας, τότε η ζωή παλεύεται, τότε η ζωή έχει νόημα. Από την Εκκλησία λοιπόν παίρνουμε αυτό το νόημα της ζωής. Χωρίς την Εκκλησία η ζωή μας είναι ανοημάτιστη. να φάμε, να πιούμε, διότι αύριο μεθαύριο θα πεθάνουμε, όπως έλεγαν κάποιοι. Η ζωή όμως του χριστιανού μέσα στην Εκκλησία λαμβάνει άλλη διάσταση. Είναι ένας συνεχής αγώνας, μία πορεία όπου κάποια στιγμή θα δρασκελίσουμε την πόρτα του θανάτου για να βρεθούμε στη ζωή που είναι η Βασιλεία του Θεού και η παρουσία Του. Στην Εκκλησία ακριβώς αυτό βιώνουμε, αγαπητοί αδελφοί, την ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, όπως ακούμε κατά τη Θεία Λειτουργία. Αν μέσα στην Εκκλησία δεν υπάρχει ένα τέτοιο βίωμα, τότε κάτι δεν πάει καλά. Όχι βεβαίως με την Εκκλησία, αλλά με εμάς τους ίδιους. Τότε πρέπει να ψάξουμε τον εαυτό μας. Να δούμε τι είναι αυτό που μας εμποδίζει και τι φταίει, ώστε να βιώσουμε αυτήν την Βασιλεία του Θεού από εδώ και από τώρα και εκτυπώτερον βεβαίως μετά το θάνατό μας. Οι Άγιοι Πατέρες Εκκλησίας μας, χρησιμοποιώντας εκείνα τα πανωραία παραδείγματα, λένε πως η Εκκλησία δεν είναι ούτε κουρίο ούτε αρωματοπολείο ούτε κάποιο άλλο οίκημα ή κατάστημα. Αλλά τι είναι η Εκκλησία? Τόπος αγγέλων, τόπος αρχαγγέλων, Βασιλεία Θεού, αυτός ο ουρανός. Αν παρατηρήσετε εδώ το ναό της Ευαγγελίστριας και οποιονδήποτε άλλο ναό, ακόμα και η κατασκευή του μας προειδεάζει, μας προετοιμάζει και μας βοηθά να έχουμε αυτή την αίσθηση ότι είμαστε και βρισκόμαστε στον ουρανό και ότι είμαστε στη γη. Η Εκκλησία είναι ο τόπος των αγγέλων και των αρχαγγέλων, η Βασιλεία των ουρανών, αυτός ο ίδιος ο ουρανός. Πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος θα πει: «Βαλανίονται εστίν η Εκκλησία πνευματικών». Τι είναι αυτό το βαλανίον? Είναι το λουτρό. Η Εκκλησία είναι ένα άλλο πνευματικό λουτρό που καθαρίζει τον άνθρωπο. Όπως μπαίνουμε στο λουτρό μας για να καθαρίσουμε το σώμα μας από τις διάφορες βρωμιές, έτσι μπαίνουμε στην Εκκλησία για να καθαρίσουμε σώμα και ψυχή από τη μεγάλη βρωμιά της αμαρτίας, η οποία ρυπαίνει πρωτίστως την ψυχή μας, αλλά αυτός ο ρήπος της ψυχής έχει αντίκτυπο και στο σώμα μας. Μέσα λοιπόν στην Εκκλησία, αγαπητοί αδελφοί, καθαριζόμαστε με το μυστήριο της μετανοίας, με τη Θεία Κοινωνία. Γινόμαστε τέτοιοι ώστε να μην έχουμε ρήπον ή κοιλίδα ήτι των τιούτων, όπως λένε οι Άγιες Ευχές της Εκκλησίας μας. Είναι επίσης, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, η Εκκλησία εκπαιδευτήριο ψυχής. Πώς πάμε στο σχολείο για να μάθουμε γράμματα και να εκπαιδεύσουμε το νου και την ψυχή μας? Πώς πάμε στο γυμναστήριο για να γυμνάσουμε το σώμα μας και να είναι ανθεκτικό στις ασθένειες? Έτσι και μέσα στην Εκκλησία γυμναζόμαστε και παιδευόμαστε και γινόμαστε άνθρωποι με όλη τη σημασία της λέξεως, άνθρωποι καλλιεργημένοι. Συνεχίζουν οι Άγιοι Πατέρες να μας εξηγούν τι είναι η Εκκλησία, βοηθώντας όλους μας να απαντήσουμε στο ερώτημα που θέσαμε, γιατί πρέπει να πηγαίνω στην Εκκλησία. Μητέρα φιλόστοργη είναι η Εκκλησία και οίκος πατρικός, θα μας πούν πάλι. Εγώ σας ρωτώ με πολύ αγάπη, ποιος από εμάς αρνείται ή θέλει να αρνηθεί την αγκαλιά της μητέρας του? Κανείς. Γιατί μέσα σε αυτή την αγκαλιά ο άνθρωπος παίρνει τόσα που δεν μπορεί ούτε να τα απαριθμίσει, ούτε να τα εκφράσει, ούτε να μιλήσει για αυτά. Ζεστασιά, θαλπορή, δύναμη, κουράγιο, βάζω αποσιωπητικά, είναι μερικά από εκείνα τα λίγα που μπορεί κανείς να απαριθμίσει και να πει. Μέσα στην Εκκλησία, το ίδιο αγαπητοί αδελφοί, λαμβάνουμε τόσα πολλά μέσα μας που ισχύει εκείνο που πολλές φορές καταθέτουν πολλοί άνθρωποι. Φεύγω ήρεμος. Φεύγω διαφορετικός. Γιατί η χάρη του Παναγίου Πνεύματος σκήνωσε στον άνθρωπο αυτόν και τον απάλλαξε από όλα εκείνα που τον βασάνιζαν, τον ταλάνιζαν, τον ταλαιπωρούσαν. Ποιος επίσης, αγαπητοί αδελφοί, δεν κατοικεί, δεν μένει στο πατρικό του σπίτι? Κανένας μας δεν είναι ανέστιος. Κανείς από μας δεν θέλει να είναι έτσι. Η Εκκλησία λοιπόν είναι το σπίτι του Πατέρα μας. Είναι ανάγκη να βρισκόμαστε στο πατρικό αυτό σπίτι. Γιατί τότε έχουμε και επαφή και σχέση με τον Πατέρα και απολαμβάνουμε τις φροντίδες του. Σας έλεγα και πριν πως η Εκκλησία, αδελφοί μου, είναι κοινότητα, ομάδα, σύναξη. Είναι λειτουργία. Τι σημαίνει η λέξη λειτουργία? Έργο του λαού. Αυτό το έργο το επιτελούμε ως Εκκλησία, δηλαδή ως ομάδα, ως κοινότητα, ως σώμα. Λέγοντας αυτά τα λίγα, θα μπορούσαμε αλήθεια να μιλάμε ώρες και μέρες για το τι είναι η Εκκλησία, όμως κάνοντας αυτές τις σύντομες αναφορές διαπιστώνουμε κάτι πολύ σημαντικό, ότι το ερώτημά μας είναι διατυπωμένο λάθος. Τι θα πει γιατί να πάω στην Εκκλησία, αφού με όλα αυτά που είπαμε συνειδητοποιήσαμε ότι είμαι Εκκλησία, είμαστε Εκκλησία. Όπου και αν βρισκόμαστε, ό,τι και αν κάνουμε, ακόμα και την ώρα και τη στιγμή της αμαρτίας μας, είμαστε Εκκλησία. Την χάνουμε μέλη της. Είμαστε μέλη εκ μέρους, όπως λένε τα αγιογραφικά μας κείμενα. Τούτο σημαίνει πως όλοι μας ως μέλη της Εκκλησίας αποτελούμε σώμα. Το έχετε ξανακούσει και το ξέρετε. Κεφαλή είναι ο ίδιος ο Κύριος και μέλη εμείς. Και εδώ θα ήθελα να σας ρωτήσω. Σας έχει πει ποτέ το χέρι σας, το δεξί ή το αριστερό, ξέρεις, εγώ δεν θα ξανασυνεργαστώ με το υπόλοιπο σώμα? Σας έχει πει κάτι παρόμοιο το μάτι σας, το αυτί σας, η γλώσσα σας, το πόδι σας, το κεφάλι σας, η καρδιά σας, οι πνεύμονές σας, το σηκώτι σας, οποιοδήποτε άλλο τέλος πάντων μέλος του, σώματος ή όργανο του σώματος? Θα μου απαντήσετε όχι. Ακόμα και στην περίπτωση των ασθενειών που κάποιο μέλος του σώματός μας δυσλειτουργεί, συμμετέχει όσο μπορεί και όπως μπορεί στην όλη διαδικασία του σώματος. Ξέρετε, αγαπητοί αδελφοί, τι θα συνέβαινε αν γινόταν κάτι τέτοιο? Αν για κάποιους λόγους δεν λειτουργούσε το ένα μας χέρι, το ένα μας πόδι, το ένα μας μάτι, θα υπήρχε μεγάλο πρόβλημα σε όλο το σώμα. Το λέω αυτό για να συνεχίσω να σας πω πως πρόβλημα υπάρχει και στην Εκκλησία όταν εμείς δεν βρισκόμαστε σε αυτήν. Γιατί είμαστε ένα μέλος της. Όχι ότι η Εκκλησία δεν θα επιτελέσει το έργο της αν λείψουμε ή αν φύγουμε εμείς προς Θεού. Αλλά ενώ είμαστε μέλη της, οφείλουμε να συμμετέχουμε σε αυτήν. Κι άλλο παράδειγμα. Τι θα γινόταν αν αύριο, μεθαύριο, την άλλη εβδομάδα δεν πηγαίναμε στην εργασία μας, στη διακονία μας, στη δουλειά μας? Θα δημιουργούσαμε πρόβλημα σε όλο αυτόν τον χώρο της εργασίας μας. Τι επίσης θα γινόταν αν δεν συμμετείχαμε στη ζωή της οικογένειάς μας? Πάλι θα δημιουργούσαμε μια προβληματική οικογένεια. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και όταν απουσιάζουμε από την οικογένεια της Εκκλησίας. Μάλιστα στην επαρχία, που είναι τα πράγματα πιο δεμένα, που γνωρίζεται ο ένας με τον άλλον, είναι θαυμάσιο το γεγονός εκείνο να ρωτά ο ιερέας κάποιον ή κάποιαν που συναντά στο δρόμο ή κάπου αλλού γιατί δεν πήγε την Κυριακή στην Εκκλησία. Αυτό φανερώνει την αγωνία του ποιμένα, αλλά και το πρόβλημα της εκκλησιαστικής οικογένειας όταν λείψει κάποιος από αυτήν. Βέβαια, το μεγαλύτερο πρόβλημα όταν λείπουμε από την Εκκλησία βρίσκεται και απαντάται σε μας. Ένα παιδί, όταν το αποκόψεις από το στήθος της μητέρας του, ένα μωρό, αυτό θα πεθάνει. Ένας άνθρωπος, όταν αποκοπεί από την πηγή της Εκκλησίας, πεθαίνει, έστω κι αν βιολογικά ακόμα παραμένει ζωντανός. Ήρθε κάποτε στην Αγία Τριάδα ένας κύριος, μάλλον με διάθεση ειρωνική, δεν ξέρω και καλά, αυτό αποκόμισα, ο Θεός να με συγχωρέσει αν κάνω λάθος, και για να με πικάρει, λέει, εγώ πάτερ πιστεύω και περισσότερο από εσάς μάλιστα, αλλά δεν πάω στην Εκκλησία. Δεν έχω σχέση με την Εκκλησία. Εγώ σάστησα προς στιγμήν και προσπαθούσα μέσα μου να σκεφτώ τι να πω αυτού του ανθρώπου, μπας και τον ταρακουνήσω και καταλάβει κάποια πράγματα. Ξέρετε, το Ευαγγέλιο λέει, όταν σας οδηγήσουν μπροστά σε ηγεμόνες και βασιλείς και χρειαστεί να με ομολογήσετε, μη σκεφτείτε τι θα πείτε. Εγώ ο γαρδός ο ημίν στόμα και σοφίαν ή ουδιν ίσονται αντιπίν, ουδέ αντιστήν επάντες οι αντικείμενοι ημίν. Θα σας δώσω, λέει ο Θεός, σοφία, που θα μείνει με ανοιχτό το στόμα, οι άλλοι δεν θα ξέρουν τι να πούν. Αυτό βέβαια συμβαίνει και σε αυτές τις καταστάσεις, όπως αυτή που βίωσα εγώ. Σκεπτόμουν λοιπόν και του λέω απλά, είδα ότι φοράει βέρα στο χέρι του. Λέω, είστε παντρεμένος? Λέει, ναι. Αγαπάτε, πιστεύω, τη γυναίκα σας, την αγαπάω. Δεν μου λέτε, λέω, τι στο δείχνετε ότι την αγαπάτε? Άρχισε κάπως να σκέφτεται, ίσως σκεφτόταν τι σχέση έχουν αυτά που του λέω με εκείνο που μου είπε αυτός. Λέει, βεβαίως την αγαπάω. Τι στο δείχνετε? Ναι. Πώς? Να, της παίρνω δώρα, της παίρνω λουλούδια, την πάω εκδρομές, την βοηθάω στο σπίτι, να είναι ξεκούραστη, ξέρω εγώ. Αλλά λέω, βρίσκεται πολλούς τρόπους να το φανερώσετε αυτό. Το ότι είστε χριστιανός, γιατί δεν το φανερώνετε? Εκεί κόλλησε. Και η πίστη μας, λέω, πρέπει να φανερώνεται. Διότι πίστης άνευ έργων, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, νεκρά εστί. Και το κυριότερο έργο είναι βεβαίως τα έργα αγάπης και τα λοιπά. Συμφωνούμε απόλυτα. Το πρώτιστο όμως είναι η συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Αυτή η ζωή θα μας κάνει να στρέψουμε το ενδιαφέρον μας και την αγάπη μας και στους άλλους. Με κοιτούσε λοιπόν. Λέει, καλημέρα σας πάτερ, έφυγε. Εγώ θεώρησα το γεγονός αυτό επιτυχία μου, δεν το λέω εγωιστικά. Καυχόμαι εν Κυρίω. Διότι ξέρετε, είναι προτιμότερο κανείς να φύγει από τη συζήτηση με έναν ιερέα προβληματισμένος, όχι αγχωμένος, προβληματισμένος, παρά έχοντας την αίσθηση ότι έχει λύσει όλες του τις απορίες. Η λύση των απορριών, ξέρετε τι σημαίνει? Α, καλά έκανα εγώ και δεν πήγαινα στην εκκλησία, οπότε αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Μακάρι, εύχομαι να τον φώτισε ο Θεός αυτόν τον άνθρωπο να ξεκίνησε εκκλησιαστική, δηλαδή πνευματική ζωή. Πολλές φορές, και αυτό που θα πω είναι φρικτό, στην κυριολεξία, αδελφοί μου, παρακαλούμε τους ανθρώπους που είναι βαπτισμένοι, μυρωμένοι και στο Θεό παραδομένοι να πάνε στην εκκλησία. Είναι φρικτό, είναι τραγικό. Ενώ θα έπρεπε όλοι μας να είμαστε στην εκκλησία, αφού έχουμε ενταχθεί στο σώμα του Χριστού, στην πραγματικότητα λείπουμε, απουσιάζουμε. Είμαστε εκτός. Και το πιο τραγικό της υπόθεσης είναι ότι αυτά τα παρακάλια τα απευθύνουμε σε ανθρώπους που εξομολογούνται, που έρχονται κάπου-κάπου στην εκκλησία, που θέλουν να έχουν μια κάποια σχέση. Δεν μιλάμε για τους, επιτρέψτε μου να πω, άσχετους. Αυτοί έχουν πάρει τις αποφάσεις τους, κάνουν τη ζωή τους. Αλλά εκείνοι που θέλουν να έρχονται στην εκκλησία, έρχονται ως επισκέπτες, ως εκδρομής. Εκλαμβάνοντας την εκκλησία ως ένα έθιμο, μία κατάσταση εθιμική. Χριστούγεννα, Πάσχα, σε καμία γιορτή, σε καμία βάπτιση, σε κανένα γάμο και ξεμπερδέψαμε. Είναι τραγικό, ξαναλέω, να παρακαλούμε αυτούς που ανήκουν εδώ να είναι εδώ και να μην απουσιάζουν. Η εκκλησία, αδελφοί μου, είναι λιμάνι. Μέσα στην εκκλησία κανείς βρίσκει γαλήνη. Αποφεύγει τους ανέμους, τις θύελες, τις τρικυμίες. Και αν ακόμα ο Θεός επιτρέψει να συμβεί κάτι και σε άνθρωπο που έχει πνευματική ζωή, έχει τον τρόπο να τα αντιμετωπίσει όλα αυτά. Η Εκκλησία είναι χαρά. Γιατί, αδελφοί μου, να μένουμε μακριά από την χαρά? Ψάχνουμε να βρούμε τη χαρά. Όλη μας η ζωή είναι θλίψη και λύπη και στεναχώρια πια. Γιατί να μην παίρνουμε αυτή τη χαρά που είναι και πραγματική χαρά, ουσιαστική? Ξέρετε, η χαρά δεν είναι κάτι. Κακώς αναζητούμε την χαρά ως κάτι. Η χαρά είναι Εκείνος, ο Ιησούς Χριστός. Εκείνον λοιπόν τον βρίσκουμε μέσα στην Εκκλησία. Βρίσκοντας τον Χριστό έχουμε συναντήσει, έχουμε βρει, έχουμε εγκολπωθεί την ίδια τη χαρά. Θα αναφερθώ επιγραμματικά, γιατί βλέπω την ώρα να περνά, σε 5 λόγους που μας επιβάλλουν να εκκλησιαζόμαστε, να ζούμε εκκλησιαστικά, να συμμετέχουμε στη ζωή της Εκκλησίας. Ο πρώτος λόγος είναι η ανάγκη. Ένας πεινασμένος πάει, ανοίγει την κατσαρόλα και βάζει στο πιάτο του φαΐ για να φάει. Ένας διψασμένος επίσης ανοίγει τη βρύση, βάζει από κάτω το ποτήρι του για να πιει νερό και να ξεδιψάσει. Μέσα στην Εκκλησία, αγαπητοί αδελφοί, υπάρχει ανάγκη να φάμε και να χορτάσουμε, να πιούμε και να ξεδιψάσουμε. Ποια τροφή και ποιο ποτό μας προσφέρει η Εκκλησία? Το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Χορταίνουμε στην Εκκλησία από την Αγία Τράπεζα, η οποία προσφέρει εκείνον που ποτέ δεν τελειώνει, που ποτέ δεν ελαττώνεται και που προσφέρεται σε όλους πλουσιοπάροχα. Σε εκείνον που μπαίνει στη ζωή μας, στα τρίσβαθα της ύπαρξής μας και αλλάζει τα πάντα. Εάν δεν φάμε, εάν δεν πιούμε, θα αδυνατήσουμε, θα αρρωστήσουμε και θα πεθάνουμε. Στην Εκκλησία οφείλουμε να είμαστε από ανάγκη. Ένας άρρωστος είναι ανάγκη να πάει στο γιατρό του, στο νοσοκομείο, για να θεραπευτεί. Ένα τέτοιο πνευματικό νοσοκομείο είναι η Εκκλησία, αδελφοί. Μας γιατρεύει από την αμαρτία, που είναι πιο μεγάλη αρρώστια και από τον καρκίνο και από τον κορονοϊό και από όποια άλλη ασθένεια. Είναι ανάγκη να πάμε στην Εκκλησία όσο ανάγκη ήταν να μπουν στην κυβωτό ο Νόε, η οικογένειά του και τα ζώα για να γλιτώσουν από τον κατακλυσμό. Μέσα στην Εκκλησία γλιτώνουμε από τον κατακλυσμό της επιρροής του σατανά. Υπάρχει και ένας δεύτερος λόγος που μας οδηγεί στην Εκκλησία, η επιθυμία. Οφείλουμε να κάνουμε χαρά μας, όρεξή μας, μεράκι μας, ζήλο μας, δηλαδή επιθυμία μας, την παρουσία μας, την ενεργή μέσα στα δρόμενα και στα πράγματα της Εκκλησίας. Δηλαδή να πηγαίνουμε με όρεξη, όχι βαριεστημένα. Ξέρετε, σημασία δεν έχει μόνο να κάνουμε κάτι, αλλά να το κάνουμε και σωστά, ε. Σημασία δεν έχει να πάμε μόνο στην Εκκλησία και να κοιτάμε το ρολόι μας πότε θα τελειώσει για να φύγουμε. Σημασία έχει να είμαστε στην Εκκλησία και να μην χορταίνουμε. Να ισχύει αυτό που πάλι πολλές φορές λένε κάποιοι, μωρέ να μην τελείωνε η λειτουργία σήμερα. Όπως το παιδάκι τρέχει στην αγκαλιά της μάνας του με λαχτάρα, ε, και αγάπη, έτσι και εμείς οφείλουμε, επιτρέψτε μου να πω την απλή έκφραση, χοροπηδώντας να πηγαίνουμε στην εκκλησία. Από χαρά. Και ένας τρίτος λόγος. Η παραμονή μας, η παρουσία μας στην εκκλησία να είναι συνεχής. Κάθε Κυριακή. Πολύ σημαντικός λόγος θα πρέπει να μας κρατήσει μακριά από την εκκλησία. Ασθένεια ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Κάτι το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Αυτό το κάθε Κυριακή το προσπαθούμε πάλι σε πολλούς χριστιανούς, εντός εισαγωγικών να το βάλω, τι να κάνω, βρίσκομαι και εγώ σε δύσκολη θέση. Όμως, οι άνθρωποι δυστυχώς δεν είναι πρόθυμοι για κάτι τέτοιο. Έρχονται πολλοί στην εξομολόγηση και μέσα στα άλλα δεν είμαστε ανακριτές, αλλά ρωτάμε κάποια πραγματάκια, αν είναι και πρώτη φορά που βλέπουμε κάποιον, για να δούμε τι γίνεται και να προσπαθήσουμε να δώσουμε την κατάλληλη συμβουλή. Ρωτάμε λοιπόν, πάτε στην εκκλησία? Πάω, πάτερ. Όταν ακούμε κάτι τέτοιο ανακουφιζόμαστε και λέμε, δόξα σου ο Θεός, να και ένας άνθρωπος που πάει στην εκκλησία. Και κάθε πότε πάτε? Όχι κάθε Κυριακή. Στο μήνα, στον 1,5 μήνα, στους 2 μήνες, Κάτι τέτοιο είναι προβληματικό. Δεν δείχνει προθυμία και ζήλο. Βλέπουμε ανθρώπους που ανήκουν σε άλλες θρησκείες και είναι πρόθυμοι για τα θρησκευτικά τους καθήκοντα και παρόντες ενεργά σε αυτό που θέλει η θρησκεία τους και που ζητά. Οι μόνοι που είμαστε αδιάφοροι, που περιφρονούμε, είμαστε εμείς οι χριστιανοί. Υπάρχει δε μία μερίδα από μας που έχουν καταντήσει να είναι εποχικοί χριστιανοί. Όποτε τύχει. Αν τύχει. Χριστούγεννα και Πάσχα. Για τις Παναγίας, πάλι θα το πω απλά, συγχωρέστε με, παίζετε, γιατί μπορεί να είμαστε διακοπές και να περνάμε καλά, οπότε η Εκκλησία πάει στην πάντα. Υπάρχει και ένας τέταρτος λόγος, μάλλον προϋπόθεση. Αυτοί οι λόγοι που σας αναφέρουν είναι και προϋποθέσεις. Πάω στην Εκκλησία με καθαρότητα, ψυχική και σωματική. Μέσα στην Εκκλησία οφείλουμε να προσέχουμε και την σωματική μας υγιεινή. Το τονίζω αυτό έτσι με πολύ αγάπη. Δεν είμαστε βρώμικοι. Δεν είμαστε άρρωστοι. Όταν είμαστε άρρωστοι, καθόμαστε σπίτι μας. Μην θέσουμε σε κίνδυνο και τους άλλους χριστιανούς. Αλλά πολύ περισσότερο προσέχουμε την ψυχική μας καθαρότητα. Τι σημαίνει είμαι ψυχικά καθαρός? Τρία πραγματάκια, τα οποία εννοούν όλα τα υπόλοιπα. Ακούστε τα. Παύση έχθρας. Θυμηθείτε τι λέει το Ευαγγέλιο, πας στην εκκλησία και θυμάσαι στον δρόμο ότι έχεις κάτι με κάποιον άνθρωπο. Γύρνα πίσω, βρέστα με τον άλλον και μετά πήγαινε στην εκκλησία. Ταπείνωση. Στην εκκλησία δεν έχουμε τη μύτη μας εκεί πάνω, αλλά σκύβουμε το κεφάλι. Αποδεχόμενοι τη χάρη και την ευλογία του Θεού, αφού πρώτα αναγνωρίζουμε τα λάθη μας και τις αμαρτίες μας. Αυτό δείχνει το σκύψιμο της κεφαλής, η ταπείνωση. Είμαστε αμαρτωλοί, Κύριε, συγχώρεσέ μας. Στείλε την ευλογία σου. Και χωρίς μνησικακία. Αν δούμε αυτά τα τρία, όλα αυτά σημαίνουν όλα τα υπόλοιπα. Και ένας πέμπτος λόγος που μας παρακινεί να είμαστε στην εκκλησία είναι το ιερό χρέος. Είναι χρέος μας, αδελφοί μου, να βρισκόμαστε

0: ότι η Εκκλησία είναι μόνο για τους γέρους και τις γριές, για τους μεγάλους. Επίσης η Εκκλησία είναι χώρος υποκριτών για εκείνους που κάνουν τους μεγάλους σταυρούς και τις εδαφιαίες μετάνοιες. Και ένας χώρος ανούσιος. Αυτή η εντύπωση δυστυχώς κυριαρχεί σε πολλούς. Η πιο δε μεγάλη αμαρτία είναι να ξεχωρίζουμε τον εαυτό μας από την Εκκλησία και να στεκόμαστε απέναντί της με καχυποψία. Πώς θα σας φαινόταν να σας έλεγα πως ένα παιδί πήρε το πιστόλι και είναι έτοιμο να σκοτώσει την ίδια του τη μάνα? Εμείς είμαστε παιδιά της Εκκλησίας και πολλές φορές έχουμε αυτή τη διάθεση να σκοτώσουμε την ίδια μας τη μάνα. Ο Ιερός Χρυσόστομος θα πει πάλι, ουδέν Εκκλησίας ισχυρότερον. Δεν υπάρχει πιο ισχυρό πράγμα από την Εκκλησία. Η ελπή σου, η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι η ελπίδα σου. Η σωτηρία σου, η Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία σώζεσαι. Η καταφυγή σου, η Εκκλησία. Είδατε, άμα μας συμβεί κάτι, πάμε να βρούμε το πνευματικό μας, να πάρουμε κουράγιο, δύναμη. Πού αλλού να τα πεις και ποιος να σ' ακούσει? Του ουρανού υψηλωτέρα εστί και της γης πλατιτέρα. Η Εκκλησία αγκαλιάζει τους πάντες και τα πάντα. Μέσα στην Εκκλησία, τελειώνω με αυτό αγαπητοί αδελφοί, κοινωνούμε τον Χριστό. Τον παίρνουμε, τον έχουμε. Είναι δικός μας. Λαμβάνουμε την ευλογία του Θεού που είναι τόσο απαραίτητη στη ζωή μας. Παίρνουμε δύναμη. Η Εκκλησία είναι και λειτουργεί ως πνευματικό πρατήριο. Γεμίζει, επιτρέψτε μου να πω, το ρεζερβουάρ της ψυχής μας. Χωρίς βενζίνη το όχημα δεν κινείται. Χωρίς πνευματική βενζίνη, πνευματικό καύσιμο, δεν τα βγάζουμε πέρα. Ξεκουραζόμαστε ψυχικά μέσα στην Εκκλησία. Ερχόμαστε κοντά με τους αδελφούς χριστιανούς. Διδασκόμαστε από τις ομιλίες καλή ώρα και τα κηρύγματα. Ζούμε μέσα στην Εκκλησία στο φυσικό μας χώρο. Ένα ψάρι άμα το βγάλουμε από το νερό πεθαίνει. Ένας χριστιανός δεν μπορεί να ζήσει χωρίς να υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Ζούμε λοιπόν μέσα στην Εκκλησία αγαπητοί αδελφοί και προγευόμαστε τη Βασιλεία του Θεού. Αν θέλουμε λοιπόν να ζήσουμε, ας είμαστε εδώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούσαμε την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Δανίλη Ψωίνου με θέμα «Γιατί να πάω στην Εκκλησία» που εκφωνήθηκε την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021 στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός.

0: Αγαπητοί μου, χαίρετε. Υπάρχει μια έννοια η οποία βρίσκεται σε πολλά ιερά κείμενα, εννοείται στη Βίβλο, αλλά και σε πατρικά κείμενα και μέσα στα συναξάρια των Αγίων. Είναι μια λέξη η οποία είναι πολύ γνωστή, είναι η λέξη μετάνοια, και είναι η λέξη που χαρακτηρίζει όλη αυτήν την πνευματική ζωή του χριστιανού, αλλά ιδιαίτερα την χαρακτηρίζει στην περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και πιο πολύ την Μεγάλη Εβδομάδα. Σε αυτή την πορεία προς την Μεγάλη Εβδομάδα, η Εκκλησία με πολλούς τρόπους, μέσα από την υμνολογία της, μέσα από τα αναγνώσματα, μέσα από τα κείμενά της, προβάλλει πρόσωπα. Και την Πέμπτη Κυριακή των Νηστειών προβάλλει το πρόσωπο της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας ως πρόσωπο τι άλλο, ως πρόσωπο, ως σύμβολο, πρότυπο μετανοίας. Και σε αυτό το πλαίσιο, για να βοηθήσουμε τον εαυτό μας και όλους σας να βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την κατάσταση, γιατί κατάσταση είναι και χάρη και θεϊκό δώρο είναι η μετάνοια, θα μιλήσουμε σήμερα για έναν ψαλμό. Έχει πάρει και το όνομά του, είναι πασίγνωστος το όνομά της. Είναι ο 50ος ψαλμός, που λέγεται και ψαλμός της μετανοίας. Η ψαλμή, αυτή η θρησκευτική ποίηση, η οποία έχει περιγράψει πάρα πολλά πράγματα, βιώματα ανθρώπων που αγάπησαν πολύ το Θεό και χρησιμοποίησαν ένα λυρισμό και ένα ποιητικό τρόπο έκφρασης. Η ψαλμή είναι κείμενα, 150 ψαλμοί στο σύνολό τους, τα οποία περιγράφουν πολλά στοιχεία του ανθρώπου. Ένα είδος ψαλμών είναι και αυτό των ψαλμών μετανοίας, που ο 50ος ψαλμός βεβαίως έχει πρωτεύοντα ρόλο, είναι στην πρώτη θέση στο μυαλό μας όταν ακούμε περί μετανοίας λόγο. Θα το διαβάσουμε το κείμενο, το γνωρίζετε το κείμενο, αλλά είναι σημαντικό να το διαβάσουμε για να έχουμε πιο φρέσκια τις προτάσεις και τις λέξεις, προκειμένου μετά να μπούμε σε μία ερμηνεία. Διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στα κείμενα όχι μόνο να έχουμε μία μετάφραση. Η μετάφραση πόσο μπορεί να μας βοηθήσει. Μας βοηθάει, διότι μας φέρνει πολύ πιο κοντά στο... μας φέρνει κοντά στην ουσία, με την έννοια όταν δεν γνωρίζει κάποιος τη γλώσσα, την αρχαία γλώσσα. Βοηθάει πάρα πολύ η μετάφραση, αλλά κυρίως βοηθάει η ερμηνεία. Η ερμηνεία που βγαίνει από το ερμής, ο αγγελιοφόρος του Θεού, είναι αυτός που θα μας δώσει το μήνυμα. Η ερμηνεία είναι να ψάξω, να κάνω μια βουτιά μέσα στα κείμενα, να φτάσω μέχρι το βυθό, να βρω αυτό τη διαμαντόπετρα και να το ανασύρω και να το βγάλω και να το δείξω στους άλλους και να πω αυτό βρήκα. Αυτό κάνουν οι Άγιοι Πατέρες, αυτό κάνουν και οι καθηγητές στα πανεπιστήμια, μέσα από μία έρευνα η οποία είναι πολυεπίπεδη, αλλά και μέσα με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, δίνουν σε όλους μας πολύ σπουδαίες, μεγάλη βοήθεια, σπουδαίες τοποθετήσεις ερμηνευτικές που μας βοηθούν ή να κατανοήσουμε περισσότερο το σχέδιο του Θεού και να πλησιάσουμε περισσότερο το Θεό. Το κείμενο λοιπόν έχει ως εξής. Υπάρχει ένας τίτλος, «Εις το τέλος, ψαλμός το Δαβίδ, εν το ελθύν προς αυτόν Νάθαν τον προφήτην, η νίκα εισήλθε προς Βίρσαβέ. Μας περιγράφει το ιστορικό γεγονός που είναι πιο πιθανό να γράφτηκε, η αιτία είναι αυτή που γράφτηκε ο ψαλμός. Ο Δαβίδ έπραξε δύο μεγάλα αμαρτήματα, και φόνο και μοιχεία, και μέσα στο κείμενό του αποτυπώνεται όλο αυτό το βίωμα του ανθρώπου ο οποίος ζει πραγματικά τη μετάνοια. Η μετάνοια είναι ένα δώρο του Θεού, είναι ένα γεγονός που ελευθερώνει τον άνθρωπο και τον προδιαθέτει και τον βοηθάει να κάνει μια καινούργια αρχή. Η μετάνοια γι' αυτό είναι σπουδαία, όταν σε οθεί να κάνεις καινούργια αρχή. Και για να κάνεις καινούργια αρχή πρέπει να αναγνωρίσεις λάθος. Και για να αναγνωρίσεις το λάθος θα πρέπει να έχεις επίσκεψη Θεού. Διότι ο εγωισμός πολλές φορές δεν αφήνει να βλέπεις το λάθος. Θα δούμε λοιπόν πρώτα αυτό το κείμενο από το πρωτότυπο. Ακόμα καλύτερα θα ήταν να βλέπαμε το κείμενο και από το εβραϊκό πρωτότυπο, που σε μερικά σημεία διαφέρει με τη μετάφραση των Εβδομήκοντα. Θα διαβάσουμε λοιπόν το κείμενο και μετά θα σταθούμε σε κάποιες προτάσεις, στίχους, για να δούμε τι βάθος θεολογικό έχουν αυτά τα κείμενα, που πολλές φορές τα διαβάζουμε έτσι και τα διαβάζουμε γρήγορα, δεν εμβαθύνουμε και έτσι χάνουμε τη δυνατότητα να εστιάσουμε στα νοήματα. «Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνεστέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίας συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια νιγάψα, στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρ χιώνα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια γαλίαση και φροσύνη να γαλιάσονται ως τέτα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδία καθαράν κτίσον εν εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα διαιμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τους οδούς σου και ασεβείς επίσης επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου, τη δικαιοσύνη σου Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις ασθησίαν, έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων καρδίαν, συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ουκ εξεδονώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου Σιών, και οικοδομηθεί το τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι από το θυσιαστριό σου μόσχους. Αυτή λοιπόν είναι η στίχη από τον 50ο ψαλμό ή ψαλμό της μετανοίας, όπως είναι περισσότερο γνωστός. Πάμε να δούμε λοιπόν στίχο-στίχο αυτόν τον ψαλμό και να δούμε τι έχει να μας δώσει και πού εμείς βλέπουμε τον εαυτό μας μέσα στον ψαλμό αυτό, γιατί αυτή είναι και η πεμπτουσία της υπόθεσης. Να μην διαβάζω κάτι το οποίο δεν με ακουμπά, δεν με αφορά. Βλέπουμε ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο που ζει τη μετάνοια και με γλαφυρό τρόπο με χάρισμα ποιητικό το καταγράφει. «Ελέησόν με ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το όνομά μου». Βρίσκεται σε δύσκολη θέση αυτός ο άνθρωπος που γράφει, ο ποιητής. Κάτι τον πιέζει, κάτι τον θλίβει, κάτι του έχει συμβεί και αισθάνεται ένα βάρος. Αισθάνεται, έχει μία συνέστηση αμαρτιών, ανομιών. Η καρδιά του είναι καταβεβλημένη και είναι και συντετριμένο το πνεύμα του. Και όταν είναι έτσι ο άνθρωπος, η φυσική πορεία είναι να απευθυνθεί στο Θεό. Είναι ο μόνος που μπορεί να τον βοηθήσει στην περίπτωση αυτή. Πάσχει λοιπόν ψυχικά, εσωτερικά και θρηνεί γι' αυτό ήδη από τον πρώτο στίχο. Από τη μία βρίσκεται εκείνος ο οποίος εκλιπαρεί για το έλεος του Θεού και από την άλλη είναι ο Θεός ο οποίος πάντοτε είναι πολύ εύσπλαγνος και πολύ έλεος και παρέχει στον άνθρωπο που νιώθει έτσι, έχει τη συνέστηση της αμαρτίας, του προσφέρει το έλεος, τη χαρά της αφέσεως των αμαρτιών. Είναι μεγάλο πράγμα το ότι στην Ορθόδοξη πίστη μας έδωσε τη δυνατότητα ο Θεός να μπορούμε να συγχωρούμαστε, όχι όπως το κάνουμε κάποιοι με την ιδέα ότι πάω σε μια εικόνα και εξομολογούμε και έχω μια ήσυχη συνείδηση. Μας έχει δώσει τον τρόπο πως πρέπει να γίνει αυτό, όχι ότι είναι κακό αυτό να το κάνει κάποιος στα εικονίσματα, αντίθετα μπορεί να βοηθήσει και να οδηγηθεί μετά σε ένα πνευματικό πατέρα για να ομολογήσει ενώπιόν του, δηλαδή ενώπιόν του Θεού, διά του ιερέα, το σφάλμα του, το αμάρτημά του, το πάθος του. Εδώ πέρα βλέπουμε μία επανάληψη λέξεων, η οποία γίνεται προκειμένου να δοθεί μία έμφαση στην πρόταση. «Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου». Έχουμε ένα φαινόμενο στην Παλαιά Διαθήκη και στους ψαλμούς κυρίως, το φαινόμενο του συνωνυμικού παραλληλισμού. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι επαναλαμβάνεται το ίδιο νόημα με άλλες λέξεις, προκειμένου να δώσουμε έμφαση και βαρύτητα. «Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου». Αυτό το εξάλειψον, να το σβήσεις δηλαδή, να το εξαφανίσεις. Αυτό θα το δούμε πολλές φορές ότι ο ψαλμωδός χρησιμοποιεί και υπονοεί εικόνες. Είναι αυτό που έχουμε ακούσει κι εμείς, ότι υπάρχει ένα βιβλίο, είναι το βιβλίο της ζωής, στο οποίο ο καθένας από μας γράφει. Όσο είναι στη ζωή, γράφει. Και γράφει εκεί τα αμαρτήματα. Έχουμε παραπομπές που μπορεί κάποιος να δει στο βιβλίο των Αριθμών 5.23, στον προφήτη Ισαΐα 43.25, αλλά και στον Ψαλμό 109. Τι βλέπουμε λοιπόν εκεί? Βλέπουμε ότι παρομοιάζεται, ότι υπάρχει ένα βιβλίο στο οποίο γράφονται τα λάθη μας, τα αμαρτήματά μας. Από αυτό το βιβλίο ζητάμε να πάρει ένα σφουγγάρι ο Θεός και να σβήσει, να εξαλείψει τελείως αυτό που κάναμε. Το ίδιο βλέπουμε και στον επόμενο ψαλμό. «Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου, καθάρισόν με». Αισθάνεται ότι η αμαρτία έχει βάρος και είναι κάτι λερωμένο, κάτι το οποίο ακουμπά στην ψυχή και τη λερώνει. Οπότε συνεχίζεται σε αυτό το στίχο, τον τέταρτο, τον επόμενο δηλαδή στίχο, συνεχίζεται το ίδιο η ίδια εικόνα. Παρακαλεί λοιπόν ο ποιητής να πλύνει ο Θεός και να παρέχει κάθαρση στον άνθρωπο, το μεμολισμένο, στον ακάθαρτο άνθρωπο. Βλέπουμε εδώ πέρα, θα το δούμε και σε άλλες περιπτώσεις, λέει το «επιπλείον πλύνον με», «επιπλείον πλύνον με». Έτσι αναφέρεται στους Εβδομήκοντα, στη μετάφραση. Επιτείνει δηλαδή την έννοια της πλύσης, του καθαρμού, της εσωτερικής κάθαρσης. Το εβραϊκό κείμενο, γιατί πάντοτε έχουμε πει ότι έχουμε το εβραϊκό κείμενο και τη μετάφρασή του, μετάφραση των Εβδομήκοντα, το εβραϊκό κείμενο έχει την έκφραση «πλύνον με ώστε να γίνω καθαρός». Στη μετάφραση το λέμε. Παρόμοια είναι. Βλέπουμε εδώ ότι οι μεταφραστές έχουν πλησιάσει πάρα πολύ στο πρωτότυπο κείμενο. Το ίδιο δηλαδή σχεδόν με τον τρίτο και τέταρτο στίχος. Ο πέμπτος, «ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στήθη απαντός». Δεν αντέχει, δεν υπάρχει μία στιγμή που δεν θυμάται αυτό που έκανε. Και αν είναι αυτό που λέει φόνος, είναι πραγματικά πώς να αντέξεις να σκέφτεσαι ότι έχεις κάνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή αφαίρεσες την ζωή κάποιου ανθρώπου. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά τα αμαρτήματα που δεν αφήνουν τους ανθρώπους να ξεκουραστούν ήσυχους. Πόσες φορές ταλαιπωρεί το άνθρωπο στη βραδινή ώρα όταν έχει αντιπαράθεση με κάποιον άλλον και δεν έχουν μονιάσει. Πόσο άσχημο είναι. Στριφογυρίζει ο άνθρωπος στο κρεβάτι του, δεν μπορεί να βρει ησυχία, δεν μπορεί να ξεκουραστεί. Εκεί χρειάζεται μία συγγνώμη, έστω και αν αισθάνεσαι ότι δεν είσαι εσύ αυτός που φταίει περισσότερο. Όποιος και να φταίει, φταίω εγώ, φταίς εσύ. Ας αλληλοσυγχωρηθούμε και ας ξεκουραστούμε ειρηνικοί. Αυτό βλέπετε ότι συμβαίνει πολλές φορές στα μοναστήρια μας. Οι πατέρες, οι μητέρες που βρίσκονται στις ιερές μας μονές, θα μπορεί μέσα στην ημέρα να είπαν κάτι, να υπόθηκε κάτι, να είπε ο ένας για τον άλλον, η μία για την άλλη, αλλά το βράδυ μετά το απόδειπνο θα υπάρξει η καταλλαγή, ο ένας θα ζητήσει συγγνώμη από τον άλλον και, όπως είπα, ειρηνικά θα πάμε να ξεκουραστούμε. Αυτό σου δίνει μία ελευθερία και σε κάνει πραγματικά δυνατό. Σου δίνει μία ασφάλεια, μία ησυχία. Διαφορετικά, μένεις εσύ με την ταραχή και την ξεκούραση δεν μπορείς να χαρείς, αλλά και τον άλλον τον αφήνεις και αυτόν μέσα στις σκέψεις του και εκείνος στις περισσότερες φορές βασανίζεται. Λέει με συντετριμένη καρδιά λοιπόν ο ποιητής. Με συντετριμένη καρδιά ομολογεί την ανομία και εξομολογείται την αμαρτία. Λέει ο Άγιος Κύριλλος ο Αλεξανδρίας ερμηνεύοντας: «Ουδέ δε ούτως εις έλεον επιστάται δεσπότην, ως ομολογία πλημελήματος». Πραγματικά για να λάβει ο άνθρωπος την χάρη και την άφεση των αμαρτιών, προϋπόθεση είναι αυτή η ομολογία του πλημελήματος. Το πρώτο, ήδη βήμα προς την αληθή μετάνοια, συντελείται με την αναγνώριση των λαθών. Είναι σημαντικό να υπάρχει αυτή η βάση. Η βάση είναι «αναγνωρίζω το λάθος». Και αυτό δεν το κάνω ψεύτικα, το κάνω πραγματικά. Αναγνωρίζω το λάθος. Καταρχήν αναγνωρίζω ότι αποκλείεται να φταίει μόνο ο άλλος. Οπωσδήποτε έχω μέρος ευθύνης. Το πρώτο λοιπόν βήμα, το οποίο κάνει και το Θεό να σκύβει και να ακούει τον άνθρωπο, αλλά και τον άλλον τον άνθρωπο, τον συνάνθρωπο δηλαδή, τον κάνει, του δίνει ένα μάθημα στο ότι έστω και αν, δεν ξέρω αν όντως σου έκανα κακό ή αν κάτι είπα που σε έφερα σε δύσκολη θέση, ωστόσο ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, και αυτό είναι μια βάση η οποία έλκει τη χάρη του Θεού. Και έτσι ο άνθρωπος, λαμβάνοντας τη χάρη, ήδη νιώθει καλύτερα, νιώθει ανάλαφρος. Σκεφτείτε πώς είναι όταν βγαίνεις από το εξομολογητήριο. Είναι στιγμή που νιώθεις μια καθαρότητα και σε κάνει να νιώθεις και χαρούμενος όταν το έχεις αυτό. Προλιένεται λοιπόν το έδαφος με τη συγχώρεση, με το αίτημα για συγχώρεση από το Θεό και από τον συνάνθρωπο, και γεμίζει ο άνθρωπος με τη χαρά της αφέσεως των αμαρτιών, με τη χαρά ότι σβήστηκε αυτό, όπως είπε από πάνω, σβέσον, σβήστηκε, και είναι σαν να ως μη γενόμενον, σαν να μην έγινε. Ο ποιητής λοιπόν το βλέπουμε ότι βασανίζεται, ταλαιπωρείται με όλο αυτό που έχει γίνει, με αυτά που έχει κάνει. Έχει όμως την ελπίδα του στο Θεό, και θα δούμε ότι ο Θεός λίγο παρακάτω θα του δείξει ότι πράγματι έχει δεχθεί τη μετάνοιά του. Ο στίχος 6 λέει «Σι μόνο ήμαρτον», είναι δύσκολος στίχος στην ερμηνεία, «Σι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα». Μιλάει ο ψαλμωδός, ο ποιητής στο Θεό. «Σε σένα μόνο αμάρτησα και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν λόγη σου και νικήσεις εν οκρίνες τέσσε». Δύσκολες λοιπόν στίχος στην ερμηνεία του, ο στίχος 6. Λέει ότι σε σένα μόνο αμάρτησα. Πώς είναι δυνατόν να το λέει αυτό, αφού αμάρτησε στον άνθρωπο καταρχήν, του αφαίρεσε τη ζωή? Τι να σημαίνει αυτό? Έχουν γραφτεί διάφορα από τους ερμηνευτές. Η πιθανότερη ερμηνεία είναι να δεχθούμε ότι ο ποιητής έχει περί Θεού την παράστασή του ως του ενσαρκωτού των ηθικών ενιών, αυτού που έχει βάλει σε τον κόσμο στην ηθική τάξη. Πάσα παράβαση, είτε στον πλησίον, είτε σε οποιοδήποτε άλλον, αναφέρεται στο Θεό. Δηλαδή και στον άλλον, και τον άλλον αν φέρει σε δύσκολη θέση και στεναχωρήσεις και βλάψεις, είναι σαν να το κάνεις στον ίδιο το Θεό. Οποιαδήποτε αμαρτία, οποιασδήποτε υφής προς τον συνάνθρωπο, είναι αμαρτία προς τον Θεό. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε, να ερμηνεύσουμε το «σι μόνο ήμαρτον». Όταν κάνω κακό στην εικόνα του Θεού, άρα και στο πρωτότυπο, δηλαδή στον ίδιο το Θεό, κάνω ζημιά. Πολύ ωραία η ερμηνεία αυτή, και μας διευκολύνει να κατανοήσουμε το κείμενο «σι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα». Ο δεύτερος τώρα, το δεύτερο μέρος, «όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες τέσσε». Εδώ πάλι υπάρχει επίσης σημαντικό ζήτημα, ερμηνευτικού προβλήματος δηλαδή. «Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες τέσσε». Τι να σημαίνει αυτό? Το «όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου» δεν αναφέρεται στη διάπραξη της αμαρτίας, αλλά στην εξομολόγηση της αμαρτίας. Τι σημαίνει αυτό, το ερμηνεύουμε τώρα, το εξηγούμε. Ο ποιητής εξομολογείται δημοσία την αμαρτία του. Και έτσι οι άνθρωποι, βλέποντας την προς το ποιητή διαγωγή, προς τον ποιητή διαγωγή του Θεού, τας προς αυτόν πράξεις του Θεού, εν της λόγης που λέμε, ο οποίος ένεκα των αμαρτιών έπληξε είτε διασθένειας είτε διάλου τεινός μέσου τον ποιητή, και μη γνωρίζοντας την αμαρτωλή του ποιητή κατάσταση, εκλαμβάνουν το Θεό ως άδικο, άνευ λόγου πλήττοντα τον ποιητή. Τι λέει εδώ πέρα? Μας λέει ότι θέλει να προλάβει τους ανθρώπους, να μην τον βλέπουν τώρα να τιμωρείται και να κατηγορήσουν το Θεό ως άδικο, διότι εκείνοι δεν ξέρουν τι έχει κάνει μυστικά ο Δαβίδ, ή αν δεν είναι ο Δαβίδ ο ποιητής του ψαλμού αυτού. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέει. Δηλαδή, για να μην σε παρεξηγήσουν οι άνθρωποι. Υπάρχουν παραδείγματα πάρα πολλά στην καθημερινή, στην πνευματική καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Θυμάμαι ένα περιστατικό που είχε γίνει και βρέθηκα παρόν σε μία εκκλησία, ημέρα Σαρακοστής, καιρός Σαρακοστής ήταν προς την Μεγάλη Εβδομάδα, προγιασμένη Θεία Λειτουργία είχε γίνει, και ο κληρικός είπε στον ιεροψάλτη να σταματήσει να ψάλει. Βρίσκονταν σε ιερή ακολουθία και του είπε «σταμάτα να ψάλεις». Και με κάποιο ετώνο στη φωνή του, επιτιμητικό, αυτό παραξηγήθηκε από όλους τους παρόντες. Όλοι είπαν πως είναι δυνατόν ο κληρικός να προσβάλλει τον ψάλτη, που ήταν και νέος άνθρωπος, που τόσο θυσιαστικά έρχεται και κάνει αυτό το έργο της διακονίας, και μάλιστα χωρίς χρήματα, εθελοντικά. Εδώ κατηγορήθηκε, έψαναν να κατηγορήσουν τον Θεό, ενώ δεν θα έπρεπε. Γιατί? Κατηγορήσουν τον ιερέα και μέσω του ιερέα και το Θεό. Γιατί? Γιατί ο ιερέας αυτός ήταν χαρισματικός και είδε κάτι μέσα στην ψυχή αυτού του ανθρώπου και κινήθηκε από το Θεό και το έκανε. Ξέρετε, δεν μπορούν να το πουν όλοι αυτό, αλλά αυτός ο κληρικός είχε ένα ιδιαίτερο χάρισμα, μια πνευματικότητα υψηλή, και είπε στον ψάλτη να σταματήσει να ψάλει. Τον παρατήρησε και αφού τον σταμάτησε εκείνος να ψάλει, ο κόσμος που βρέθηκε μέσα στην ακολουθία κατηγόρησε τον ιερέα για τη στάση του. Όμως δεν ήταν σωστό, γιατί είπαμε κάτι είδε μέσα σε αυτόν και χρειάστηκε με αυτόν τον τρόπο να τον επιτιμήσει. Δεν μπορούμε να κρίνουμε όλα τα πράγματα αν δεν τα ξέρουμε. Και ο ίδιος αυτός ο ψάλτης ήξερε τι είχε γίνει, ήξερε τι είχε σκεφτεί μέσα του και αναγνώρισε ότι δεν πρέπει να κατηγορήσετε τον πατέρα για αυτό που έκανε. Υπήρχε λόγος τον οποίο ξέρω εγώ, για τον οποίο μου ζήτησε να σταματήσω να ψάλω εκείνη τη στιγμή. Είναι κάποια πράγματα λοιπόν Αν δεν το έλεγε αυτό, τότε ο κόσμος απλά θα είχε στραφεί, σκανδαλιστεί το λέμε, προς τον ιερέα. Τώρα, τινουμένων των αναλογιών, βλέπουμε το ίδιο εδώ. Λέει ο ποιητής, ο Μωυσής πιθανόν, λέει ότι αν δουν οι άνθρωποι που δημιουργεί σε μένα, φαίνεται αυτό που περνάω σαν τιμωρία, θα τα βάλουμε σένα, στο Θεό μιλάει, θα κατηγορήσουν εσένα και εγώ δεν θέλω να κατηγορήσουν εσένα. Και παίρνει το βάρος ο ίδιος. Πώς το είπε? Όπως αδικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις ενδοκρινεστέσε. Να το πούμε με απλά λόγια, για να προλάβει ο ποιητής μία στάση αρνητική των ανθρώπων κατά του Θεού, ότι τον τιμώρησε για παράδειγμα και άδικα, ομολογεί ο ίδιος ενώπιον όλων ότι αμάρτησε. Και με βάση αυτό οι άνθρωποι να κρίνουν το Θεό ως και να τον υπολογίζουν ως δίκαιο και όχι ως άδικο. Έτσι το όλο βάρος λοιπόν πέφτει στον ποιητή, ο οποίος εάν τώρα πάσχει υποφέρει, ομολογεί ότι δικαίως ο Θεός τον τιμωρεί ένεκα της αμαρτίας του, την οποία δημόσια ανακηρύττει και είδαμε σε τι βαθμό το κάνει. Θα πάμε στον επόμενο στίχο. «Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου». Αφού ήδη έχει κάνει την ομολογία των λαθών, αφού βρίσκεται στην περίοδο της μετάνοιάς του, φροντίζει να κατοχυρώσει τη δικαιοσύνη του Θεού, έρχεται να προσθέσει σε αυτό το στίχο και στον επόμενο, τον 8ο, κάτι καινούριο. Ποιο? «Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθη». Εδώ οι ερμηνευτές πάλι έχουν διαφορετικές τοποθετήσεις. Κάποιοι είπαν ότι μπορεί να υπενήσεται ότι προέρχεται από ένα παράνομο γάμο και γι' αυτό πιέζεται. Φαίνεται όμως και από τον υπόλοιπο ψαλμό ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Λέει ότι από τα νιάτα μου, εκ νεότητός μου, πώς λέμε, πώς το ψάλουμε, εκ νεότητός μου πολλά πολεμή με πάθη. Από τα νιάτα μου και κληρονομικά ακόμα, μέσα από τα αίματα των προγόνων μου. Και εγώ, ήδη από τη γέννα μου, είμαι μέσα στην αμαρτία. Ρέπω προς την αμαρτία. Ο Θεοδόρητος Κύρου παρατηρεί «Τούτο και ο των όλων έφη Θεός προς τον θαυμασιότατο Νόε, ότι έγκυται η διάνοια του ανθρώπου που επιμελώς επί τα πόνηρα, εκ νεότητος αυτού πάσα στα σημέρας». Δηλαδή βλέπουμε ότι πόσο εύκολο είναι να γίνει το κακό μέσα σε δευτερόλεπτα και αντίστοιχα πόσο δύσκολο είναι να καταφέρεις κάτι καλό. Επίσης ερμηνεύει παρόμοιο και ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, ο οποίος σημειώνει «Το ευόλιστον τη φύση συγκεκλήρωται». Είναι εύκολο η ανθρώπινη φύση να κατρακυλήσει. Ο ποιητής εδώ παρουσιάζεται να έχει βαθιά συνέστηση από τη μία μεριά. Το ασθενές της φύσεως του ανθρώπου και αφετέρου τις δυνάμεις που έχει η αμαρτία, η οποία παρουσιάζεται σχεδόν με τη σύλληψη του ασθενού, με τη σύλληψη του ανθρώπου. Εάν τέτοια είναι η έννοια των λόγων Τότε στο στίχο αυτό ο ποιητής παρουσιάζει κάθε άνθρωπο εγγενετής ρέποντα προς το κακό. Προσπαθεί και τη θέση αυτού να ελαφρώσει, πως αληδίως να κεντήσει το έλεος του Θεού, να προκαλέσει και διευκολύνει την άφεση των αμαρτιών ενός πλάσματος, το οποίο από την κοιλιά της μητρός του αρχίζει να ρέπει προς το κακό. Προς ένα τιούτο πλάσμα αξίζει και συγκατάβαση. Βλέπουμε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι το ότι έχουμε ήδη από τη γέννησή μας να παλέψουμε για να καταφέρουμε κάτι θετικό. Ενώ είπαμε το αρνητικό γίνεται αμέσως. Αυτά είναι όλα η απόρρια της πτώσεως. Θα πάμε και στον επόμενο στίχο. Είναι ο 8ος. «Η δουγάρα αλήθεια ανιγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη». Και αυτός είναι ένας δύσκολος ερμηνεία στίχος. «Εάν ετόλμησα να μιλήσω περί της φύσεως, της δυνάμεως, της αρχής αμαρτίας, στον άνθρωπο», αυτό είναι το προηγούμενο στίχο, «το έκανα διότι γνωρίζω ότι εσύ, ο Θεός μου, αγαπάς την αλήθεια». Επομένως, τι κάνει ο ποιητής? Ζητά από το Θεό συγγνώμη, αν τόλμησε να μιλήσει περί τόσων σπουδαίων πραγμάτων, όπως είναι το περί αμαρτίας θέμα. Χαρακτηρίζει δε τα όσα λέει περί αμαρτίας ως αλήθεια. Και μάλιστα προχωρά και λέει ότι αν επί του πεδίου τούτου κατόρθωσε να φέρει κάτι το αληθές, τούτο το οφείλει σε αυτόν τον Θεόν, ώστις, ο οποίος του εφανέρωσε τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας του. Άδειλα και κρύφια, αυτές οι δύο λέξεις, δηλώνουν το δυσχερές του προβλήματος, τα οποία προβλήματα χωρίς το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος Θεού δεν μπορούν να λυθούν. «Η δουγάρα αλήθεια ανιγάψας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσαν». Θα πάμε λίγο παρακάτω, δεν μπορούμε να στεκόμαστε και τόσο πολύ σε κάθε στίχο. Θα προχωρήσουμε λίγο παρακάτω και θα δούμε «το ραντιίσμε ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνίσμε και υπέρχειόν αλευκανθίσομαι». Εδώ αναφέρεται ο ίσοπος. Ο ίσοπος είναι ένα αρωματικό φυτό που ευδοκιμεί στη Μεσόγειο θάλασσα και στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης θεωρείται ένα μέσο, ένα όργανο, ένα μέσο προκειμένου να καθαρθεί ο άνθρωπος. Και πράγματι, όπως διαβάζουμε στην Έξοδο και στους Αριθμούς, ο ίσοπος, με τον ίσοπο οι άνθρωποι καθαρίζονταν και οι λεπροί ακόμα από την ασθένειά τους. Άρα λοιπόν χρησιμοποιείται ο ίσοπος προκειμένου να μας δηλώσει, και για φανταστείτε για την εποχή εκείνη που γράφτηκε, να μας δηλώσει ότι ήταν ένα είδος καθαρισμού, καθαρμού, το οποίο δεν είναι μόνο για το σώμα, αλλά οι καθαρμοί ετοίμαζαν το πνεύμα. Δηλαδή η καθαρότητα του σώματος δήλωνε το πνεύμα και την καθαρότητα του πνεύματος. «Ραντιίσμε ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνίσμε και υπερχιόν λευκανθίσουμε». Πάλι το ίδιο. Και εδώ ένας μικρός συνωνυμικός παραλληλισμός. Σχεδόν λέμε τα ίδια, επαναλαμβάνουμε τα ίδια νοήματα με άλλες λέξεις. Ο επόμενος στίχος, μάλλον η συνέχεια του 9ου στίχου, πλυνίσμαι και υπέρ χιών να λευκανθίσομαι. Τι σημαίνει αυτή εδώ πέρα η χιών? Η χιώνα, όπως βλέπουμε και στο Ισαΐα 1.18, είναι το χιόνι, είναι εικόνα λευκότητας, αγνότητας και καθαρότητας. Δηλαδή, μετά την πλύση που θα μου κάνεις, εγώ θα είμαι πραγματικά καθαρός. Ο επόμενος στίχος, ο 10ος στίχος. Ακουτιείς μια γαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται οστέα τεταπεινωμένα. Η συνέχεια του προηγούμενου στίχου. Αποτέλεσμα της αφέσεως των αμαρτιών θα είναι ο ποιητής να αισθανθεί αγαλίαση και εφροσύνη, και τότε θα ησυχάσουν, θα αναπαυτούν και τα οστά του, τα οποία φαίνονται τώρα, περιγράφονται συντετριμένα και καταβεβλημένα. Ο ποιητής ούτε χαρά ούτε αγαλίαση αισθάνεται, διότι τον πιέζει και τον συνέχει η αμαρτία. Πραγματικά αυτός που έχει κάνει το κακό, όπου και να βρεθεί, επανέρχεται αυτή η σκέψη, επανέρχεται καμιά φορά και πιο έντονη και σε καθεστά έναν άνθρωπο που... έναν άνθρωπο με βάρος και συγκεκριμένα δεν έχεις μόνο βάρος, όταν έχεις ένα ψυχικό πρόβλημα αυτό σωματοποιείται. Βλέπουμε, ας πούμε, η ψυχή και το σώμα πόσο αλληλένδετοι είναι δεμένα μεταξύ τους. Έχεις μία στεναχώρια, ψυχικό θέμα, πονάει το στομάχι σου, στο σώμα βγαίνει. Ή το αντίστροφο, έχεις ένα πόνο σωματικό και σου χαλάει η διάθεση. Αποτέλεσμα λοιπόν της αφέσεως των αμαρτιών θα είναι να αισθανθείς την αγαλίαση και την εφροσύνη, και τότε θα ησυχάσουν και θα αναπαυτούν και τα οστά σου, τα οποία είναι καταβεβλημένα και συντετριμένα. Τώρα ο ποιητής, όπως τον περιγράψαμε πριν δηλαδή, δεν αισθάνεται χαρά και γαλίαση, διότι τον πιέζει η αμαρτία. Όταν λέμε οστά τεταπεινωμένα, είναι μία εικόνα συντριβής εσωτερικής του ανθρώπου. Αφού η δυσκολία που περνάει αποτελεί μία πληγή, ένα άλγος είναι επάνω στον άνθρωπο. Ακουτιείς με, κάνε ώστε να ακούσω, να αισθανθώ. Ακουτιείς με αγαλίαση και εφροσύνη, αγαλιάσου ώστε αδεταπεινωμένα. Η ψυχική ηρεμία και η ανάπαυση θα φέρει και στο σώμα αντίστοιχη ψυχική ηρεμία και ανάπαυση. Ο επόμενος στίχος, ο 11ος στίχος, μας περιγράφει κάτι παρόμοιο. Παράλληλο και συνέχεια. Τι είναι αυτό? Η αποστροφή του προσώπου του Θεού από τις αμαρτίες. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Πάρε το πρόσωπό σου από τις αμαρτίες, δηλαδή κάνε να μην υπάρχουν. Αυτό σημαίνει. Η αποστροφή του προσώπου του Θεού από την αμαρτία σημαίνει λήξη αυτής της κατάστασης, σημαίνει άφεση των αμαρτιών. Με αυτό τον 11ο στίχο θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας επικοινωνία. Θα πρέπει να συνεχίσουμε και την επόμενη φορά και να μιλήσουμε για αυτό τον ψαλμό της μετανοίας. Βλέπετε ότι μπορεί κάποιος να στέκεται σε πάρα πολλά πράγματα, σε λέξεις, σε έννοιες. Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε μία ερμηνευτική με κάποιο γοργό τρόπο. Αλλά αν θέλει κάποιος να σταθεί, μπορεί να σταθεί σε πάρα πολλά πράγματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι ήδη ότι στον ψαλμό αυτό σημαντικό πράγμα είναι η στροφή του ανθρώπου προς τα μέσα, η στροφή του ανθρώπου στον εσωτερικό άνθρωπο. Μεγάλη βαρύτητα δίνεται στην αυτογνωσία, συνέστηση δηλαδή του τι έχω κάνει, της αμαρτίας. Το τρίτο είναι ότι το κακό το έχω, το διαπράττω εύκολα από τα νιάτα μου, από την ύπαρξή μου, έχω ροπή προς την αμαρτία. Και θα δούμε βέβαια στη συνέχεια ότι ο τρόπος για να λυτρωθώ από όλο αυτό είναι να κάνω ένα εσωτερικό αγώνα. Δεν γίνεται χωρίς αγώνα τίποτα. Και βέβαια κάποια στιγμή μετά την προσπάθεια που κάνω, την προσευχή που κάνω, θα μας δώσει ο Θεός μια καινούρια καρδιά. Όπως θα δούμε στο στίχο παρακάτω. Κτίσον, αυτό το ρήμα που χρησιμοποιείται στη δημιουργία, στη γένεση, έχουμε ίδιο ρήμα εδώ. Κτίσον, φτιάξε μου μια καινούρια καρδιά. Αυτή που έχω δεν με οδηγεί σωστά. Να χτίσεις εσύ μια καινούρια καρδιά. Θα προχωρήσουμε την επόμενη φορά, γιατί αυτό το ζήτημα της μετάνοιας είναι ζήτημα διαχρονικό, μας αφορά πάντοτε και ιδιαίτερα μας αφορά στην περίοδο της 40ης και της Μεγάλης Εβδομάδος.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας, καθίστε. Σήμερα είμαστε στο... Ακούτε? Ναι. Είμαστε στο προτελευταίο μας μάθημα και έτσι θα συμμαζέψουμε το άνοιγμα που είχαμε για να κλείσουμε την επόμενη φορά με τη βοήθεια του Θεού και να πούμε μερικά βασικά πράγματα τα οποία μας είναι απαραίτητα εις το έργο μας. Το έργο μας σαν κατηχητών, το έργο μας σαν ανθρώπων που θέλουμε να μάθουμε, ας πούμε, και για τον εαυτό μας, αλλά και για τους άλλους ανθρώπους, πώς μπορούμε να τους μιλήσουμε για τον Λόγο του Θεού και πώς μπορούμε να γίνουμε αυτό που ο Θεός θέλει από μας, προκειμένου να διακονήσουμε το έργο της κατήχησης του λαού του Θεού και κάθε ανθρώπου με τον οποίο ερχόμαστε σε επαφή και θέλαμε να του πούμε δύο λόγια για τον Θεό. Είναι απαραίτητο στην όλη μας διακονία να έχουμε κατά νου δύο βασικές παραβολές του Χριστού. Η μία παραβολή είναι η παραβολή του σπορέως και άλλη η παραβολή του ασώτου. Βέβαια όλο το Ευαγγέλιο και όλη η Γραφή και όλα τα Λόγια του Θεού είναι βασικά και απαραίτητα για μας. Αλλά νομίζω ότι σε αυτές τις εντολές μπορούμε και πρέπει να εμβαθύνουμε περισσότερο για να δούμε το όλο πνεύμα της διακονίας μας, το όλο πνεύμα της του έργου το οποίο επιτελούμε. Και να πιάσουμε έτσι, με απλά λόγια να πούμε, να αναφερθούμε σε αυτά τα οποία ο Χριστός αναφέρει για αυτόν τον σπορέα, για αυτόν ο οποίος σπέρνει τον Λόγο του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού δεν είναι μόνο τα λόγια μας, αυτά που θα πούμε του άλλου σαν έναν καλό λόγο, αλλά είναι και το παράδειγμα μας, είναι και η ζωή μας, είναι και όλη η αναστροφή μας. Αυτά όλα δηλαδή που έχουμε να κάνουμε με τους άλλους ανθρώπους. Διότι το να λέμε λόγια για όλους μας είναι εύκολο. Αλλά το να βοηθήσουμε τον άλλο με τη ζωή μας, αυτό είναι το δύσκολο. Εύκολα τα λόγια, τα έργα είναι δύσκολα. Και εκείνο το οποίο χρειάζεται δεν είναι τα λόγια, αλλά είναι τα έργα. Ούτε μόνο λόγια χωρίς έργα, αλλά ούτε και έργα χωρίς λόγια. Χρειάζονται να υπάρχουν και τα δύο. Και λόγος έμπρακτος και πράξης έλογος, λένε οι πατέρες. Καταρχάς, αφού λέει ο Χριστός, αρχίζει την παραβολή αυτήν των λόγων του, εξήρθεν ο σπύρον του σπήρε των σπόρων αυτού. Δηλαδή, βγαίνει ο άνθρωπος για να σπείρει. Βλέπετε, παρουσιάζει κάποιον άνθρωπο ο οποίος ξέρει τι κάνει, εξέρχεται εις το έργο του, όχι τυχαία. Δεν λέει να πάω στο χωράφι και να δω τι μπορώ να κάνω. Όχι. Εξέρχεται με συγκεκριμένο σκοπό. Πάει για να σπείρει. Έχει συνείδηση του τι πάει να κάνει. Αυτό το πράγμα σημαίνει ότι εις το έργο μας ή στη διακονία μας χρειάζεται να έχουμε επίγνωση του έργου που επιτελούμε. Αυτό είναι κεφάλαιο στη ζωή μας, το έργο μας, ώστε ούτε να ξεχαστούμε στην πορεία της ζωής μας, αλλά ούτε και να μας φοβήσουν όλα αυτά που θα αντιμετωπίσουμε μπροστά μας, διότι θα αντιμετωπίσουμε πολλά προβλήματα, πολλές δυσκολίες, πολλές αντιστάσεις, πολλές θλίψεις και πολλές αποτυχίες ίσως. Αλλά εμείς πρέπει να έχουμε κατά νου ότι εξερχόμεθα από την ησυχία μας, από την απραξία μας, εξερχόμεθα για να επιτελέσουμε ένα έργο. Ακόμα εξερχόμεθα και από τον εαυτό μας, τον ίδιο. Δηλαδή, όταν πάεις να κάνεις το έργο του Θεού, πρέπει να εξέρθεις του εαυτού σου. Δεν μπορείς να επιτελέσεις το έργο του Θεού με τα ακαμώματα του εαυτού σου και με τους εγωισμούς σου και με το «ου, έθιξέ με και πρόσβαλέ με και περιφρόνησέ με». Πρέπει να είσαι έτοιμος για αυτό το έργο που κάνεις, να δεχθείς οποιονδήποτε τίμημα. Μπορεί να υποστείς και ειρωνία και αμφισβήτηση και σκληρών πόλεμων και απόρριψη και οτιδήποτε. Πρέπει να εξέρθεις του εαυτού σου. Έλεγε ένας αβάς της ερήμου, επήγαινε κάπου και ήταν γνωστοί οι άνθρωποι και αυτός ήταν έκανε ένα ταπεινωτικό έργο και ντρέπετου και έλεγε στον εαυτόν του «Ποιμήν ακμήν ζεις», ακόμα ζεις δηλαδή ακόμα κουβαλάς μέσα σου τα πράγματα όλα αυτά τα οποία σε κάνουν να έχεις, ξέρω εγώ, να σκέφτεσαι «Μα τι θα πει ο άλλος, πώς θα σκεφτεί ο άλλος, τι γνώμη να σχηματίσει για μένα, ξέρω εγώ τώρα, να του πω εγώ για τον Θεό», να μου πει ότι «Μα έγινες πολλά θρησκόληπτος, ας πούμε, παλάβωσες, σε χάζεψες», να σε βγάλει, ας πούμε, καθυστερημένο ή να σου μιλήσει, ξέρω εγώ, με τρόπον που να σε πληγώσει. Πρέπει να απελευθερωθούμε από αυτά τα δεσμά του εαυτού μας. Πρέπει να εξέλθουμε του εαυτού μας και να παραδώσουμε τον εαυτό μας εις το έργο του Κυρίου. Πρέπει δηλαδή προπάν των άλλων πραγμάτων να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό που κάνουμε είναι ένα έργο, το οποίο έργο είναι έργο του Θεού, που ξέρουμε τι πάμε να κάνουμε. Είναι εν γνώση μας που κάνουμε, είναι εν γνώση μας που λαλούμε, εν γνώση αγωνιζόμαστε, εν γνώση σιωπούμε, εν γνώση ταπεινωνόμαστε, εν γνώση, ας πούμε, υφιστάμεθα την ταλαιπωρία και ξέρω εγώ οτιδήποτε μπορεί να έρθει μπροστά μας. Όλα αυτά είναι εν επιγνώση. Τίποτα δεν είναι έτσι, ας πούμε, απρόβλεπτο. Είμαστε έτοιμοι για όλα. Ξέρουμε ότι πάμε να κάνουμε ένα έργο του Θεού, εξερχόμεθα του εαυτού μας, ναι, να κουραστούμε, θα δυσκολευτούμε, να κοπιάσουμε, θα βρούμε αντίσταση στο έργο αυτό. Αντίσταση από τον διάβολο, ο οποίος θα σταθεί μπροστά και δεν θα σε αφήσει να πάει εσύ να το κάνεις. Διότι έτσι είναι. Από τη στιγμή που εσύ παίρνεις πάνω σου μία αποστολή προερχομένη από τον Θεό, να είσαι 1000% βέβαιος ότι θα βρεις μπροστά σου τείχος, το οποίο πρέπει να υπερβείς αυτό το τείχος. Όπως λέει ο Δαβίδ, «Εν το Θεό μου υπερβήσω με τείχος», και θα δουλέψεις με ελπίδα και πίστη στον Θεό για να φανεί και τελικά ότι το έργο αυτό δεν είναι εξ ημών αλλά εκ του Θεού. Και τελικά έτσι γίνεται. Αλλά εσύ πρέπει να είσαι έτοιμος. Εξέρχεται λοιπόν ο άνθρωπος με αυτήν τη συνείδηση. Λοιπόν, εξέρχεται να σπείρει τον λόγο του Θεού. Πάει να κάνει το κατηχητικό. Πάει να πει, ξέρω εγώ, δύο λόγια σε έναν άνθρωπο. Απλώς σηκώνεται και πάει στη δουλειά του. Πρέπει να γνωρίζει ότι όπου και να είναι, σε όποιο χώρο και αν βρίσκεται, εκεί είναι υποχρεωμένος να λαλήσει τον λόγο του Θεού. Είτε εν έργο, είτε εν λόγο. Είτε με την Αγία ζωή του και με το Άγιο παράδειγμά του, είτε με τα ενάρτητα και Άγια λόγια του. Και τα δυο είναι χρήσιμα και απαραίτητα στην κατάλληλη ώρα. Ξέρετε, σε αυτό το σημείο θα μας κρίνουν, ειλικρινά το λέω αυτό το πράγμα, θα μας κρίνουν και θα μας κατακρίνουν οι αιρετικοί. οι αιρετικοί θα μας κατακρίνουν, οι οποίοι είναι τόσο σπουδαίοι, δηλαδή τόσο δίνουν σημασία στο έργο αυτό, ώστε πραγματικά ημέρας και νυχτός ο νους τους είναι κολλημένος στο πώς θα μιλήσουν για αυτά τα οποία εκείνοι θεωρούν ορθά. Μην νομίσετε ότι είναι κακοήθεις άνθρωποι. Υπάρχουν και από αυτού του είδους. Πολλοί από αυτούς πιστεύουν ότι αυτά που λένε είναι του Θεού. Έτσι είναι. Δυστυχώς. Αυτό σημαίνει πλάνη. Πιστεύει ότι αυτό το οποίο λέει είναι το λόγος του Θεού. Και κάθεται μέρας και νυχτός εκεί, μέρα νύχτα, και μιλούν και διαβάζουν και μελετούν και προσπαθούν και τα μαθαίνουν και τα κάνουν. Τρεις φορές τη εβδομάδα οι μάρτυρες του Ιεχωβά έχουν συνάξει στις αίθουσες της Βασιλείας. Τρεις φορές τη εβδομάδα. Εμείς πότε να σταματήσουμε? Φοβερό πράγμα. Εγώ επήγα στις αίθουσες της Βασιλείας, γιατί μέσα στην πρόνοια του Θεού, έτσι ο Θεός οικονόμησε, όταν ήμουν στο τεχνική σχολείο, ο διπλανός μου, ο Λίνος, ήταν χιλιαστής. Μάστερες του Ιεχωβά. Και έτσι ξέρετε πολλά πράγματα. Επήγα πολλές φορές μαζί του στην αίθουσα της Βασιλείας. Ξέρω τι έγινε εκεί. Και ξέρω και τι έγινε και σπίτι του Λίνου. Οι γονείς του είναι εδώ ακόμα. Στον Άγιο Νικόλαο κάθονται οι άνθρωποι. Κάθε βράδυ, όταν ήταν να φάνε τα παιδιά στο σπίτι, έτυχα πολλές φορές εκεί ο πατέρας, κάθεται ο Λίνος, ο Χαράλαμπος, ο μικρός, η μητέρα, οι αδερφοί, όλοι ετρώγαν και μετά φέρτε παιδιά εδώ τη γραφή. Τη γραφή, όλοι. Μισή ώρα, τρία τέταρτα να διαβάσουμε τη γραφή, ερωτήσεις, πατέρας, η μητέρα, να πούν τα μωρά, τα πάντα, να απαντήσουν, να κάνουν, να διαβάσουν. Τρεις φορές τη εβδομάδα ήταν υποχρεωμένοι να πηγαίνουν στις συναθρήσεις της αίθουσας της Βασιλείας και εκεί να μαθαίνουν τη γραφή απ' έξω. Και με σύστημα και με μέθοδο, ώστε να ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι τι κάνουν όταν θα πάνε να συναντήσουν έναν άνθρωπο. Τα λέω αυτά γιατί σήμερα επληγώθηκα, επήγα σε ένα σχολείο και ήρθε ένα κοριτσάκι που ήταν μάρτυρας του Ιεχωβά. Ήταν 600 μωρά. Και ήρθε ένα μωρό και λέει: εγώ δεν θα πάρω το τετράδιο, είμαι μάρτυρας του Ιεχωβά. Σεβαστή επιθυμία του μωρού. Αλλά λέω, κοίταξε, αυτό το παιδάκι είχε το θάρρος να σταθεί, ας πούμε, μπροστά σε όλο το κύμα αυτών των μαθητών και μπροστά σε μένα που μέσα στην φαντασία της εγώ είμαι ο Σατανάς. Έτσι λέει η Σκοπιά. Η κληρική, λέει, είναι τα όργανα του Σατανά, είναι τα όργανα της Βαβυλώνος, της μεγάλης εκείνης της ακάθαρτης γυναίκας πολύ αποκάλυψης, είναι η ενσάρκωση του Ιωσφόρου. Δηλαδή αυτή έτσι με βλέπει. Είναι φυσικό, αυτό διαβάζει στη Σκοπιά και με βλέπει για εκείνη. Εγώ ήμουν ο Σατανάς, ήμουν, ξέρω εγώ ποιος ήμουν, τι φοβερό θηριον ήμουν μπροστά της. Και στάθηκε το μικρό παιδάκι να πει ότι εγώ δεν παίρνω αυτό το πράγμα. Εντάξει, πήγε, ας πούμε, πού να προλάβει να της πω δυο λόγια, ας πούμε, έτσι καλά. Αλλά λέω, κοίταξε, αυτοί θα μας κρίνουν. Και έφερα στο νου μου όλη αυτή τη γνώση που είχα σαν μικρό παιδί. Τι μικρό, δηλαδή, ήμουν στο γυμνάσιο. Πρώτη, Δευτέρα και τρίτη τάξη γυμνασίου που ήμουν με αυτά τα παιδιά που ήταν μάρτυρες του Ιεχωβά. Και ήταν και μια αιτία βέβαια αυτή, σοβαρή αιτία να ασχοληθώ σοβαρότερα με τη γραφή και να κάνω μερικές μελέτες. Ο Χαράλαμπος, ο μικρός αδελφός του Λίνου, μάρτυρες του Ιεχωβά και αυτός, πέρασαν τόσα χρόνια, είμαστε φίλοι με τα παιδιά, τώρα μετά που να τελειώσουμε έχουμε συνάντηση, να έρθει να μιλήσουμε. Γεννημένοι, χιλιαστές από πάπου προς πάπου, ας πούμε, από τους πρώτους που ήρθαν στην Κύπρο οι παππούδες τους. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι τουλάχιστον να καταλάβουμε ότι έχουμε να κάνουμε ένα σοβαρό έργο και δεν πρέπει ποτέ αυτό το έργο να το πάρουμε με επιπολαιότητα. Εάν θέλει ο Θεός και είμαστε καλά του χρόνου και συνεχίσουμε, μπορώ να σας φέρω να δείτε βιβλία των μαρτύρων του Ιεχωβά. Έχει ένα βιβλίο που λέγεται, ένα μικρό βιβλίο καφέ, τόσο μικρό, αλλά με πολλές σελίδες λεπτές και με ωραίο χαρτί και με πολύ μέθοδο γραμμένο, που λέει αυτό το βιβλίο «Πώς να συζητάτε λογικά από τις γραφές». Αυτό το βιβλίο το έχει εκδώσει η εταιρεία Σκοπιά στο Μπρούκλιν, μεταφρασμένο σε 78 γλώσσες, σε εκατομμύρια αντίτυπα, και αρχίζει από το πιο απλό πράγμα. Λέει, πώς ντυνόμαστε όταν θα πάμε στο έργο. Πώς ντυνόμαστε. Σου λέει, λες στις κυρίες, θα πάτε στο κομμωτήριο. Θα πάτε αχτένιστες. Θα πάτε, ξέρω εγώ, αντιμέλητες. Θα πάτε αναμαλιαρισμένες. Θα πάτε τακτοποιημένες, ώστε η πρώτη εικόνα που θα δώσεις στον άλλον άνθρωπο να είναι εικόνα καλή, να σας δεχθεί ο άλλος. Μετά, πώς πάμε. Ποτέ δεν θα πηγαίνετε ένας, θα πηγαίνετε δύο. Και αν είναι δυνατόν μαζί σας, θα έχετε ένα παιδάκι. Διότι τα παιδάκια δημιουργούν καλή ατμόσφαιρα. Όταν σε δει με ένα μωρό, με ένα κοριτσάκι, με ένα αγοράκι, ξέρω εγώ, μαζί, θα χαρεί κάπως παραπάνω. Να μάθει και το μωρό την τέχνη, αλλά ταυτόχρονα δύσκολα σε διώχνει, σου κλεί την πόρτα. Μετά χτυπάς το κουδούνι. Θα χτυπάς το κουδούνι επίμονα, σαν την πυροσβεστική, να του πιάνε τα νεύρα και να φωνάζει ποιος είναι υπάλληλος, ξέρω εγώ, σε πετάξει έξω. Θα χτυπήσεις το κουδούνι διακριτικά. Λίγο. Μετά περίμενε ακόμα λίγο. Να είσαι, πώς να πούμε, με τρόπο. Αφού ανοίξει την πόρτα, σου περιγράφει 20 τρόπους με τους οποίους του λέεις τι θέλεις. 20 τρόπους. Καλησπέρα σας. Μπορώ να σας μιλήσω για λίγο. Μπορώ να σας πω κάτι από την γραφή. Σας ενδιαφέρει. Απαντάει εκείνος. Έχει και την απάντηση μέσα στο βιβλίο. Όχι, ευχαριστώ, δεν με ενδιαφέρει. Έχω τη θρησκεία μου. Απάντηση δική σου. Μα δεν θα σας πω κάτι που θα σας βλάψει. Είναι κάτι που είναι ωφέλιμο. Δεν σας ενδιαφέρει να ακούσετε τον λόγο του Θεού. Απαντάει εκείνος. Απαντάς εσύ. 20 διαλόγους. Πώς χτυπούμε την πόρτα και πώς μιλούμε η πρώτη επαφή. Μετά, αφού τελειώσει αυτή και τα γράφει όλα αυτά τα πράγματα, που δεν μιλάει θεολογικά αυτό το βιβλίο, αλλά μιλά για αυτόν τον τρόπο. Εμπήκες μέσα στο σπίτι. Σε κέρασε. Θα πάρεις το πιο απλό κέρασμα και λίγο θα φάεις το πιατονούλο, έτσι. Ούτε να πίνεις κοκακόλα και στάξεις πάνω σου. Θα φάεις κάτι μικρό, το απλό, και τι θέλετε, ένα ποτήρι νερό. Θα δεις το πιο εύκολο. Δεν μπορεί να πάει στο άλλο, ξέρω εγώ, να σου πει, είναι να μου θέλετε, θέλω τσάι, ξέρω, ζαμπούκο, να σου πει. Να κάνεις το άλλο να τρέχει, να σου βρει τσάι και να πει, πού τον ήβρα τον τώρα, πού να πάω να βρω εγώ ζαμπούκο να του κάνω τσάι, να σου πει. Καταλάβετε. Όπως κάποιος πήγε στο αεροπλάνο και ήρθε η αεροσυνοδός, η καημένη από ευγένεια, και του λέει, πάτερ μου, ξέρω εγώ, να σας ετοιμάσω με κάτι, ας πούμε. Λέει, κολοκάσιν έχετε? Είσαι πάρα ψουνής με το αεροπλάνο. Πάρε, παιδί μου, και που σου έφερε ο άλλος άνθρωπος. Έχεις προτιμήσεις, ας πούμε. Επίεσαι ένα σπίτι, μη ζητάς πράγματα πολύπλοκα. Ξέρεις εσύ ο άλλος, ή πάει ζητάς ένα χειμώνα ανανά. Πες, φέρτε μου ό,τι να είναι. Μη ζητάς πράγματα που μπορεί άλλο να μην τα έχει. Τα τρέχει να πάει να σου κάνει την ώρα τότε τα πράγματα πολύπλοκα τα οποία συζητάς, τα οποία πιθανόν να μην έχει. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μας φαίνονται αστεία και τα γελούμε και τα... και είναι για να γελούμε βέβαια. Εν τούτης όμως εντάσσονται μέσα στο πλαίσιο της επιγνώσεως του έργου το οποίο πάμε να κάνουμε. Πάει σε αυτό το σπίτι να κάνεις έναν έργο. Δεν πάει να νεις κουβέντες της Άνω Τζερκατζής που λέμε, έτσι. Δεν πάει να κάνεις κουβέντες του αέρα. Έχεις ένα σκοπό για τον οποίο επήγες. Δεν μπορεί να αρχίσεις φλιαρία και να μην τελειώνεις. Θα πεις βέβαια και δύο λόγια άλλα και κάτι άλλο, αλλά με μία λεπτότητα, με μία ευγένεια θα φέρεις τον λόγο εκεί στο σκοπό για τον οποίο εσύ πήγες. Να μην φύγεις από τον σκοπό σου, να μην χάσεις το νόημα και να προσέξεις από τα απλά πράγματα. Πρέπει να μάθεις να προσέξεις την λεπτομέρεια, τη λεπτομέρεια του έργου σου. Σήμερα βλέπετε οι άνθρωποι έχουν κάνει ολόκληρη επιστήμη το πώς διαφημίζουν ένα προϊόν. Ολόκληρη επιστήμη. Ολόκληρη επιστήμη το πώς διακοσμούμε ένα χώρο. Σου λέει, κοίταξε, θέλω να κάνω αυτό το μαγαζί. Έχει ειδικούς επιστήμονες οι οποίοι θα έρθουν να σου πούν πώς θα διακοσμήσεις τον χώρο αυτό για να είναι κατάλληλο. Έβαλες πέντε ράφια και κάνω πόσα ρούχα πάνω και ποιος έλεγε να ψουμνήσει. Όχι. Έχει τρόπο και ξοδεύουν χρήματα πολλά να διακοσμήσουν τον χώρο εκείνο. Όλα αυτά πρέπει να μας διδάσκουν εμάς ώστε στο έργο μας, το έργο του Θεού, να το κάνουμε με τα σπουδής και με τα προσοχής, με τα επιστήμης, έτσι, να είμαστε επιστήμονες αυτού του έργου. Δεν μπορείς σήμερα, ιδιαίτερα σήμερα, να είσαι ας πούμε κληρικός, να είσαι άνθρωπος ο οποίος να πεις τον λόγο του Θεού κάπου και να είσαι ας πούμε χοντροκομμένος, αγρίκος, να είσαι άνθρωπος αποθητικός και να νομίζεις ότι τα κάνεις όλα καλά κιόλας επειδή είσαι φλίαρος. Πρέπει να κάτσεις να δουλέψεις εις τον εαυτό σου, να δουλέψεις εις τον εαυτό σου, να δεις τα πάντα και αν είναι δυνατόν να βάλεις και ανθρώπους να σε κρίνουν πώς μιλάς, πώς ενεργείς, πώς λειτουργείς, πώς βλέπεις, πώς γελάς, πώς κάθεσαι, πώς σηκώνεσαι, πώς τρως. Όλα τα πάντα πρέπει να γίνονται με τεπιστήμης. Όχι να γίνουμε αχωτικοί και μπορεί να πούμε τον νευρικό, ας πούμε, ξέρω εγώ, να διακατεχόμαστε από έμμονες ιδέες. Όχι, έτσι. Με τα φυσικότητος και ανέσεως και απλότητος πνευματικής, αλλά εν επιγνώση. Τα πάντα να γίνονται εγνώση. Αυτό μας δίδει ο Χριστός, νομίζω, στο Ευαγγέλιο, με το να μας αρχίσει να μας πει ότι εξήρθε αυτός ο άνθρωπος για να κάνει αυτό το έργο. Βλέπουμε μπροστά μας τον εργάτη αυτόν τον σπορέα, ο οποίος εξέρχεται για συγκεκριμένων έργων, ξέρει τι θα κάνει, ξέρει που πάει, ξέρει πώς πάει. Πάει να κάνει το έργο αυτό του Θεού. Έχει επίγνωση. Αφού λοιπόν έχει αυτό το έργο να κάνει, σημαίνει ότι κάθεται να σκεφτεί με ποιον τρόπο και ποιος είναι ο πιο κατάλληλος τρόπος να πλησιάσει αυτούς τους ανθρώπους. Άλλος πως θα πάεις σε σπίτι πένθους, άλλος πως θα πάεις σε μια κηδεία, άλλος πως θα πάεις σε ένα γάμο, άλλος πως θα πάεις σε γερέθλια, άλλος πως θα πάεις, ξέρω εγώ, σε ένα σπίτι το οποίο έχει προβλήματα. Δεν μπορείς να πας σε ένα σπίτι το οποίο πενθούν και να λες ανέκδοτα. Δεν μπορείς να πας και να χαμογελάς. Δεν μπορείς να πας, ας πούμε, σε ένα σπίτι, ξέρω εγώ, που έχει ένα πρόβλημα συγκεκριμένο και εσύ να διηγείσαι πόσο ωραία περάσαμε χτες που πήγαμε όλοι έξω μαζί. Έτσι, όπως πρέπει να ξέρεις ότι σε αυτό το σπίτι υπάρχουν ευαισθησίες. Υπάρχουν ευαισθησίες. Υπάρχει αυτή η δυσκολία. Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός ακόμα και τη λέξη που θα πεις. Φαντάσου, ας πούμε, να πας σε ένα σπίτι το οποίο έχει μέσα οικογενειακά προβλήματα, που ο πατέρας ή η μητέρα, ας πούμε, δεν είναι στο σπίτι, έχουν εγκαταλείψει τα παιδιά τους, και να λες εσύ, ξέρω εγώ, του παιδιού, τι ωραίο πράγμα να είσαι, ας πούμε, να πει τον παπά σου περίπατο. Καταλαβαίνετε ότι δημιουργούμε προβλήματα. Αυτό το ξέρω και όσοι από εσάς είναι δάσκαλοι, που καμιά φορά πάμε να πούμε ένα παράδειγμα και πρέπει να σκεφτείς πολύ καλά ότι κάτω μπορεί να υπάρχουν παιδάκια τα οποία σπίτι τους είναι χάος ή δεν έχουν σπίτι καν να μείνουν. Ή ξέρω εγώ χίλια δυο άλλα πράγματα, τα οποία δυστυχώς πολλές φορές όλοι μας από μία ανθρώπινη ατέλεια, από απερισκεψία, μπορεί να πούμε πράγματα τα οποία να ξέρουμε πληγές μάλλον παρά να διορθώνουμε και να επουλώνουμε τα τραύματα. Βασικά θα πηγαίνουμε στο χώρο που πηγαίνουμε μετά πολλής προσοχής και μετά πολλής προσευχής να μας σκεπάσει ο Θεός. Μετά πάμε έτσι, λέμε το Λόγο του Θεού. Πρέπει να ξέρουμε τι λέμε. Θα μου πεις τώρα, καλά πάτερ, να γίνουμε θεολόγοι? Όχι βέβαια, σαν πως εμείς θεολόγοι ξέρουμε, νομίζετε να μου λέμε. Καλά είπε ο Άγιος Κοσμάς ο Εντολός, το κακό θα έρθει από τους διαβασμένους. Δεν σημαίνει ότι έχεις ένα πτυχίο, άρα είσαι πλέον, ας πούμε, διδάσκαλος της Εκκλησίας. Έχει θεολόγους αγραμμάτους που είναι θεολόγοι με χρυσά γράμματα και έχει θεολόγους με 10 πτυχία, τα οποία, καμιά φορά λένε και αιρέσεις, λένε και πράγματα. Εκείνο το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να μάθουμε να μελετούμε, να είμαστε άνθρωποι που να διαβάζουμε πρωτίστως το Ευαγγέλιο και ταυτοχρόνως και συνεχεία τα έργα των Πατέρων. Δεν μπορούμε να λέμε πράγματα δικά μας. Έχουμε μεγάλη ευθύνη εάν νοθεύουμε τον Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού πρέπει να είναι ανόθευτος. Πρέπει να είναι ανόθευτος. Δεν μπορεί να τον νοθεύσεις με ξένα στοιχεία, με ξένα πράγματα, με βλαπτικά στοιχεία, διότι θα δημιουργήσεις προβλήματα. Και αυτό είναι αποδεδειγμένο όσες φορές για τον Α ή τον Β λόγο έγιναν προσπάθειες να, ξέρω εγώ, να μπουν και άλλα στοιχεία μέσα στο Λόγο του Θεού, είχαμε πάντοτε προβλήματα. Εν καιρό παρουσίασαν προβλήματα. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να ξέρουμε ότι ο άλλος άνθρωπος που είναι απέναντί μας, τι μπορεί να δεχθεί. Έτσι, έχεις να ταΐσεις ένα παιδάκι. Δεν θα πιάσεις τα φασόλια τα του μωρού 6 μηνών. Θα του δώσεις παιδική τροφή. Αλλά και η παιδική τροφή δεν είναι τυχαία. Είναι μετεπιστήμης. Ξέρει αυτός που την έκαμε τι χρειάζεται ένα μωρό. Τι βιταμίνες, τι πρωτεΐνες, ξέρω εγώ τι πράγματα καταβάλει εκεί μέσα. Πρέπει να ξέρεις αυτό το παιδάκι τι χρειάζεται για να μεγαλώσει. Τι χρειάζεται να ακούσει και πώς χρειάζεται να τα ακούσει. Πρέπει να ξέρεις πώς να δώσεις την εικόνα του μωρού, του παιδιού ή του αρχαρίου ή στην πίστη, ώστε να μην φτύσει αυτό που του έδωσες, αλλά το δεχτεί ευχαρίστως. Όπως λένε οι πατέρες, το φάρμακο, το χάπι, το βάλουμε ας πούμε απ' έξω ζάχαρη και γίνεται γλυκό και το τρώμε ευχαρίστως και μπορεί να είναι κατάπικρο εάν δεν είχε αυτό, αλλά έτσι είναι που μπορεί να δώσεις στον άλλον άνθρωπο ακόμα και, σκληρών λόγων και επιτίμιων ακόμα, αλλά με καλόν τρόπο. Αυτός ο τρόπος που θα το πεις στο άλλο θα τον κάνει να το δεχθεί ευχαρίστως, θα τον κάνει να το, δεχθεί όπως είναι. Θα πάρει αυτό το οποίο πρέπει. Έχει μεγάλη σημασία να, κάτσουμε, να μελετήσουμε και το ακροατήριό μας και το πώς μιλούμε στους άλλους ανθρώπους και το τι λέμε. Πρέπει να μάθουμε να μελετούμε. Εάν δεν διαβάζουμε και αν δεν κάτσουμε να διαβάσουμε βασικά πράγματα της διδασκαλίας της Εκκλησίας, τότε καλύτερα είναι να μην αναλαμβάνουμε πολλά πράγματα ή τουλάχιστον να λέμε, ξέρετε παιδιά, συγγνώμη, αυτό το πράγμα δεν το ξέρω, ή πιθανόν να έχω λάθος, είναι μια προσωπική μου γνώμη που μπορεί να είναι και λάθος. Καλύτερα να είμαστε, να έχουμε αυτή την ταπείνωση, παρά να κάνουμε ας πούμε αυτοσχεδιασμούς και ακροβατισμούς ή στην διδασκαλία του Λόγου του Θεού στους άλλους ανθρώπους. Να ετοιμαζόμαστε, να διαβάζουμε ημέρας και νυχτός, να είναι στα χέρια μας ο Λόγος του Θεού, τα έργα των Πατέρων. Εκεί θα δούμε από όσοι πατέρες της Εκκλησίας με τόση σοφία και τόση διάκριση προσλάμβαναν τον Λόγο του Θεού και τον μετέδιδαν, αλλά και ταυτόχρονα να μην παραλείπουμε να ωφελούμαστε από εμπειρούς άλλους κατηχητές, από εμπειρούς δασκάλους, να ακούμε άλλες ομιλίες, άλλους ανθρώπους πώς μιλούν και πώς έδιδαν τον Λόγο του Θεού, ώστε να μάθουμε κι εμείς από τη ζώσαν πράξη που υπάρχει γύρω μας. Λέει λοιπόν ο Χριστός στο Ευαγγέλιο ότι όταν εξήλθε αυτός ο σπορέας, έσπηρε το λόγο του Θεού παντού ανεξαιρέτως το ίδιο. Αυτό ήταν που λέγαμε, θα δώσεις το λόγο του Θεού. Πρόσεξε να μην δώσεις άλλα πράγματα, να μην νοθεύσεις τον λόγο, να μην κάνεις τίποτα άλλο. Ακόμα και στο μικρό παιδάκι θα του μιλήσεις μεν με παιδικών τρόπο, αλλά όχι με παιδαριώδη τρόπο. Θα του μιλήσεις το λόγο του Θεού παιδικά να τον καταλάβει, αλλά όχι παιδαριώδη. Έχει διαφορά το παιδικό από το παιδαριώδες. Παιδικό είναι να του πεις με παιδικών τρόπων το λόγο του Θεού, και παιδαριώδες είναι να του τον πεις με έναν τρόπο ανόητον, γελίον, που δεν σου εμπνέει τη σοβαρότητα. Το μωρό μπορεί να είναι παιδάκι, μπορεί να είναι μωρό, αλλά όταν του μιλούμε για τον Θεό θα του μιλούμε με σοβαρότητα. Παιδικά μεν, αλλά σοβαρά. Και το παιδί έχει τρόπο που λειτουργεί, και η παιδική ψυχή θα προσλάβει αυτό το οποίο προσλαμβάνει, που πρέπει να πάρει, και θα φωτογραφίσει και θα πάρει μέσα στο νου του και μέσα στην καρδιά του και την εικόνα σου και τα παραδείγματα σου και τον τρόπο σου που του μιλάς και όλα αυτά που του είπες, και ξέρει το παιδί να τα δέχεται σοβαρά. Ο σπόρος λοιπόν ήταν παντού ο ίδιος. Ο σπορέας πάλι είναι ο ίδιος. Αυτός που σπέρνει τον λόγο, και ο Θεός βέβαια πάνω απ' όλα. Εκείνο που διαφέρει ποιον είναι? Η γη. Αυτός που δέχεται ο σπόρο. Αυτό διαφέρει στο Ευαγγέλιο. Και το λέει ο Χριστός. Άλλος σπόρος έπεσε πάνω στον δρόμο. Άλλος έπεσε εκεί που είχε λίγο χώμα, ήταν πετρώδες στο έδαφος. Άλλος έπεσε σε καλό έδαφος, αλλά έγιναν και τα αγκάθια και το έπνιξαν. Και άλλος έπεσε στο καλό έδαφος και απέφερε καρπούς πολλούς και πλουσίους. Το έδαφος, όπως λέει εξηγά ο ίδιος ο Κύριος, είναι οι ψυχές των ανθρώπων, ο κάθε άνθρωπος. Εσύ είσαι υποχρεωμένος να πεις το λόγο του Θεού το ίδιο, ανεξαιρέτως, στον κάθε ένα, με τον δικό του τρόπο βέβαια, αλλά με καθαρότητα και με σοβαρότητα. Τι θα γίνει τώρα με τους ανθρώπους? Μπορούμε εκ των προτέρων εμείς να πούμε, α, αυτός είναι πετρώδες έδαφος, άστον, έστω του πω τον λόγο του Θεού? Όχι. Ποιος από εμάς έχει αυτή την ικανότητα να διακρίνει την ψυχή του ανθρώπου? Και μετά, σήμερα φαίνεται έτσι, θα είναι και αύριο έτσι? Ξέρεις εσύ αυτόν τον λόγο που είπε σήμερα πώς θα λειτουργεί μέσα στην καρδιά του σε 20, σε 30, σε 50 χρόνια, σε 70 χρόνια? Ξέρουμε, είμαστε μεγάλοι άνθρωποι, έτσι, έχουμε πολλά χρόνια ήδη πάνω μας, και άλλοι έχουν και ακόμα πιο πολλά από εμάς, και ξέρετε ότι θυμούμαστε λόγια, συμβουλές των γονέων μας, των παππούδων μας, των δασκάλων μας, που ακούσαμε που είμαστε μικρά παιδάκια. Και μάλιστα τόσο πολύ τα θυμούμαστε που τώρα που μεγαλώνουμε τα αξιοποιούμε ακόμα πιο πολύ, και ακόμα πιο πολύ είναι μέσω νου μας το παράδειγμα τους ή ο λόγος τους ή η εικόνα που πήραμε και την κρατήσαμε μέσα μας. Άρα δεν μπορείς εσύ εκ των προτέρων να αποκλείσεις κανέναν, απολύτως κανέναν. Είσαι υποχρεωμένος να πεις το λόγο του Θεού. Σοφίστε και ανοήτης, οφειλέτες μεν, λέει ο Παύλος. Είμαστε οφειλέτες σε όλους, και στους σοφούς και στους άσοφους, και στους έξυπνους και στους ανόητους, και στους μεγάλους και στους μικρούς, στους πάντες. Είμαστε, ενώ είμαστε ελεύθεροι, είμαστε υποχρεωμένοι να δουλώσουμε τον εαυτό μας εις πάντας. Τι γίνεται με τον άνθρωπο? Ο άνθρωπος είναι ένα μυστήριο, ένα μεγάλο μυστήριο, το οποίο κινείται μέσα στην δική του ελευθερία, το οποίο εμείς δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Ακόμα καλά-καλά δεν μπορούμε να ελέγξουμε καν τον εαυτό μας τον ίδιο. Δεν ξέρουμε πώς λειτουργούμε εμείς ήδη. Έτσι. εμείς ήδη αλλοιωνόμαστε και αλλάσσουμε από ώρα της ώρας και δεν μπορούμε καν να ερμηνεύσουμε τις δικές μας αλλοιώσεις. Πώς θα ερμηνεύσουμε τον άλλον άνθρωπο? Έρχεται, λέει ο Χριστός, αυτός ο οποίος δέχεται τον σπόρο, αλλά είναι πέτρα η καρδιά του. Είναι δρόμος πατημένος, είναι πέτρα, είναι σκληρό χώμα, δεν βλαστά τίποτα. Έπεσε ένας σπόρος, έμεινε εκεί, ήρθαν τα πιτινά του ουρανού, τον έφαγα. Δεν έγινε τίποτα. Είναι άχρηστος ο κόπος? Όχι. Μπορεί εκείνος να μην καρποφόρησε. Μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Αλλά όμως εσύ, ο σπορέας, είσαι υποχρεωμένος να σπείρεις. Έλεγε ο Άγιος Χρυσόστομος κάπου. Του είπαν ότι μα τι κάθεσαι εκεί, μιλάς, δεν βλέπεις? Αυτοί τους μιλάς και κοιμούνται, χασμουριούνται. Τι κάθεσαι τους μιλάς, αφού έτουτά τους κοιμούνται. Ή φεύγουν από εδώ και πάνε στα ποδρόμια. Και πριν που να έρθουν εδώ ήταν στα καπηλεία. Και μετά που θα φύγουν πάλι να πάνε εκεί. Τι κάθεσαι και κουράζεσαι και λέεις και λέεις και λέεις και λέεις? Λέει, αδερφοί, κοιτάξτε να δείτε κάτι. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να κάνω αυτό το πράγμα. Από όλους αυτούς, δυνατόν ούτε ένας να μην άκουσε τον λόγο? Έστω ένας. Μα και ένας αν ακούσει τον λόγο του Θεού, αυτό για μένα είναι, πώς να πούμε, είναι νόημα ζωής, ολοκλήρου μου της ζωής. Εάν ο Κύριος είπε ότι και για μια ψυχή μόνο δεν είναι άξιος όλος ο κόσμος, και αλλήν οι πατέρες μας ότι προκειμένου και περισσοτηρίας μιας ψυχής μόνο είχε νόημα η σάρκωση του Θεολόγου, έτσι, και μόνο ένας άνθρωπος να σωθεί από τη σάρκωση του Θεολόγου είχε νόημα η σάρκωση του. Και ο Θεός μπορεί να κάνει, έχει πρόθεση και την θέληση να κάνει καινούς ουρανούς και καινή γη, έστω και για μόνο έναν άνθρωπο, και να μας δείξει πόσο μεγάλο πράγμα είναι ο άνθρωπος. Άρα λοιπόν, έστω και αν ένας ακούσει, τότε εγώ έχω όφελος. Αλλά έστω και αν κανένας δεν ακούσει και κανείς δεν ωφελήθηκε και κανείς δεν έλαβε τον λόγο, όμως εγώ κατέθεσα το αργύριό μου τις τραπεζίτες. Αυτό που είμαι υποχρεωμένος το έβαλα, όπως λέει εκεί ο Χριστός στο παραβολή των ταλάντων, εντάξει, δεν το πολλαπλασίασες, δεν το εργάστηκες, δεν το επένδυσες, δεν το αξιοποίησες, έπρεπε να το βάλεις καν στην τράπεζα να πάρεις τόκο. Δηλαδή έπρεπε να κάνεις το πιο απλό πράγμα. Κάμε το έργο σου και άφησε τον Θεό να φέρει το υπόλοιπο. Πρέπει να το έχουμε υπόψη μας αυτό το πράγμα. Εσύ κάμε αυτό το οποίο κάνεις, ο Θεός θα ρωτήσει εμάς εάν κάναμε το έργο μας. Δεν είναι δικαιολογία ο άλλος άνθρωπος. Εκείνος ας κάνει όπως νομίζει. Το πρώτο έδαφος είναι το πετρόδι, είναι η οδός, η πατημένη οδός. Δεν πιάνει τίποτα. Το δεύτερο, λέει ο Χριστός, είναι η πετρώδης γη, που έχει λίγο χώμα, αλλά πιο κάτω έχει πέτρα. Μου πέφτει ο σπόρος, βγάζει λίγο χορταράκι πάνω, ξέρω εγώ, με λίγη υγρασία, έρχεται ο ήλιος, καίει το σπόρο, δεν έχει ρίζα, πάει, ξηραίνεται. Είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος ακούει τον λόγο με τα χαράς. Θα το δούμε στη ζωή μας πολλές φορές. Έτσι, καθόμαστε κάπου, λέμε τον λόγο του Θεού, πολλοί άνθρωποι με τα χαράς δέχονται, πολύ ωραία πράγματα μας είπες, όμορφα, καλά, χαιρόμαστε κι εμείς. Αλλά έρχεται η ώρα του πειρασμού, δεν έχει ρίζα, έρχεται η δυσκολία, ξηραίνεται, δεν μπορεί να αυξηθεί. Διότι πιο κάτω συναντά πέτρα, συναντά σκληρό έδαφος, δεν μπορεί να μεγαλώσει. Πάβει μέχρι εκεί. Ο τρίτος είναι αυτή η γη που δέχεται το σπόρο, το λόγο του Θεού, αλλά αναμειγνύονται εκεί και οι άκανθες, και υπομεριμνών και ειδονών και πλούτου, λέει το Ευαγγέλιο, πνίγεται ο λόγος και δεν αποδίδει. Αυτό είναι, πώς να πούμε, εμείς όλοι, η κατάσταση η δική μας. Δεχόμαστε τον λόγο του Θεού, αυξάνει μέσα μας, πιστεύουμε στον Θεό, αγαπούμε τον Θεό όσο μπορούμε, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά ταυτόχρονα μέσα μας υπάρχουν και παράσιτα. Αυξάνουν και αυτά και πνίγουν τον Λόγο του Θεού. Και είναι έτσι άξιο σημασίας εδώ το ότι ο Κύριος προσδιορίζει τρία βασικά αίτια. Αυτά τα αγκάθια τα οποία πνίγουν τον Λόγο του Θεού, ο Κύριος τα λέει ως εξής: και υπομεριμνών και ειδονών και πλούτου. Μας βάζει τρία πράγματα: οι μέριμνες, οι ειδονές και ο πλούτος. Δεν είπε λόγια τυχαία ο Χριστός, είπε πολύ σοβαρά λόγια και κατά κυριολεξία και κατά απόλυτον τρόπο ελάλησε το στόμα του Κυρίου. Τι θέλει να πει? Ας πιάσουμε τις μέριμνες. Έτσι, έχεις την έφεση να ασχοληθείς, αλλά οι δουλειές μας, οι υποχρεώσεις μας, οι ευθύνες μας, τα καθημερινά μας τρεχάματα, πάνω κάτω παντού, οι δουλειές, όλα αυτά τα πράγματα, καλές, δεν είναι αμαρτωλές, δεν είναι, ξέρω εγώ, πονηρές, είναι τα καθημερινά μας, η καθημερινότητά μας. Αυτή η καθημερινότητά μας όμως μπορεί να μας πνίξει. Μπορεί να μας πνίξει, ή αν δεν προσέξουμε, σε σημείο που να μην καρποφορήσει ο Λόγος του Θεού. Διότι δεν μπορείς. Έχεις εξαντληθεί, έχεις διαλυθεί. Όλη μέρα ο νους σου και η καρδιά σου ήταν κολλημένη εκεί. Δεν σου έμεινε χώρος. Επνίγηκες. Θυμάμαι πολλές φορές, πολλοί άνθρωποι πλησιάζουν και στο μοναστήρι παλαιότερα, έλεγαν, α, θέλω έτσι, όταν θα πάρω τη σύνταξή μου, να ασχοληθώ με τα πνευματικά. Αν ζήσεις γέ μου και πάρεις τη σύνταξή σου, αθυμήθου να ασχοληθείς με τα πνευματικά. Ποιος σου εγγυάται ότι θα πάρεις τη σύνταξή σου και ποιος σου εγγυάται ότι θα ζήσεις μέχρι την αύριο? Σήμερα, εάν τη φωνή αυτού ακούσετε, μη σκληρύνετε τα καρδία ημών. Σήμερα, αυτήν την ώρα, ο κάθενας. Δεν μας είπε κανείς να πάμε να γίνουμε ερημίτες. Όχι. Μπορείς εκεί που είσαι, μέσα στην καθημερινότητά σου, μέσα στις μέριμνες σου, μέσα στις δουλειές σου, μέσα στις ευθύνες σου, μέσα στον κόπο της ημέρας, μπορείς να βάλεις τον Χριστό μέσα. Όπως εκεί ο προφήτης Μωυσής, που το πικρόν είδωρο εκεί σήμερα έβαλε το ξύλο εκείνο που προτύπωσε το σταυρό και γλυκάνθη το είδωρο. Το πικρόν είδωρ έγινε γλυκό και ιαματικό νερό. Μπορείς, εάν βάλεις τον Χριστό μέσα στην καρδιά σου και αν βάλεις αυτή την αγάπη του Θεού στα έργα σου και αν βάλεις τον Χριστό κέντρο της ύπαρξής σου, τότε και η δουλειά σου και οι ευθύνες σου και ο κόπος σου και οι δυσκολίες σου και η καθημερινότητά σου, έστω ακόμα και χρόνο να μην έχεις να κάνεις τίποτα το πνευματικό, γιατί είσαι πτώμα κάθε μέρα και έχεις τις δουλειές σου και πας σπίτι, έχεις τα μωρά σου και φτάνεις και είσαι που προλαβαίνει να πάει να ξαπλώσεις το κρεβάτι σου και δεν μπορεί να κάνεις τίποτα, ας πούμε, πνευματικό. Εγώ σας λέγω ότι και τίποτα να μην μπορείς να κάνει ο άνθρωπος από τον κόπο της ημέρας, εάν μέσα στην καρδιά του είναι ο Χριστός συνεχώς, τότε επιτελεί ο άνθρωπος αυτός πνευματική εργασία και προοδεύει χωρίς να βλάπτεται. Εάν μάθει αυτό το πράγμα, να φυλάξει την καρδιά του προσεγμένη, να μην τον κλέψει μέριμνα. Κάμε τα όλα τα έργα σου με τα πάση συνειδήσεως. Πρόσεξε να μην σου κλέψει την καρδιά σου όμως. Πάση φυλακή τήρησήν καρδία. Με κάθε προσοχή φύλαξε την καρδιά σου. Και αν το κάνεις, ο κόπος που κάνεις κάθε μέρα θα γίνει άγιος κόπος και θα σου λογιστεί από τον Θεό η δικαιοσύνη. Το πρώτο πράγμα είναι οι μέριμνες, που μας πολεμά όλους ανεξαιρέτως. Και εμάς, μας ανοίγει δουλειές. Ο πειρασμός όλους μας, και τους παπάδες, και τους δεσποτάδες, και τους μοναχούς, παντού δουλειές. Να μας κλέψει το χρόνο, να μας κλέψει τη δύναμη, να μας κλέψει το νου μας, να κολλήσουμε εκεί. Όλα αυτά μπορούμε να τα αγιάσουμε όταν έχουμε τον Χριστό μέσα μας. Δεν μας φταίνει οι δουλειές. Είμαστε άνθρωποι μες στον κόσμο, έχουμε ευθύνες, Δεν μας φταίνει οι δουλειές μας. Εμείς η ανοησία μας φταίει. Εδώ είχαμε Αγίους που ήταν βασιλείς και ήταν, ξέρω εγώ, είχαν ευθύνες τεράστιες. Και ήταν Άγιοι και έκαναν θαύματα. Γιατί είχαν χρόνο. Οι Απόστολοι τι ήταν στην έρημο και ησύχασαν. Έτρεχαν συνεχώς μέρα νύχτα. Πού ήβραν τον χρόνο αυτοί οι άνθρωποι να κάτσουν να ησυχάσουν. Ούτε χρόνο είχαν, ούτε σπίτι είχαν, ούτε τόπον είχαν να κάτσουν, ούτε φαΐ να χορτάσουν, ούτε ρούχα να φορέσουν. Κι όμως είχαν μαζί τους συνεχώς αδιάλειπτον τη χάρη. Γιατί επρόσεχαν τον εαυτόν τους. Μήπως άλλης κηρύξας, αυτός αδόκιμος γένομαι. Το πρώτο πράγμα είναι οι μέριμνες. Τ' άλλο, οι ειδονές. Περιττό να πούμε για αυτά τα πράγματα. Και οι ειδονές, μην πάει ο νους σας μόνον σε σαρκικές ειδονές. Η ειδονή είναι και ο εγωισμός, η φιλοδοξία, το όνομά μου, οι γνώσεις μου. Εάν λέμε ωραία πράγματα, ξέρω εγώ, τα λόγια μου, τα γραπτά μου, έτσι σαν κάποιους που γράφουν ένα πράγμα και νομίζουν ότι μα τι ωραίο πράγμα έγραψες. Κάποιοι ποιητές, ερασιτέχνες, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, γράφουν ποίηματα και τα θαυμάζουν. Και σου τα φέρω να θαυμάσεις κι εσύ και θυκευάζεις και δεν βρίσκεις άκρα. Και δεν ξέρεις. Λες, βέβαια, για λόγους ευγενίας, αναγκάζεις να θαυμάσεις, ας πούμε, το ποίημα. Και από μέσα σου λες, ρε παιδί, μα τι λέει τους άνθρωπος. Τι λέει, ας πούμε. Τι θέλει να πει. Βέβαια, μπορεί να είναι τόσο βαθύ, που εμείς να μην μπορούμε να πούμε μέσα. Μπορεί. Αλλά, τέλος πάντων, λέει κάπου ένας Άγιος, ο Άγιος Διάδοχος ο Φωτικής, ότι ο λόγος του ανθρώπου, ο λόγος του ή τα γραπτά του, είναι σαν τα παιδιά του. Και όπου λέει, ας πούμε, μια καρακάξα, ας πούμε, ένας κόρακας, αν το ρωτήσεις ποιο είναι τα ωραιότερα πουλιά του κόσμου, θα σου πει τα κοράκια του, έτσι. Έστω και αν τα ασχημότερα, διότι είναι τα πορά του. Έτσι λέει, μοιάζει και ο αδόκιμος νους, όταν θαυμάζει τους εαυτού λόγους. Θαυμάζει τα λόγια του, ας πούμε, και τα γραπτά του. Και ότι, ναι, είναι και αυτό μια ειδονή, έτσι, να θαυμάζει τα έργα σου. Όλα αυτά, η ειδονή είναι να σ' αρέσει ο έπαινος, η κολακία, η φιλοδοξία σου, η φιλαυτία σου. Η ειδονή είναι, ας πούμε, να τρέφεσαι και να κολυμπάς μέσα στις κολακίες των άλλων ανθρώπων. Ομοιάζει, λέει ο Αββά Ισαάκ, ο άνθρωπος ο οποίος έχει φιλίδωνον αυτή, το αρέσει να ακούει, ας πούμε, ωραία, ότι μα πάτερ μου, μα τι καλός που είστε και τι ωραία που μιλάτε και τι ωραία πράγματα που κάνετε και τι σπουδαίος που είσαστε, ξέρω εγώ, και όλα αυτά πράγματα τα οποία ακούμε, μοιάζει με άνθρωπον, μοιάζει, λέει, με αυτό το ζώο, τη γάτα, δεν ξέρω αν το κάνει η γάτα ή όχι, αλλά λέει ο Βάης Άκ ότι πίστευαν οι άνθρωποι το κάνουν τότε, η οποία παθαίνει μια αρρώστια και την πιάνει μια μανία και πάει και γλύφει το ρινί, τη λίμα που ρινίζομαι, έτσι. Και γλύφοντας τη λίμα τρέχει αίμα η γλώσσα της και πίνει το αίμα της και αισθάνεται μεγάλη ευχαρίστηση, αλλά κάποια στιγμή πεθαίνει από την εξάντληση της αιμορραγίας χωρίς να το καταλάβει ότι είναι το αίμα της που έπινε και πέθανε. Έτσι μοιάζει, λέει, ο άνθρωπος ο οποίος τρέφεται από τα λόγια και από αυτά που θαυμάζει του εαυτού του, πεθαίνει ξαφνικά πίνοντας το δικό του αίμα, το δικό του αίμα της φιλιδονίας, της φιλοδοξίας του, των πραγμάτων. Αυτό είναι η ειδονή. Ο πλούτος, και ο πλούτος, γιατί το λένε οι πατέρες. Εγώ σας λέω, μακάρι να είμαι πολύ πλούσιος άνθρωπος, να είχα εκατομμύρια, αμέτρητα εκατομμύρια, να είχα πολλά εκατομμύρια χρήματα. Θα αισθανόμουν πολύ έτσι ευλογημένος από τον Θεό να είχα πολλά εκατομμύρια, γιατί θα έκανα πολλά έργα. Ο πλούτος δεν είναι κακό πράγμα. Ο πλούτος είναι ένα εργαλείο. Είναι ένα κλειδί. Αν αυτό το κλειδί το βάλεις στην πόρτα του παραδείσου, την άνοιξες. Αν το βάλεις στην πόρτα της κολάσεως, και εκείνη την ανοίξεις. Έτσι είναι. Διάλεξε σε ποια πόρτα το βάζεις εσύ. Έχεις πλούτον. Δεν είναι το πλούτος αυτός καθεαυτόν. Είναι εάν ο πλούτος σου κλέψει την καρδιά σου. και ελπίσεις πάνω στον πλούτο σου και επίσης όπως τον άφρονα πλούσιο ότι ψυχή μου έχεις πολλά αγαθά, φάει πίει και φρένο κτλ, τότε έχασες. Έχασες το νόημα. Πλούσιος μπορεί είναι και ένας άνθρωπος που έχει μόνο 5 λίρες μέσα στο πορτοφόλι του και ο νους του και η καρδιά του είναι εχμάλωτη συγγίνοντο 5 λίρο. Και όλος μπορεί να έχει 5 εκατομμύρια και όμως να μην ελπίζει στον πλούτον του, αλλά η καρδιά του να είναι στον Κύριο και η ελπίδα του να είναι επί των Θεών. Άρα δεν είναι το αντικείμενο η ύλη κακή αυτή καθεαυτή. Είναι εάν σου κλέψει την καρδιά σου, τότε χάθηκες. Όπως και η Δονή προηγουμένως, και η Μέρη είναι στο ίδιο. Αυτά τα τρία πράγματα είναι τα οποία ο Κύριος επισημαίνει στην παραβολή αυτή ως τρία φοβερά παράσιτα άκανθες που συμπνίγουν τον Λόγο του Θεού. Το τέλος, η τελευταία γη, η τετάρτη γη, είναι η καλή γη, η οποία δέχεται τον Λόγο.

Ξέρει εκείνος. Εσύ τελείωσες το έργο σου. Ο άλλος εδέχθηκε. Τώρα, εάν είμαστε και καλοί ψαράδες, όπως τον έμπειρον το ψαρά που βλέπει και ξέρει πού είναι τα ψάρια τα καλά και πότε έχει ψάρια καλά, έτσι, ο έμπειρος ο ψαράς, ξέρει ότι άμα έχει φουρτούνα, έχει ψάρια, ας πούμε, σε αυτή την περιοχή. Ότι σε τόσο βάθος έχει τούτα ψάρια. Αν θέλει, ας πούμε, τα πόδια καλαμάρια, θα πάει στα βράχια. Εάν θέλει, ας πούμε, ξέρω εγώ, μεγάλα ψάρια, θα πάει στο βάθος. Εάν θέλει του αφρού, θα πάει, ξέρω, στο τάδε τόπο. Ξέρει ο ψαράς. Διακρίνεται ο ψάρι. Ξέρει πώς λειτουργεί. Έτσι, εάν είμαστε αλλοιείς ανθρώπων, καλοί και σωστοί, τότε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουμε απέναντί μας, μπορούμε να τους βοηθήσουμε με τον πιο απλό μέχρι το πιο σύνθετο τρόπο να γίνουν πραγματικά άρτοι και τέλειοι άνθρωποι του Θεού. Λέει κάποτε στο βίο του Αγίου Άνου του Σιναήτου, της Κλίμακος, όταν επίε ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης στο γέροντά του, το δάσκαλον του στο Σινά, όπως ήταν και εκείνοι οι ασκητές αυστηροί και απρόσιτοι, εκείνος μόλις τον είδε, του λέει, τι ήρθες εδώ, λέει, να γίνω μοναχός αβά. Του λέει, καλά, πάρε και εσύ ένα κομμάτι ψωμί. Και έπιασε ένα κομμάτι ψωμί και το πέταξε κάτω στο έδαφος. Και έσκυψε ο αβά, λέει, με τα τέσσερα του και το πήρε με το στόμα του. Για να δείξει το αβά ότι, κοίταξε, εγώ εδώ ήρθα, ας πούμε, είμαι έτοιμος να γίνω ό,τι, ας πούμε, μέχρι την έσχατη περιφρόνηση, προκειμένου να παραμείνω αγωνιστός σε αυτόν τον τόπο. Βλέποντάς τον ένας άλλος γέροντας διακριτικός, του είπε, ξέρεις ότι έχεις κοντά σου τον ηγούμενο του Σινά, τον φωστήραν τον Ιωάννη, διείδεν αυτός, ότι αυτό το παιδάκι, το οποίο είναι πει εκεί δόκιμος αυτό, θα γινόταν εκτός από ηγούμενος της Μονής Σινά, αλλά και φωστήρας της Εκκλησίας, που με το περίφημο αυτό και αναντικατάστατο σύγγραμμα του έθρεψε χιλιάδες εκατομμύρια χριστιανούς και ασκητάς και μοναχούς στο πέρασμα των αιώνων. Δεν ξέρουμε εμείς αυτόν τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας το δρόμο του που θα ακολουθήσει. Κανένας δεν το ξέρει. Γι' αυτό να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους. Έχουμε να κάνουμε με ψυχές υπερών Χριστός απέθανε. Έχουμε να κάνουμε με κεκελευσμένους θεούς. Με όντα τα οποία έχουν λάβει εντολή και δύναμη και εξουσία να γίνουν θεοί επί γης. Γι' αυτό το έργο μας χρειάζεται πολύ σπουδή και πολύ σύνεση και πρέπει να ξέρουμε και να έχουμε υπόψη μας όλα αυτά τα οποία ο Κύριος περιγράφει στον λόγο αυτού για το σπορέα και για το σπορέα και για το σπόρον και για τη γη και για τα αγκάθια τα οποία πολεμούν και πώς εμείς μπορούμε να μεταφέρουμε τον άνθρωπο από την ακαρπία και από την στηρότητα στο να δώσει καρπούς πολλούς και εκατονταπλασίωνα όπως λέει το Ευαγγέλιο και να ωφεληθεί και ο ίδιος αλλά να ωφελήσει και την Εκκλησία. Έχουμε μερικά λεπτά αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε διαφορετικά. Καλά. Την επόμενη φορά θα είμαστε στην ίδια ώρα εδώ. Οι πατέρες που έχουν εσπερινό, τι ώρα είναι εσπερινός μας? 4:30, 5:30, 6. Στις 6. Εσείς που είστε από μακριά, δεν πειράζει. Η μακρινή ας είναι. Έχουμε τίποτα άλλο, κύριε Ολυμπία? Εντάξει. Να κάνουμε προσευχή και να αποχωρήσουν. Οι υπόλοιποι θα είμαστε κανονικά η ώρα 8. Η ώρα 8 εδώ για το τελευταίο μας μάθημα και να δώσουμε και τα διπλώματά σας και τα ενθύμιά σας. Χριστέ το φως του αληθινών το φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψωμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου,
πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Νικολίτσα Τσούνη διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.

Το Άγιον Όρος στη χιλιόχρονη ζωή του έδωσε μεγάλες μορφές του πνεύματος, μα κυρίως έδωσε ένα μεγάλο νέφος οσίων, ασκητών, αλλά και μαρτύρων. Ένα αγιορείτικο άνθος είναι και Όσιος Κοσμάς ο ζωγραφίτης, ο οποίος άφησε πλούτη, αξιώματα και δόξα για ένα και μόνο σκοπό, να αφιερωθεί στο Θεό. Έζησε κατά τα τέλη του 13ου αιώνα και καταγόταν από πλούσια και ονομαστή οικογένεια της Βουλγαρίας. Οι γονείς του διακρίνονταν για την ευσέβειά του στην Ορθοδοξία και επειδή δεν είχαν παιδιά, με πίστη κατέφυγαν στο Θεό. Πράγματι, δια Θείο οράματος έλαβαν την απάντηση. Έτσι, εκ θείας επαγγελίας γεννήθηκε ο Θείος Κοσμάς. Οι ευσεβείς γονείς του φρόντισαν και του έδωσαν χριστιανική ανατροφή. Όταν ανδρώθηκε, θέλησαν να τον υμφεύσουν. Όμως, ο νεαρός Κοσμάς, ελκυστής από την αγάπη του Χριστού, έφυγε κρυφά και τράβηξε για το Άγιον Όρος, το οποίο η φήμη ήταν πολύ μεγάλη. Ύστερα από πολλές περιπλανήσεις, έφτασε πολύ κοντά στο Άγιον Όρος. Τότε όμως ο διάβολος, θέλοντας να του κλονίσει την επιθυμία, γι' αυτό έκαμε μπροστά του να φαίνεται μια αδιαπέραστη θάλασσα και το όρος να βρίσκεται στο μέσον της σαν ένα νησί. Στάθηκε ο Κοσμάς με απορία και αναλογιζόταν πώς άραγε πάνε στο όρος η μοναχή. Αμέσως έπεσε στα γόνατα και προσευχήθηκε. Η φαινομενική θάλασσα έγινε άφαντη και τότε κατάλαβε ότι όλα ήταν ενέργειες του πονηρού και από τα βάθη της καρδιάς του δόξαζε τον Θεό. Σαν έφτασε στο Άγιον Όρος, πήγε στη Βουλγάρικη Μονή του Ζωγράφου, όπου ύστερα από την κατάλληλη δοκιμασία εκάρι μοναχός, ενεδύθη το αγγελικό σχήμα και του εδόθεως διακόνημα να υπηρετεί στον ναό.

Κάποτε, καθώς πλησίαζε η μεγάλη εορτή του Ευαγγελισμού, θέλησε να πάει στη Μονή Βατοπεδίου που πανηγύριζε για να προσκυνήσει την Αγία Ζώνη της Θεοτόκου. Πήγε λοιπόν στον ηγούμενο και ζήτησε άδεια να παρευρεθεί στην Ιερά Πανήγυρη του Βατοπεδίου. Αφού του δόθηκε η άδεια, με άφατη χαρά ήρθε στην πανηγυρίζουσα Μονή. Μπαίνοντας όμως στην εκκλησία, βλέπει μια γυναίκα να υπηρετεί. Ομοίως έγινε έπειτα και στην τράπεζα, αλλά και σε όλες τις υπηρεσίες του μοναστηριού. Λυπήθηκε πολύ, επειδή νόμισε ότι οι μοναχοί του Βατοπεδίου καταστρατήγησαν το άβατο του Αγίου Όρους και δέχονταν στο μοναστήρι γυναίκες. Έτσι, πολύ λυπημένος, γύρισε στη μονή του. Όταν τον είδε ο ηγούμενος και τον ρώτησε γιατί είναι λυπημένος, ο Όσιος Κοσμάς του αποκάλυψε αυτό που είδε και του εξέφρασε τις ανησυχίες του. «Ήξε βρε τέκνον», του λέγει ο ηγούμενος, «ότι εκείνη η γυναίκα που είδες ήταν η υπεραγία Θεοτόκος». Μόλις άκουσε αυτά ο Κοσμάς ευχαρίστησε την Παναγία που καταδέχτηκε να του φανερωθεί. Συνέβη επίσης μια ημέρα, εκεί που ήταν μόνος του μέσα στο ναό, με δέος πλησίασε και γονάτισε μπροστά σε μια εικόνα της Παναγίας και με δάκρυα προσευχόταν ζητώντας να τον οδηγήσει στη σωτηρία. Τότε άκουσε φωνή από την εικόνα που έλεγε «Ιέ και Θεέ μου, οδήγησον τον δούλον σου πώς να σωθεί». Και ο μικρός Χριστός από την αγκαλιά της Θεοτόκου απάντησε «Ας αναχωρήσει από το μοναστήρι και ας ησυχάσει κατά μόνας». Με την ευχή του ηγουμένου τότε αποσύρθηκε σε ένα κελί κοντά στο μοναστήρι όπου ησύχαζε και ασκήτω στην ωερά προσευχή και στη σιωπή. Με τη χάρη του Θεού κατόρθωσε να αποκτήσει κάθε αρετή ώστε αξιώθηκε να λάβει θεία χαρίσματα και να θαυματουργεί, κάτι που τον έκανε γνωστό πλέον σε ολόκληρο το Άγιο.

Συνέβη κάποτε ένας μοναχός, ο Χριστοφόρος, να πάει μια μέρα στον Όσιο να ακούσει λόγο πνευματικής ωφέλειας. Μόλις έφτασε στο κελί του Οσίου Κοσμά, άκουσε από μέσα συζητήσεις. Στάθηκε απ' έξω κάπως παράμερα, έως ότου φύγουν οι επισκέπτες. Αφού πέρασε αρκετή ώρα, πλησίασε και πάλι την πόρτα και η συζήτηση είχε τελειώσει. Τότε χτύπησε διακριτικά και ο Όσιος του άνοιξε και τον υποδέχτηκε. Όταν κάθισαν, ο μοναχός Χριστοφόρος, επειδή δεν είδε κανέναν μέσα στο κελί, τον ρώτησε με ποιον μιλούσε τόση ώρα. Ο Όσιος, επειδή κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να κρυφθεί, του φανέρωσε το όρομά του λέγοντας «Μετά του Χριστού, ο οποίος μου αποκάλυψε τι πρόκειται να πάθω από τους δαίμονες και ότι μετά λίγες ημέρες από τη δοκιμασία εκείνη θα υπάγω εις την βασιλεία του. Εσύ, όταν με ειρήνη φύγεις, στις 20 του μηνός Σεπτεμβρίου να έρθεις πάλι εδώ. Πράγματι, την καθορισμένη ημέρα ο Χριστοφόρος ήρθε στο κελί του Οσίου και τον βρήκε σχεδόν ημιθανή. Με ενδιαφέρον και αγάπη τον φρόντισε και τον ρώτησε τι του συνέβη. Όσιος Κοσμάς του απάντησε ότι ο άρχοντας των δαιμόνων ήρθε με πλήθος δαιμόνων και τον χτύπησαν τόσο άγρια που τον άφησαν κάτω μισοπεθαμένο. Ο Χριστόφορος έμεινε κοντά του και με αγάπη τον φρόντιζε. Μετά από 2 ημέρες, στις 22 Σεπτεμβρίου, ο Όσιος Κοσμάς ο ζωγραφίτης παρέδωσε εν ειρήνη την ψυχή του. Συγκεντρώθηκαν πολλοί πατέρες στην εξώδιο τελετή και κατά την ώρα που το τίμιο λείψανό του ενταφιαζόταν, συνέβη το εξής θαυμαστό. Συνάχθηκαν όλα τα άγρια ζώα του όρους και ήσυχα παρακολουθούσαν την τελετή. Όταν το ιερό λείψανό του κατετέθη στη γη, τότε το καθένα από τα ζώα έβγαλε μια δυνατή κραυγή και αμέσως έφυγαν και διασκορπίστηκαν πάλι στο βουνό. Αυτός λοιπόν ήταν ο Όσιος Κοσμάς που σαν ένας νέος προφήτης έδωσε μαρτυρία του αγιορείτικου μοναχισμού στον κόσμο, την προσευχή, που είναι η συντομότερη οδός για όσους επιθυμούν την επίτευξη της τελειότητας.

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση, Παναγιώτης Βλάχος.

να πιάνουμε και άλλες περιπτώσεις. Γέροντα, όταν μετά τη διακονία πηγαίνω στο κελί μου, συνήθως κάνω ευχή για διάφορες περιπτώσεις. Μήπως θα με βοηθούσε να διαβάζω για κάποιους ψαλμούς με την αντίστοιχη περίπτωση? Αν θέλεις, δοκίμασε. Θα σε βοηθήσει. Να διαβάζεις πρώτα την περίπτωση του ψαλμού, ύστερα να κάνεις ευχή για το συγκεκριμένο θέμα και μετά να διαβάζεις τον ψαλμό. Το ψαλτήρι πολύ βοηθάει για την καρδιακή προσευχή. Θα το καταλάβεις αργότερα και μόνη σου. Εγώ, αφού διαβάσω την περίπτωση, κάνω καρδιακή προσευχή και δεν πιάνω μόνο ένα θέμα, αλλά πολλά. Ξεκινώντας δηλαδή από τις περιπτώσεις του Αγίου Αρσενίου, πηγαίνω και σε άλλα θέματα. Όλες τις περιπτώσεις τις πιάνω πνευματικά και υλικά. Για τον πρώτο ψαλμό, τον οποίο διάβαζε ο Άγιος Αρσένιος για να καρποφορήσουν τα δέντρα ή τα αμπέλια που φύτευαν, πρώτα λέω «Ό,τι φυτεύεται να πιάσει» και μετά εύχομαι και για κάθε ξεκίνημα και για κάθε αρχή. Λέω «Τα παιδάκια που γεννιούνται να είναι αγιασμένα, να κάνουν προκοπή. Κάθε λόγος πνευματικός που σπέρνεται και ό,τι πνευματικό αρχίζει να καρποφορεί». Στον 105ο ψαλμό που είναι για το θείο φωτισμό, εύχομαι και για τους τυφλούς. Στον 122ο ψαλμό που είναι για τους τυφλούς, εύχομαι και να φωτίσει ο Θεός όλο τον κόσμο. Ο κάθε ένας, ξεκινώντας από την περίπτωση που αναφέρει ο Άγιος Αρσένιος, μπορεί να βρει και άλλες περιπτώσεις και να προσευχηθεί. Και εσύ, αν θέλεις να ανοίξεις δουλειά πνευματική, να πάρεις με τη σειρά το ψαλτήρι και όλες τις περιπτώσεις του Αγίου Αρσενίου να τις ερμηνεύεις και πνευματικά και να κάνεις καρδιακή προσευχή. Μπορείς, παίρνοντας μια περίπτωση του Αγίου Αρσενίου, να μου πεις και γιατί άλλο θα προσευχώσουν? Πριν από λίγο καιρό, γέροντα, είχα πρόβλημα με τα αυτιά μου και διάβαζα τον 95ο ψαλμό που διάβαζε ο Άγιος Αρσένιος για να δώσει ο Θεός την ακοή στους κοφούς. Προσευχόμουν όμως και για όλους τους κοφούς και για τα παιδιά να ακούν τους γονείς τους και για τους υποτακτικούς να κάνουν υπακοή. Βλέπεις, επειδή αυτή την περίπτωση την έζησες και πόνεσες, εύκολα μπόρεσες να σκεφτείς και τους άλλους πονεμένους. Να προσπαθήσεις να πονάς όλο τον κόσμο και χωρίς να ζεις τις δύσκολες καταστάσεις που περνούν. Έτσι, σιγά σιγά θα πονάς όλους τους ανθρώπους από μακριά και θα κάνεις για αυτούς καρδιακή προσευχή. Θα πονάει η καρδιά και από τον πόνο θα βγαίνει προσευχή. Γέροντα, όταν διαβάζω την περίπτωση ενός ψαλμού και προσπαθώ να σκεφτώ και άλλες σχετικές περιπτώσεις, καθυστερώ. Δεν χρειάζεται να σκεφτείς τι περιπτώσεις θα βρεις. Αυτές οι περιπτώσεις ξεπετάγονται μέσα από την καρδιά σε κλάσματα δευτερολέπτου. Εγώ βοηθιέμαι στο θέμα αυτό, γιατί έχω υπόψη μου τον πόνο του κόσμου, την κατάσταση στην οποία βρίσκεται και πονώ. Κάθε φορά, ανάλογα με τις καταστάσεις, βρίσκω και άλλα και άλλα. Από την περίπτωση ενός ψαλμού πηγαίνω σε ένα γνωστό πρόσωπο και μετά σε όλους τους αγνώστους που έχουν το ίδιο πρόβλημα. Αλλά κι εσείς να μην ζείτε αδιάφορα. Να σκέφτεστε πόσο υποφέρει ο κόσμος για να προσεύχεστε καρδιακά. Το θέμα είναι να δουλέψει η καρδιά. Θέλει πολύ προσευχή σήμερα. Η μόνη λύση είναι η προσευχή. Αλλιώς δεν γίνεται. Πάντως το ψαλτήρι πολύ βοηθάει. Είναι κεραυνός για το διάβολο. Πόση παρηγοριά βρίσκω με το ψαλτήρι? Το χώρισα σε τρία μέρη. Κάθε μέρα διαβάζω και ένα μέρος. Σε τρεις μέρες το τελειώνω και μετά το αρχίζω πάλι από την αρχή. Διαβάζω την περίπτωση του ψαλμού και κάνω καρδιακή προσευχή για την περίπτωση αυτήν και για όσους πάσουν σωματικά και ψυχικά. Μετά διαβάζω τον ψαλμό και στο τέλος κάθε ψαλμού λέω «Ο Θεός ανάπαυσον τους κοιμηθέντας δούλους σου». Αυτή τη μια μισή ώρα που διαβάζω το ψαλτήρι τη βλέπω σαν την πιο θετική βοήθεια προς τον κόσμο. Το χειμώνα που υπέφερα πολύ από την κύλη, όρθιος το διάβαζα. Από τα μάτια μου έτρεχαν δάκρυα από τους ανυπόφορους πόνους. Με το ένα χέρι σημάζευα την κύλη και με το άλλο κρατούσα το ψαλτήρι. Χτυπούσα το διάβολο με το πυροβόλο. Την ημέρα τον χτυπούσα με το ψαλτήρι, το βράδυ με την ευχή.
Λύσαξε ο διάβολος. Αυτό το σακάτεμα με την κύλη ήταν δαιμονικό χτύπημα, αλλά και ο Θεός το παραχώρησε για να δει τι θα κάνω. Γέροντα, δυσκολεύομαι να διαβάζω όρθια το ψαλτήρι χωρίς να στηρίζομαι κάπου. Θα κάνω και για σας υποστηλώματα για το ναό του Αγίου Πνεύματος. Της κάθε μιας θα κάνω και για σας ακουμπιστήρια. Επάνω σε ένα ξύλο καρφώνω ένα οριζόντιο σανίδι σε σχήμα ταφ. Σε αυτό ακουμπώ και διαβάζω το ψαλτήρι. Έχω ένα ακουμπιστήρι μέσα στο κελί και ένα έξω. Γέροντα, μερικές φορές όταν είμαι κουρασμένη και διαβάζω το ψαλτήρι, αν και από την κούραση δεν καταλαβαίνω τίποτε, βιάζω τον εαυτό μου να σταθώ όρθια και νιώθω ότι αυτό με βοηθάει. Μου λέει όμως ο λογισμός ότι αυτή η προσευχή δεν έχει αξία. Μπορεί να μην καταλαβαίνεις τι διαβάζεις, αλλά έχει αξία. Γιατί παρόλο που είσαι κουρασμένη, βιάζεις όμως τον εαυτό σου και στέκεσαι μπροστά στο Χριστό. Να μην ξεχνάς ότι και ο κόπος συμπεριλαμβάνεται στην προσευχή.

Ευχή και νύψη. Η δύναμη της ευχής. Γέροντα, πώς να λέω την ευχή? Καλύτερα να τη λες ολόκληρη. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με. Γιατί η ευχή περιέχει όλο το δόγμα της πίστεως. Αν δυσκολεύεσαι να την πεις ολόκληρη, ας λες: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Διάβασα, γέροντα, ότι η προσευχή πρέπει να απευθύνεται και στα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Με το Κύριε Ιησού Χριστέ όμως δεν απευθυνόμαστε μόνο στο Χριστό. Το Χριστό, δηλαδή τον Υιό, δεν απέστειλε ο Πατήρ στον κόσμο για να σώσει τον κόσμο? Ο Χριστός δεν θυσιάστηκε και σταυρώθηκε για μας? Ο Χριστός δεν θα κρίνει τον κόσμο? Στο Χριστό λοιπόν θα απευθυνθούμε, αφού σε αυτόν στήριξε ο Θεός τη σωτηρία του κόσμου. Είναι σωστό, γέροντα, αντί να λέω «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», να λέω «Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισέ με» ή «Συγχώρεσέ με» ή «Σκέπασέ με»? Καλύτερα να λες την ευχή όπως είναι. Το «ελέησόν με» τα έχει όλα μέσα. Σημαίνει και σώσον και φώτισον. Αναφέρεται και στις σωματικές ανάγκες και στην απαλλαγή από τα πάθη κλπ. Αλλά αν κάποια στιγμή νιώσεις την ανάγκη να πεις «Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισέ με» ή «Συγχώρεσέ με», μπορείς να το κάνεις. Γέροντα, με το «ελέησόν με» πρέπει να λέω πάντοτε την αμαρτωλήν? Μπορείς να το πεις λίγες φορές στην αρχή και μετά δεν χρειάζεται να το λες. Φτάνει να έχεις συνέστηση της αμαρτωλότητάς σου. Γέροντα, μου είναι πιο εύκολο να κάνω κομποσκίνη στην Παναγία ή στους Αγίους παρά να λέω την ευχή. Είναι φυσικό να συμβαίνει αυτό? Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Η ευχή έχει άλλο νόημα. Με την ευχή συνδέεται κανείς με το Χριστό. Ενώνεται ο νους του με το Θεό. Αλλά πρέπει ο νους να είναι στην ευχή. Αυτό είναι το μυστικό. Όταν κάνουμε πολλά κομποσκίνια στον έναν ή στον άλλον Άγιο, καλό είναι και αυτό, αλλά δεν βοηθάει στην αδιάλειπτη προσευχή. Να συνηθίζεις να λες περισσότερο την ευχή για να κινείται ο νους πολλές φορές στο Κύριε Ιησού Χριστέ, και έτσι θα βρίσκεσαι φυσιολογικά στην αδιάλειπτη προσευχή, η οποία περιορίζεται συνήθως στο Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με, το οποίο πρέπει να λέμε εν όλη την καρδία και εν όλη την ψυχή και εν όλη τη διανοία. Άλλο είναι όταν θέλουμε να παρακαλέσουμε έναν Άγιο για να επέμβει, να βοηθήσει σε κάποιο πρόβλημα. Αυτό το λέω από δική μου πείρα. Πώς βοηθιέμαι εγώ? Δεν ξέρω εάν βοηθάει και άλλους. Το παν είναι να στραφούμε στην ευχή για να ενωθούμε με τον Θεό. Μόνο αυτό αξίζει, γιατί ο άνθρωπος με το Πνεύμα του Θεού συγγενεύει και με το Πνεύμα του Θεού ενώνεται με το Θεό κατά ένα ιερό τρόπο δια της προσευχής. Επαναλαμβάνουμε δηλαδή πολλές φορές το γλυκύτατο όνομα του Χριστού, όχι γιατί ο Χριστός δεν ακούει με μια φορά που θα τον επικαλεστούμε, αλλά για να ενωθεί ο νους μας μαζί του, αφού ο Χριστός είναι για μας το παν και σε αυτόν θα καταλήξουμε. Γέροντα, αισθάνομαι αδύναμη να αντιμετωπίσω οποιονδήποτε πειρασμό και δυσκολία. Δεν λες την ευχή? Όπως τα καράβια που κινδυνεύουν εκπέμπουν SOS, έτσι και εσύ να λες συνέχεια «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με» και θα λαμβάνεις βοήθεια. Εμένα μια φορά ο πειρασμός θα με έριχνε στον κρεμό αν δεν έλεγα την ευχή. Η ευχή με έσωσε. Όταν ήμουν στην Ιερά Μονή στο Μίου ένα βράδυ, είχα πάει σε μια σπηλιά που βρισκόταν σε ένα επικίνδυνο και απότομο μέρος. Ήταν πολύ μικρή, μόλις που χωρούσα καθιστός. Είχα βάλει μερικές πέτρες έξω από το άνοιγμά της, γιατί κάτω ήταν γκρεμός. Όλη τη νύχτα έλεγα την ευχή. Τα χαράματα μέσα στην ησυχία ακούστηκε ξαφνικά ένα τρομακτικό κικυρίκου και ένα δυνατό χτύπημα φτερών ακριβώς δίπλα μου. Ξαφνιάστηκα. «Κύριε Ιησού Χριστέ», φώναξα και πετάχτηκα έξω. Λίγο έλειψε να πέσω στον γκρεμό.
Αμέσως όμως κατάλαβα ότι ήταν ο πειρασμός και συνέχισα την ευχή ενώ τα αυτιά μου βούιζαν από το θόρυβο. Γέροντα, όταν κανείς λέει την ευχή μόνο με το στόμα, χωρίς να συμμετέχει ο νους, αυτό βοηθάει? Βοηθάει και αυτό. Δεν διώχνει βέβαια τον εχθρό, αλλά με τις ρηπές που του ρίχνει τον καθυλώνει εκεί που βρίσκεται. Η ευχή έχει μεγάλη δύναμη. Είναι φοβερό όπλο κατά του διαβόλου. Είναι σαν να πυροβολεί στο διάβολο με σφαίρες πνευματικές και δεν μπορεί να πλησιάσει. Μια φορά ένας δόκιμος μοναχός που έμενε στη σκήτη της Αγίας Άνης έλεγε την ευχή και ο διάβολος τον κορόιδευε και του έκανε συνέχεια «μμμ». Ύστερα άκουσε το διάβολο να φωνάζει «Στη σκήτη της γριάς δεν μ' αφήνουν οι καλόγεροι να πλησιάσουν». Γέροντα, όταν έχω πονηρούς ή βλάστημους λογισμούς και προσπαθώ να λέω την ευχή, μπορεί να επισύρω την οργή του Θεού? Όχι, το ταγκαλάκι από την κακία τους παίρνει πονηρούς λογισμούς. Αλλά εσύ να το αξιοποιείς για να εργάζεσαι στην αδιάλειπτη προσευχή. Να του λες «Καλά που μου έφερες αυτούς τους λογισμούς, γιατί είχα ξεχάσει το Θεό», και να λες την ευχή. Το ταγκαλάκι, όταν δει ότι σου κάνει καλό, θα υποχωρήσει μόνο του, γιατί δεν το συμφέρει να γίνεται αυτό αφορμή για να προσεύχεσαι εσύ. Όταν υποχωρήσει και δεν θα σε πειράζει πλέον, εσύ θα έχεις αποκτήσει την αδιάλειπτη προσευχή. Πάντως, ο διάβολος, χωρίς να το θέλει, κάνει τελικά μεγάλο καλό. Γι' αυτό και ο Θεός τον ανέχεται. Όταν ήμουν στη σκήτη Ιβύρων, μια νύχτα τα ταγκαλάκια πήγαν να με σκοτώσουν με μια πλάκα. Το απόγευμα είχε περάσει από το καλύβι ένας ταλαιπωρημένος άνθρωπος. Του έδωσα ό,τι χρήματα είχα και έφυγε. Τη νύχτα ακούω να χτυπούν την πόρτα. Σκέφτηκα ότι αυτός θα νόμιζε πως έχω κι άλλα χρήματα και ξανάρθε. «Ποιος είναι?» φωνάζω. «Τίποτε». Ακούω μετά χτυπήματα στην άλλη πόρτα. Ανάβω ένα κερί για να φέξει. «Ποιος είναι?» ξαναφωνάζω. «Τίποτε». Σε λίγο ακούω χτυπήματα πάνω στο ταβάνι. «Τώρα συνεννοηθήκαμε», λέω. Και αρχίζει ένας θόρυβος. Γονάτισα και έλεγα συνέχεια την ευχή. Ξαφνικά πετάνε μια πλάκα και πάνω μπαμ έσπασε το σανίδι από το ταβάνι και βγήκε η μισή πλάκα ακριβώς επάνω από το κεφάλι μου, με τη μύτη προς τα κάτω. «Κατάλαβα», είπα. «Έτσι θα πάμε όλη τη νύχτα». Κάναμε αγρυπνία μετά. Εγώ με την ευχή και τα ταγκαλάκια με τα χτυπήματα πάνω στη στέγη. Όμορφες αγρυπνίες ήταν αυτές. Ευχή σημαίνει πόλεμος κατά του ταγκαλακιού. Θα πολεμάει επομένως και το ταγκαλάκι αμυνόμενο. Αφοπλισμένα είναι τα ταγκαλάκια, μόνο όταν τα πολεμάει κανείς με λεβεντιά που έχει μέσα ταπεινοφροσύνη και όχι με εγωιστική παλικαριά. Γέροντα, πώς καθαρίζει η καρδιά? Με την ταπείνωση, την ανεξικακία, τη θυσία, την ανιδιοτέλεια, την εξαγόρευση, την άσκηση, την προσευχή. Και προπαντός με την ευχή καθαρίζει η καρδιά. Η ευχή πετάει όλη τη σαβούρα που έχει η καρδιά. Γέροντα, μόνο με την ευχή να καθαρίσει η καρδιά? Όχι, δεν γίνεται η κάθαρση μόνο με την ευχή, αν παράλληλα δεν υπάρχει ταπείνωση και δεν γίνεται ο ανάλογος αγώνας. Αν προσεύχεσαι και δεν προσπαθείς να τηρήσεις και τα άλλα που είπα, τότε χαμένος κόπος. Ή αν τηρείς εκείνα και παραμελείς την προσευχή, πάλι χαμένος κόπος. Αγωνίζεσαι και συγχρόνως προσεύχεσαι. Ζητάς τη βοήθεια του Θεού με την προσευχή και έτσι σιγά σιγά καθαρίζει η καρδιά. Αγώνας και προσευχή πάνε μαζί.

Η εργασία της ευχής. Γέροντα, πώς είναι καλύτερα να λέω την ευχή, φωναχτά, ψιθυριστά ή με το νου? Αν τη λες φωναχτά, θα κουράζεσαι και γρήγορα θα αποκάμεις. Γι' αυτό να τη λες πότε ψιθυριστά και πότε με το νου. Η ευχή με το νου είναι το καλύτερο. Επειδή όμως δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να τη λένε συνέχεια με το νου, βοηθάει να τη λέει κανείς και ψιθυριστά, σαν μια προπαίδεια. Μπορείς να αρχίζεις να τη λες ψιθυριστά, να συνεχίζεις με το νου και ύστερα πάλι ψιθυριστά και πάλι με το νου. Να κάνεις αυτή την εναλλαγή μέχρι να καταλήξει η ευχή να γίνεται μόνο με το νου. Να γίνει δηλαδή νοερά, όπως και λέγεται νοερά προσευχή. Τότε προσεύχεται κανείς με το νου του και η καρδιά του σκυρτά, αγάλεται. Φθάνει στο θείο έρωτα, ζει ουράνιες καταστάσεις. Αυτό το διάστημα, γέροντα, κάθε φορά που μπαίνω στο κελί μου έχω μετεωρισμό και βλάστημους λογισμούς. Γιατί μου συμβαίνει αυτό? Ξέχασες, φαίνεται, την ευχή και γι' αυτό ο πειρασμός έστησε τη σκηνή του έξω από το κελί σου. Προσπάθησες τις κενές ώρες που έχεις στο κελί να λες την ευχή ψιθυριστά για να διώχνεις το μετεωρισμό και τους λογισμούς που υποβάλλει ο εχθρός. Η ψιθυριστή ευχή πολύ βοηθάει στις ώρες της επιθέσεως, γιατί εκείνη τη στιγμή χρειάζεται προσοχή για να γλιτώσει κανείς από την εχθρική φάλαγγα. Γέροντα, συμφέρει όταν μου έρχονται κακοί ή βλάστημοι λογισμοί να τους πολεμώ με αντιρρητικό πόλεμο? Καλύτερα να τους πολεμάς με την ευχή παρά με αντιρρητικό πόλεμο. Όσο μπορείς να μιλάς νοερός με τον Χριστό δια της νοεράς προσευχής και να μην συζητάς με το νου σου τούτο ή εκείνο. Να καλλιεργείς την ευχή η οποία αρχικά θα σε απαλλάξει από τους κακούς λογισμούς και στο τέλος θα γίνει ένα με την αναπνοή σου. Γέροντα, τι να προσέξω περισσότερο? Να στρωθείς, να συμμαζευτείς και όπου βρεθείς να λες την ευχή με το νου και με την καρδιά σου, ζητώντας το έλεος του καλού Θεού για τον εαυτό σου, για όλους τους ζώντες και για όλους τους κεκοιμημένους. Και όταν κουράζεσαι από την ευχή, να ψάλεις δυνατά το αργό «Κύριε ελέησον» ή ένα τροπάριο. Συνήθως, γέροντα, λέω την ευχή μόνο στο ναό. Όταν ο μοναχός αρκείται στο να λέει την ευχή μόνο στο ναό, είναι σαν τους κοσμικούς που πηγαίνουν στην εκκλησία μόνο την Κυριακή. Γι' αυτό να μην περιορίζεσαι να λες την ευχή μόνο στο ναό. Να τη λες και στο διακόνημα και στο κελί και όταν ξαπλώνεις για να ξεκουραστείς πάλι να λες την ευχή. Στο διακόνημα να προσέχεις, να κινείσαι ήρεμα και συνετά για να μην σου κλέβει το ταγκαλάκι το νου από την ευχή. Πάντα να έχεις στο στόμα σου το γλυκύτατο όνομα του Ιησού για να γλυκαίνεται η ψυχή σου. Μεγάλη υπόθεση να περνάς ολόκληρη την ημέρα με την ευχή. Αρχίζεις την ημέρα σου με την ευχή, στη συνέχεια κάνεις την εργασία σου λέγοντας την ευχή και έτσι αγιάζεται ό,τι κάνεις. Αγιάζονται και όσοι συμμετέχουν σε αυτό. Όταν λόγου χάρη μαγειρεύεις και λες την ευχή, αγιάζεται το φαγητό που κάνεις. Αγιάζονται και όσοι τρώνε. Γέροντα, αυτόν τον καιρό αντιμετωπίζω συνέχεια πειρασμούς. Να αξιοποιείς τον κάθε πειρασμό με το να καταφεύγεις τον Χριστό ζητώντας τη βοήθειά Του. Και έτσι θα σου μένει κέρδος η αδιάλειπτη προσευχή. Γέροντα, να μας λέγατε κάτι για την αυτενέργητη ευχή. Ο άνθρωπος που έχει την αυτενέργητη ευχή δεν προσπαθεί να πει την ευχή, αλλά χωρίς να καταβάλει καμία προσπάθεια, η ευχή λέγεται μέσα του από μόνη της. Ακόμη και στον ύπνο λέει την ευχή και όταν ξυπνάει συνεχίζει η ευχή. Γι' αυτό στην Αγία Γραφή, στο Άσμα Ασμάτων, λέει «Εγώ καθεύδω και η καρδιά μου αγρυπνεί». Στο Άγιον Όρος ήταν ένας εργάτης που δούλευε πολύ. Δούλευε για τρεις εργάτες και γι' αυτό οι πατέρες του έδιναν διπλό μισθό. Ερχόταν καμιά φορά και εκεί στο καλύβι, στον Τίμιο Σταυρό. Μια φορά που ήρθε του είπα «Εκεί που δουλεύεις να λες την ευχή για να αγιάζεται και η δουλειά που κάνεις». Με άκουσε με απλότητα και συνήθισε να λέει την ευχή.
Έρχεται μια μέρα και μου λέει: «Κοιμάμαι και στον ύπνο μου λέω την ευχή. Και όταν ξυπνάω», συνεχίζει, «η ευχή. Νιώθω μέσα μου χαρά. Άρχισε να γλυκοχαράζει», του λέω. Κοσμικός άνθρωπος και είχε φτάσει σε τέτοια κατάσταση. Γέροντα, ο άνθρωπος που έχει την αυτενέργητη ευχή έχει καθαριστεί από τα πάθη. Τότε έχει φτάσει σε καλή κατάσταση. Πώς φτάνει, γέροντα, κανείς στην αυτενέργητη ευχή? Όταν ο άνθρωπος συναισθάνεται την αμαρτωλότητά του και έχει συνέχεια κατά νου την αχαριστία του, τότε πιέζεται η ψυχή φιλότιμα και ζητάει ταπεινά το έλεος του Θεού. Και μετά, χωρίς να καταβάλει προσπάθεια, αρχίζει η ευχή να λέγεται μόνη της, δουλεύει μέσα του δηλαδή η ευχή. Το αισθάνεται ως ανάγκη, γέροντα? Όχι ως ανάγκη, αλλά του έχει γίνει συνήθεια πλέον. Του έχει μείνει η καλή συνήθεια της αδιαλείπτου προσευχής από την εργασία που έκανε.

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά οι πίστικοι πολιτικοί άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
2: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Αγιασμός στον Αριοπάγο για την έναρξη της νέας δικαστικής χρονιάς. Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος για τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος Αλέξιο. Η παρουσία του έπαιξε σημαντικό ρόλο στην άνθηση του μοναχισμού. Πάνω από 50% η μείωση των γεννήσεων σε 6 νομούς της Ελλάδας. Νέο πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης για ορεινές και νησιωτικές περιοχές. Έρχονται ηλεκτρονικά ειδοποιητήρια για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας. Το Ιράν θα ανοίξει εντός εβδομάδας τα στενά του Ορμούζ εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατεβάσουν τα όπλα. Πρόεδρος Ερντογάν από Νέα Υόρκη, πολύτιμος φίλος μου ο Τραμπ, να ξεπεράσουμε τα εμπόδια στην αμυντική μας συνεργασία. Σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια έχουμε νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, με βαθμιαία εξασθένιση από το απόγευμα. Στην Αττική από το μεσημέρι έχουμε καταιγίδα, ενώ η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Περισσότερα θα ακούσουμε από την κυρία Πηγή Ζαχαρία.

0: να έχουμε μια χρονιά ευλογημένη και πλούσια, ώστε να αποδώσουμε τους καρπούς που χρειάζεται ο κόσμος και ιδιαίτερα η πατρίδα μας, ευχήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος κατά την τελετή αγιασμού στον Άριο Πάγο σήμερα το πρωί, με αφορμή την έναρξη της νέας δικαστικής χρονιάς. Τον Αρχιεπίσκοπο συνόδευαν ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Εμμανουήλ Παπαμικρούλης και ο Αρχιδιάκονος Δημήτριος Φωκιανός. Και τους υποδέχθηκαν ο πρόεδρος του Αρίου Πάγου κύριος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, ο εισαγγελέας του Αρίου Πάγου κύριος Ευάγγελος Μπακέλας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης κύριος Γιώργος Φλωρίδης, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης κύριος Ιωάννης Μπούγας και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης κύριος Πέλοπας Λάσκος. Μετά την ακολουθία του αγιασμού, ο Αρχιεπίσκοπος ευχήθηκε στους δικαστικούς λειτουργούς εσωτερική δύναμη, υγεία και καρποφόρο έργο, ώστε να ανταποκριθούν στην ευθύνη που τους αναθέτει ο Κύριος και στις ανάγκες της εποχής. Εύχομαι μια χρονιά ευλογημένη, πλούσια, ώστε να αποδώσουμε τους καρπούς που χρειάζεται ο κόσμος και ιδιαίτερα η πατρίδα μας, σημείωσε ο Αρχιεπίσκοπος. Ο πρόεδρος του Αρίου Πάγου ευχαρίστησε τον Μακαριότατο για την παρουσία του και τόνισε πως η απονομή της δικαιοσύνης δεν είναι μόνο ζήτημα γνώσης, αλλά απαιτεί συνείδηση, ταπεινότητα και ευθύνη απέναντι στον άνθρωπο. Ευχήθηκε παράλληλα μια δικαιοσύνη ανεξάρτητη, ταχεία και αντάξια της εμπιστοσύνης των πολιτών. Χαιρετισμό απίφθινε και ο εισαγγελέας του Αρίου Πάγου, ο οποίος ευχήθηκε καλή δικαστική χρονιά με υγεία, δύναμη και πρόοδο. Στη συνέχεια, ο Υπουργός ευχήθηκε δύναμη και υγεία σε όλους, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η αναφορά του στην ανακαίνιση του κτηρίου του Αρίου Πάγου. Όπως σημείωσε, μετά το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο, έφτασε η σειρά του Αρίου Πάγου ώστε να ανακαινιστεί πλήρως το κτίριο και να μεταστεγαστεί προσωρινά το δικαστήριο. Τώρα, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα, και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερωνύμου, πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα η εκδήλωση «Εν ενή πνεύματι», με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την εγκατάσταση της σημερινής αδελφότητας της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος στο Άγιον Όρος και την ανάληψη της ηγουμενίας από τον Αρχιμανδρίτη Αλέξιο. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Παρέστησαν επίσης ο Μητροπολίτης Χαλκιδόνος κύριος Εμμανουήλ, εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, καθώς και ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κύριος Νίκος Παπαϊωάννου, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ακόμη δεκάδες αρχιερείς, ο διοικητής και ο υποδιοικητής του Αγίου Όρους, υπουργοί, πολιτικοί, κληρικοί και λαϊκοί. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στη συμπλήρωση 50 χρόνων από την εγκατάσταση της σημερινής αδελφότητας της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος στο Άγιον Όρος και την ανάληψη της ηγουμενίας από τον Γέροντα Αλέξιο, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική σημασία του Αγίου Όρους ως πνευματικού φάρου και θεματοφύλακα της ορθόδοξης και πολιτιστικής παράδοσης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανανέωση της αδελφότητας το 1976 με την εγκατάσταση 15 νέων μοναχών από τα Μετέωρα, αλλά και στην 50ετή ηγουμενία του Γέροντα Αλεξίου, την οποία χαρακτήρισε ως πορεία διακονίας, πνευματικής καλλιέργειας και προσφοράς. Όπως ανέφερε, με σύνεση, πραότητα και αφοσίωση, με ταπεινότητα και όραμα, ενέπνευσε και εμπνέει μοναχούς και προσκυνητές. Ο πρόεδρος στάθηκε ιδιαίτερα και στον ρόλο του μοναχισμού, επισημένοντας πως δεν αποτελεί απομάκρυνση από τον άνθρωπο, αλλά διακονία και έμπρακτη αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Ο μοναχικός βίος δεν σημαίνει ανενεργό απραξία, αλλά ένταξη των βιωτικών πλευρών της ζωής στην αλήθεια του Χριστού, σημείωσε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενος ειδικότερα στη Μονή Ξενοφόντος, τόνισε πως παραμένει ένας τόπος ησυχίας, προσευχής και εσωτερικής αναζήτησης, αλλά και παραμυθίας, κατανόησης και συμπόνιας, όπου η παράδοση δεν διατηρείται απλώς, αλλά παραμένει ζωντανή. Κλείνοντας, υπογράμμισε την ανεκτίμητη συμβολή της Μονής στην πνευματική ζωή του έθνους και εξέφρασε την ευχή να συνεχίσει να αποτελεί φάρο ορθόδοξης πνευματικότητας, ειρήνης και ελπίδας, ενώ ευχήθηκε στον γέροντα Αλέξιο να συνεχίσει να προσφέρει την πνευματική του σοφία ως πατρική μορφή που εμπνέει και καθοδηγεί. Κατόπιν ο Αρχιεπίσκοπος τόνισε: «Συναχθήκαμε σήμερα εδώ με αφορμή τη συμπλήρωση μισού αιώνα εγκαταβίωσης και ανάληψης της ηγουμενίας της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος Αγίου Όρους από τον γέροντα Αλέξιο, σε μια εποχή που ο αριθμός των μοναχών στο Άγιο Όρος είχε περιοριστεί πολύ. Η έλευσή του μαζί με άλλες αδελφότητες στην ίδια περίοδο οδήγησαν στην άμφιση του μοναχισμού που σήμερα γνωρίζουμε. Η παρουσία του έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην ακμή της Μονής. Αλλά ιδιαίτερη ήταν και η συμβολή του στη δημιουργία μοναστικών αδελφοτήτων και εκτός Αγίου Όρους, στη στήριξη αυτών και άλλων και στην καθοδήγηση πολλών λαϊκών αδελφών μας. Ο εορτασμός αυτός είναι πηγή χαράς και εφορίας, αλλά ταυτόχρονα είναι αφορμή να σκεφτούμε το μέλλον του μοναχισμού σε μια εποχή που καλλιεργεί το ακριβώς αντίθετο όραμα ζωής. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής χαρακτηρίζεται από τη διευκόλυνση, την κατάργηση της πραγματικής διάστασης του χώρου και του χρόνου, την κατάργηση κάθε ορίου, το να απολαμβάνεις πράγματα χωρίς τη διαμεσολάβηση της φυσικής μας παρουσίας, χωρίς κανένα κόπο και ασκητικό μόχθο, είναι η κυρίαρχη τάση και στάση ζωής. Αντίθετα, το ασκητικό ιδεώδες προβάλλει έναν εντελώς άλλο τρόπο ζωής που συμπυκνώνεται στη φράση «Δεν θα λάβεις πνεύμα αν δεν δώσεις αίμα». Σε αυτήν την πρόσκληση της εποχής μας και ο μοναχισμός μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά, αρκεί να μην ενδώσει στον πειρασμό της εκοσμίκευσης. «Εφράνθητη γέροντα Αλέξη επί μακρών, καθότι κύκλο της τραπέζης σου στέκονται τα έγγονά σου φέροντα κλάδους αγαθοεργίας». Κατόπιν ο Μητροπολίτης Χαλκιδόνος ανέγνωσε το μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη και ο Υφυπουργός Παιδείας το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Στη συνέχεια χαιρετισμού απίφθινε ο γέροντας Νικόδημος, εκπρόσωπος της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους. Για την πορεία της αδελφότητας και το έργο της εντός αλλά και εκτός της Αθωνικής Πολιτείας συνομίλησαν ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφίας, Ηρακλείου και Χαλκιδόνος κύριος Γαβριήλ, ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, αρχιμανδρίτης Ελισσαίος, ο πρώην Πρωθυπουργός Παναγιώτης Πικραμένος και ο Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Ενώσεως Επιχειρηματιών Παύλος Ευθυμίου, με συντονιστή τον δημοσιογράφο Βασίλη Χιώτη. Λίγο πριν την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, προβλήθηκε ντοκιμαντέρ με σπάνιο αρχαιακό υλικό, σημαντικές μαρτυρίες και ανέκδοτες φωτογραφίες που αποτυπώνουν την 50χρονη πορεία της αδελφότητας της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος σε επιμέλεια του δημοσιογράφου Ανδρέα Λουδάρου. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος Αρχιμανδρίτη Αλεξίου, ο οποίος ευχαρίστησε όλους όσοι τίμησαν με την παρουσία τους την επετειακή εκδήλωση και αναφέρθηκε στην 50ετή πορεία της αδελφότητας, υπογραμμίζοντας πως κάθε αγαθό που επιτελείται στην Εκκλησία αποτελεί καρπό της χάριτος του Θεού και της συνεργασίας των ανθρώπων. Κάνοντας έναν απολογισμό της πορείας από το 1976 μέχρι σήμερα, μίλησε για αγώνες, δοκιμασίες, κόπους και ασθένειες, αλλά και για χαρές και ευλογίες, σημειώνοντας πως η χάρις του Θεού μας σκέπει και πλουσίως μας χαριτώνει και μας καθοδηγεί. Συγκινητική ήταν η αναφορά του σε ένα περιστατικό που, όπως είπε, συνέβη το 1979 και το οποίο ο ίδιος αποδίδει στην πρόνοια του Θεού. Κατά τη διάρκεια διαδρομής στη δασική περιοχή της Μονής, ενώ βρισκόταν σε αγροτικό όχημα, ο οδηγός απομακρύνθηκε για λίγο. Τότε, όπως διηγήθηκε, αισθάνθηκε μέσα του μία έντονη φωνή να του λέει «Βγες έξω». Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένας άξονας με τις ρόδες ενός οχήματος αποκολλήθηκε και έπεσε με ορμή ακριβώς επάνω στο σημείο που καθόταν, ισοπεδώνοντας το όχημα. «Η πρόνοια του Θεού πραγματικά με έσωσε από βέβαιο θάνατο», ανέφερε, προσθέτοντας πως το περιστατικό αυτό τον στερέωσε ακόμη περισσότερο στην αποστολή του και του ενίσχυσε την πεποίθηση για την προστασία του Αγίου Γεωργίου, πολιούχου της Μονής. Ο πατήρ Αλέξιος τόνισε ακόμη ότι η αδελφότητα πορεύθηκε όλα αυτά τα χρόνια με ομόνοια, άσκηση, προσευχή και μετάνοια, έχοντας ως στόχο τη διαφύλαξη της ενότητας της πίστεως και της κοινωνίας του Αγίου Πνεύματος. Όπως υπογράμμισε, η ενότητα δεν είναι απλώς μία ανθρώπινη συμπορία, αλλά είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Κλείνοντας, χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη εκδήλωση όχι προσωπική επέτειο, αλλά δοξολογία Θεού και ευχαριστήριο απολογισμό για τα 50 χρόνια πορείας της αδελφότητας. Αντιμέτωπη με μια βαθιά και διαρκώς εντυνόμενη δημογραφική αλλαγή βρίσκεται η χώρα μας. Η μείωση των γεννήσεων έχει ιδιαίτερα έντονο αποτύπωμα στην περιφέρεια, με τα στοιχεία να καταγράφουν μια μακρά πορεία υποχώρησης της γεννητικότητας που συνοδεύεται από γύρανση του πληθυσμού και αύξηση των θανάτων, σύμφωνα με νεότερα στοιχεία του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών. Από περίπου 148.000 γεννήσεις κατά μέσο όρο την περίοδο 1979-1980, η χώρα έφτασε μόλις τις 67.000 το 2024-25. Την ίδια στιγμή η μέση ηλικία απόκτησης παιδιού αυξήθηκε σχεδόν κατά 6 χρόνια, από τα 26,2 στα 32,2 έτη. Η πτωτική τάση ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 70 και με εξαίρεση την περίοδο 2003-2009 συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Η μελανή εικόνα σε ό,τι αφορά στη μείωση του πληθυσμού δεν είναι η ίδια σε ολόκληρη τη χώρα. Μεταξύ 2009 και 2024 οι γεννήσεις μειώθηκαν πανελλαδικά κατά 42% από 117.440 σε 68.310. Σε 6 νομούς της Ηπειρωτικής Ελλάδας, τη Θεσπρωτεία, τα Γρεβενά, τη Φθιώτιδα, την Κοζάνη, την Ευρυτανία και τη Φλόρινα, η μείωση ξεπέρασε το 50%. Αντίθετα, σε νησιωτικές περιοχές η υποχώρηση των γεννήσεων είναι σαφώς μικρότερη, ενώ στις Κυκλάδες και τη Ζάκυνθο περιορίστηκε κάτω από 15%. Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο ανησυχητική όταν συνυπολογίζονται οι θάνατοι. Το φυσικό ισοζύγιο, δηλαδή η διαφορά μεταξύ γεννήσεων και θανάτων, έχει περάσει πλέον σε σταθερά αρνητικό έδαφος, σύμφωνα με τη μελέτη. Ενώ τη δεκαετία 1971-80 οι γεννήσεις ξεπερνούσαν τους θανάτους κατά 638.000, το πλεώνασμα περιορίστηκε στις 276.000 την επόμενη δεκαετία και μόλις στις 22.000 τη δεκαετία 1991-2000. Αντιθέτως, την περίοδο 2011-2020 καταγράφηκαν 267.000 περισσότεροι θάνατοι από γεννήσεις, ενώ μόνο στην πενταετία 2021-2025 η διαφορά έφτασε τις 290.000. Αναλυτικότερα, το 2024 αντιστοιχούσαν σε εθνικό επίπεδο 184 θάνατοι ανά 100 γεννήσεις, έναντι 92 το 2009. Σε ορισμένες περιφερειακές ενότητες η αναλογία έφτασε ακόμη και τους 376 θανάτους ανά 100 γεννήσεις. Μόλις 5 από τις 74 περιφερειακές ενότητες είχαν περισσότερες γεννήσεις από θανάτους. Ποιες περιφέρειες? Της Θήρας, της Μυκόνου, της Κο, της Νάξου και του Ρεθύμνου. Ένα νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας σε επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν εργαζόμενους οι οποίοι ζουν σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας, προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως σε συνέντευξή της στον Αντένα. Όπως επεσήμανε η Υπουργός, η αποκέντρωση είναι μεγάλο ζητούμενο για την κυβέρνηση, η οποία επιχειρεί να δώσει κίνητρα σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις, ώστε να μετακινηθούν στην περιφέρεια. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας εντάσσεται και το νέο πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης σε επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν εργαζόμενους που ζουν σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Βάσει του νέου προγράμματος, η εργασία θα γίνεται εξ αποστάσεως και θα επιδοτείται το 90% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών για 12 μήνες. Η σκέψη είναι ότι ο άνθρωπος αυτός μένει στον τόπο του, μπορεί όμως και να δουλέψει. Μπορεί να εργαστεί και αν αποδείξει την αξία του, θα τον κρατήσει μετά η επιχείρηση, δήλωσε η κυρία Κεραμέως και πρόσθεσε πως το πρόγραμμα αποτελεί κίνητρο και για τις επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν κατά προτεραιότητα αυτή την κατηγορία εργαζομένων. Προειδοποιητικά ηλεκτρονικά μηνύματα θα λάβουν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου όλοι οι ιδιοκτήτες οχημάτων που άφησαν για διάφορους λόγους απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Η διαδικασία αποστολής των μηνυμάτων ξεκίνησε στις 14 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί ως το τέλος του μήνα και οι παραλήπτες τους πρέπει ως την 30 Οκτωβρίου να διορθώσουν την εικόνα των οχημάτων τους, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα λάβουν βεβαιώσεις για οφειλές και πρόστιμα. Από την 1η Οκτωβρίου ανοίγει στο MyCar η ειδική εφαρμογή, στην οποία οι ιδιοκτήτες θα μπορούν με τους κωδικούς TaxisNet να βλέπουν τα οχήματα που εμφανίζονται να χρωστούν τέλη του 2021 και να δηλώνουν την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκονταν. Πρόκειται για την τελευταία πράξη στην οποία καλούνται να προχωρήσουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων που εμφανίζονται με εκκρεμότητες το 2021 πριν η οφειλή περάσει στα βιβλία της εφορίας. Όσοι λάβουν το σχετικό μήνυμα και θεωρούν πως δεν οφείλουν τα τέλη του 2021, θα πρέπει να μπουν στην εφαρμογή και να δηλώσουν την κατάσταση του οχήματος, καταθέτοντας παράλληλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι περιπτώσεις μπορεί να αφορούν μεταξύ άλλων κλοπή, διαγραφή, ακινησία, απαλλαγή από τα τέλη ή άλλη κατάσταση που αποδεικνύει πως δεν υπήρχε υποχρέωση καταβολής. Τα στοιχεία που θα υποβάλλονται μέσω MyCar θα διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο στις αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες ώστε να διορθώνεται η εικόνα του οχήματος στο πληροφοριακό σύστημα. Η διαδικασία δεν αφορά οχήματα που ανήκουν σε άτομα με αναπηρία, τα οποία καλύπτονται από τις σχετικές απαλλαγές, ούτε οχήματα αποβιοσάντων. Στα διεθνή, το Ιράν πρότεινε την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ εντός 7 ημερών, εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες προβούν σε αρχικά βήματα για τη χαλάρωση της στρατιωτικής πίεσης, δήλωσε στο Ιαπωνικό Πρακτορείο Ειδήσεων ανώτερος στέλεχος της Ιρανικής κυβέρνησης στο πλαίσιο των ενδυνόμενων προσπαθειών της Τεχεράνης για την αναζωογόνηση των διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον. Η πρόταση, η οποία έχει ήδη διαβίβαστεί στην Ουάσιγκτον μέσω διαμεσολαβητών, προβλέπει τη διεξαγωγή νέων συνομιλιών με στόχο τον οριστικό τερματισμό των εχθροπραξιών μεταξύ των δύο χωρών, ανέφερε το στέλεχος του Ιρανικού καθεστώτος. Ο ίδιος αξιωματούχος απέκλεισε το ενδεχόμενο συνάντησης μεταξύ του Ιρανού Προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν και του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της Συνόδου. Ωστόσο, δήλωσε πως η πρόοδος προς την κατεύθυνση μιας συμφωνίας παραμένει εφικτή. Τώρα, στη στενή προσωπική σχέση και τον διάλογο του με τον Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από τη Νέα Υόρκη, υποστηρίζοντας ότι οι επαφές των δύο ηγετών έχουν συμβάλει στην ενίσχυση των αμερικανοτουρκικών σχέσεων σε πολιτικό, οικονομικό και στρατηγικό επίπεδο. Ο Τούρκος Πρόεδρος συμμετείχε στην εκδήλωση 100 χρόνια φιλίας Τουρκία-Ηνωμένε Πολιτείε, που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συνεργασία του με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ. Χάρη στη συμβολή του ειλικρινούς και εξαιρετικού διαλόγου μας με τον πολύτιμο φίλο μου, τον Πρόεδρο Τραμπ, έχουμε σημειώσει και συνεχίζουμε να σημειώνουμε σημαντική πρόοδο σε όλους τους τομείς των σχέσεών μας, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν. Ο Τούρκος Πρόεδρος υπογράμμισε ότι η οικονομική συνεργασία αποτελεί βασικό πυλώνα των σχέσεων Άγκυρας-Ουάσιγκτον, σημειώνοντας ότι ο όγκος του διμερούς εμπορίου έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ανέφερε, το διμερές εμπόριο ξεπέρασε τα 38 δισεκατομμύρια το 2025, ενώ στους πρώτους 8 μήνες του τρέχοντος έτους έφτασε τα 28. Θεωρώ τον στόχο των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο εμπόριο που θέσαμε μαζί με τον πρόεδρο Τραμπ απολύτως ρεαλιστικό και εφικτό, είπε, προσθέτοντας ωστόσο ότι απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια. Αναφερόμενος τέλος στον διεθνή ρόλο της Τουρκίας, ο Ερντογάν σημείωσε ότι η χώρα του διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με περιοχές όπως η Συρία, το Ιράκ, ο Κάφκασος και η Βόρεια Αφρική. Υποστήριξε επίσης ότι ο στενός διάλογος με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι απαραίτητος λόγω των πολέμων και των κρίσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη παγκοσμίως. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μελωνά. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε, να ξεκινήσουμε από την επικαιροποίηση του εκτάκτου δελτίου που εκδόθηκε χθες, Δευτέρα 21 του μηνός. Το έκτακτο δελτίο λοιπόν επιδείνωση του καιρού επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία και επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο. Κατά διαστήματα ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες, οι οποίες θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα για τοπικές θαλασσοπτώσεις, αναμένονται για σήμερα Τρίτη 22 του μηνός και μέχρι τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 23. Στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου. Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα Τρίτη στη Θεσσαλία, νομός Μαγνησίας, θαλάσσια και παράκτια τμήματα, στις Σποράδες, στην Εύβοια, κυρίως κεντρική και βόρεια, κατά διαστήματα και στην Χαλκιδική. Μέχρι νωρίς το απόγευμα, για αύριο Τετάρτη, στη Θεσσαλία και πάλι Μαγνησία, κυρίως Θεσσαλία και θαλάσσια και παράκτια τμήματα, σποράδες και την Εύβοια, κυρίως κεντρική και βόρεια, μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες. Η ανανέωση του δελτίου θα γίνει σε ανά 12 ώρες. Και πάμε να δούμε το σημερινό καιρό με ό,τι στοιχεία έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Έχουμε αρκετές βροχές και καταιγίδες, γενικά χαρακτηριστικά του καιρού λοιπόν, βροχές και σποραδικές καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα, τοπικά ισχυρές στην Θεσσαλία, νομός Μαγνησίας, στα θαλάσσια και παράκτια τμήματα, στις Σποράδες, στην Εύβοια, κυρίως κεντρική και βόρεια, μέχρι νωρίς το απόγευμα στη Χαλκιδική και πιθανώς σε απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως κεντρικά και νότια. Βαθμία τα φαινόμενα στα δυτικά θα εξασθενήσουν, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνσίες 4 με 5 μποφόρ στο Ιόνιο, 6 και πρόσκαιρα τοπικά και 7 μποφόρ, κυρίως στο βόρειο, και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια και θα φτάσει στα βόρεια τους 24 με 25, στην υπόλοιπη χώρα 26 με 28 και τοπικά στα 12 και τους 29 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταιγίδες στην Κέρκυρα, στην Ελευσίνα, στα Μέγαρα, στο Τατόι, στα Σπάτα και βροχές. Έχουμε σε όλες τις περιοχές που έχουν τις καταιγίδες, επίσης στη Ραφίνα, στην Καστοριά, στις Σέρες, στη Δράμα, στη Θεσσαλονίκη, στον Βόλο, στους Ωραιούς, στην Βόρεια Εύβοια, στην Τρίπολη, στη Σκιάθο, στη Λάρισα, στην Τανάγρα, στη Νέα Φιλαδέλφια και στο Σκοινιά. Η μικρότερη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι 12 βαθμούς που έχουμε στην Καστοριά και 14 στους Ωραιούς στη Βόρεια Εύβοια, και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 27 βαθμούς στην Κεφαλονιά, στη Σάμο, στη Σούδα, στην Κάσο, στη Λέρο, στην Πάρο, και 28 στην Κάρπαθο, στο Ηράκλειο Κρήτης, στο Καστέλι Ηρακλείου Πεδιάδος Κρήτης, στο Τυμπάκι, στο Ελαφωνήσι στην Κρήτη, στην Παλαιοχώρα στα Χανιά, στον Άγιο Νικόλαο και επίσης Σπάρτη και Πύλο. Τώρα, η Αττική έχει βροχές σχεδόν σε όλη την, και η Αθήνα σε όλη την περιοχή, σε όλο τον νομό και, και καταιγίδες με βορειοανατολικούς ανέμους 2 φορ μόνο, ενώ η Θεσσαλονίκη έχει νεφώσεις και βροχές από το βράδυ πάλι με βόρειο-δυτικούς ανέμους 3 με 4 φορ. Η θερμοκρασία στην Αττική θα φτάσει 24 με 25 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς. Όσο για το Καστελόριζο, έχει 29 βαθμούς θερμοκρασία, με νότιο-ανατολικούς ανέμους 3 φορ επάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική, βορειοδυτική, 4 με 5. Και πάμε στον αυριανό καιρό.
0: Αν θέλετε με μια κουβέντα, γιατί δυστυχώς δεν βοηθάει ο χρόνος.
1: Ωραία. Λοιπόν, στα δυτικά σχεδόν έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις νωρίς το πρωί στα νότια και πιθανότητα για τοπικές βροχές στη δυτική στερεά. Στα ανατολικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μέχρι το μεσημέρι στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Τοπικά ισχυρές τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θεσσαλία, κυρίως θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα, τις σποράδες και την Εύβοια. Τα φαινόμενα το βράδυ θα περιοριστούν ανατολική Πελοπόννησο, Κρήτη και Θράκη και Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι βοριάδες 4 με 5 μποφόρ και στα πελάγη 6 και η θερμοκρασία στα βόρεια στους 24 βαθμούς και στα υπόλοιπα υπηρωτικά 25 με 26. Η Αττική και αύριο βροχή και θερμοκρασία 14 με 22 και η Θεσσαλονίκη αύριο σχεδόν έθλιο καιρό με βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 4 από φόρ 15 βαθμούς το πρωί, 22 το μεσημέρι, από το βράδυ όμως πιθανότητα για βροχή.
0: Μάλιστα. Αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, χαίρετε.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνέ που εκφώνησε το δελτίο και τον Αντώνη Παντελιό, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5, ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις πεδίο. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός.

κοινωνική και πολιτισμική διαφορετικότητα. Η διαφορετικότητα δημιούργησε το κοσμικό κράτος. Η νεωτερικότητα έφερε τον πολιτισμικό πλουραλισμό με τρεις τρόπους. Πρώτον, οι λαοί μέσω των μετακινήσεών τους έφεραν τα γλωσσικά, θρησκευτικά και κοινωνικά τους ήθη σε ένα νέο περιβάλλον. Δεύτερον, το διευρυνόμενο έθνος κράτος περιέβαλε νέους λαούς. Τρίτον, γεγονός ιδιαίτερα κοινό στα προτεσταντικά συστήματα, ο οικονομικός εξυγχρονισμός δημιούργησε τάξεις οι οποίες δημιούργησαν με τη σειρά τους ανταγωνιστικές σέχτες. Εξού το παράδοξο. Την ίδια στιγμή που το έθνος κράτος προσπαθούσε να δημιουργήσει μια κοινή εθνική κουλτούρα μέσα από χιλιάδες μικρές κοινότητες, ταυτόχρονα έπρεπε να διαχειριστεί την αυξανόμενη θρησκευτική ποικιλομορφία. Η λύση ήταν ένα ολοένα και περισσότερο θρησκευτικά ουδέτερο κράτος. Οι εγκαθιδρυμένες από το κράτος εκκλησίες εγκαταλείφθηκαν στη ΣΥΠΑ ή ουδετεροποιήθηκαν, η περίπτωση της Βρετανίας. Ενώ η αποδέσμευση από το κοσμικό κράτος επέτρεψε στις εκκλησίες να γίνουν ξεκάθαρα πιο πνευματικές, η απομάκρυνσή τους από τη δημόσια ζωή μείωσε την επαφή τους με τον γενικό πληθυσμό. Ο διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας ήταν μία από τις συνέπειες της διαφορετικότητας. Μια άλλη συνέπεια ήταν η διάσπαση μεταξύ της κοσμοθεώρησης της κοινότητας και της θρησκευτικής κοσμοθεωρίας. Στην Ευρώπη του 16ου αιώνα, κάθε σημαντικό γεγονός στον κύκλο της ζωής του ατόμου και της κοινότητας γιορταζόταν στην εκκλησία και αποκτούσε μια θρησκευτική έγκλη. Οι τεχνικές της εκκλησίας χρειάζονταν για την ευλογία ενός ασθενή, τη γονιμότητα του εδάφους και την αύξηση της παραγωγικότητας των ζώων. Μαρτυρίες, συμβόλαια και υποσχέσεις ενισχύονταν από όρκους στη Βίβλο και ενώπιον του Θεού. Πέρα από αυτά τα ειδικά γεγονότα που έφερναν τις ενωριακές ομάδες στους ναούς, η θρησκευτική κοσμοθεωρία έχερε σημαντικής αξιοπιστίας στο πλαίσιο της καθημερινής διάδρασης και των συζητήσεων. Οι άνθρωποι μιλούσαν για τον καιρό λέγοντας «Δόξα το Θεό» και στον αποχαιρετισμό εύχονταν ο ένας τον άλλον με τη χάρη του Θεού ή «Goodbye». Η διαφορετικότητα έθεσε υπό αμφισβήτηση την πεποίθηση ότι οι πιστοί θα μπορούσαν να εναρμονίσουν τις θρησκείες τους. Οι ιδέες είναι ιδιαίτερα πιστικές όταν τις μοιράζονται οι άνθρωποι σε παγκόσμιο επίπεδο. Η επεξεργασία εναλλακτικών αποτελεί μια λεπτή αλλά βαθιά πρόκληση. Οι πιστοί δεν χρειάζεται να αυτοθυσιάζονται όταν ανακαλύπτουν ότι κάποιοι άλλοι διαφωνούν μαζί τους. Η γνωσιακή πρόκληση μπορεί να αγνοηθεί όταν προκύπτουν ιδεολογικές συγκρούσεις στο πλαίσιο κοινωνικών συγκρούσεων ή στην περίπτωση κατά την οποία οι εναλλακτικές προωθούνται από άτομα που δεν τις έχουν εξετάσει σοβαρά. Παρόλα αυτά, η διαφορετικότητα υπονομεύει την αίσθηση του αναπόφευκτου. Κατάτμιση και ιδιωτικοποίηση. Οι πιστοί είναι πιθανό να ανταποκριθούν στον πλουραλισμό θεωρώντας ότι υπό μία έννοια όλες οι θρησκείες είναι ίδιες. Μια άλλη πιθανότητα είναι ο περιορισμός της πίστης κάποιου σε ένα συγκεκριμένο τμήμα της κοινωνικής ζωής. Με την κατάτμιση έρχεται και η ιδιωτικοποίηση. Η αίσθηση ότι η θρησκεία περιορίζεται μόνο σε εκείνους που δέχονται τη διδασκαλία της τάδε ή της δίνα πίστης, όπως το θέτει και ο Λάκμαν. Αυτή η εξέλιξη αντανακλά τη διάσπαση μιας ιεραρχίας η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία στην κοσμοθεωρία. Δεδομένων της πολύπλοκης θεσμικής δομής και της κοινωνικής διαστρωμάτωσης των βιομηχανικών κοινωνιών προκύπτουν διαφορετικές εκδοχές κοσμοθεωριών. Έχοντας ως βάση τη διεισδυτικότητα του καταναλωτικού προσανατολισμού και την αίσθηση αυτονομίας, το άτομο είναι πιο πιθανό να αντιμετωπίσει τον πολιτισμό και τον κόσμο του ιερού ως καταναλωτής. Από τη στιγμή που η θρησκεία ορίζεται ως ιδιωτική υπόθεση, το άτομο μπορεί να επιλέξει από την συλλογή των απόλυτων ερμηνεών κατά τη δική του κρίση. Ο Κασανόβα ισχυρίζεται ότι η διαφοροποίηση δεν είναι απαραίτητο να οδηγήσει στην ιδιωτικοποίηση. Οι μεγάλες εκκλησίες, έχοντας πλέον αποδεχθεί τους κανόνες της φιλελεύθερης δημοκρατίας, μπορούν να ανακτήσουν κάποιον δημόσιο ρόλο. Πετυχαίνουν αυτό δε όχι με το παλιό μοντέλο της σύμπτυξης και κυρίαρχης εκκλησίας και του κράτους, αλλά δρώντας ως ομάδες πίεσης στην κοινωνία των πολιτών.
Αυτό, αν και ισχύει, δεν λαμβάνει υπόψη ότι οι θρησκευτικές ομάδες συμφερόντων δέχονται τώρα πιέσεις ώστε να παρουσιάζουν τα επιχειρήματά τους με κοσμικούς όρους. Για παράδειγμα, η άμβλωση γύρει ενστάσεις όχι ως μη βιβλική, αλλά διότι παραβιάζει το ανθρώπινο δικαίωμα στη ζωή. Το κοσμικό κράτος και η φιλελεύθερη δημοκρατία. Οι κοινωνικές καινοτομίες, εφόσον εδραιωθούν, μπορούν να ξεπεράσουν το αρχικό κίνητρο για καινοτομία. Η κοσμική φιλελεύθερη δημοκρατία προέκυψε ως αναγκαία εξέλιξη της ισονομίας που κατέστη εφικτή λόγω της δομικής διαφοροποίησης, αλλά και λόγω της κοινωνικής και πολιτισμικής ποικιλομορφίας που δημιουργήθηκε από την αλληλεπίδραση του προτεσταντικού κατακαιρματισμού και της κοινωνικής διαφοροποίησης. Έγινε όμως από μόνη της ελκυστική στις κοινωνικές ομάδες που διαβιούσαν μέσα στις ηγεμονικές θρησκευτικές κουλτούρες. Περί τα τέλη του 19ου αιώνα, οι κοινωνίες οι οποίες δεν είχαν μεγάλη ανάγκη αυτές τις θρησκευτικές κουλτούρες εισήγαγαν τις ίδιες αρχές ως μέρος ευρύτερων πολιτικών μεταρρυθμίσεων. Παρά το γεγονός ότι η αντιγνωμία μέσα στην ίδια τη λουθυριανική παράδοση περιορίζεται κατά πολύ σε διαφορές εθιμοτυπίας στις σκανδιναβικές χώρες, η εισαγωγή της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και η αποδυνάμωση της μοναρχίας ή του μεγάλου δουκάτου συνοδεύτηκαν από την αποδυνάμωση των εθνικών εκκλησιών, οι οποίες διατήρησαν κάποιες κοινωνικές λειτουργίες απλώς παρουσιάζοντάς τες παγκοσμίως ως κοσμικές κοινωνικές υπηρεσίες. Ορθολογισμός. Όλες οι μεταβλητές που αναφέρθηκαν εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στις κοινωνικές δομές. Τους ενδιαφέρει η διασφάλιση ενός περιβάλλοντος διατήρησης και προώθησης μιας συγκεκριμένης θρησκευτικής κοσμοθεωρίας. Υπάρχει και μια άλλη πτυχή του εκοσμικευτικού παραδείγματος, η οποία εστιάζει περισσότερο στο περιεχόμενο των κυρίαρχων μοτίβων σκέψης. Οι κόσμοι της επιστήμης και της μαγείας δεν είναι απόλυτα διακριτοί, αλλά υπάρχει μια προφανής διαφορά μεταξύ των μοντέλων αιτιόδους συνάφειας, τα οποία είναι ευρέως διαδεδομένα στην Αφρική, όπου η μαγεία εξακολουθεί να αποτελεί μια ισχυρή δύναμη αιτιολόγησης της κακοτυχίας, και στη Μεγάλη Βρετανία, όπου η προκατάληψη είναι σπάνια και, για να χρησιμοποιήσουμε το χαρακτηρισμό του Κάμπελ, στην καλύτερη περίπτωση κατά το ίμιση πιστευτή. Οτιδήποτε υπερφυσικό όχι μόνο έχει κατά πολύ εξαφανιστεί από τα οικοσμικευμένα μέρη της Ευρώπης, αλλά επιπλέον ο χριστιανισμός της Δύσης αφήνει ελάχιστο χώρο για το δαιμονικό. Συνεπώς, μια πτυχή του εκοσμικευτικού παραδείγματος αφορά την εξασθένιση του υπερφυσικού και την αντίστοιχη ανάδυση μιας ορθολογικής επιστημονικής κοσμοθεωρίας. Ο Κόμτ και Μάρξ εισήγαγαν στην κοινωνιολογία μεταξύ άλλων την έννοια του μηδενικού αθροίσματος της γνώσης, με την ορθολογική σκέψη και την επιστήμη να κερδίζουν έδαφος έναντι της σκοτεινής προκατάληψης, αλλά αυτό δεν αποτελεί μέρος του σύγχρονου εκοσμικευτικού παραδείγματος. Γνωρίζουμε ότι οι σύγχρονοι άνθρωποι είναι ικανοί να πιστέψουν κάποιες αναλήθειες και συνεπώς η μειούμενη αξιοπιστία της θρησκείας δεν μπορεί να εξηγηθεί απλώς και μόνο από την ύπαρξη κάποιων για εμάς πιο αξιόπιστων ιδεών. Οι σημαντικές διασυνδέσεις είναι πιο αμυδρές και πολύπλοκες από αυτές που υπονοούνται στη διαμάχη μεταξύ επιστήμης και θρησκείας και δράζονται στις ασαφείς συνέπειες των εικασιών για την εφταξία του κόσμου και την εξουσία που μπορούμε να ασκήσουμε επί αυτής. Πιο σημαντική από την επιστήμη ήταν η ανάπτυξη αποτελεσματικών τεχνολογιών. Η θρησκεία είναι συχνά πρακτική. Ο αγιασμός θεραπεύει ασθένειες και οι προσευχές βελτιώνουν την ποιότητα της συγκομιδής. Η τεχνολογία εκοσμικεύει, μειώνοντας τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι άνθρωποι ανατρέχουν στη θρησκεία. Οι αγρότες δεν σταμάτησαν να προσεύχονται για να σωθούν τα πρόβατά τους από τα σκουλίκια, επειδή η ανακάλυψη ενός φαρμάκου τους έπεισε ότι ο Θεός δεν ήταν σωστά ενημερωμένος. Αλλά καθώς η σόρευση επιστημονικής γνώσης έδωσε στους ανθρώπους διορατικότητα και μεθοδικότητα σε τομείς που κάποτε ήταν μυστηριώδεις, η ανάγκη να ανατρέξουν στη θρησκεία σταδιακά εξασθένησε. Γενικότερα, όπως το θέτει ο Μαρτίν, με την ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας αυξάνεται η γενική αίσθηση της ανθρώπινης ισχύως, το παιχνίδι της εξάρτησης περιορίζεται και η συντριπτική αίσθηση των ορίων που επηρέαζε τις προηγούμενες γενιές
έχει υποχωρήσει σημαντικά. Εξερευνώντας την ψυχολογία της σύγχρονης εργασίας, οι Μπέρκερ και συνεργάτες ισχυρίζονται ότι ακόμα κι αν δεν τον γνωρίζουμε, η μοντέρνα τεχνολογία φέρνει μαζί της μια τεχνολογική επίγνωση, την αποδυνάμωση της όποιας προσδοκίας για υπερφυσική παρέμβαση. Ένα παράδειγμα είναι ο κατακερματισμός. Η σύγχρονη εργασία θεωρεί ότι και οι πιο πολύπλοκες οντότητες μπορούν να διασπαστούν σε μέρη τα οποία μπορούν πάντα να αντικατασταθούν. Οποιοδήποτε εξάρτημα μαζικής παραγωγής μπορεί να αντικατασταθεί από κάποιο άλλο. Αντίστοιχα, οι πράξεις όπως η συγκόλληση του αμαξώματος ενός αυτοκινήτου μπορούν να απομειωθούν σε μέρη αυτών τα οποία μπορούν επάπειρο να επαναλαμβάνονται επιφέροντας όμοια αποτελέσματα. Αυτή η τακτική μεταφέρεται από την παραγωγή στη διοίκηση των εργαζομένων και κατόπιν στη γραφειοκρατία γενικότερα. Ενώ δεν φαίνεται να υπάρχει εμφανή σύγκρουση μεταξύ αυτών των θεωρήσεων και της διδασκαλίας των περισσότερων θρησκειών, υπάρχουν σοβαρές ασυμβατότητες στην προσέγγιση. Υπάρχει ελάχιστος ελεύθερος χώρος για την παρουσία του θεϊκού ή του δαιμονικού στον κόσμο των διαδικτυακών πωλήσεων. Ανακεφαλαιώνοντας, οι επιπτώσεις της επιστήμης και της τεχνολογίας στην αληθοφάνεια της θρησκευτικής πίστης μπορεί να παρεξηγηθούν. Η άμεση σύγκρουση είναι λιγότερο σημαντική από την διακριτική υπονόμευση. Η επιστήμη και η τεχνολογία δεν μας έκαναν άθεους, αλλά ο υφέρπων ορθολογισμός, οργάνωση, σεβασμός στους κανόνες, έρευνα, ελεγχόμενο πείραμα, μας απομακρύνει σε σχέση με τους προγόνους μας από την πιθανότητα να αναζητήσουμε το θείο.

Σχετικισμός. Όλα τα προαναφερθέντα συνδυάζονται με μια σημαντική νέα στάση, η οποία αποδυναμώνει τη θρησκεία και αυτή είναι ο σχετικισμός. Η Δυτική Χριστιανική Εκκλησία του Μεσαίωνα υπήρξε στεναρά απολυταρχική και αποκλειστική στη διαχείριση της γνώσης. Υπήρχε μία και μοναδική αλήθεια και η Εκκλησία ήξερε ποια ήταν αυτή. Ολοένα και περισσότερο η κοινωνική και πολιτισμική διαφορετικότητα συνδυάστηκε με την ισονομία και υπονόμευσε τις όποιες αξιώσεις για απόλυτη γνώση. Είναι δύσκολο να ζεις σε έναν κόσμο ο οποίος αντιμετωπίζει ως εισάξια τα πολυάριθμα και ασύμβατα μεταξύ του συστήματα πίστης και ο οποίος απομακρύνεται από τις απολυταρχικές διεκδικήσεις χωρίς να υποθέτει ότι δεν υπάρχει μόνο μία αλήθεια. Μπορεί να συνεχίσουμε να προτιμούμε τη δική μας κοσμοθεωρία, αλλά δυσκολευόμαστε να επιμείνουμε στο ότι το αληθές για εμάς πρέπει επίσης να είναι αληθές για όλους τους άλλους. Η ανεκτικότητα, η οποία είναι απαραίτητη για την αρμονία στις διαφορετικές κοινωνίες που υιοθετούν την ισονομία, αποδυναμώνει τη θρησκεία, καθώς μας υποχρεώνει να ζήσουμε σαν να μην είμαστε σίγουροι για το θέλημα του Θεού ή σαν ο ίδιος ο Θεός να μην είναι σίγουρος για το θέλημά Του. Το επακόλουθο, το οποίο είναι ορατό στις φιλελεύθερες δημοκρατίες του 20ου αιώνα, είναι η εξασθένιση αφενός της αφοσίωσης και αφετέρου του αριθμού των υποστηρικτών της Εκκλησίας. Αυτό καθίσταται σαφές αν παρακολουθήσουμε ένα σύνηθες μοτίβο ζωής. Μια νεαρή καθολική κοπέλα μεγαλώνει στην ανατολική πλευρά της Γλασκόβης το 1910. Η οικογένειά της αποτελείται από ευσεβείς καθολικούς και εκείνη σπουδάζει σε ένα καθολικό εκκλησιαστικό σχολείο. Οτιδήποτε γνωρίζει για τους Προτεστάντες είναι φιλτραρισμένο μέσω μιας σειράς αρνητικών στερεοτύπων. Όμως, το 1915 φεύγει από το σπίτι της για την Κρέτνα για να εργαστεί στο τεράστιο εργοστάσιο εκρηκτικών που έκτισε η κυβέρνηση προκειμένου να προμηθεύει τα στρατεύματα κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Εκεί, σε μια καινούργια πόλη 30.000 κατοίκων που γνωρίζει ταχύς ρυθμούς οικοδόμησης, συναναστρέφεται με άτομα από όλη τη Βρετανία. Η πίστη της πλέον δεν επαναβεβαιώνεται μέσω του πολυάριθμων ασχολιών της καθημερινής αλληλεπίδρασης. Οι επίσημοι οργανισμοί δεν ενστερνίζονται την πίστη της. Πράγματι, το Υπουργείο Πυρομαχικών απέδειξε την αμεροληψία του επιδοτώντας το χτίσιμο τριών εκκλησιών, μιας πρεσβυτεριανής, μιας επισκοπικής και μιας καθολικής. Στη δουλειά, στο κοινό κατάλημα και στους χώρους, ανακαλύπτει ότι οι πρεσβυτεριανοί και οι μεθοδιστές, αλλά και άνθρωποι που δεν ανήκουν σε κάποια συγκεκριμένη θρησκεία, μπορούν να είναι εξίσου ευχάριστοι και γοητευτικοί με τα μέλη της παλιάς της κοινότητας. Έτσι λοιπόν ερωτεύεται και παντρεύεται έναν Άγγλο μεθοδιστή. Με τον ερχομό των παιδιών έρχονται και οι δύσκολες αποφάσεις επιλογής σχολείου και θρησκευτικής κοινωνικοποίησης. Ακόμα και αν οι γονείς ανατρέπουν τα παιδιά τους ως καθολικούς ή μεθοδιστές, τα παιδιά θα γνωρίζουν ότι οι γονείς τους κάποτε δεν συμφωνούσαν. Η κοινή συνέπεια αυτής της θετικής αλληλεπίδρασης με ανθρώπους διαφορετικής πίστης ή και καμιάς πίστης που βιώνουν οι πιστοί είναι να στραφούν από μια δογματική βεβαιότητα σε έναν ασαφή σχετικισμό. Εάν όλα τα είδη πίστης και η μη πίστη δείχνουν τον δρόμο προς τον Θεό, εάν δεν υπάρχει κόλαση για τους αιρετικούς, τότε δεν υπάρχει λόγος διάδοσης της πίστης. Η γενιά των παιδιών θα στέκεται πιο χαλαρά απέναντι στην πίστη σε σχέση με την προηγούμενη. Αντισταθμιστικές δυνάμεις. Όλα αυτά εξηγούν τη διαδικασία μέσω της οποίας τομείς της κοινωνίας και του πολιτισμού απομακρύνονται από την κυριαρχία των θρησκευτικών θεσμών και συμβόλων, καθώς και τη σχετική αύξηση του αριθμού των ανθρώπων οι οποίοι ατενίζουν τον κόσμο και την ίδια τη ζωή τους χωρίς το προνόμιο των θρησκευτικών ερμηνεών. Θα δημιουργούσαμε λανθασμένη εντύπωση αν σταματούσαμε εδώ. Οι θεωρητικοί της εκοσμίκευσης έχουν γράψει εκτενώς για τα συστήματα όπου η θρησκεία παραμένει σημαντικά εμπλεκόμενη στις κεντρικές λειτουργίες της οικονομίας, της πολιτείας και της κοινωνίας, ενώ συνεχίζει να παίζει σημαντικό ρόλο και στη διαμόρφωση της ζωής των ανθρώπων. Το θέμα μπορεί να ανακεφαλαιωθεί ως εξής. Η θρησκεία εξασθενεί όσον αφορά την κοινωνική της βαρύτητα, γίνεται όλο και περισσότερο ιδιωτική και χάνει την υπεροχή της οπουδήποτε αλλού εκτός από εκεί όπου θα βρει έργο διαφορετικό από τη σύνδεση των ατόμων με το υπερφυσικό.
ένα τέτοιο έργο μπορεί να ενταχθεί κάτω από δύο ευρείες επικεφαλίδες: πολιτισμική άμυνα και πολιτισμική μετάβαση. Όπως θα δούμε, υπάρχει μια αμυδρή διαφορά στη σχέση της καθεμίας με τον εξυγχρονισμό. Παρόλο που και οι δύο πηγές θρησκευτικής ζωτικότητας αποτελούν ανταπόκριση στις τρέχουσες συνθήκες και υπό αυτή την έννοια είναι νεωτερικές, ο ρόλος της πολιτισμικής άμυνας της θρησκείας απαιτεί ένα προνεωτερικό στοιχείο. Πολιτισμική άμυνα. Οι χώροι όπου η θρησκεία παραμένει σημαντική κοινωνική δύναμη έχουν κάτι κοινό. Η θρησκεία εμπλέκεται στη συλλογική, κυρίως εθνοτικού ή εθνικού χαρακτήρα ταυτότητα. Εκεί όπου η κουλτούρα, η ταυτότητα και η αίσθηση του τι αξίζει δέχονται προκλήσεις προερχόμενες από μία πηγή, η οποία προωθεί είτε μια ξένη θρησκεία είτε την έντονη εκοσμίκευση, και αυτή η πηγή αξιολογείται αρνητικά, η εκοσμικευμένη διαδικασία θα είναι συγκρατημένη. Η θρησκεία αποτελεί συχνά δεξαμενή για την υπεράσπιση της εθνικής, τοπικής ή εθνοτικής κουλτούρας. Η Πολωνία και η Δημοκρατία της Ιρλανδίας είναι άριστα παραδείγματα.

η Καθολική Εκκλησία έχει επιμείνει στη διατήρηση δικών της σχολικών συστημάτων και πολλές φορές έχει δημιουργήσει παράλληλες εκδοχές κοσμικών θεσμών, όπως εργατικά συνδικάτα και επαγγελματικές ενώσεις. Παρόλο που μια μειονότητα σπάνια καταφέρνει να ξεφύγει από τα κρατικά συστήματα κοινωνικού ελέγχου, εν τούτης μπορεί να προτιμά την προληπτική χρήση δικών της ελέγχων της συμπεριφοράς των μελών της, βασισμένων στην Εκκλησία της. Στο κλασικό μοντέλο λειτουργικής διαφοροποίησης, η πρώτη σφαίρα που απελευθερώνεται από τους πολιτισμικούς περιορισμούς είναι η οικονομία. Εν τούτης, ακόμη και σε αυτό το αξιόλογο σχέδιο ορθολογικής επιλογής, η εθνοτική διαφοροποίηση μπορεί να περιορίσει τον ορθολογισμό. Στη Βόρεια Ιρλανδία, οι προσπάθειες επιβολής του ορθολογισμού στον χώρο της εργασίας απέτυχαν σε μεγάλο βαθμό να εμποδίσουν την χρήση θρησκευτικο-εθνοτικών προτιμήσεων. Επιπλέον, οι άνθρωποι εκθέτουν την εθνική τους ταυτότητα μέσω της προσωπικής κατανάλωσης. Οι μικρές πόλεις συνήθως υποστηρίζουν μια καθολική και μια προτεσταντική επιχείρηση και η κάθε μία από αυτές επιβιώνει οριακά σε μια αγορά η οποία μπορεί να υποστηρίξει μόνο μία. Ειδικά σε περιόδους αυξημένης έντασης, προτεστάντες και καθολικοί μποϊκοτάρουν ο ένας τη δουλειά του άλλου και ενίοτε ταξιδεύουν αρκετά μακριά προκειμένου να συναλλαγούν με τους ομοθρήσκους τους.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις πεδίο. Τον ήχο ρύθμισε ο Αντώνης Παντελιός.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατήχηση παπάκι αποστολική παυλαδιακονία.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου αποστολική παυλαδιακονία.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
2: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας

0: στον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
1: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένα συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
2: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Ώρα Ελλάδος, 3.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία της μακαριστής Γαλάτιας Γρηγοριάδου Σουρέλη με θέμα «Επάγγελμα γονιός», που εκφωνήθηκε στην Σχολή Γονέων Κατερίνης στις 19 Ιανουαρίου 2009.
2: Λοιπόν, ναι, με λένε Γαλάτια Γρηγοριάδου Σουρέλη. Είμαι συγγραφέας και ήρθα για να πούμε 10 πράγματα για το γονιό. Έρχομαι σε μια εποχή που είδατε πόσο μπερδεμένα είναι τα πράγματα, τα παιδιά μας. Είμαστε και εμείς μπερδεμένοι οι γονείς όταν πηγαίνω ένα κομμάτι της δουλειάς μου να πηγαίνω σε σχολιά και μου λένε πώς θα είδες τα παιδιά μας, μαγειρεύουν με τη συνταγή που τους δώσαμε εμείς. Λέω, και έτσι μην παραξενευόμαστε αν το φαγητό αποτυχαίνει. Εμείς δώσαμε τη συνταγή. Λοιπόν, επάγγελμα γονιός. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο ανέκδοτο. Λέει ο άντρας, εγώ θα έχω την πρώτη κουβέντα. Βέβαια, λέει η γυναίκα, γιατί έτσι θα έχω εγώ την τελευταία. Το ζευγάρι λοιπόν, και να δούμε πώς ζει. Η γιαγιά μου η Σμυρνιά έλεγε, δυο εχθροί σε ένα μαξιλάρι. Το φαντάζεστε? Δεν ξέρω, τα ίδια θα είστε και εσείς εδώ, μην θα ρείτε ότι στην Αθήνα είναι αλλιώτικα τα πράγματα. Μπαίνει ο άντρας στο σπίτι, μπαίνει η μάνα. Ρε παιδιά, αμάν. Ακρίβηνη ιδέη, κλείστε και κανένα φως, αμάν. Και εσείς πού πάτε, ρε? Για κομμένη τα τηλέφωνα τα πολλά. Λεφτά για το φροντιστήριο, ήρθαν και τα κοινόχρηστα. Αυτό είναι, δύο άνθρωποι ξένοι. Μήνας του μέλητος είναι και πέρασε αυτός ο μήνας γρήγορα. Παραθερίζω το καλοκαίρι στη θάλασσα κοντά και βλέπω όταν δω ένα ζευγάρι κάποιας ηλικίας πιασμένο χέρι-χέρι, είναι τουρίστες. Οι Έλληνες δεν πιάνονται χεράκι. Οι άνθρωποι που δεν χαμογελούνε πια, δεν μιλάνε μεταξύ τους. Και καημένη γυναίκα, εκείνο που ξέρει και κάνει εθνικό ύμνο, αλήθεια δεν ξέρω αν η γυναίκα ξέρει, σε γνωρίζω, μπορεί να ξέρει το πρώτο στιχάκι, σε γνωρίζω την όψη, αλλά ξέρει εθνικό ύμνο. Είμαι η Μαρία η Παναγιωταρά, μια εργαζόμενη γυναίκα, μια καλή νοικοκυρά. Δεν είμαι τίποτα το special, το καταπληκτικό. Είμαι ένα ζώο μονάχα και μισό. Με αυτό η καημένη γυναίκα ζει. Πρέπει για την καρδιά μου να περπατώ. Λοιπόν, τώρα τα περίπτερα ασφαλώς και σε εσάς. Γιατί γίνεται ένα σούπερ μάρκετ. Τι δεν έχουν τα περίπτερα. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει να βλέπω κιόλα. Και είχε ένα καινούριο περιοδικό, παιδιά, Παλάβος από τόδα. Έγχρωμο, εξώφυλλο, πω, γαργαλιστικό όνειρο. Και μια κοπελάρεν πήγα να δω τι είναι αυτό το καινούριο. Ήτανε ένα κουζίνα, μια κουζίνα εντυχισμένη, ξέρετε. Αλλά τι κουζίνα, και μια κοπελάρα και σε κοίταγε στα μάτια και έλεγε, για αυτή την κουζίνα δίνω και τον άντρα μου. Δεν είναι ανέκδοτο, είναι. Και επίσης διαφήμιση στην τηλεόραση που την πληρώνετε και εσείς και εγώ, την πληρώνουν και τα νεκροταφεία, ξέρετε. Σε κοιτάζει μια κοπελάρα μέχρι πάνω στα μάτια, ζουμάρει ο φακός και σου λέει ότι αυτό το τάδε προϊόν έχει κάτι, σου κάνει μια επιδερμίδα και λέει, τελειώνει, αφού σε κοιτάζει στα μάτια και μην ξεχνάς, πάνω απ' όλα εγώ. Είμαι, τα γονικά μου το είπαμε, από τη Σμύρνη και εμάς βάζαμε και το αυτό πάνω από το κρεβάτι που στρώναμε εκείνο το ωραίο πράγμα. Φτιαχνόμασταν, θα ερχόταν μεσημέρι ο άντρας μας και έχω μια φίλη αγαπημένη. Καλώ τα μάτια μου τα δυο που έχω χρόνια να τα δω μόλις έμπαινε ο άντρας της. Ήμουνα μετά από λίγα χρόνια, πολύ λίγα μπροστά, όταν έπλαινε κάτι στην κουζίνα, άκουσε την πόρτα, γυρίζει. Α, εσύ είσαι. Πάντ, καλώ τα μάτια μου τα δυο. Παιδιά, ένας στους... δεν είχαμε πριν από 4 χρόνια νερό. Δεν ξέρω αν το θυμόσαστε. Μας είπανε λοιπόν, δόθηκαν οδηγίες να κάνουμε στο νερό οικονομία και εγώ σηκώνομαι πρωί. Το πρωί βλέπω τη γειτόνισά μου, τον γείτονά μου κρυφά να πλένει το αυτοκίνητό του και η γυναίκα του με κοιτάζει και μου λέει «Ας με φρόντιζε όπως φροντίζει το αυτοκίνητό του». Σας φαίνεται αστείο. Σας είπα ότι ένα κομμάτι της δουλειάς μου είναι να έρχομαι σε επαφή με παιδιά. Ξέρετε ότι ένας στους 4 γάμους είναι παιδιά διαλυμένων οικογενειών. Φαντάζεστε τώρα ότι μιλώ φεμινιστικά και ότι την καημένη τη γυναίκα. Όχι. Έχω εδώ το Χρυσόστομο. Να τον βρείτε οι άντρες και να του κάνετε μήνυση. Εδώ είναι. Και λέει ο Χρυσόστομος. Λόγια αγάπης να τις λες. Εγώ από όλα τη δική σου αγάπη προτιμώ και τίποτα δεν μου είναι τόσο βασανιστικό ή δυσάρεστο όσο το να βρεθώ κάποτε σε διάσταση μαζί σου. Και αν πρόκειται να τα χάσω όλα, να γίνω φτωχός, δεν μπορώ να σας το διαβάσω όλο. Εγώ μαζί σου να είμαι. Και κάτι που με τρέλανε εμένα είναι αυτό που λέει. Α, να πας στην αγορά, όταν γυρίσεις από την αγορά να της λες ότι ομορφότερη γυναίκα από σένα δεν βρήκα στην αγορά. Μέχρι εδώ το κατάλαβα. Και εκείνο που τρελάθηκα είναι και να της λες ότι αν αγαπάς τα παιδιά σας, τα αγαπάς γιατί είναι δικά της παιδιά. Βρέστε το Χρυσόστομο και να του κάνετε μήνυση. Παιδιά, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Αρχίζει μια μετάνοια από τη γυναίκα. Όχι μετάνοια αυτή που σώζει, όχι, η άλλη μετάνοια. Άρε τι βλάκας είμαι, κάτσε και παντρεύτηκα. Για να κάθομαι να πλένω σόβρακα, με συγχωρείτε σεβασμιότατε. Και δεν είναι που είμαι τέτοιος βλάκας, είναι ότι έκανα και παιδιά. Καλά να κάνω ένα, να μην λένε ότι είμαι στήρα. Αλλά, μα είμαι βλάκας. Γιατί μεταξύ μας... Το έγραψε και μια μεγάλη εφημερίδα προχτές, προτροπή. Ότι μην περιμένετε και να σας γεροκομίσουνε. Οπότε γιατί να κάνετε παιδιά, γιατί το γεροκόμημα αποκλείεται. Γεροκομείο θα σας στείλουνε. Προσέξτε το θέμα μου, δεν το ξεχνώ. Επάγγελμα γονιός. Παιδιά, τι δεν κάναμε για αυτά τα παιδιά. Γυμναστήρια, φροντιστήρια, ξένες γλώσσες. Γνώση, γνώση, γνώση. Και σκέφτομαι ότι υπήρχε εποχή που όσα σχολιά ανοίγεται, τόσες φυλακές κλείνεται. Οι φυλακές πια δεν μας χωράνε. Μετακομίζουν και άλλα κτίρια τα κάνουν φυλακές. Με τόσα σχολιά που έχουμε, γνώση, γνώση, γνώση. Γνώση να μάθουν όχι να μην γίνουν κλέφτες, αλλά γνώση να κάνουν ένα καλύτερο μηχάνημα κλοπής. Σήμερα η πραγματικότητα, παιδιά, να το δούμε από κοντά, είναι η κατανάλωση. Φαγητό μέχρι βίντεο. Δέστε, παιδιά, τον Έλληνα. Τα παιδιά μας ειδικά. Παιδιά, έχω σχολείο κοντά στο σπίτι μου και περνάνε για να πάνε σπίτι τους. Σταματάνε και παίρνουνε από το περίπτερο και τα πετάνε τόσο πάκια. Εγώ μπορεί να έχω πάει και τους μιλώ. Και λέω ρε παιδιά, σας είπα ένα κομμάτι της δουλειάς μου είναι. Εγώ μπορεί να μην έχω δραχμή να γυρίσω σπίτι μου. Αλλά ας σας ψάξω βρε. Έχετε πάνω από 5 ευρώ ο καθένας. Και όντως αν δείτε πώς τυπάει το κουδούνι για αυτό το διάλειμμα που λέμε. Είχα και την εγγόνα μου και μου έλεγε γιαγιά. η Κατίνα, να πάρω από την Κατίνα, όχι Καντίνα που είναι. Λοιπόν, και όταν της είπα κάτι να τις ετοιμάσω, με βλακίες, ρωτρός εκεί. Και μου λέει, τι λες, με κοίταξε σαν άλεγα ποντιακό ανέκδοτο. Τι λες γιαγιά μου, λέει, αν πάρω φαΐ από το σπίτι μου θα με πούνε φυτό. Λοιπόν, φτάνουνε, τελειώνουνε, παίρνουν πάλι στο περίπτερο να φάνε για να πάνε σπίτι τους να ξαναφάνε. Και ο Τσαρούχης λέει, ο μεγάλος Τσαρούχης, πως οι Έλληνες δεν τρώνε όσο πεινάνε, αλλά όσο θα πεινούσαν οι κάτοικοι του Μεσολογγιού και του Σουλίου, τρώνε εις μνήμην αυτών. Δουλεύουμε, δουλεύουμε, καταναλώνουμε. Νιώθουμε ένοχοι δε, επειδή παίρνει η μάνα δυο δουλειές, δυο και ο πατέρας, νιώθουμε ένοχοι που λείπουμε από τα παιδιά μας και γι' αυτό υλικά αγαθά τους προσφέρουμε. Αλήθεια, γέροντα, με πήρε έχω έναν αγαπημένο ιερωμένο και στον Άγιο Θωμά, γιατί να μην τα λέμε, μόνο τα στραβά τα λέμε, στην Αθήνα. Και μου λέει, ήταν τώρα που ανοίξαν τα σχολιά και ήξερε 5 οικογενειών παιδιά που δεν έχουν και τα πήρα να πάνε να τους ψωνίσει. Ξέρετε, τη τζάντα να πάει τα μολύβια, τα μπλοκάκια, ναι. Ο άνθρωπος, μόνο που δεν τα δειρα. Μου λέει, μπήκαμε μέσα, αυτό το μόνο τέτοια τσάντα θα φορέσω, μόνο τέτοιο πράγμα θα κρατήσω. Γιατί έχουν μάθει τα παιδιά μας στην κατανάλωση. Αχ, και λέει ένας πολύ μεγάλος παιδιά, παιδαγωγός, το έχω γράψει για να μην το ξεχνώ, πω κάτι που δεν πρέπει. Λυπηθείτε τα παιδιά σας, σκεφτείτε ότι έχουν δίκιο. Μεγαλώνουν σε έναν κόσμο απάνθρωπο. Εσείς μεγαλώσατε σε έναν κόσμο που τα είχατε όλα. Εγώ είμαι παιδί κατοχής, παλάβωσα που το διάβασα. Εμείς τα είχαμε όλα, μωρέ. Εμείς κάναμε με κουρέλια μια μπάλα και κλωτσούσαμε, ρε. Εμείς, λέω, τρελάθηκαν και οι επιστήμονες οι ειδικοί σήμερα. Αυτός επιμένει. Εσείς μεγαλώσατε σε έναν κόσμο που τα είχατε όλα. Είχατε και πείνα και ανέχεια και δυστυχία και φτώχεια. Επομένως, μπορούσατε να ελπίζετε. Σήμερα τα παιδιά μας δεν έχουν τίποτα. Σε τι να ελπίσουν όταν έχουν προπολού και του πουλιού το γάλα, χάρμπουργκερ και χρήματα για ξυστό και έγχρωμες τηλεοράσεις, υπολογιστές και μηχανάκια και ωραία ρούχα. Είναι τα φτωχά μπουκωμένα. Λυπηθείτε τα. Δεν ξέρω. Θα ήθελα εδώ. Θα φάω ξύλο μετά. Ο Καραγκιόζης το λέει, το ξύλο ποιος θα το φάει? Εγώ, όχι. Το στείλω σε εσάς. Παιδιά, φαίνομαι αγοροκόριτσο. Όνειρό μου ήταν να είχα ένα ποδήλατο. Φτώχεια, τι ποδήλατο κουβεντιάζουμε. Και δεν είναι που δεν είχα εγώ ποδήλατο. Είναι που είχε ένα σκασμένο γειτονόπουλο. Και δεν μου το έδινε μία φορά να κάνω κι εγώ βόλτα. Θυμάμαι όταν έφτασε ένα από τα παιδιά αγόρι 12 χρονών εκεί. Γιόρταζε τι δώρο θα του πάρω. Ποδήλατο, είπα εγώ. Το όνειρο το δικό μου. Και πήγαμε και πήραμε ένα ποδήλατο. Με ντράγκαντρούγκα, με σημαίακια, με φτωτρεφτάκια. Το πήγαμε, το παιδί, ο Γιάννης μου είναι αυτός γέροντα. Το πήγαμε, το είδε το παιδί, ποτέ δεν είχε ονειρευτεί να έχει ποδήλατο. Δεν το κάνει. Μέσα, παιδιά, σε 10 λεπτά το είχε πάρει και το είχε σπάσει τα λάστιχα και το είχε καλάσει. Όπως σας είπα πριν, πρέπει να περπατώ. Αφενός και αφετέρου είμαι περίεργος να δω τι λένε τα οι τύχοι. Δεν ξέρω εδώ τι γίνεται, ασφαλώς όμως τα ίδια. Αν δείτε στην Αθήνα, τώρα που βρήκα τείχο, λέει, δεν έχω σύνθημα, διάβαζα προχθές κάπου. Τώρα που βρήκα ελεύθερο τείχο, δεν έχω σύνθημα. Λοιπόν, διάβασα λοιπόν κάτι. Γονείς, κάντε κάτι για τα παιδιά σας. Αυτοκτονήστε. Παιδιά, τρεμούλιασαν τα πόδια μου. Γονείς, κάντε κάτι για τα παιδιά σας, αυτοκτονήστε. Και επειδή εμείς έχουμε, δεν έχουμε αφιλότιμο και δεν αυτοκτονούμε, έχω 40.000 εκτρώσεις ανηλίκων, Α, πρέπει εδώ να σας πω ότι επειδή είμαστε πολύ κράτος φιλάνθρωπο, μην ξεγελαστείτε, μόνο 2 εκτρώσεις με το βιβλιάριο της μαμάς. Λυπάμαι πολύ, αλλά το τρίτο θα του πληρώσει την έκτρωση. Και πήγα να δω, γιατί θέλω να ξέρω τι γίνεται. Ελάτε στο Αλεξάνδρας να δείτε τα 13άρικα. Σειρά περιμένουν να κάνουν μέσα την έκτρωση. Έχω 40.000 εκτρώσεις. Μιλάμε για ανήλικα, παιδιά. 400.000 αλκοολικούς και 3.000 απόπειρες αυτοκτονιών εφήβων. Αυτό μου το είπε, ίσως το ξέρετε, τον Γκέκη, γέροντα. Το λέω, λέω το όνομά του για να μην λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Μας βαρεθήκανε. Και σε έναν άλλο τοίχο, τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις? Ορφανός, απάντησε το παιδί. Κατάθλιψη, Σας είπα, δεν μιλώ χριστιανικά. Η καθημερινή είναι, ορίστε, περιοδικό, επίσημο. Έχει ένα παλικαρέλι, το είδατε. Παναγιά μου, τι ομορφιά, γερό, όμορφο, νέο παιδί. Κάθεται με ανάποδο το καπέλο έτσι και λέει, σαρώνει η κατάθλιψη στις ηλικίες 12 με 16 χρονών. Δεν προλαβαίνουμε, αν το δείτε θα τρελαθείτε. Πριν, λέει ότι είναι πριν από την καρδιοπάθειες και τέτοια στους εφήβους, η κατάθλιψη. Και πρέπει επίσης να πω ότι πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μας λέει ότι 20% των μαθητών εμφανίζει συμπτώματα κατάθλιψης, συχνότερη μετά από τον καρκίνο και τις καρδιοπάθειες. Παιδιά, 20% των μαθητών κατάθλιψη, Θεέ μου. Από κατάθλιψη ή άγχος πάσχουνε καθημερινοί. Φημερίδα σας δίνω, μην νομίζετε ότι το λέω έτσι. Γκρίζες ζώνες στις σχέσεις με τους γονείς. Από κατάθλιψη ή άγχος πάσχουν 1 στα 2 παιδιά. Γκρίζες ζώνες, το τι λέει, σύμφωνα με έρευνα τα χαρακτηριστικά. Αυτά και έχουν νεανική βία, κατάθλιψη και μετά βία. Δεν μπορώ να σας πω, τρόπο ζωής, καθημερινότητα, το τι λένε επιστήμονες εδώ, τρομοκρατημένοι επιστήμονες, για την κατάθλιψη που μαστίζει τα νιάτα μας. Τι θα γίνει, παιδιά, με ένα δολοφονημένο όνειρο. Πάλι καθημερινή, μισή σελίδα, μια σελίδα είναι. Έχουνε, σας είπα, τρομοκρατηθεί οι ειδικοί. Δεν μας μένει η ώρα για να μην σας πω, να σας διαβάσω κομμάτια. Και λέει ότι η κρίση στην οικογένεια, η αλματώδης αύξηση των διαζυγίων, η αποξένωση, η συνέπεια του τρόπου ζωής, το τι λέει, παιδιά, παιδιά, με ένα δολοφονημένο όραμα. Πάλι από εφημερίδα την καθημερινή, κοιτάξτε, είναι ένα παλικάρι κούκλος. Μια κοπελάρα να την βγει στο ποτήρι. Είναι, το λέει, κάθονται, λέει, απολαμβάνουν την ηλιόλουστη στο Ελσίνκι και δεν είναι με φίλους. Αν με συγχωρείτε, γέροντα, αν τους έβλεπα να φιλούνται δημοσίως, θα έλεγα, καλά ρε παιδιά μου, όχι και έτσι. Αλλά θα το βρίσκα φυσιολογικό. Αυτή η μοναξιά, πλάτη με πλάτη, με ένα κινητό τηλέφωνο στο χέρι, να ακούσουν μια ανθρώπινη ζωή, φωνή. Το καταλαβαίνουμε. Πρέπει να πούμε το σήμερα. Το σήμερα, παιδιά, έχει μίσος, όχι απλά με τη χειρονακτική εργασία, ούτε να την ακούει. Η γυναίκα πάντα κουραζότανε, αλλά δεν είχε και πού να το πει. Τώρα σας βαρέθηκα, βροντοφωνάζει. Ονειρευόμαστε έναν κόσμο. Έναν κόσμο που κάθεται ο άνθρωπος, όχι για να ξεκουραστεί, αλλά για να κάθεται. Σαρανταποθαρούσα πρέπει να είμαι για να σας προλάβω εδώ μέσα να θεμά την ώρα σας. Αυτά μετά. Και δεν το λέμε φωναχτά, δεν το λέμε μέσα. Και λέει πάλι ένας ειδικός επιστήμονας ότι η ζωή θέλουμε να γίνεται όλο πιο άνετη, πιο άνετη. Μπορεί άραγε, λέει, να είναι η ζωή επάπειρον πιο άνετη και να εξακολουθεί να είναι ζωή. Στη σύγχρονη πραγματικότητα, παιδιά, θέλουμε η ζωή και η δική μας και των παιδιών μας να γίνεται, ναι. Είδατε, εμένα θα με σώσει αυτό το πλυντήριο. Εμένα η κίτρα τακίτος, λέω τώρα, να γίνεται η ζωή μου με ένα τελειότερο μηχάνημα, ξεκούραστη, όχι για να ξεκουράζομαι, αλλά για να κάθομαι. Και έτσι χάνουμε το νόημα της ζωής. Δεν λέμε στο παιδί ότι υπάρχει και χαρά στη δημιουργία, στη δουλειά. Όραμα που λένε τα παιδιά, με συγχωρείτε, που λένε τα παιδιά μας, τα έχετε δει, λεφτά, πτυχία, επιτυχία. Και ένας μπόμπος, το χάρηκα το χιούμορ του ή στο πεζοδρόμιο του σπιτιού μου, είδα γραμμένο σύνταξη στα 11. Συμφωνώ, μόλις γίνει μια τέτοια παρέλαση, πώς το λένε, θα πάω κι εγώ σύνταξη στα 11. Δεν λέμε στο παιδί ότι υπάρχει χαρά με το να δημιουργήσεις κάτι, να μαγειρέψεις κάτι, να βοηθήσεις κάπου. Παιδιά, ο Διόνυσος ήταν τύρανος στις Σιρακούσες. Και είχε έναν δούλο Σπαρτιάτη. Και του λέει μια μέρα, ο Ηρόδοτος το γράφει, και του λέει μια μέρα, κάνουμε έναν μέλανα ζωμό, να δω τι πράγμα είναι αυτό. Του λέει του δούλου, του Σπαρτιάτη. Βεβαίως, αφεντικό, του φτιάχνει τον μέλανα ζωμό, το δοκιμάζει, το αφήνει. Λέει, δεν σου άρεσε, αφεντικό, ε? Α, όχι, καθόλου. Ναι. Είναι γιατί το έφαγες χωρίς σάλτσα. Σάλτσα, ναι. Ποια είναι η σάλτσα? Η κούραση, ο υδρότας, η πείνα. Όπως λέγαμε και τώρα που ερχόμασταν, έχει τρομοκρατηθεί, παιδιά, παγκόσμια, ο ειδικός, οι επιστήμονες, με τη βία που ξεσπάει πια από εκεί που δεν το περιμένεις. Και μιλάνε, μην το πάρετε αυτό, εγώ το λέω, το διάβασα, δεν δικό μου, μιλάνε πια για το μακρύ χέρι. Όχι πάνω χέρι, κάτω χέρι, όχι. Αλλά προσωπική πείρα, πω θα με δείρει ο δεσπότης μας, προσωπική πείρα. Ένα από τα παιδιά μου, καλή του ώρα, τέλειωσε εδώ το πανεπιστήμιο, πήγε Αμερική, γύρισε, σπούδασε και εκεί και έπιασε σε μια μεγάλη εταιρεία δουλειά, ανεβασμένο αφεντικό, Εγώ συνηθίζω, παλιά γυναίκα βλέπετε, το πρωί το πρώτο πράγμα να ανάβω το καντιλάκι και να έχω και το αγιασμό, και όσα ήταν που φεύγανε, τα τώρα μεγαλώσανε, φύγανε, άντε, άντε, στην ευχή του Θεού, πρόσεχε, πρόσεχε, αγόρι μου, να χαθείτε, προσέξτε. Τα σταύρωνα και φεύγανε. Λοιπόν, μια μέρα ήρθε με 50 βαθμούς θερμοκρασία η Αθήνα, ήτανε ο Γιάννης μου, ήρθε γραβάντα, τσάντα, πήγαινε προϊστάμενος, είπαμε. Λοιπόν, εγώ πλένω κάτι στο μουσλούκι. Πάντα έβρισκα δουλειά να κάνω εκεί. Λοιπόν, πλένω κάτι στο μουσλούκι και του λέω, βρε Γιάννη μου, βρε αγόρι μου, ξέρεις, μου φαίνεται ότι καπνίζεις. Το κάπνισμα δεν είναι, παιδί μου, αμαρτία. Είναι βλακεία. Μπορώ να μιλήσω καθαρά, δεσπότη? Συγχώρεσέ με. Και μου λέει ο γιος μου, αχ, συγχωράτε με, δεν με χέζεις, ρε μάνα. Ούτε κοκκίνησα, ούτε πρασίνησα. Όπως ήτανε που στο νερό, χρακ, του δίνω μια, του λερώνω το πουκάμισο, τη γραβάντα, ανεβαίνει αμίλητα επάνω, αλλάζει. Παιδιά, το έχω φυλαγμένο. Το βράδυ στο μαξιλάρι μου βρήκα «Σ' αγαπώ, μάνα». Λένε λοιπόν οι ειδικοί, πέστε και κανένα όχι στο παιδί σας. Συμβουλές ειδικών επιστημόνων, παιδιά, πείτε και κανένα όχι στο παιδί σας. Και πάλι με ανέκδοτο που κυκλοφορεί στους ψυχολόγους. Κάθε λέει μεγάλο μαγαζί, όχι μαγαζί, ουρανοξύστης με πράγματα εκεί, σούπερ μάρκετ να το πω, έχει τον ψυχολόγο του στην Αμερική. Πήγε λοιπόν η μάνα η κακομήρα μαζί με το αγοράκι της, γιορτές, το αγοράκι βλέπει ένα αυτοκίνητο, μπαίνει μέσα, η μαμά, άντε αγάπη μάντε, δεν έχουμε λεφτά να το πάρουμε. Αγάπη μου, τώρα που θα έρθουν γιορτές, θα πάρουμε και λεφτά από τον μπαμπά, από τον παππού και θα έρθουμε να το πάρουμε. Σημασία το παιδί. Πηγαίνει λοιπόν η γυναίκα, έξαλλη πια, απελπισμένη πια. Τον ψυχολόγο. Πάει ο ψυχολόγος, σκύβει, λέει στα αυτή του παιδιού μια κουβέντα. Χρακ, χρακ τα γορέλη, κατεβαίνει κατευθείαν από το αυτοκίνητο. Αυτό θα πει επιστήμη. Αυτό, αχ, αυτό θα πει. Τι του πες, γιατρέ μου. Του είπα, κατέβαρε κάτω, μη σου πω τίποτα για τη μάνα σου και τον πατέρα σου που σε έκανε. Ήταν Έλληνας ο ψυχολόγος. Παιδιά, βλέπω πάντα με μανία ειδήσεις. Πρέπει να ξέρω πού βρίσκομαι. Και την κυκλοφορώ, πρέπει να ξέρω τι συμβαίνει. Λοιπόν, εάν δείτε τώρα την πρωτοχρονιά, οι διαφημίσεις είναι πριν από τις ειδήσεις, μετά, διάμεσα και τέτοια. Παιδιά, είχε έναν μπόμπο, ένα αγόρι. Να εδώ τα δέματα, τα δώρα. Δεν έχουν ακόμη κορδέλες, δεν έχει ανοιχτεί. Και ο Άγιος Βασίλης από κάτω από την κουρτίνα το βλέπει ο μπόμπος και του λέει, α, τα έχω όλα. Θέλω μόνο να μου φέρεις ένα σκερπάρνι. Για να σκάσει, να σπάσει. Δεν έχει ανοίξει ακόμα τα παιχνίδια. Για να σπάσει. Αχ, τι θα μου φέρεις του χρόνου, το ρωτάει σε άλλη διαφήμιση. Έχει ακόμα ανάνοιχτα αυτά. Του χρόνου τι θα μου φέρεις. Παιδιά, μιλάμε την ευθύνη του γονιού. Όπως είπαμε πριν, πληρώνουμε την τηλεόραση πολύ ακριβά και τα νεκροταφεία πληρώνουν τηλεόραση. Λοιπόν, είδα, τώρα σας είπα τα Χριστούγεννα, είναι μια κούκλα, κοτσάκι, κρατάει εδώ ένα ποτήρι γάλα. Η μάνα βιαστική πάει και έρχεται, δεν μπορεί να μην το δάτε. Αυτή η μικρή μπαίνει στα ποδάρια της, φυσικό είναι, χύνεται το γάλα. Βρε παιδάκι μου, δεν το ήθελα. Μου βάλωσες και το πουκάμι, το πουλόβερ μου. Βρε παιδί μου, συγχώραμε. Για να σε συγχωρήσω θα με πας στο τζάμπο. Το ξέρετε το τζάμπο. Παιδιά, ένας, δεν ξέρω, τον Άρθουρ Μιούλερ, αν τον έχετε ακουστά. Πολύ μεγάλος, σοφός, σε ηλικία λέει 80 χρονών, ο Άρθουρ Μίλλερ εκμυστηρεύτηκε. Σίγουρα υπήρχε κάτι το καλό στη μητέρα μου. Αυτό όμως για το οποίο την μισούσα είναι ότι μου άφηνε μεγάλη ελευθερία. Μπορούσα να φύγω το πρωί, να τριγυρίζω όλη τη μέρα με τους φίλους μου και να επιστρέφω σπίτι αργά τη νύχτα. Κανείς δεν με ρωτούσε τίποτα. Παιδιά, έτσι τους μαθαίνει η τηλεόραση. Έτσι μας μαθαίνει και εμάς. Πήγα στον γεροντά μου μια μέρα, πήγαμε με τον άντρα μου και μας έλεγε, πήγε ένα ζευγάρι να εξομολογηθεί και ένα αγόρι 12-13 χρονών. Και είδατε, συνηθίζουμε και δίνουμε τα ονόματα στον ιερέα υπερηγείας και τέτοια. Έδωσε και το παιδί 12 χρονών στα 13 ένα όνομα. Το κοίταξε ο γέροντας, ο ίδιος μας το είπε, και λέει, παιδί μου, αυτό το όνομα είναι όνομα σκύλου. Ναι, λέει το παιδί, δεν έχω κανέναν και αυτός δεν έχει κανέναν παρά μόνον εμένα και εγώ μόνον αυτόν. Από οικογένεια ήταν το παιδί και ένιωθε τελείως μόνο. Εδώ ήρθα να σας πω όμως και ότι να σας ανοίξω τα μάτια, γέροντας, ζητώ συγγνώμη, επειδή είσαστε με συγχωρητά και να σας πω ότι το νέο φρούτο εφημερίδα σας διαβάζω. Το νέο φρούτο της ενοικίασης φίλων και φιλενάδων έκανε στη Μελβούρνη την εμφάνισή του. Καταλάβατε, νοικιάζω φίλο για το παιδί μου. Μη με ενοχλεί και όλα, γιατί έχω και δουλειές, έχω και κινητό τηλέφωνο, έχουμε να πούμε τόσα πράγματα, τι συζητάτε, να δω και το σύριαλ. Δεν μπορώ λοιπόν, γι' αυτό νοικιάζονται φίλοι. Και μην νομίζετε ότι αυτό έγινε στη Μελβούρνη, θα φτύ, πολύ γρήγορα θα έρθει και εδώ. Η τοπική εφημερίδα αναφέρει την περίπτωση μιας μητέρας νεαρού και με 5 δολάρια την ώρα νοικιάζεται φίλος. Και μια άλλη συναφής περίπτωση είναι αυτή μιας 9χρονης μικρούλας, η οποία μέσω φυλαδίων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς ότι προσφέρει τη συντροφιά της σε μοναχικά παιδιά. Η νεαρή επιχειρηματίας χρεώνει επίσης 5 δολάρια την ώρα. Είμαι συγγραφέας και λυπάμαι που δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τη μοναδική σήμερα ανάγκη που έχει το παιδί να διαβάσει βιβλίο. Δεν έχει άλλη. Κάποτε είχε μαμά, είχε γιαγιά. Τώρα, το αυτό που λέω εγώ τους, το παππού και τη γιαγιά τους λέω, η μεγάλη του γένους σχολή, έτσι τους ονομάζω. Με τίποτα. Με την παροιμία. Έλα παιδάκι μου, αγάλι αγάλι γίνεται η αγουρίδα μέλη. Σου μάθαινε την υπομονή. Έλα παιδάκι μου, έχει ο Θεός. Σήμερα. Λοιπόν, είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο που έχει πάρει Άντερσεν. Είναι ένας νεαρός εφηβάκος, λέει στη φιλενάδα του, τη γειτόνισσα, όχι ερωτική σχέση, τα δοκίμασα όλα, τώρα πια δεν μου μένει παρά να φύγω. Μα γιατί, τι έκανες ή τι έκαναν εκείνοι? Προσπαθώ να τους κάνω να καταλάβουν ότι έχουν παιδιά. Παιδιά, η Τσανακλείδου σας είπα ότι εγώ δεν μιλώ χριστιανικά. Η Τσανακλείδου, τι ξέρετε, έχει ένα φοβερό τραγουδάει, ένα φοβερό τραγούδι. Αχ, και ανοίγω το ψυγείο σου. Το έλα και το αντίο σου μου λείπουν στη ζωή μου πάνω απ' όλα. Μαμά, πεινάω. Μαμά, φοβάμαι. Μαμά, γερνάω. Μαμά, δεν έχω καιρό να σας το διαβάσω. Γονείς, κάντε κάτι για τα παιδιά σας, αυτοκτονήστε. Ποιο παιδί σηκώνεται σήμερα να πάει σχολείο? Έχω παιδιά, έχω κόρες που δουλεύουν 8 με 8 το βράδυ. Για να πάει στην Αθήνα, και εδώ δεν νομίζω ότι είναι σπουδαιότερα, έχουμε καλύτερα. Για να πάει στη δουλειά της πρέπει να φύγει τις 7, να χτυπήσει κάρτα. Το παιδί μόνο του ξυπνάει, μόνο του τι θα φάει, θα πάει, άλλωστε δεν χρειάζεται, βρήκε τα λεφτά εκεί πάνω, θα πάει να φάει στην καντίνα. Θα γυρίσει, θα πάρει από το ψυγείο ένα ετοιμασμένο φαΐ και θα κάτσει μπροστά στην τηλεόραση για να δει και να μάθει τη ζωή. Καταλαβαίνετε τι εννοώ όταν λέω για να δει και να μάθει τη ζωή. Προχθές στην Ελευθεροτυπία, όχι προχθές, ολόκληρη σελίδα αφιέρωσε η Ελευθεροτυπία. Είναι ένα γράμμα Αλέξανδρος Ανδρικόπουλος, 13 ετών, μαθητής, πρώτη τάξη γυμνασίου Βουλιαγμένης. Και γράφει, θα σας κάποιο, λέει το παλικάρι, γράφει, θα σας θέσω κάποιες ερωτήσεις και αν έχετε θάρρος, απαντήστε μου. Πείτε μου αν έχετε Θεό, πότε καθίσαμε στον καναπέ με παρατεταμένη αγκαλιά και χωρίς την πίεση του χρόνου, το στρες, σαν οικογένεια να μιλήσουμε για τους προβληματισμούς μας. Σας είπα, δεν έχω χρόνο. Το διαβάζεις και κλαις. Παιδιά, Πρέπει να δουλέψει και ο άντρας. Δεν γίνεται. Προέχει η αφιέρωση χρόνου. Ο κουβαλητής πρέπει να συμμετέχει σε όλα. Δεν υπάρχει πια σήμερα. Προέχει αφιέρωση χρόνου, πατρότητα, επάγγελμα υπό εξαφάνιση. Παιδιά, σας είπα πριν για τη γυναίκα που λέει «Ο βλάκας είμαι». Το ξέρετε ότι δεν έχουμε στρατιώτες να φυλάνε τα σύνορα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι, παιδιά, το οικονομικό. Το οικονομικό θα το μάθουμε. Είναι η υπογεννητικότητα. 1,5 εκατομμύριο ξένοι ήρθανε. Πώς να τους αφομοιώσουμε? Τι να κάνουμε? Εμείς κάνουμε ένα παιδί και μετά θα βάλουμε και μέσω να μην πάει φαντάρος. Ο κουβαλητής λοιπόν πρέπει να συμμετέχει σε όλα. Πάλι από εφημερίδα σας λέω. Διαβάζω και κόβω. Πατρικός ρόλος, αναγκαίος, αλλά στο περιθώριο. Παιδιά, και η γυναίκα φταίει σε αυτό. Γιατί μου το έλεγε ένας φίλος μου, πάω να ψήσω καφέ. Άστα, τα λερώσω, να ψήσω εγώ. Βάλε και τον κουβαλητή να μάθει ότι κι αυτός, σας είπα, είμαι από εκείνη την Ανατολή που έχει τη σοφία της Ανατολής. Το πρωί άναβε ο πατέρας μου πριν από όλους. Το πρώτο το καντήλι. Και μετά έψαινε το καφέ με τη γυναίκα του να πιούνε το καφεδάκι το πρωινό. Εκείνος το έψινε. Αυτή η απουσία και του πατέρα. Πρόσφατα, παιδιά, πάλι από εφημερίδα, παιδιά, καθημερινή. Πρόσφατα εμφανίστηκε στο διαδίκτυο το ποίημα ενός μικρού κοριτσιού που πάσχει από καρκίνο. Νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης και οι γιατροί του δίνουν 6 μήνες ζωής. Τώρα θα έχει πεθάνει το παιδί. Το ποίημα επιγράφεται «Slow Dance». Αποτελείται από και δίνει το μέτρο που βλέπουν τη μικρή το κόσμο των μεγάλων. Άκου τι λέει το παιδί αυτό. «Τρέχεις αλαθιασμένος κάθε μέρα, πατέρα. Όταν ρωτάς κάποιον πώς είσαι, ακούς την απάντηση. Έλα, τίγα, πώς είσαι, πέφτεις. Ακούς την απάντηση. Όταν τελειώνει η μέρα, πέφτεις στο κρεβάτι αγκαλιά με τις σκέψεις για εκατοντάδες δουλειές που στριφογυρίζουν στο κεφάλι σου. Καλύτερα χαλάρωσε. Μη χορεύεις τόσο γρήγορα. Η ζωή είναι τόσο μικρή. Είπες ποτέ στο παιδί σου θα το κάνουμε αυτό αύριο? Και μέσα στη βιασύνη σου δεν είδες τη λύπη του. Έχασες επαφή. Άφησες μια καλή φιλία να πεθάνει επειδή ποτέ δεν είχες το χρόνο να πάρεις ένα τηλέφωνο και να πεις «Γεια». Καλύτερα χαλάρωσε. Η ζωή είναι μικρή. Η μουσική δεν κρατάει για πάντα. Παιδιά, κάτι που θα σας κάνει εντύπωση. Εγώ τρελάθηκα που το διάβασα. Ο Πρωθυπουργός λείπει με γονική άδεια. Το σκέφτεστε αυτό? Άδεια, γονική άδεια σε Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός λείπει με γονική άδεια. Τα μεγάλα προβλήματα της χώρας μπορούν να περιμένουν όσο θα διαρκέσει η γονική άδεια του Πρωθυπουργού της Φιλανδίας Παάβο Λιπόνεν, ο οποίος θα απουσιάσει από τα καθήκοντά του για λίγους μήνες μετά τη γέννηση του παιδιού του. Οι ακριβείς ημέρες της αδείας του Πρωθυπουργού και τέτοια. Το σκεφτήκαμε, ρε παιδιά. Γιατί πρέπει να παίρνει μόνο η γυναίκα άδεια και να μην καταλάβει και ο πατέρας? Φοβάμαι ότι θα φάω ξύλο. Μια ώρα πάμε. Ένα γράμμα πάλι από ένα αγόρι στον πατέρα του. Εσύ, πατέρα, εκτός από το φαγητό μου, τα ρούχα μου, τα μαθήματά μου, σε τι άλλο με βοηθάς? Πατέρα, δεν είμαι μόνο στομάχι και σχολική τσάντα. Εγώ το νιώθω, είμαι κάτι άλλο, κάτι περισσότερο από αυτά. Γι' αυτό το άλλο, πατέρα, εσύ στέκεις πολύ μακριά μου. Μου το είπες πολλές φορές ότι κουράζεσαι για μένα, ότι σκοτώνεσαι στη δουλειά για τα παιδιά σου. Δεν αφιβάλλω, το δέχομαι και σε ευχαριστώ. Αλλά εγώ διψώ για πατέρα. Θέλω έναν πατέρα που να νιώθω ζεστό το χέρι του και τρυφερή την καρδιά του. Θέλω να κουμπάει απάνω μου με σιγουριά και ελπίδα. Να του λέω τους πόθους μου και τους αγώνες μου, τις πτώσεις και τα κατορθώματά μου. Και πάνω απ' όλα θέλω πατέρα, έτσι. Δεν είναι φεμινιστικά αυτά που λέω. Στο όρος που ας ελπίσουμε ότι δεν θα το δει γυναικείο μάτι, η Παναγιά του Παραδείσου, στο Άγιον Όρος. Και το βλέπετε, από εδώ παράδεισος είναι αυτός. Από εδώ δέντρο, από εκεί δέντρο. Από εδώ άγγελος, από εκεί άγγελος. Και στη γωνιά είναι ο Θεός Πατέρας και κρατάει το παιδί του αγκαλιά για να ξεκουράσει τη μάνα Παναγιά. Έκανε ο Δήμος της Αθήνας ένα πείραμα και απέτυχε. Ήμουνα στην Επιτροπή, παιδάκια πρώτης Δευτέρας Δημοτικού, στο Δήμο της Αθήνας. Ζωγραφίστε τον πατέρα σας. Απέτυχε, γιατί είπαν τα παιδιά, 5 λεπτά τον ξέρουμε τον πατέρα μας, 5 λεπτά την ημέρα τον βλέπουμε. Παιδιά, ένας παιδαγωγός έλεγε μεγάλος, ο μεγαλύτερος έμπορος ναρκωτικών είναι ο πατέρας, που δεν κάνει διάλογο, είτε γιατί δεν θέλει, είτε γιατί δεν έχει καιρό. Παιδιά, λυπάμαι, είδατε, δεν μπορώ. Φτάσαμε που φτάσαμε, ρε παιδιά. Ξυπνήστε, με συγχωρείτε, γέροντα. Μεγάλη παιδαγωγή λένε, επιχείρηση διάσωσης οικογενειακού τραπεζιού, που εμείς αν αργούσαμε, κοίταγε ο μπαμπάς μου, Θεός χωρέστον, και έλεγε, έλα, σου κρεμάσαμε τα κουτάλια. Εδώ πέρα λένε, χάθηκε το οικογενειακό τραπέζι και γίνεται επιχείρηση διάσωσης. Οι γιατροί λένε ότι όταν το παιδάκι τρώει μέσα μαζί με την οικογένειά του, τότε έχει λιγότερα προβλήματα. Χάρβαντ είναι αυτό που σας λέω. Ότι όταν τρώμε μαζί, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη του παιδιού. Κοιτάξτε, στην αυτοπεποίθησή του, στο λεξιλόγιο του, πολύ περισσότερο από τον χρόνο που τους αφιερώνουμε για παιχνίδι ή ανάγνωση βιβλίων. Το καταλάβατε? Σώστε το οικογενειακό τραπέζι. Τουλάχιστον, λέει, μια φορά την εβδομάδα το οικογενειακό τραπέζι. Το βγάλαν και φωτογραφία. Τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα να τρώτε. Μια ώρα, παιδιά, τι να κάνω. Θέλω πολύ να σας, αλλά δεν γίνεται, θα φάω ξύλο. Παιδιά, σας λέω να το πάρετε αυτό, δεν δικό μου. Εσύ ο γιος μου είναι του μεγαλύτερου Γάλλου δημοσιογράφου, που ανακαλύπτει ότι ο γιος του κάνει χρήση ναρκωτικών, ο Αλέξανδρος, και ψάχνει να βρει τι έφταξε, και βρήκε και το ημερολόγιο του γιου του. Του λέει, πατέρα, τι δουλειά είχα εγώ ποτέ στη δική σου τη ζωή? Δεν μπορώ να σας το διαβάσω. Από 4 χρονών, από την εποχή, ναι, εγώ είμαι μόνος. Δεν μου δώσες καμιά θέση μέσα στη ζωή σου. Η εφημερίδα σου, τα βιβλία σου, τα επίσημα γεύματα. Ποια είναι η δική μου θέση σε όλα αυτά? Παιδιά, έχω πολλά πράγματα, δεν μπορώ να σας τα διαβάσω. Και θα τρομάξετε, και όπως τρόμαξα κι εγώ, με το παράδειγμα που δίνουμε σε αυτά τα έρημα παιδιά. Οι γονείς δεν έχουν χρόνο να μας ζηλήσουνε. Παιδιά, δεν είναι παίξε γέλασε αυτές οι έρευνες που γίνονται. Και κάτι άλλο, τώρα μπαίνουμε σε ένα προχωρημένο στάδιο. Έγινε ένα συνέδριο παγκόσμιο, ακριβώς που πάμε. Και μία σύνεδρος ζήτησε το λόγο και είπε, μια πονόψυχη κυρία βρήκε ένα πτωχό και ανάπηρο αγόρι σε μια φτωχογειτονιά. Το πήρε σπίτι της, το περιποιήθηκε όσο μπορούσε και ακόμα φρόντισε να θεραπεύσει την αναπηρία του. Το ανέλαβε, γύριζε, είχε λεφτά, γιατρούς, και το παιδί έγινε καλά, έπαιζε, έτρεχε όπως όλα τα παιδιά. Και η κυρία διηγείται αυτή την ιστορία και λέει, τώρα έχει γίνει μεγάλος αυτό το παιδί και θα ήθελα να μαντεύσετε πού είναι και τι κάνει. Ασφαλώς θα είναι γιατρός, είπε κάποιος. Ιεροκήρυκας, πρόσθεσε άλλος. Κοινωνικός εργάτης που θα ασχολείται με τη φτώχεια, είπε τρίτος. Όλοι κάνετε λάθος, είπε η κυρία. Αυτός είναι στη φυλακή, καταδικασμένος για φόνο σε εισόδια. Και τούτο γιατί ξοδέψαμε όλο τον καιρό και τα λεφτά για να μάθουμε, να του μάθουμε πώς να περπατάει. Όχι όμως προς τα πού να περπατάει. Νερό, νερό, λέει ο ποιητής μας. Γύρω παντού νερό και μια σταγόνα για να πιω δεν έχω. Και ο Γκάτσος, ο περίφημος ποιητής μας, λέει: είμαι απ' τη ρίζα του Θεού. Από εκεί κρατεί με. Δώστε μου μια ταυτότητα να θυμηθώ ποιος είμαι. Ότι είμαι Έλληνας και Χριστιανός. Ποιος θα το πει? Τα σχολικά βιβλία. Άντε, με συγχωρείτε που τα πληρώνω εγώ και εσείς. Οργανισμός εκδόσεων σχολικών. Όχι παιδιά, γιατί δεν στεκόμαστε? Είδατε ότι έγινε αυτό το πράγμα με την ιστορία της έκτης δημοτικού. Παλέψαμε, έφυγε και δεν βγήκε ούτε βουλευτήνα, κυρία. Λοιπόν, μιλάμε. Δεν έχει μια μισή σειρά, δεν έχει για το μακεδονικό αγώνα. Υπάρχει κάποιος Κοσμάς, αλήθεια μωρέ. Γέροντα, πώς τον ξέρετε, πώς τον λένε μωρέ. Ο Κοσμάς ο Ετωλός. Σκέτο Κοσμά τον έχουνε. Λέμε χάνουμε τη Μακεδονία. Είμαι Μακεδόνισσα, ήταν το χωριό μου εκεί στη θάλασσα και το βράδυ ερχόντουσαν οι ψαράδες να πιούν ένα τσιπουράκι, να ξεκουραστούν, να λέγαν τα ντέρτια τους. Εμείς παίζαμε στα ποδάρια τους και ακούγαμε. Ήξερα ρε παιδιά, δεν χρειαζόταν να πάω σχολείο, ότι η Μακεδονία είναι ελληνική. Από πού? Όλοι, τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους, όταν τα κύματα ήταν βουνό, νάτι και πάνε να μας πνίξει η θάλασσα μπροστά μας η Γοργόνα και θυμωμένη, αγριεμένη, ρωτάει η Γοργόνα, ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος. Ελληνίδα η Γοργόνα, ελληνικά μίλαγε, Έλληνες ψαράδες την καταλαβαίναν απολύτως. Ναι κυρά, ζει και βασιλεύει. Ελληνικά της λέγανε, Ελληνίδα το καταλάβαινε. Και μέλι και γάλα η θάλασσα. Εγώ δεν χρειαζόταν να πάω τι να διαβάσω βιβλία που έχουν μία σειρά. Τα βιβλία εννοώ τα σχολικά μας. Για τη Μακεδονία το ξέρα από πρώτο χέρι. Παιδιά, η Σμύρνη. Το ξέρετε γέροντα τι έγινε με τη Σμύρνη? Ναι, ήταν καλοκαίρι και έκανε ζέστη. Και κατεβήκανε να πάνε, άλλος για Χιό τράβηξε και άλλος για Μυτιλίνη και είχαν απεργία οι ναύτες. Και τότε έγινε μακελιό και ποιος θα πάρει να πάει. Έτσι γέννηκε. Μην πιστεύετε ότι έγινε αυτό που λένε για τη Σμύρνη. Κάψαν οι Τούρκοι. Όχι καλέ. Ήτανε του καλοκαιριού δροσιές. Ντρεπόμαστε. Και λέει εκεί ο Κατραμόπουλος, τώρα λέει στα γεράματά μου, ο περίφημος Κατραμόπουλος, τώρα στα γεράματά μου λέει, Σμυρνιός, σκέφτομαι τη μάνα μου που έλεγε, άκου η Ελληνίδα μάνα, νύψου, κάνε το σταυρό σου και πήγαινε σχολείο. Το Άγιο Βασίλη προχτές, τι είπαμε, ρε Άγιο Βασίλη, κάτσε να βάζεις, κάτσε να πιες, δεν γίνεται λέει. Γιατί ρε Άγιο Βασίλη, βιάζομαι, από πού βιάζεις, από πού έρχεσαι? Από τη μάνα μου έρχομαι στο δάσκαλο παγαίνω. Πού είναι η μάνα σήμερα? Τώρα θέλετε να μην θίξω και κανέναν που είναι ο δάσκαλος, παιδιά, λυπάμαι. Είμαι παιδί κατοχής. Φοβόμουν, πίναγα, κρύωνα. Και γερμανός μπότα, ντακ απ' έξω. Και ερχόταν η γιαγιά. Μου χάιδευε τα μαλλιά. Αχ, σκύβω κάνω το σταυρό μου, άγγελο έχω στο πρευρό μου. Δούλος του Θεού λογιούμε και κανέναν δεν φοβούμε. Ποιος θα τα μάθει αυτό το σημερινό παιδί που κοιμάται χωρίς να νούρισμα πια. Βλέπει μόνο τηλεόραση που του μαθαίνουν ότι ένα υπάρχει ο έρωτας. Και μάλιστα καλόν είναι να είσαι και γκέι. Δεν είμαι τραβηγμένη πολύ. Το Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης, ποιο τραγούδι βραβεύτηκε. Πόσο μελαγχόλησε αυτός ο τόπος. Σαν να μου τέλειωσαν τα χρώματα πριν καν τα αντικρίσω. σαν να κουράστηκα από το χρόνο πριν καν αρχίσω. Πόσο μελαγχόλησε αυτός ο τόπος. Φεστιβάλ πρώτο βραβείο τραγουδιού Θεσσαλονίκης. Το παιδί αυτό, χωρίς μνήμες, πρέπει να πούμε ότι πήραμε τη ζωή μας λάθος. Ναι, και όταν βλέπω το παιδί μας, τα παιδιά μας, αχ, λέει ο Ρίτσος, αχ, Χελιδόνη μου, πώς να πετάξεις σε αυτό το μαύρο τον ουρανό. Ποια αγάπη τάχα να μας φυλάει. Θεέ μου, βάλε στη σκιά σου τούτο το παιδί που δεν έχει απόψε πού να πάει, πού να πάει. Παιδιά, μίλησα πριν για το καντήλι. Ελάτε να ανάβουμε το καντήλι μας. Σε ένα γωνιό έλεγα ότι αυτό που έλεγε ο Πορφύριος, και το θυμάμαι, γερά το θυμάμαι, ότι αρκετά μιλήσαμε στα παιδιά μας για το Θεό. Ας μιλήσουμε τώρα στο Θεό για τα παιδιά μας. Μην ξεχνάμε μια μάνα που είχε ένα παλιόπαιδο, μέχρι και νόθο παιδί είχε, 18 χρόνια γονατισμένη η Μόνικα, και έβγαλε να άνθονται με διπλωμένα τα φτερά και περιμένουν πώς και πώς να πέσει ένα ψικουλάκι προσευχής, να ποιος θα τρέχουν να το πρωτοβουτήξει, να το πάρει στα πόδια του Θεού. Αλλά και εκεί ανεργία, ανεργία. Παιδιά, εκεί είναι μια τρομερή στιγμή. Μπαίνει ο Χριστός μας και ανασταίνει την κόρη του Ιάιρου. Έκανε το μεγάλο θαύμα και φεύγει. Και λέει, άκου πράγματα τι λέει. Τα είστε την. Εσύ έκανες τέτοιο θαύμα, βρε παιδάκι μου. Χάθηκε να παραγγείλεις μια πίτσα. Χράκ να πεις, θέλω πίτσα, θέλω κρέας, έτσι. Έκανες το μεγάλο και τώρα εκεί σταμάτησες. Δεν κάνει. Τα είστε την. Παιδιά, τα χελιδόνια συναντιόνται κάθε άνοιξη στο Σούνιο. Στην Αττική μιλώ, δεν ξέρω πού αλλού, για να φύγουν για τις μεγάλες, για τις ζεστές χώρες. Και εκεί έχουν ρολόι, ξέρετε, τους έχει δώσει ο Θεός ρολόι στα μεγάλα πουλιά, περιμένουν

0: εμείς να σώσουμε αυτά τα παιδιά. Ο Μπρέχτ, ο μεγάλος ο Μπρέχτ, λέει τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα, είναι χειρότερα. Τι ζητώ? Να πεθάνουμε, παιδιά. Όχι να κάνουμε αυτό που μπορούμε το οποίο, αλλά είδατε τι κάνει ο λαός μας. Έχει το γιοφύρι της Σάρτας. Ολιμερείς χτιζούντανε, το βράδυ γκρεμιζόταν. Ως που μια γυναίκα με τη θέλησή της χτίστηκε και έτσι έγινε το γιοφύρι και οι άνθρωποι πηγαίνουν έρχονται. Λυπάμαι. Λυπάμαι που πω μία ώρα και δεν μπορούσα, ό,τι μπορούσα το μάζεψα, δεν γίνεται. Παιδιά, υπάρχει μια μετάνοια. Όχι αυτή που είπαμε, τι ήθελα και παντρεύτηκα. Θα την πω. Και ας με δίρετε με το χρόνο. Την είδα. Είναι ένα έργο κινηματογραφικό. Κομμουνισμός. Δεν επιτρεπόταν ένα παιχτή. Και όταν έπεσε ο κομμουνισμός, τότε εμφανίστηκε αυτό το φοβερό έργο. Λέγεται η μετάνοια. Το είδα, το φέρανε στον Παρνασσό. Είναι ένας κομμουνισμός, ένας εργατοπατέρας λέει ότι πρέπει να κρεμιστεί μια εκκλησιά για να μεγαλώσει το εργοστάσιο. Ένας εργάτης λέει, γίνεται να κρεμιστεί μια εκκλησιά? Τον προδίδει ο εργατοπατέρας, τον σκοτώνουν τον εργάτη και δείχνει στο τέλος μια γιαγιά μπαμπουσκά με καταγάλανα μάτια σαν να τα βλέπω μπροστά μου, να και το ένα καλαθάκι εδώ στο χέρι, και ρωτάει μια κοπέλα, αυτός ο δρόμος είναι που οδηγεί στην εκκλησιά? Όχι, της λέει η κοπέλα, η εκκλησιά γκρεμίστηκε. Και τότε ζουμάρει ο φακός στα μάτια τα καταγάλανα της γιαγιάς, και έτσι τελειώνει το έργο. Και τι χρειάζεται ένας δρόμος που δεν οδηγεί σε εκκλησιά? Παιδιά, δεν μου καίγεται καρφί αν σας κούρασα, και εγώ κουράστηκα. Αλλά τα παλιά πλοία είχαν 5 άγκυρες, 2 μπρος, 2 πίσω και η σπεράντζα, η ιερή. Όταν σπάγανε οι άγκυρες, οι 2, οι 4, τότε πετούσανε τη σπεράντζα, την ελπίδα, και σωζότανε όσοι ήταν πάνω στο πλεούμενο. Να σας πω ότι το βλέπετε. Σπάσανε οι άγκυρες και έχουμε μείνει οι γονείς. Αν δεν καώ εγώ, αν δεν καείς εσύ, ποιος τότε θα γίνει φως για τον κόσμο, λέει ο ποιητής μας. Κι αν είναι πλήθος τα άσχημα, κι αν είναι τα άδεια αφέντες, φτάνει μια σκέψη, μια ψυχή, φτάνεις εσύ, εγώ φτάνω να δώσει νόημα στον πολλών την ύπαρξη. Ένας φτάνει. Και θα ρω πως απόψε είμαστε περισσότερο από ένας εδώ. Ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη.
1: Ακούσαμε την ομιλία της μακαριστής Γαλάτιας Γρηγοριάδου Σουρέλη με θέμα επάγγελμα γονιός, που εκφωνήθηκε στη Σχολή Γονέων Κατερίνης στις 19 Ιανουαρίου 2009.

Αμήν. Κύριε Ισάκουσον, τους προσευχίζουμε ενώτι σε την δέησή μου τη αληθεία σου, Ισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθείστε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρό την ψυχή μου, ενταπείνωσε εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινή ω νεκρού αιώνα και η κηδεία συνευμέ το πνεύμα μου είναι μία ταράκτη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου εμποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασα προσέτα χείρα μου η ψυχή μου ω γέννη δρόση. Ταχύ άκουσον μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τι καταβαίνου συνεισλάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί το έλεό σου ότι επισύλπησα. Γνώρισό μου, κύριε, οδόν ανυπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προ εκατέφυγων δίδαξών με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεω την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου. Και απολύει πάντα σου στλίβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκδημών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστηρία παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρ χιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών. Και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίησεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσίαστήριον σου μόσχους.

0: Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός.

Ελεήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και αδελφών της Αγίας Μονής Ταύτης,

πάσαν μονήν πόλην και χώραν, απουργείς λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλεπτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης ημίς.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 36. Μη παραζήλου εν πονηρευωμένης, μη δε ζήλου τους ποιούντας την ανομίαν, ότι όσοι χόρτος ταχύ αποξηρανθίσονται και όσοι λάχανα χλώης ταχύ αποπεσούνται, έλπισον επί Κύριον και πει η Χριστότητα και κατασκήνω την γην και επιπανθήσει επί το πλούτο αυτής. Κατατρίφισον του Κυρίου και δώσισι τα αιτήματα της καρδίας σου. Αποκάλυψον προς Κύριον την οδόν σου και έλπισον επ' αυτόν και αυτός ποιήσει. Και εξίσει ως φως την δικαιοσύνη σου και το κρίμα σου ως μεσημβρίαν. Υποτάγηθη το Κυρίο και οικέτευσον αυτόν. Μη παραζήλου εν το κατεβοδουμένο εν τη οδό αυτού, εν ανθρώπο ποιούν την παρανομίαν. Πάυσε από οργής και εγκατέλειπε θυμών. Μη παραζήλου, ώστε πονηρεύεστε. Ότι οι πονηρευόμενοι εξολοθρευθήσονται, οι δε υπομένοντες των Κύριων, αυτοί κληρονομήσουσιν γίν. Και έτι ο λίγων και ομοί υπάρξει ο μαρτωλός, και ζητήσει στον τόπον αυτού και ομοί εύρης. Οι δε πραείς κληρονομήσουσι γίν και κατατρυφήσουσιν επιπλήθη ειρήνης. Παρατηρήσετε ο αμαρτωλός των δίκαιων και βρίξει επ' αυτών τους οδόντας αυτού, ο δε Κύριος εκγελάσετε αυτόν, ότι προβλέπει ότι ήξει η μέρα αυτού. Ρομφέαν εσπάσαντο οι αμαρτωλοί, ενέτειναν τόξον αυτών του καταβαλήν πτωχών και πένιτα, τους φάξε τους ευθύς την καρδία. Η ρομφέα αυτών εισέλθει εις τας καρδίας αυτών. Και τα τόξα αυτών συντριβεί. Κρίσον ο λίγων το δικαίο υπέρ πλούτων αμαρτωλών πολλήν. Ότι βραχίων εσ αμαρτωλών συντριβήσονται. Υποστηρίζει δε τους δικαίους ο Κύριος. Γινώσκει Κύριος τα σωδούς των αμόμων και η κληρονομία αυτών εις τον αιώνα έστε. Ού κατεσχυνθήσονται εν καιρό πονηρό και εν ημέρες λοιμού χορταστήσονται. Ότι αμαρτωλοί απολούνται, οι δε εχθροί του Κυρίου, άμα το δοξαστήνε αυτούς και υψωθήνε, εκλείποντες όσοι καπνός εξέλιπων. Δανείζεται ο αμαρτωλός και ου καποτήσει, ο δε δίκαιος ικτήρι και δίδωσιν. Ότι ευλογούντες αυτών κληρονομήσουσιν γίν, οι δε καταρώμενοι αυτών εξολοθρευθήσονται. Παρα Κυρίου τα διαβήματα ανθρώπου κατευθύνεται και την οδόν αυτού θελήσει σφόδρα. Όταν πέσει, ου καταραχθήσετε, ότι Κύριος αντιστηρίζει χείρα αυτού. Νεότερο σε γενόμην και γάρε γύρασα, κι ουκ είδων δίκαιων εγκαταλελειμμένων, ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρτους. Όλην την ημέραν ελεεί και δανείζει ο δίκαιος, και το σπέρμα αυτού εις ευλογίαν έστε, έκλεινον από κακού και ποιήσων αγαθών, και κατασκήνου εις αιώνας, εις αιώνα αιώνος. Ότι Κύριος αγαπά κρίσιν και ούκα εγκαταλείψει τους οσίους αυτού εις τον αιώνα φυλαχθήσονται. Άνομοι δε εκδιωχθήσονται και σπέρμα σεβών εξολοθρευτήσετε. Δίκαιοι δε κληρονομήσουσιν γίν και κατασκηνώσουσιν εις αιώνα αιώνος επ' αυτής. Στόμα δικαίου μελετήσει σοφίαν και η γλώσσα αυτού λαλήσει κρίσιν. Ο νόμος του Θεού αυτού εν καρδία αυτού κι ουχ υποσχελιστήσετε τα διαβήματα αυτού. Κατανοεί ο αμαρτωλός των δίκαιων και ζητεί του θανατό σε αυτόν. Ο δε Κύριος που μη εγκαταλείπει αυτόν εις τας χείρας αυτού ουδε μη καταδικάσετε αυτόν όταν κρίνεται αυτό. Υπόμεινον τον Κύριον και φύλαξον την οδό αυτού και υψώσισε του κατακληρονομήσε γιν εν το εξολοθρεύεστε αμαρτωλούς όψη. Είδον τον ασεβή υπεριψούμενον και επερώμενον ως τους κέδρους του Λιβάνου και παρήλθον και ειδού ουκίν και ζήτησε αυτόν και ουχε βρέθη ο τόπος αυτού. Φύλασε ακακίαν και είδε ευθύτητα ότι εστίν εγκατάλειμμα ανθρωποειρηνικό. Οι δε παράνομοι εξολοθρευθήσονται επί το αυτό. Τα εγκαταλείμματα των ασεβών εξολοθρευθήσονται. Σωτηρία δε των δικαίων παρακυρίου και υπερασπιστής αυτών εστίν εν καιρό θλίψεως. Και βοηθήσει αυτής Κύριος και ρίσεται αυτούς και εξελείται αυτούς εξ αμαρτωλών και σώσει αυτούς ότι ήλπισαν επ' αυτών.
2: Ψαλμός 306. Ψαλμός του Δαβίδ. Μην επιθυμείς την ευτυχία των πονηρευωμένων, ούτε να ζηλεύεις αυτούς που πράττουν την ανομία. Γιατί σαν το χορτάρι γρήγορα θα ξεραθούν και σαν τα χλωρά φυτά γρήγορα θα μαραθούν. Έλπιζε στον Κύριο και κάνε το καλό. Κατοίκησε στη γη που σου έδωσε ο Θεός και θα τρέφεσαι από τον πλούτο της. Ζήτα τον γλυκασμό του Κυρίου και θα σου δώσει τα αιτήματα της καρδιάς σου. Ρίψε στον Κύριο τη μεριμνά σου και έλπισε σε Αυτόν και Αυτός θα κάνει αυτό που ζητάς. Θα φανερώσει την αθότητά σου σαν φως και το δίκαιό σου σαν τον ήλιο της μεσημβρίας. Υποτάξου στον Κύριο και οικέτευσέ τον. Μην απορείς γι' αυτόν που ευτυχεί στη ζωή του ενώ διαπράττει την αμαρτία. Πάυσε την οργή και άφησε τον θυμό. Μη σκανδαλίζεσαι για την ευτυχία των ασεβών ώστε να αμαρτάνεις. Γιατί όλοι όσοι πράττουν το κακό θα εξολοθρευθούν. Όσοι όμως ελπίζουν στον Κύριο, αυτοί θα κληρονομήσουν την γη. Λίγο ακόμα και δεν θα υπάρχει ο αμαρτωλός. Θα αναζητάς τον τόπο του

0: για να καταρρύψουν τον πτωχό και πένιτα, για να σφάξουν τους ευθύς στην καρδιά. Ας μπει στη δική τους καρδιά η ρομφαία τους και ας συντριβούν τα τόξα τους. Καλύτερα τα λίγα του δικαίου παρά τα πολλά πλούτη των αμαρτωλών, γιατί οι δυνάμεις των αμαρτωλών θα συντριβούν, αλλά ο Κύριος υποστηρίζει τους δικαίους. Ο Κύριος γνωρίζει την ζωή των Αγίων και η κληρονομία τους θα είναι αιώνια. Δεν θα κατεσχυθούν σε δύσκολο καιρό. Και στον καιρό της πείνας θα χορτάσουν. Αλλά οι αμαρτωλοί θα καταστραφούν και οι εχθροί του Κυρίου όταν θα δοξαστούν και θα υψωθούν σαν τον καπνό έπειτα θα αφανιστούν μακριά. Ο αμαρτωλός δανείζεται και δεν μπορεί να επιστρέψει τα δανειστέντα, αλλά ο δίκαιος είναι ευσπλαχνικός και δίνει. Όσοι τον ευλογούν θα κληρονομήσουν την γη, όσοι όμως τον καταρρώνται θα εξολοθρευθούν. Τα διαβήματα του ανθρώπου κατευθύνονται από τον Κύριο και αυτός ο άνθρωπος θα επιθυμεί την οδό του Κυρίου. Όταν πέσει, δεν θα συντριβεί, γιατί ο Κύριος τον υποστηρίζει με τη χάρη του. Νέος ήμουνα και τώρα γύρασα και δεν είδα ποτέ τον δίκαιο να εγκαταλείπεται, ούτε τους απογόνους του να ζητούν ψωμί. Όλη την ημέρα ελεεί και δανείζει ο δίκαιος και θα είναι ευλογημένη η απογονή του. Απόκλινε από το κακό και κάνε το καλό και θα έχεις για πάντα κατοικία. Γιατί ο Κύριος αγαπά την δίκαιη κρίση και δεν θα εγκαταλείψει τους Αγίους του. Θα διαφυλαχθούν για πάντα. Οι άνομοι όμως θα εκδιωχθούν και το σπέρμα των ασεβών θα εξολοθρευτεί. Αλλά οι δίκαιοι θα κληρονομήσουν την γη και θα κατοικήσουν σε αυτήν αιώνια. Το στόμα του δικαίου θα μελετήσει σοφία και η γλώσσα του θα λαλήσει ορθή κρίση. Ο νόμος του Θεού του θα είναι στην καρδιά του και τα βήματά του δεν θα παραπατήσουν. Ο αμαρτωλός παρακολουθεί επίμονα τον δίκαιο και επιδιώκει να τον θανατώσει. Αλλά ο Κύριος δεν θα εγκαταλείψει τον δίκαιο στα χέρια του αμαρτωλού, ούτε θα τον καταδικάσει όταν τον κρίνει. Υπόμεινε τον Κύριο και φύλαξε τον νόμο του και αυτός θα σε δοξάσει. Με το να κληρονομήσεις την γη, ενώ θα βλέπεις να εξολοθρεύονται οι αμαρτωλοί. Είδα τον ασεβή να υπερυψώνεται και να επέρεται σαν τις κέδρους του Λιβάνου. Αλλά και πάλι πέρασα και είδα ότι δεν υπήρχε. Τον αναζήτησα και δεν βρέθηκε ούτε ο τόπος του. Να είσαι λοιπόν άκακος και ευθύς, γιατί στον ειρηνικό άνθρωπο κληροδοτούνται τα αγαθά. Οι παράνομοι όμως θα καταστραφούν τελείως όλοι μαζί και όσα αγαθά άφησαν οι ασεβείς θα καταστραφούν και αυτά τελείως. Η σωτηρία των δικαίων είναι από τον Κύριο και αυτός είναι ο υπερασπιστής τους στον καιρό της θλίψεως. Και θα τους βοηθήσει ο Κύριος και θα τους λυτρώσει και θα τους ελευθερώσει από τους αμαρτωλούς και θα τους σώσει, γιατί αυτοί ήλπισαν σε Αυτόν.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
2: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές. Μία ακόμα εκπομπή σήμερα πάνω στις ομιλίες του μακαριστού πατρός Σημεών Κραγιοπούλου. Βρισκόμαστε...

0: θα πρέπει να πούμε πρώτα ότι η Πανόλη αυτό που κατάφερε να πετύχει ήταν να διαλύσει τις δομές της Καθολικής Εκκλησίας. Δηλαδή δεν μπορούσε πλέον η παλαιά τάξη πραγμάτων να συντηρήσει έναν κόσμο ο οποίος κατέρεε. Δηλαδή μιλάμε για μια πραγματικότητα όπου το 50% του πληθυσμού της Ευρώπης χάθηκε, έτσι. Χάθηκε μόλις μέσα σε λίγους μήνες. Μιλάμε για μια απίστευτη τραγωδία. Είχαν επηρεαστεί όλοι οι κοινωνικοί θεσμοί, μαζί και η Εκκλησία, και κατέρεσαν. Με άμεση συνέπεια να υπάρχει ένας, να βλέπουμε έναν, να υπάρξει ένας συλλογικός κλονισμός, να το πούμε έτσι, σε επίπεδο πνευματικό, φιλοσοφικό και οντολογικό ταυτόχρονα, που οδηγούσε σε μία αναζήτηση πιο πραγματιστικών αντιλήψεων αναφορικά με την εξουσία. Δηλαδή, υπό αυτές τις συνθήκες αναδείχθηκε μία ανάγκη ώστε ο κόσμος να κατανοηθεί με έναν πιο χειροπιαστό τρόπο. Θα ξανααναφέρω εδώ το παράδειγμα του Δάντη, διότι αυτός τα προετοιμάζει όλα αυτά. Ο Δάντης, όπως αναφέρει στην κωμωδία, δεν είναι θεία κωμωδία, έτσι. Το θεία κωμωδία θα έλεγα ότι είναι περισσότερο χιουμοριστικό εδώ. Ο Δάντης αναφέρει ότι η πραγματική εξουσία, αυτή που θα είναι δηλαδή η ηθική εξουσία, δεν θα έχει θεολογικές βάσεις. Θα ούτε καν φιλοσοφικές βάσεις. Θα πρέπει να έχει πρακτικές βάσεις. Θα πρέπει δηλαδή να εδράζεται σε πρακτικές αντιλήψεις αναφορικά με τον άνθρωπο. Δηλαδή, ο Δάντης είναι ο πρώτος ο οποίος μιλά ανοιχτά για την υπεράσπιση της β' ακτίβα, της πρακτικής ζωής, της πολιτικής ζωής, ενάντια σε αυτό που λέμε β' contemplativa, contemplation, για όσους καταλαβαίνουν. Δηλαδή, ενός βίου ο οποίος αναπαράγει πρότυπα φιλοσοφικά, χωρίς όμως να τα φέρνει σε μια πρακτική υλοποίηση. Γι' αυτό και όλα θα δείτε ότι κατηγορεί, ότι τοποθετεί τον Οδυσσέα στην κόλαση, διότι ο Οδυσσέας αναζητά την απόλυτη φιλοσοφική γνώμη, την απόλυτη φιλοσοφική αλήθεια. Και μας λέει τώρα εδώ ο Δάντης ότι όποιος τολμήσει να αναζητήσει την απόλυτη φιλοσοφική αλήθεια, δηλαδή τον Παράδεισο, το τρίτο μέρος του έργου, γνωρίζουμε ότι το έργο του Δάντη είναι τρεις τόμοι, τρία μέρη, κόλαση, πουργατόριο, καθαρτήριο δηλαδή και Παράδεισος. Όποιος λοιπόν αναζητεί τον Παράδεισο, που είναι η τελειότητα, οδηγείται πίσω στην κόλαση. Είναι η ύβρις. Αυτή την αντίληψη τη βλέπουμε να αναδύεται μετά την Πανόλη. Στον έργο του Βοκάκιου είναι πολύ έντονο αυτό το στοιχείο. Διότι δεν υπάρχει τόσο έντονη αναζήτηση θρησκευτικού στοιχείου στο έργο του Βοκάκιου. Δεν κυβερνά όλο τον κόσμο και ο Θεός. Εκεί υπάρχουν πρότυπα και αντιλήψεις που τα συναντά κανείς στο ρωμαϊκό κόσμο. Υπάρχει η μοίρα, έτσι. Όταν λέμε μοίρα, εννοούμε την έννοια του φορτούνα, της φορτούνα, της ρωμαϊκής θεάς της φορτούνα. Το βλέπουμε και στο έργο του Μακιαβέλη, αλλά υπάρχει στο έργο του Βοκάκιου. Υπάρχει μια αναίρεση θρησκευτικών προτύπων. Ο Βοκάκιος φυσικά δεν είναι άθεος, έτσι, δεν προτάσει κάποια κοσμική εξουσία. Όσο και ούτε καν ο Δάντης μιλά με όρους αθεϊσμού, δεν πρέπει να τα συνδέουμε αυτά. Αυτά είναι σύγχρονες έννοιες. Πάμε πιο μετά τώρα. Αυτό όμως που θέλουν εδώ και οι δύο να τονίσουν είναι ότι θα μπορούσε η θρησκευτική πίστη να λειτουργεί με έναν πιο ευγλωτό και ταπεινό τρόπο και την ίδια στιγμή θα άξιζε να αφαιρέσουμε αυτή την υποκρισία της παπικής εξουσίας που συνοδεύει το θρησκεύεστε. Εν ολίγης, η πίστη θα πρέπει να εκδηλώνεται με έναν τρόπο ο οποίος δεν επηρεάζει τις αποφάσεις του ανθρώπου για θέματα τα οποία είναι απλά και καθημερινά. Δεν μπορεί με λίγα λόγια το θρησκευτικό στοιχείο να καθίσταται πλήρης ο απόλυτος εξουσιαστής, γιατί όταν αυτό συμβαίνει, τότε οδηγούμαστε σε δομές εξουσίας οι οποίες φτάνουν να κυριαρχούν υπέρ του ανθρώπου και έτσι οδηγούμαστε στη διαφθορά. Επομένως, αυτό που βλέπουμε να αναδύεται εδώ είναι μία τάση προς όχι εκοσμίκευση, κακώς χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη, είναι σύγχρονη λέξη αυτή και παραπέμπει στη Γαλλική Επανάσταση, αλλά προς μία κατεύθυνση η οποία αναδεικνύει ξανά το ρωμαϊκό κόσμο, τον αρχαίο ρωμαϊκό κόσμο, χωρίς να αναιρεί τη χριστιανική ιδέα. Ο Μακιαβέλη, ο οποίος φτάνει στο σημείο να κατηγορήσει τον χριστιανισμό, έτσι ότι καταρακώνει την ανθρώπινη αρετή, είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα καθαρά για το μεσαίωνα, ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε τέτοιες ακραίες ριζοσπαστικές θέσεις. Έχουμε να κάνουμε με μια ανάγκη επαναπροσδιορισμού του ποιοι είμαστε, του πώς ασκούμε τη θρησκεία, του πώς πιστεύουμε, του πώς ασκούμε την εξουσία, την κοσμική εξουσία, με στόχο να καταλάβουμε ότι δεν είναι όλα τόσο απλά, ότι είναι πιο σύνθετη η πραγματικότητα. Αυτό μας δείχνουν αυτοί οι στοχαστές, ότι υπάρχει μία κοσμική, ας το πούμε έτσι, ένα κοσμικό επίπεδο κοινωνικής πρακτικής και ένα πνευματικό. Αυτά τα δύο δεν μπορούν ανά πάση στιγμή δεν μπορούν πάντα να συγχέονται. Όταν αυτό συμβαίνει, τότε διαφθείρονται οι εξουσίες που είναι υπεύθυνες για την τήρηση και της πνευματικής αλλά και της νομικής πολιτικής ακεραιότητας του ανθρώπου.
1: Η κρίση του 14ου αιώνα από τις επιδημίες, κύριε Θοδωσιάδη, και τις κοινωνικές αναταράξεις έως τις πολιτικές και εκκλησιαστικές συγκρούσεις κλονίζει την εμπιστοσύνη στις καθιερωμένες δομές. Πώς πρέπει να κατανοήσουμε τη συμβολή αυτών των κρίσεων στην μεταβολή των αντιλήψεων για την εξουσία, την κοινότητα και την ανθρώπινη ευθύνη?
0: Όπως είπα πριν,
1: ναι,
0: η κρίση του λοιμού επιβάλλει την διάλυση κάποιων δομών και θεσμών μέσω των οποίων η παπική εξουσία ασκούσε απόλυτο έλεγχο,
1: ναι,
0: ή τέλος πάντων υπερβολικό έλεγχο. Την ίδια στιγμή αναδύεται ο μερκατιλισμός, μια άλλη πραγματικότητα που πρέπει να έχουμε κατά νου, αναδύεται το εμπόριο, πολύ σημαντικό επίσης, της πόλης, και όλο αυτό οθεί την αναζήτηση νόμων οι οποίοι δεν εδράζονται σε θρησκευτικές ή θεολογικές αντιλήψεις, αλλά σε συστήματα τα οποία εξυπηρετούν αυτούς ακριβώς τους σκοπούς. Τους σκοπούς δηλαδή της εμπορικής εξάπλωσης και τους σκοπούς του ένομου βίου μέσα στην πόλη. Οι ιταλικές πόλεις που αναδύονται σταδιακά μέσα από όλες αυτές τις κοινωνικές αναταραχές και ζυμώσεις θυμίζουν λίγο τις αρχές ελληνικές πόλεις. Ο βυζαντινός κόσμος δεν είχε πόλεις με αυτή την έννοια. Και εδώ ο καθηγητής Κοντογιώργης λέει κάτι πολύ σημαντικό, ότι ο βυζαντινός κόσμος βίωνε το οικουμενικό στάδιο, ενώ ο ιταλικός κόσμος, βγαίνοντας από το μεσαίωνα σιγά σιγά, ξαναρχίζει από το μηδέν, όπου το μηδέν είναι η προσολόνια εποχή και η ανάδυση των πόλεων κρατών, των πολιτικών πόλεων κρατών. Γι' αυτό κιόλας θα δούμε ότι πολλά έργα αριστοτελικά έχουν αρχίσει να μεταφράζονται και να αποκτούν μεγάλο εύρος απήχησης μαζί και τα πολιτικά. Τα πολιτικά του Αριστοτέλη δεν διαβάζονται ιδιαίτερα στο Βυζάντιο, γιατί το πλαίσιο στο οποίο είναι γραμμένο ταιριάζει περισσότερο στις πόλεις κράτη. Ταιριάζει δηλαδή στην αρχαιότητα, όχι στη σωστάδιο της οικουμένης. Στην Ιταλία όμως, τα πολιτικά του Αριστοτέλη αρχίζουν να μεταδίδονται, όσο και περισσότερο, να διαδίδονται. Αυτό διότι η εποχή εκείνη, η εποχή των πόλεων, των Ιταλικών, θυμίζει το πρώιμο στάδιο, πριν δηλαδή την οικουμένη. Θυμίζει την εποχή της αρχαιότητας στην Ελλάδα. Ως ένα βαθμό υπάρχουν διαφοροποιήσεις, αλλά αυτό που μας κάνει όμως να βλέπουμε τις Ιταλικές πόλεις ως το μεσαιωνικό αντικατοπτρισμό των ελληνικών αρχαίων πόλεων είναι περισσότερο το γεγονός ότι αρχίζει να αναδύεται ένας κόσμος ένομης τάξης, ο οποίος δεν αναζητά θεμελίωση και δικαιολόγηση σε υπερβατικές αξίες, αλλά σε αντιλήψεις οι οποίες βασίζονται σε μία πιο πραγματιστική κατανόηση του ανθρώπου, γιατί αυτό απαιτούσαν οι συνθήκες εκείνης της εποχής.
1: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας.

0: Κύριε Θεοδοσιάδη, η προτεσταντική μεταρρύθμιση του 16ου αιώνα αμφισβητεί την εκκλησιαστική ενότητα της Δύσης και μεταβάλλει τη σχέση θρησκευτικής και πολιτικής εξουσίας. Ποιες από τις προϋποθέσεις της έχουν ήδη διαμορφωθεί κατά τον 14ο και 15ο αιώνα και ποιες νέες ρήξεις εισάγει η ίδια η μεταρρύθμιση?
1: Περισσότερο αυτό που θα έλεγα είναι ότι η μεταρρύθμιση αξιοποίησε κάποιες από τις ύστερες μεσαιωνικές ιδέες περί αμφισβήτησης της παπικής αυθεντίας. Αυτό είναι το βασικότερο, το οποίο όπως είπαμε ξεκινά με τον Μαρσίλιο Ντι Πάντοβα και τον Ντάντι. Νομίζω ότι όπως είχα πει πριν, το έργο του Μαρσίλιου είχε περισσότερη απήχηση από τον Βάντι. Εμείς σήμερα γνωρίζουμε τον Βάντι για άλλους λόγους, αλλά αυτό δεν είναι της παρούσης. Η ρήξη που βλέπουμε συνιστά είναι περισσότερο μια τράφτη της θεσμικής και πνευματικής ενότητας του δυτικού χριστιανισμού. Είναι δηλαδή η δεύτερη μεγάλη ρήξη που βλέπουμε μέσα στο χριστιανισμό, αλλά στο δυτικό χριστιανισμό είναι η πρώτη θράψη, ας το πούμε έτσι. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα η μεταρρύθμιση να οδηγήσει στην ενίσχυση τοπικών ηγεμόνων, οι οποίοι δεν ήταν δεν βάστηζαν ή δεν δικαιολογούσαν την εξουσία τους σε θεολογικά σχήματα, αλλά ήταν, ας το πούμε απλά, κοσμικοί ηγεμόνες, και σιγά σιγά αυτοί ανέλαβαν τον έλεγχο περιφερειακών εκκλησιών. Όπως καταλαβαίνουμε, σιγά σιγά οδηγούμαστε σε αυτό που λέμε αναγέννηση, όπου πλέον έχουμε την ανάδυση ρωμαϊκών ιδεών, όχι τόσο αρχαιοελληνικών, όσο περισσότερο ρωμαϊκών. Δηλαδή, και αυτό είναι σημαντικό, γιατί όταν λέω ότι στη Δύση υπάρχει Μεσαίωνας, δηλαδή ο Μεσαίωνας όταν ήρθε στην Ιταλία σηματοδότησε το τέλος της ύστερης αρχαιότητας. Από την αναγέννηση και μετά, μάλλον από τη μεταρρύθμιση και μετά, οδηγούμαστε σιγά σιγά σε αυτό που λέμε επαναφορά των αρχαίων προτύπων. Ξαναπηγαίνουμε δηλαδή πίσω. Και χαρακτηριστικό σε όλα αυτά είναι φυσικά το κίνημα του ουμανισμού. Μα δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το Μακιαβέλη άμα δεν τον δούμε στα πλαίσια της εποχής του, που είναι τα πλαίσια του ουμανισμού, έτσι. Που φυσικά οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι ο πρώτος ουμανισμός υπήρξε ο Βυζαντινός ουμανισμός. Και πολλά από αυτά που αξιοποίησαν οι Ιταλοί και οι Δυτικοί από τον 14ο αιώνα και μετά, τον 15ο καλύτερο αιώνα και μετά, δεν είναι περισσότερο, παρά δάνεια που έλαβαν από τους ίδιους τους Βυζαντινούς. Υπό αυτή την έννοια οφείλουμε να δούμε τον Βυζαντινό, τον κόσμο του Δυτικού Μεσαίωνα ως έναν κόσμο όχι στατικό, όπως το περιγράφουν ορισμένοι, ότι δεν συνέβαινε τίποτα. Είναι ένας κόσμος συγκρούσεων, και ο δρόμος προς την εωτερικότητα δεν είναι ευθύς. Υπάρχουν προστογυρίσματα, υπάρχουν συγκρούσεις οι οποίες δεν οδηγούν πουθενά. Μπορούμε για παράδειγμα να αναφέρουμε την περίπτωση της Νάπολης και το τι συνέβη με την Ισπανική κατάκτηση. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία ιστορικά αναφορικά με τον Μεσαίωνα που μας δίνουν να καταλάβουμε ότι ο δρόμος προς την εωτερικότητα ήταν ένας δρόμος ο οποίος ακολούθησε πολλά πισωγυρίσματα. Δεν μιλάμε για γραμμική κατεύθυνση της ιστορίας, αυτό δεν υπάρχει, αλλά αυτό που οφείλουμε να καταλάβουμε εδώ είναι ότι η νεωτερικότητα βασίστηκε κυρίως στον ύστερο μεσαίωνα και σε αυτό που λέμε στροφή προς έναν πιο ορθολογικό και πραγματιστικό κόσμο. Αυτό όμως είναι η νεωτερικότητα η δυτική. Εμείς τώρα που ακούμε όλα αυτά εδώ πρέπει να δούμε λίγο το πράγμα διαφορετικά. Το Βυζάντιο κατέρευσε και εμείς σήμερα αναπαράγουμε την ιδέα περί νεωτερικότητας ως το καλύτερο που έχει δημιουργήσει ο άνθρωπος, ξεχνώντας όμως ότι όλα αυτά είναι παράγωγα ιστορικοπολιτικών συνθήκων αυτής της γεωγραφικής περιοχής, η οποία, όπως είπα πριν, βρισκόταν ήδη κατά την αρχαιότητα σε μία πνευματική αναγέννηση και αυτό σβήνει για να ξαναέρθει από το μηδέν με την αναγέννηση και μετά με το διαφωτισμό και φυσικά με τις Ιταλικές πόλεις. Αυτό όμως που χάθηκε κατά την περίοδο του Βυζαντίου ήταν κάτι το οποίο δεν βρίσκονταν στο σημείο μηδέν από την αρχή. Ήταν ήδη αναπτυγμένο. Γι' αυτό κιόλας είπα πριν ότι οι μεγάλες αλλαγές στον Δυτικό Μεσαίωνα οφείλονται σε ένα βαθμό και στο πνεύμα του ουμανισμού, που ως ένα βαθμό, όχι απόλυτα, επηρεάστηκε από τον Βυζαντινό ουμανισμό και όχι τη Βυζαντινή αναγέννηση. Δεν υπήρξε αναγέννηση στο Βυζάντιο, γιατί δεν υπήρχε κάτι που θα έπρεπε να αναγεννηθεί. Τα ελληνικά γράμματα διδάσκονταν. Ο Όμηρος όμως, ιδίως η Οδύσσια, δεν διδάσκονταν στη Δύση. Αυτά είναι μεταγενέστερα δάνεια από μεταφράσεις, τα οποία ήρθαν απλώς να ενισχύσουν αυτό

0: προκειμένα. Γιατί μερικές φορές λέμε κοσμική εξουσία ο ένας, θα σκεφτεί ο άλλος.
1: Ναι.
0: Ας αφήσουμε τον όρο κοσμικότητα για τη Γαλλική Επανάσταση και εμείς ας δούμε εδώ αυτά που αναδύονται σε αυτή τη συγκεκριμένη εποχή.
1: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλες αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες τις οποίες μας δώσατε στη σημερινή εκπομπή. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Συνομιλήσαμε με τον κύριο Μιχάλη Θεοδοσιάδη, μεταδιδάκτορα στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το τέλος του μεσαιωνικού οράματος, προετοιμάζοντας τη μετάβαση στη νεωτερικότητα. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Αντώνης Παντελιός. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katihisi-papaki-apostoliki-pavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostoliki-pavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου. Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
1: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογίας στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211-1824-316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Αλτσχάιμερ. Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ και Συγγενών Διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-909000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming.

0: τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
1: Η ώρα είναι

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δεύτε προσκυνήσεων και προσπέσουμε τον Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσεων και προσπέσουμε Χριστό του Βασιλείου μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό του Βασιλείου και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μου, μεγαλήθη σφόδρα. Εξομολόγηση μεγαλοπρέπει να ενδύσω μεγαλόμενο φω σημάτων. Εκτείνω τον ουρανό σιδέριο στεγάζον είδε στεγαρό αυτού. Ότι θύζει νεύθυν την επίβαση με αυτό περιπατών επί πτερήγων ανέμων. Ο ποιόν του αγγέλου αυτού πνεύματα και δρομουργού αυτού πυρό πρόγα. Ο θεμελιών τη γίνει επί την ασφάλεια αυτή που πληθίζεται στον αιώνα του αιώνο. Άβυσο σημάτων το περιβόλων αυτού επί των ωραίων στήσεων τείδατα. Από επιτιμήσει όσου φεύξουν και αποφωνίσμα αντίστοιχου δουλειά σου. Αναβαίνουν στην όρη, καταβαίνουν σε παιδεία στην τόπον θεμελίω αυτά. Όριον έθεο παρελεύσουν και ουδέ επιστρέψουν σε καλύψη τη γη. Ο εξαποστέλων πηγά σε φάραξη αμέσω των ωραίων διελεύσουν τείδατα. Ο διούσι πάντα θερία του αγρού προσδέξονται όνα γκριζίψαν αυτών. Επ' αυτά τα παιδινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσει φωνή. Ότι η ζωνόρη εκ των υπερών αυτού από καρπού τον έργο σου φορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλλω χώρο των συγκίνηση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Ο εξαγάγει να έρθουν εκ τη γη και είναι σε φρένη καρδία ανθρώπου. Του λαρίνε πρόσωπο ελαίο και άρτο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Φορταστήσουν τα ξύλα του πεδίου και έντρι του λιβάνου επίδευσα. Εκεί σπρωθεί ενωσεύσουση του ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όριτε ψηλά τη ελάφη πέτρα αφηγή τη λαγωή. Επίση σε λίγου καιρού ο ήλιο έγνοτε δύσιν αυτού έτου κόντου και γίνε τον ύξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα θηρία του δρυμού. Σκύπνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήθισα και στα μάντρα αυτών κοιταστήσονται. Εξελέψεται άνθρωπο επί του έργων αυτού και επί την εργασία αυτή ω εσπέρα. Όσοι μεγαλύθενται έργα σου, Κύριε, πάντε σοφία ποιήσα, επληρώθη η γη τη θύσεώ σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί έρπεταν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτω εν έπλασα σε παίζει αυτή. Πάντα προ έμπροσο πω η δούνε την τροφή να αυτού εισεύκαιρο, δόντω σου αυτή η συλλέξουση. Ανοίξαν το σου τη χείρα τα σήματα πιστήσονται Χριστότητο, αποστρέψαν του δε σου το πρόσωπο τα ραχτίσονται. Αντανελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψουση και ει τον χούν αυτών επιστρέψουση. Εξαποστελεί το πνεύμα σου εκτιστήσονται και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Ή το ειδόξα κυρίω του αιώνα σε πρατήσει δε κύριο επί τη έρμη αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτή τρέμει, ο απτόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το κυρίω τη ζωή μου, ψαλό το Θεό μου ω υπάρχω. Η δυνθεί αυτού η διαλογή μου, εγώ δε φρανθήσω με το κυρίω. Εκλείπει αναμαρτωλή από τη γη και άνομο, ώστε μη υπάρχει αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Ο ήλιο έχουν τη δύση αυτού έθου κόντου και γένε τον ύξ. Όσοι μεγαλύθενται έργα σου, Κύριε, πάντα η σοφία επί σα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νύν και αήχε εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

Τι απιστείς μου τις λόγεις Ζαχαρία, ψευδή Ευαγγέλια λέγον κομίζειν με, Θεού Αρχάγγελος πέφυκα, απροσετάχθην, ταύτα

0: εις το αποχλώεις εκεί με κατεσκήνωσε, το έλεος σου Κύριε καταδιώξει με, πάσα στα σημέρα της ζωής μου.
1: Είπαμε πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας.

0: και καθηγουμένο ημών Ιακώβου αρχιερέως και πάσε Χριστό ημών αδελφότητο.
1: Κυριελέησον.
0: Έτι δόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μονιστάφτης, των Πατέρων και αδελφών και πάντων των ευλαβών προσκυνητών, δωρητών και αφαιρωτών αυτοί.
1: Κυριελέησον.
0: Έτι δόμεθα υπέρ των μακαρίων και δημοκτητόρων της Αγίας Μονιστάφτης και υπέρ πάντων των προαπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εθάτε ευσεβών.

0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Καταξίωσον Κύριε τη εσφαίρα ταύτια να αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός ο Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος ο εφημάς καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η δέστα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος των αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις.

ειρήνους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι ελεήμων, ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε τη δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό.

έγκλειαν τα σκεφαλά. Του δε αυτόν υπέταξαν να φιένα, ούτε είναι εξ ανθρώπων αναμένοντα βοήθεια, αλλά τόσον περιμένοντα έλειο και συνεδεχόμε σωτηρία. Του διαφύλαξαν τον παντή καιρό, και κατά την παρούσα είναι εσπεραίων και την προσήσεων αυτών. Νύχτα από τόσο εχθρού, ο πάση δικαιμένη ενεργεία διαβολική και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτο τη βασιλεία σου ευλογημένων και δοξασμένων, πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο, νύχτα και ει του αιώνα των αιώνων.

0: Νίνα μολύ, στον δούλου σου δέσου, τα καρδωρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασα πρόσωπο πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών, και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε Λάση της αιματίας ημών, Δέσποτα συμφόρησον τας ονομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένικεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δόξη μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Η πρώην πτήκτου σας τυράει.

0: των πίστην, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία Αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή Ταύτη, την Πόλη Ταύτη, σε αιώνα σε αιώνα.
1: Περαγία Θεότο και σώσον ημάς.
2: Την τιμιωτέραν των Κερουβίμ και ένδοξα τέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Την αδιαφτώρος των λόγων τεκούσαν, την όδος Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, κινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σε Χριστός ο αληθινός, ο σημώτης πεσβείες Παναχράνου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, η νάμη του Δημίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Πουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, ούτε σύλληψη πανευλαβώς εορτάζομαι των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσει μας αγαθός και φιλάνθρωπος.
3: Αγαπητοί μου αδελφοί, σας ενημερώνουμε την προσεχή Κυριακή 27 προς Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί η Ιερά Κρυπνίες του Καθολικών της Ιεράς Μομονής που ενάτης βραδινής έως πρώτης πρωινής επί τη μνήμης ανακομιδής του Λιψάνου του Οσίου Πατρός ημών Νεοφύτου του εν Κύπρο.
1: Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
4: Αμήν. Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
5: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Στυλιανού Χαρκιανάκη «Σπασμένη συνειρμή». Εκδόσεις Δόμος, Αθήνα, 1993.

ηλικία που υποκρινόταν. Από τέτοιες στιγμές θα μαντέψω τη μοίρα. Νικόλαος Χατζηνικολάου. Ήταν το πράσινο που εξελισσόταν σε λαδί και σε έκανε να χάνεις τη φωνή σου. Να περπατάς με μάτια κλειστά στο προπολού πουλημένο πατρογονικό λιόφυτο στην Αγιά Ειρήνη, ενώ το στόμα σου γεμάτο αγουρόλαδο ευλογούσε χωρίς λόγια, ήγουν με λόγο αποφατικό, μια ηλικία που υποκρινόταν αντίστροφη μέτρηση.

Ψευδεπίγραφη ώρα. Μείνε σε αυτό το αμυντικό ημίφος με σταυρωμένα χέρια. Ρίτσος. Η στάση των σταυρωμένων χεριών δεν είναι απλώς αμηχανία ή τεμπελιά, μήτε αδιαφορία. Όσες κι αν έχουμε ενδείξεις για κάτι τέτοιο από προηγούμενα στιγμιότυπα ψευδεπίγραφης ώρας. Τα σταυρωμένα χέρια, η πιο γενναία δημόσια δήλωση του ιτημένου, πως όλες οι εστίες ήταν ανοχήρωτες, γι' αυτό υποστέλλοντας τα χέρια, τολμά την έπαρση της ψυχής.

Μικρή θεή, δεν είναι η ψυχή πνοή ανέμου, και στην έλεγαν άνιμα οι Λατίνοι. Είναι δελφίνι ακούραστο που γλιστρά αδιάκοπα μέσα και έξω από το σώμα. Γι' αυτό θυμούμαστε και παραμένουμε ώρες πολλές αφηρημένοι. Κοιμούμαστε και γινόμαστε στ' όνειρο μικροί θεοί που όλα τα μπορούμε.

Ανυπόστατη παρουσία. Τίποτα δεν φοβήθηκα, είναι η αλήθεια, όσο τους δειλούς. Κι ας φαίνεται μια τέτοια διατύπωση, σχήμα οξύμορο. Για να αποφύγει τη δύσκολη ώρα, ο δειλός δεν διστάζει και ψέμα να πει και να υποκριθεί πως δεν είδε ή πως δεν άκουσε. Ένοχη σιωπή, ανυπόστατη παρουσία. Όμως, αφού περάσει η στιγμή της αιχμής, δηλαδή η ώρα της κρίσεως, σπέβδει καμιά φορά να απολογηθεί, αν μάλιστα είναι και λίγο θεοφοβούμενος. Ενώ ο δόλιος έχει προπολού κριθεί αμετακλήτως.

Χρύλος και Ήλιγκος. Ο αντίπαλος δεν τον ζυγώνει. Φοβάται πιότερο το θρύλο του από τον ίδιο. Κωστής Παπακόγκος. Κανένας δεν τολμά να υποτιμήσει τα ορατά και τα συγκεκριμένα. Μα είναι άλλη η δύναμη του θρύλου, καθώς δεν γίνεται να ψηλαφίσεις τις ρίζες και την έκτασή του. Μη δοκιμάσεις να κοιτάξεις το πηγάδι για να βυθομετρήσεις το νερό που συντηρεί τη νύχτα και τη μέρα. Ο Ήλιγκος είναι συνώνυμος του θρύλου και κινδυνεύει να χαθεί όποιος τολμήσει.

απόφαση. Προσπαθώ να κάνω τα αυτονόητα πράγματα λιγότερο αυτονόητα. Νίκος Δήμου. Συνήθως, όταν λες αυτή τη λέξη, ο νου σου τρέχει σε ξεκίνημα, φύσιμα φρέσκου αέρα, πρόγευση απρόβλεπτης αλλαγής, ήδη καινούρια δράση. Όμως, απόφαση σημαίνει κατά κυριολεξίαν τελεία και παύλα σε ένα θέμα που απογοήτευσε, άρα εξαντλήθηκε κατά κάποιο τρόπο και έτσι δεν έχει πια νόημα να μιλάμε γι' αυτό, αφού δεν συμφέρουν τα μάταια λόγια. Απόφαση λοιπόν είναι σιωπή ακαριέα, σαν να κρατούμε ενός λεπτού σιγή γι' αυτό που πέθανε και πρέπει να τελειώνει. Και αμέσως ένας δρόμος απερπάτητος που όμως ξεκινά χαρακτηριστικά όχι με δράση αλλά με απόδραση.

Τα πόδια. Καθαρότερα πόδια από χέρια. Νίκος Καζαντζάκης. Όπως στην ποικιλία των επαγγελμάτων υπάρχουν προνομιούχοι και αδικημένοι, έτσι και ανάμεσα στα μέλη του σώματος πρέπει να ξεχωρίσεις τα πόδια, τους πιο τυραννισμένους χειρόνακτες. Δεν φτάνει που κουβαλούν όλο το βάρος σαν δίδυμες κολόνες της οικοδομής, καθώς στεκόμαστε ή είμαστε εν κινήσει, πρέπει να διανύσουν και την απόσταση, εφαπτώμενα συνεχώς με το έδαφος, προσκρούοντας στην εκάστοτε αντίστασή του. Όμως αυτή η απαράμιλη διπλή πιστότητα στην οριζόντιο και την κατακόρυφο σχηματίζει την ακριβέστερη ορθή γωνία, σύμβολο απολύτου δικαιοσύνης, μέτρο αμερόληπτης καταφάσεως.

Secret. Κάποτε μυστικό ήταν μόνο το γραμμένο. Δεν έπρεπε να το βρουν για να μην έχουν χειροπιαστό το σώμα του εγκλήματος. Σήμερα μπορούν να σου κλέψουν όχι μονάχα αυτό που μόλις πας να ψιθυρίσεις. Σου παίρνουν με κεσαρική και αυτό που δεν αρθρώθηκε. Ποιος θα μας σώσει από τις ραδιουργίες που ευνόησε εν αγνία του το φως.

Θωράκιση. Σιγά σιγά ο κίνδυνος γίνεται πολύ οικείος για να σε προφυλάξει από τον εαυτό σου. Τάσος Λιβαδίτης. Κάποιες φορές δεν θέλεις να θυμάσαι, μήτε να σκέφτεσαι το τι μπορεί να κάμεις ή να σου κάμουν αν αφαιθείς μονάχα στο ανθρώπινο. Άβυσος όντως η ψυχή του ανθρώπου. Άβυσος εσχάτη. Ή τουλάχιστον τεντώθηκε ως την άβυσο. Και τώρα ποιος να τη γυρίσει πίσω. Κράτα λοιπόν την ανάσα και να περιμένεις όπως τα πρώιμα φύλλα στο ξαφνικό χιόνι. Ο κίνδυνος τελικά θα κολλήσει στο δέρμα σου σαν επομίδα του εξεφέδρων μονίμου αξιωματικού, σαν αδειοσώμα ξεραμένου τζίτζικα στο ασάλευτο δέντρο.

0: Αν κάθε λέξη την προφέρεις μόνη, είναι θαυμαστικό για ολόκληρο τον κόσμο. Αν προφέρεις δύο λέξεις μαζί, ο κόσμος έσπασε σε χίλια κομμάτια. Αν όμως έχεις του παιδιού την αγνότητα, θα βρεις πώς ενώνονται για να ξαναγίνει ο κόσμος ολόκληρος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση του Θεοφίλου Κεντάρχου. Το παρόν εικαστικό έργο του κερκυραίου καλλιτέχνη Θεοφίλου Κεντάρχου είναι μια συλλογή υδατογραφιών με μορφές μοναχών και απεικονίσεις ιερών μονών του Αγίου Όρους. Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
4: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
7: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
8: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Να έχουμε μια χρονιά ευλογημένη και πλούσια, ώστε να αποδώσουμε τους καρπούς που χρειάζεται ο κόσμος και ιδιαίτερα η πατρίδα μας, ευχήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος κατά την τελετή αγιασμού στον Άριο Πάγο σήμερα το πρωί με αφορμή την έναρξη της νέας δικαστικής χρονιάς. Ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων, στην επιστροφή Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό και στην ανάγκη στενότερη σύνδεση της χώρας με το οικοσύστημα της Silicon Valley, έδωσε ο Πρωθυπουργός από το San Francisco. Μέτρα για τα καύσιμα τις επόμενες ημέρες, πρώτη παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, ανακοίνωσε το μεσημέρι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η Αίγυπτος είναι στρατηγικός και απαραίτητος σύμμαχος για Ελλάδα και Κύπρο, τονίστηκε στη συνάντηση του Υπουργού Εθνικής Αμήνης με τον πρόεδρο της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, Φατάχ Ελ-Σίσι. Κλείνει οριστικά η δομή φιλοξενίας ετούντων άσυλο στις Θερμοπύλες. Παραδίδουμε το χώρο στους κατοίκους, υπογράμμισε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Έντονα προβλήματα δημιούργησαν οι ισχυρές καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Γυναίκα έπαθε ανακοπή στην Λιούπολη, φωτιά σε σπίτι στην Κέρκυρα λόγω κεραυνού. Στα Ιωάννινα, κεραυνός σκότωσε κοπάδι και ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε εγκαταστάσεις κτηνοτροφικής μονάδας. Επαναλειτουργεί ο αγωγός πετρελαίου Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Βροχές και καταιγίδες για αύριο. Στους 24 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικότερο τίτλο «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία» από την αρχαιότητα έως το 1915, ακούτε την εκπομπή «Η Καπαδοκία στα ελληνιστικά χρόνια» με τον Κώστα Παπά. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222 και εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Καλεσμένος στη σημερινή μας εκπομπή είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Νίδελης, διευθυντής του Μουσείου Μικρασιατικού Ελληνισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Ο κύριος Νίδελης είναι συγγραφέας δεκάδων βιβλίων, μελετών και άρθρων για τις περιοχές της Μικράς Ασίας και μας κάνει σήμερα την τιμή να αποδέχεται την πρόσκλησή μας. Κύριε Νίδελη, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση και η τιμή είναι και δική μου τιμή που με έχετε καλέσει για να απευθυνθώ σε εσάς, μαζί σας, να απευθυνθούμε στους ακροατές του ραδιοφώνου.
0: Παίρνουμε λοιπόν σαν βάση για τη συζήτησή μας τα ελληνιστικά χρόνια στην Καπαδοκία. Είναι η χρονική αυτή διάρκεια μέσα στην οποία θα λέγαμε θέλουμε να δούμε την Καπαδοκία στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Ευχαρίστως.
0: Πάμε λοιπόν να σας ακούσουμε.
1: Ναι, παρακαλώ. Να κάνω ένα γλίγορο πέρασμα.
0: Βεβαίως.
1: Για να έχουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα οι ακροατές σας, αν μου το επιτρέπετε.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι, η ιστορία της Καπαδοκίας είναι τεράστια και κοητευτική συνάμα και ειλικρινά και για μας τους μελετητές τόσα χρόνια δεν κατορθώσαμε να καταλάβουμε πώς έχει, πώς στο διάβα της ιστορίας αυτή η μικρή περιοχή, σχετικά περιοχή, έχει τόσα μεγάλα και τόσα πολλά γεγονότα. Αρχή μονάχα να σας πω ότι υπάρχουν τοιχογραφέες στην Καταλογιούκ, αν λέω καλά την έκφραση και στα τουρκικά, οι τοιχογραφίες από την 7η χιλιετηρίδα π.Χ. απεικονίζοντας σπίτια της Καπαδοκίας, εκείνη την περιοχή, τα οποία έχουν καταστραφεί από το Αιγαίο Όρος, το οποίο ήταν ήταν ηφαίστειο. Λοιπόν, τώρα, από εκεί και πέρα λοιπόν, στην περιοχή αυτή έχουμε πολλές περιόδους, ξεκινώντας από την αρχική περίοδο, είναι η χιταϊκή περίοδος, η οποία κυρίως εδράζεται κατά την τρίτη με δεύτερη, με την πρώτη, με την τρίτη χιλιετηρίδα π.Χ. Εμφανίζονται οι Χεταίοι, οι Χέτα, οι Χάτι, όπως τους λέγανε παλιά, έχουν πολλές ονομασίες, οι οποίοι ήταν σκληροτράχυλοι πολεμιστές και οι οποίοι είχαν δημιουργήσει μια γραφή, τη λεγόμενη σφινοειδή γραφή, και η πρωτεύουσά της ήταν η Χατούσα, η Πτέρα, η Πτερή κατά άλλους, μια πόλη η οποία ήταν προσαρμοσμένη αρχιτεκτονικά με τα περιβάλλοντα της περιοχής. Φεύγω από αυτή την περίοδο, προφανώς την έχετε πει, την έχει πει κάποιος άλλος ομιλητής. Ακολουθεί η λεγόμενη φρυγική περίοδος, η οποία φρυγική περίοδος κατά τους αρχαιολόγους είναι μία από τις πιο σημαντικές εκεί και τότε. Έχουμε την ανάμιξη πολλών λαών της περιοχής, ιδιαίτερα με τους Σύρους, τους Καπαδόκες, τους τοπικούς Καπαδόκες, τους τόπιους Καπαδόκες. Και είναι γνωστό, σύμφωνα με τον Καρολίδη, ο οποίος είναι ο πατέρας για μας τις ιστορίες στην Καπαδοκία, είναι εκείνος ο οποίος ανέφερε ότι πάρα πολλά στοιχεία της καπαδοκικής αρχικής γλώσσας έχουν και φρυγικά στοιχεία. Μετά τους, την φρυγική περίοδο, βλέπετε τα περνάω έτσι γλίγορα για να φτάσουμε σε αυτό το χρονικό διάστημα, το οποίο μάλλον στην περίοδο την οποία θέλετε εσείς. Έχουμε την Ασσυριακή, Ηλυδική, Μηδική, Περσική περίοδο. Έχουμε τις διάφορες δυναστείες, αυτή είναι περίπου στο 880 π.Χ. επικρατούν στην Καπαδοκία οι Ασσύριοι, με αρχηγό τους και ιδρυτή του Ασσυριακού κράτους τον Νίνα. Στη συνέχεια βεβαίως έχουμε τους Λιδούς, οι οποίοι είναι πανεμφερές φύλων, και κυρίως μετά το 650 η περιοχή της Καπαδοκίας βρίσκεται υπό μυδική κυριαρχία. Είναι γνωστό ότι το 550 προ Χριστού ο Κύρος νίκησε τον Κρίσο, τον βασιλιά των Λιδών, δημιούργησε μια μεγάλη αυτοκρατορία η οποία υποτάχθηκε και βεβαίως σε αυτήν την αυτοκρατορία και η Καπαδοκία κλπ. Έχουμε τους Ελληνοπερσικούς πολέμους, όπου ο Ηρώδοτος αναφέρει ότι εκεί συγκεντρώθηκαν και οι περσικές δυνάμεις, ότι οι Καπαδόκες ή κομμάτια των λαών εκεί πέρα ενετάχθησαν μαζί τους εναντίον της Ελλάδος. Βεβαίως μετά έχουμε την πρώτη μεγάλη αν θέλετε εμφάνιση των Ελλήνων στην Καπαδοκία, η οποία ξεκινάει από τον 7ο αιώνα με τους Μιλησίους, οι οποίοι έχουν την έντονη, δεικνύουν την παρουσία τους στα παράλια της Βόρειας Καπαδοκίας, όπου επιβάλλονται και ειδικά αλλά κυρίως πολιτιστικά, κατακτώντας τις περιοχές εκείνης, δημιουργώντας τις συνόπικες δυνάμεις, και από εκεί στο διάβα του χρόνου σιγά σιγά έχουμε την κάθοδο όλων αυτών των ανθρώπων, των ελληνικών στοιχείων, προς το κέντρο, προς την κεντρική Μικρά Ασία. Ήρθαν παρόδο ότι εκείνη την περίοδο οι επιστήμονες τη χωρίζουν σε δύο μεγάλες περιοχές, την Μικρή Καπαδοκία και τη Μεγάλη Καπαδοκία. Η Μικρή Καπαδοκία είναι αυτή περίπου που είναι σήμερα, το τρίγωνο μεταξύ του Αχσαρά ή Αρχελαΐδος, της Κεσάριος και της Νίγδης κάτω, ενώ με την παλιά ή αν θέλετε με την ευρύτερη περιοχή είναι η περιοχή η Μεγάλη Καπαδοκία, περιλαμβάνει και τη λεγόμενη Ποντική Καπαδοκία, άρα λοιπόν περιλαμβάνει και αυτές τις περιοχές. Μήπως θέλετε να ρωτήσετε τίποτα, αγαπητέ μου?
2: Σας ακούμε με πολύ προσοχή για να καταλάβουμε και αυτό το ιστορικό παρελθόν που έχει ιδιαίτερη αξία.
1: Κάνω έτσι μερικές αναφορές για να μπορούν οι ακροατές μας να συλλάβουν και να καταλάβουν και τι ακριβώς μιλάμε. Εντάξει, νομίζω εάν κάνω τίποτε, αν θέλετε να πάμε κατευθείαν στην εποχή εκείνη που πάμε, φτάσαμε, δεν το συζητάμε, και μετά βεβαίως οι Έλληνες εμφανίζονται στην Καπαδοκία, δημιουργούν τις διάφορες κοινότητες στο διάβα του χρόνου, τις οποίες θα μιλήσουμε βεβαίως, έτσι μερικές κοινότητες τις οποίες θα αναφέρω, τις οποίες θα αναπτύξουμε ή θα μιλήσουμε για αυτές, με πρώτη βέβαια την πρωτεύουσα, την Κεσάρια, η οποία είναι μια πολιτεία η οποία χάνεται κάπου στην αχλή του χρόνου. Έτσι, έχουμε την Νίγδη, έχουμε την Αρχελαΐδα, έχουμε το Κέσια, Γυρνάς και λοιπά, Ιντζεσού και τα λοιπά. Είναι πόλεις τις οποίες βρέσουμε στην αρχαιότητα και στη συνέχεια ελληνιστική περίοδο κυρίως, και στη συνέχεια βεβαίως ως μικρά πολίσματα, μικρές κοινότητες, οι οποίες βεβαίως ανδρώθηκαν, έτσι, μεγαλούργησαν, μεγάλωσαν αν θέλετε καλύτερα, και βεβαίως παρουσιάζονται μέχρι και το τέλος της υπάρξης των Ελλήνων εκεί και τότε, που συνέβη μέχρι το 1922. Τώρα, αν δεν θέλετε να ρωτήσετε τίποτε άλλο, αν δεν θέλετε να ρωτήσετε, θα μου επιτρέψετε να συνεχίσω λέγοντας ο εκείνος ο οποίος κάνει πάρα πολλές αναφορές, είναι ο Στράβωνας, ο οποίος αναφέρει ότι οι κάτοικοι της Κεσάριας, οι οποίοι εκείνη την εποχή λεγόταν Μάσακα, έτσι, οι Μαζακινοί ας πούμε, χρησιμοποιούσαν, είχαν η οργάνωσή τους, ήταν σύμφωνα με τους νόμους του Χαρόντα κλπ. Δηλαδή, και στη συνέχεια υιοθέτησαν την ρωμαϊκή νομοθεσία, με ό,τι αυτό σημαίνει. Έχουμε το Μέγα Αλέξανδρο. Παίρνουμε λοιπόν στην ελληνιστική περίοδο, και η ελληνιστική περίοδο αρχίζει λίγο πιο μπροστά από τον, κατά την άποψή μου, ξεκινάει από την εμφάνιση των Ελλήνων στην Καπαδοκία, η οποία ναι μεν είναι ο 7ος αιώνας, συνήθως όμως οι επιστήμονες στην ελληνιστική περίοδο τη λένε μεταξύ γύρω στο 300, 340, 350 μέχρι και την Ρωμαιοκρατία. Έχουμε λοιπόν την εμφάνιση του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στρατηλάτης, γνωστός, ξεκινάει την εκστρατεία του, αυτή την οποία έχει κάνει. Ακολουθούν οι φάλαγγες, οι οποίες έχουν όχι μονάχα στρατιωτική δυναμικό, έχουν και ό,τι δυναμικό μπορεί να φανταστεί η ανθρωπότητα, από επιστήμονες, από γεωγράφους, από γιατρούς κλπ. Οι πληροφορίες οι οποίες μας δίδονται για την πορεία του Αλεξάνδρου είναι αντιφατικές. Ναι, μπορεί να λέμε εμείς ότι ο Αλέξανδρος είχε κατέλαβε και την Καπαδοκία, αλλά εδώ υπάρχει ένα αλλά. Υπάρχουν αντιφατικές, έτσι, θα έλεγα, ναι, υπάρχουν αντιφατικές πληροφορίες. Για παράδειγμα, είναι γεγονός ότι την άνοιξη του 333 αυτός ο μεγάλος ο πολέμαρχος με ανασυγκροτημένα τα στρατεύματά του προχωρεί προς τα Τίαινα και προς τις Κυλίκιες Πύλες, αλλά οι Κυλίκιες Πύλες είναι κάτω από την Καπαδοκία. Θα πει κανείς γιατί δεν προχώρησε προς την Πάνω Καπαδοκία. Δεν τον ενδιαφέρε τόσο πολύ να υποτάξει την κεντρική Καπαδοκία, αλλά περιορίστηκε μόνο σε μια στην υποτελή αναγνώριση της κυριαρχίας του από τον ένα πολύ μεγάλο βασιλέα εκεί και τότε, τον Αριαράθη. Το επαναλαμβάνω το όνομά του, Αριαράθη, ορίζοντας τον ως ορίζοντας μάλιστα σατράπες, δηλαδή ηγεμόνες ντόπιους όπως είναι τον Απισταμένη. Περί αυτών μαρτυρίες έχουμε από τον Διόδωρο, ο οποίος σε ένα κείμενό του αναφέρει ευμένη δε Παφλαγωνία και Καπαδοκίαν και τα συνοριζούσας ταύτες χώρας ας Αλέξανδρος ούκ επήλθεν εγκλειστής υπό των καιρών ότι δε διεπόλυν προς Δαρίων. Δηλαδή όταν κυνηγούσε το Δαρίων και λοιπά δεν εγκλείστηκε εκεί, κατέβηκε και συνέχισε την πορεία του. Τώρα βεβαίως γιατί δεν ο Αλέξανδρος δεν κατέλαβε και την υπόλοιπη Καπαδοκία και ηρκέστη μονάχα σε μια δήλωση υποταγής. Ξέρετε, η παράδοση θέλει να αναφέρει ότι σεβάστηκε την αυτονομία της Καπαδοκίας γιατί δεν ήθελε να πάει κόντρα με τη λεγόμενη ιερή γεωγραφία. Σύμφωνα με την παράδοση αλλά και σύμφωνα με πάρα πολλούς ιστοριογράφους εκεί και τότε, σε αυτό που λέμε ιερή γεωγραφία πρόκειται για την χαμένη εκείνη σοφία του κόσμου που θεωρούσε την Καπαδοκία ως ιερή γη, η οποία δεν θα έπρεπε να είναι κέντρο στρατιωτικών δυνάμεων ούτε επιτρεπόταν να την καταλάβει κανείς στρατιωτικά. Εξ αυτού του λόγου λέει ότι σεβάστηκε ο Μέγας Αλέξανδρος και προχώρησε κάτω από στα νότια τμήματα της Καπαδοκίας προς τα Τίανα και στη συνέχεια βέβαια προς την Κυλικία. Πάντως η παρουσία του Μακεδόνα στρατηλάτη ήταν καταλυτική έτσι για τη χώρα των Καπαδοκών. Αυτό το καταλαβαίνουμε, δεν το συζητάμε. Στη συνέχεια ο Μέγας Αλέξανδρος, το ξέρουμε αυτό βεβαίως, πεθαίνει το 323, κατάλληλος δολοφονείται, πεθαίνει, όλα αυτά τα ξέρουμε. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε, αλλά όχι, δεν είναι νομίζω τις παρούσεις στιγμής. Οι Μακεδόνες μέχρι τότε δεν είχαν υποτάξει όλη την Καπαδοκία, αλλά από εκεί και πέρα έχουμε την κατάληψή της από τους περίφημους επιγόνους. Ο Πελδίκας είναι εκείνος ο οποίος το αποτολμά και θέλοντας να σταθεροποιήσει την εξουσία του, μαζί με τον Φίλιππο και τον Ευμένη, πολεμά βεβαίως εναντίον του κυβερνήτη της Καπαδοκίας, του Αριαράθη, τον οποίο νικούνε και οι δύο σε δύο πολύ μεγάλες και φωνικότατες μάχες. Στη συνέχεια βέβαια ο Πελδίκας κάνει τη διανομή των σατραπιών, είναι ένας πολύ όμορφος τρόπος, ενθρονίζει δικούς του ανθρώπους και κυρίως ας πούμε στηρίζεται στον στρατηγό του τον Ευμένη για να μπορέσουν οι σατραπίες να είναι όχι μόνο χαφόρου υποτελής αλλά και στρατητικός υποτελής απέναντι στη μεγάλη εξουσία του, έχοντας βεβαίως να μην ξεχνάμε ότι εδώ βεβαίως έχουμε και την ο Ευμένης εγκαταστάθηκε στο φρούρι της Νόρα. Νόρα, έτσι το αναφέρουν οι αρχαίες πηγές κατά την απόψη μου, αλλά έχει επιβεβαιωθεί και δράτω με τις ευκαιρίες να πω ότι την άποψη επιστημόνων την οποία υιοθετώ και εγώ, Νόρα είναι η αρχαία Νίγδη. Η Νίγδη είναι μία από τις πολύ μεγάλες πόλεις της, αν έχουμε χρόνο θα μιλήσουμε, της Καπαδοκίας. Νομίζω ότι είναι ένα από τα δύο μεγάλα κέντρα της. Είναι το πρώτο η Κεσάρια για την οποία θα μιλήσουμε και για αυτήν, και η δεύτερη βεβαίως είναι η Νίγδη, η οποία και αυτή είναι ένα σημαντικό κέντρο όχι μονάχα των Οθωμανών, τουλάχιστον κατά τον 20ο αιώνα, δηλαδή μέχρι και το 1922, αλλά και χριστιανικό κέντρο, πρωτεύουσα και μάλλον έδρα της επισκοπής κλπ.
2: Και πιθανότατα έχει κάποια σχέση. Κύριε Νίγδελη, πιθανότατα η πόλη αυτή Νίγδη έχει κάποια σχέση και με το επίθετό σας.
1: Βεβαίως. Όχι πιθανότατα, είναι απογέννηση αυτού του λόγου.
2: Μάλιστα.
1: Κοιτάξτε, όταν γινόταν το δικό μας το επώνυμο είναι διαφορετικό. Αλλά και μάλιστα δεν θα μου επιτρέψετε εδώ έτσι να πω κάτι πολύ, πολύ απλό, ας πούμε. Όταν εμείς μέναμε στην Τούμπα της Θεσσαλονίκης, όταν κατέβαινα στο κέντρο είχαμε ένα παππούλι εκεί πέρα, με πήγαινε ο πατέρας μου. Με πήγαινε σε ένα παππούλι στο κέντρο της πόλης, όπου έπεφτε ο άνθρωπος, με φιλούσε, με αγκάλιαζε, παιδί μου, μοιάζεις με τον αδερφό μου, μοιάζεις με τον αδερφό μου, μοιάζεις με τον αδερφό μου. Γινούσε εγώ, λέω, Νίγδηλης, εγώ, εκείνος λεγόταν Αράπογλου. Νίγδηλης με Αράπογλου, ποια σχέση μπορεί να έχει, ας πούμε, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι τέλαθελής, έλεγα έτσι εγώ, πιτσιρικάς τότε. Αλλά ξέρετε τι συνέβη, όταν ήσαν τα αδέρφια εκεί, ο συγχωρεμένος ο παππούς μου είπε ότι εις ανάμνηση της αλυσμόνης της πατρίδας, εγώ θα ονομάζομαι Νίγδηλης, γιατί η Μαλακοπή υπάγεται στη Νίγδη, είναι χωριό της περιοχής Νίγδης, και έτσι λοιπόν απέκτησε το προσωνύμιο μετά την εγκατάστασή μας εδώ πέρα με το όνομα Νίγδηλης. Λοιπόν. Μ' ακούτε?
2: Βεβαίως, με προσοχή.
1: Ναι, είναι και αυτό ένα από αυτά που συμβαίνουν και που συνέβησαν οι ιστορίες, οι μικροϊστορίες. Τώρα, έχουμε την Ιρανική δυναστεία, η οποία είναι στη συνέχεια της, της ελληνιστικής περίοδου, ή μάλλον ανήκει και αυτή στην ελληνιστική περίοδο. Όταν λέμε οι δυναστείες, είναι οι μεγάλες αυτές οι δυναστείες, οι οποίες υπάρχουν εκεί και τότε. Σας το έχω πει προηγουμένως, είναι η μεγάλη Καπαδοκία, η Καπαδοκία προς τον Ταύρο φυσικά, με κυβερνήτη αυτόν τον Αριαράθη, και η Ποντική Καπαδοκία ή Πόντο, με κυβερνήτη τον Μηθριδάτη τον δεύτερον, τον επιλεγόμενο και κτίστη. Στην περιοχή της Καπαδοκίας εκεί και τότε, με ρωτώνουν πολύ ακόμη και σήμερα τι περιλαμβάνει η Καπαδοκία, και τώρα προσδιορίστε το χρονικό σημείο που θέλετε να σας μιλήσω για να σας πω και την έκτασή της. Η Καπαδοκία εκεί και τότε περιλάμβανε και τη Λυκαονία, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι για την οποία κάποια στιγμή, αν θέλετε, πολύ ευχαριστώ να μιλήσουμε. Βεβαίως έχουμε από εκεί και πέρα, έχουμε την Καπαδοκία να γίνεται ανεξάρτητο βασίλειο με βασιλιάδες, με τους Ιρανικής καταγωγής αριαράθες, οι οποίοι ο ένας αλληλοδιαδέχεται τον άλλον, είναι υποτελείς πάντοτε, βρίσκουν τρόπους να ξεφεύγουν, ας πούμε, και οι Μηθριδάτες του γειτονικού πόντου, οι οποίοι ήταν φιλέλληνες και ήταν ιδιαίτερη αγάπη προς τον ελληνικό πολιτισμό. Και οι προς τον πόντο Καπαδοκία, αλλά και η κεντρική Καπαδοκία, ας το ονομάσω έτσι, όλοι αυτοί οι οποίοι διοικούν δεν μιλάνε απλά ελληνικά, έχουν ασπαστεί τον ελληνικό πολιτισμό και τη θρησκεία, αν έχουμε χρόνο θα μιλήσουμε, τους θεούς του 12θεου εκεί και τότε, το ελληνικό πάνθεον, αλλά κυρίως προσέξτε, συμπεριφέρονται ελληνικά και η καρδιά τους χτυπά ελληνικά, γλώσσα, ήθη, έθιμα, ενδυμασία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα για όλους εμάς. Λοιπόν, δημιούργησαν φυσικά συμμαχίες, είχαν φιλικές σχέσεις, και οι φιλικές σχέσεις μάλιστα σφραγίζονταν συνήθως με γάμους ανάμεσα σε μέλη βασιλικών οικογενειών. Έχουμε νέες Ελληνίδες βασίλισσες, οι οποίοι φρόντιζαν τα παιδιά τους να έχουν την ελληνική παιδεία και όχι μονάχα. Το 250 περίπου, οι ημερομηνίες ξέρετε παίζουν λιγάκι εδώ πέρα ανάλογα από που παίρνει κανείς τις πηγές του, έγινε σατράπης Καπαδοκίας ο μεγάλος φιλελληνιστής κατά την άποψή μας Αριάμνης, ο οποίος κυβέρνησε περίπου για 30 χρόνια και η εποχή του ήταν από τις καλύτερες εκεί και τότε. Αυτόν τον διαδέχθηκε στο θρόνο ο φιλέλληνας γιος του Αριαράθης ο τρίτος, στον οποίο ένας βασιλιάς, ο Σέλευκος ο δεύτερος, έδωσε ως σύζυγο την αδερφή του τη Στρατονίκη. Να μην σας πω αυτές, να μην σας κουράσω με αυτές τις λεπτομέρειες, αγαπητέ μου φίλε, αλλά θα ήθελα να πω στους φίλους μας, τους ακροατές, ότι για εκείνη την εποχή, ήταν τόσο σημαντική που ασχολήθηκε ένας ποιητής, τον οποίο προσωπικά εγώ και ως νομικοφιλόλογος που λέω θαυμάζω. Είναι ο Καβάφης. Ο μεγάλος Έλληνας ποιητής, ο Καβάφης, ο οποίος είναι εντυπωσιασμένος από τους αλλογενείς αυτούς, αλλά το τονίζω, να το επαναλάβω, ο μεγάλος αυτός Έλληνας ποιητής, ο Καβάφης, ο οποίος είναι εντυπωσιασμένος από τους αλλογενείς αυτούς, αλλά φιλέλληνες, τα μάλα βασιλιάδες της Καπαδοκίας, γράφει το περίφημο ποίημά του «Οροφέρνης». Δεν ξέρω κατά πόσο το γνωρίζουν οι ακροατές σας. Αν έχουμε χρόνο, μπορείτε να με προκαλέσετε, να με καλέσετε, να σας το διαβάσω. Κάπου το έχω, κάπου μου αρέσει. Είναι πολύ μεγάλο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Στη συνέχεια έχουμε τον Πολύβη, ο οποίος κάνει φοβερές αναφορές μέχρι και το την εμφάνιση των Ρωμαίων, έτσι, για να κλείσουμε το πρώτο κεφάλαιο. Οι Ρωμαίοι, οι οποίοι μετά την νίκη τους επί της Αχαϊκής συμπολιτείας το 146 κατάλληλος 145, ολοκληρώνουν και εδραιώνουν την κυριαρχία τους στις πόλεις κράτης Ελληνικής Χερσονήσου και αρχίζουν πορεύονται προς την περιοχή του Μικρασιατικού χώρου. Ο Πλούταρχος μας αναφέρει, ο οποίος είναι πολύ λεπτομεριακός, μας αναφέρει ακόμη και για τον βασιλιάδες, για τους βασιλείς της Αρμενίας, τον Τιγράνη, ας πούμε, εκείνη την εποχή, ο οποίος ήταν σύμμαχος και γαμπρός με τον Μυθριδάτη, κλπ. Τώρα, εκείνο που θα ήθελα ας γνωρίζουν οι φίλοι μας οι ακροατές είναι το εξής, αγαπητέ μου φίλε, ότι εκείνη την εποχή οι Καπαδόκες ονομάζονται και Λευκοσύροι. Mm-hmm. Έχουμε ανατολικά μας τους Σύρους, οι οποίοι προφανώς είναι πιο σκουρόχρωμοι. Έρχονται λοιπόν οι φίλοι μας ιστοριογράφοι εκεί και τότε και μας μιλάνε για τους Λευκοσύρους. Μας ταιριάζουν, επειδή έχουμε όλες αυτές τις δυναστείες, μας θεωρούν ότι ανήκουμε, είμαστε Σύριοι, αλλά είμαστε λευκοί Σύριοι. Ίσως βεβαίως είναι αδόκιμη αυτή η διαίρεση, αλλά υπάρχει μέσα στην ελληνική γραμματεία και από τη στιγμή που υπάρχει μέσα στην ελληνική γραμματεία οφείλω να το πω. Ο Στράβων είναι εκείνος ο οποίος αναφέρει για περί της Καπαδοκίας και καθιερώνεται από εκεί και τότε. Υπάρχει και η διπλή ονομασία. Το Λευκοσύρι το συναντάμε και σε νεότερους ιστορικούς οι οποίοι γράφουν ρίζος και όχι μονάχα, κάνοντας παλαιότερες αναφορές. Σε κάθε περίπτωση όμως θα σας το αναφέρω. Τώρα, να δεχτούμε ερωτήσεις ή αν θέλετε να συνεχίσουμε.
2: Ναι, θέλουμε λίγο να μας εξηγήσετε όσο μπορούμε έτσι να το εξηγήσουμε για αυτή την αφομοίωση αυτών των δυναστιών έτσι από την Περσία, από τον ελληνικό πολιτισμό. Αν θέλετε να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω.
1: Ευχαρίστως. Κοιτάξτε, ο Καρολίδης έχει πει κάτι. Θα σας το εξηγήσω αυτό, δεν έχει σχέση με αυτό που με ρωτήσατε ή μάλλον έχει σχέση, για να έχουμε μια ολοκληρωμένη και πάλι εικόνα. Ο Καρολίδης έλεγε ότι η γέννηση της Ελλάδος ξεκίνησε από το Μικρασιατικό χώρο. Εδώ είχαμε τα φύλλα, τους προέλληνες, Αιγαίοι, Κάρες, Λέλεκες κλπ. Τι εμφανίζεται στο στερέωμα? Περί το 1200-1300-1200 έχουμε την κάθοδο των Αχαιών. Και συνέχεια βεβαίως το 1900 έχουμε την κάθοδο των Δωριαίων. Και οι δύο είναι ελληνικά φύλλα. Οι μεν καταλαμβάνουν την περιοχή, το ξέρουμε, δεν χρειάζεται εδώ, το γνωρίζουμε αυτό. Την περιοχή των Αθηνών, η άλλη την περιοχή της Πελοποννήσου. Και οι δύο όμως ισχυρίζονται ότι είναι Έλληνες. Από πού ήρθαν αυτοί? Η περίφημη άποψη των Ινδοευρωπαίων δεν μου λέει τίποτα. Είναι μια γενική ορολογία. Ας δούμε λοιπόν καλύτερα. Έρχεται λοιπόν ο Καρολίδης, ο οποίος ειδής τον παρόδο γνωρίζει 7 νεκρές γλώσσες. Προσέξτε, 7 νεκρές γλώσσες. Διάβασε πολλά και διάφορα, το οποίο κανείς δεν μπορούσε να τα διαβάσει. Και λέει το εξής, ότι όλα αυτά ξεκίνησαν από το Μικρασιατικό χώρο. Ήρθαν εδώ. Στη συνέχεια βεβαίως, λόγω των εσωτερικών έδιδων και επειδή για μας τους Έλληνες είναι γνωστό το σαράκι αυτό του να φεύγουμε συνέχεια και να εξερευνούμε, αρχίνησαν τα διάφορα απικιακά φύλλα, ας το ονομάσουμε έτσι καλύτερα, ή ναι, τα απικιακά φύλλα, ναι, τον 8ο αιώνα για παράδειγμα, όπως ανέφερα προηγουμένως, ξεκινάνε από την Ελλάδα, πηγαίνουν προς την Ιωνία, καταλαμβάνουν την Ιωνία. Μετά οι Μιλητέοι και όχι μονάχα, ανεβαίνουν προς τα πάνω. Προς τα πάνω, πού στα λιμάνια. Καταλαμβάνουν την περιοχή του πόντου, δημιουργούν διάφορες περιοχές. Και από εκεί, στο εσωτερικό, που το εσωτερικό έχει, μπορούμε να πούμε, είναι ένα φθονία, υπάρχουν μεταλλεύματα, αλλά κυρίως, ας πούμε, είναι αυτές οι περίφημες στέπες, οι οποίες μπορούν να θρέψουν την κτηνοτροφία η οποία έχει δημιουργηθεί κλπ. Κλπ. Τώρα προσέξτε, όλοι αυτοί οι λαοί, όλοι αυτοί, συγγνώμη, όλοι αυτοί οι οποίοι με τις αποικίες τι κάναν, μετέφεραν και το δικό τους πολιτισμό. Εκεί που πήγαν, για παράδειγμα, οι Πόντιοι, οι αδελφοί μας οι Πόντιοι, μιλούσανε, είχαν το δωδεκάθρο το δικό τους, είχαν το δικό τους τον πολιτισμό. Οι ντόπιοι, βλέποντας ότι έρχεται ένας ανώτερος πολιτισμός, διότι πραγματικά καλός ή κακός, καλός για μας και κακός δεν υπάρχει, αλλά είναι τρόπος, σχήμα λόγου, οι ντόπιοι λοιπόν άρχισαν να υιοθετούν αυτόν τον τρόπο, διότι έβλεπαν ότι έτσι είναι πιο απελευθερωμένοι. Μην ξεχνάτε ότι η ελληνική γλώσσα δεν είναι απλά μονάχα μια γλώσσα για να μπορεί να επικοινωνήσει κάποιος, είναι ένα τεράστιο εργαλείο απελευθέρωσης του ανθρώπου. Κλείνω την παρένθεση. Σκεφτείτε, ελάτε λίγο στη συνέχεια, πιο κάτω, έρχονται τα πολυπληθή αυτά ελληνικά φύλλα, τα οποία έρχονται και αφομοιώνεται ο κόσμος, βλέποντας ότι έρχεται ένας διαφορετικός πολιτισμός, ο οποίος γνωρίζει από ποίηση, βλέποντας ότι έρχεται ένας πολιτισμός ο οποίος γνωρίζει από εμπόριο, έχει μια υπέροχη γλώσσα, έχει στοιχεία ιατρική, στα οποία ακόμη οι άνθρωποι δεν τα ξέρανε. Mm-hmm. Κακά τα ψέματα, η περιοχή της Καπαδοκίας είχε ακόμη, μέχρι και το πρόσφατο παρελθόν, θα μιλήσουμε όταν μιλήσουμε για τα υπόσκαφα και όλα αυτά, θα πούμε πολλά πράγματα, όπου είχε ακόμη τρογλωδίτες. Ακόμη και στις αρχές του 20ου αιώνα, όχι 20ου αρχές, μέχρι και τα μέσα του 20ου αιώνα, μάλιστα, είχε τρογλωδίτες. Okay. Τώρα το αντιλαμβάνεστε, ο τρογλωδιτικός τρόπος ζωής είναι διαφορετικός. Ερχόταν λοιπόν ο Έλληνας, ο οποίος σου παρουσίαζε, αφομοιώθηκε. Mm-hmm. Επίσης η πολιτική και του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά και όλων των τόπιων, ήταν οι επιμειξίες. Δηλαδή εγώ να πάρω μια ντόπια ή ο ντόπιος να πάρει μια άλλη, κυρίως ας πούμε με πέραν τις γυναίκες των ντόπιων, και τα παιδιά τους μεγαλώνανε με τις ελληνικές, με τα ελληνικά γράμματα, mm-hmm, με την ελληνική παράδοση, με τον ελληνικό πολιτισμό, διότι έτσι πίστευαν όλοι και έτσι ήταν η πραγματικότητα, μπορούσαν να αρθοποδήσουν περισσότερα σε κάθε έκβαση της ζωής τους.
3: Η ώρα είναι 8:30.
0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, που είναι ενταγμένη στο γενικότερο αφιέρωμα του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με τον τίτλο «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915», ένα από μια σειρά αφιερωμάτων που θα παρουσιάσει ακόμη ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. Είναι το δεύτερο κατά σειρά αυτό στο οποίο σήμερα αναφερόμαστε, πιο συγκεκριμένα στην Καπαδοκία, και ακόμα πιο συγκεκριμένα, αν θέλουμε να περιορίσουμε περισσότερο τον χρόνο και τη χρονική περίοδο για την οποία μιλάμε, αναφερόμαστε στην Καπαδοκία κατά τα ελληνιστικά χρόνια. Στη σημερινή εκπομπή έχουμε λοιπόν τη χαρά και την εξαιρετική τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Νίγδελη, Διευθυντή του Μουσείου Μικρασιατικού Ελληνισμού της Ιεράς Μητροπόλεως, Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Πριν συνεχίσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς μπορείτε να καλείτε στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Σε αυτόν τον αριθμό λοιπόν περιμένουμε τα μηνύματα, τις επισημάνσεις ή τις απορίες που πιθανότατα θέλετε να εκφράσετε, για να τις μεταφέρουμε κιόλας στον καλεσμένο μας. Και μπορείτε και εναλλακτικά να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Κύριε Νίγδελη, να συνεχίσουμε τώρα τις αναφορές μας στα ελληνιστικά χρόνια. Ίσως να πούμε κάποια πράγματα για τα σημαντικότερα κέντρα της Καπαδοκίας σε αυτά τα χρόνια, τα ελληνιστικά.
1: Με πολύ μεγάλη χαρά και ευχαρίστως. Νομίζω ότι θα το ευχαριστηθούν οι ακροατές μας. Ξεκινάμε από την Κεσάρια. Mm-hmm. Η Κεσάρια πραγματικά είναι η αρχαία Μάζακα. Έχει πολλές ονομασίες, αλλά το σύνολο του γνωρίζουμε ως Κεσάρια ή η αρχαία Μάζακα. Όντως πρόκειται για πρωτεύουσα της Καπαδοκίας, είναι κοντά στο Αργέων Όρος, το οποίο ήταν το ηφαίστειο από το οποίο δημιουργήθηκε η Καπαδοκία, ένα από τα δύο, κοντά στο δίδυμο Όρος, και βεβαίως ήταν το θρησκευτικό, το οικονομικό, το πολιτικό κέντρο του καπαδοκικού ελληνισμού. Ο Γρηγόριος Αναζιαζινός την αναφέρει ως μια περηφανή πόλη και συμπληρώνει λέγοντας πως ήταν η γεμονεύουσα πολιτεία και ο διδάσκαλός του. Τώρα, σύμφωνα με το θρύνο, αγαπητέ μου κύριε Παπά, ήταν μια από τις πρώτες πόλεις που φτιάχτηκαν στη γη από τον Ιάφεθ, τον εγγονό του Νόε. Να το επαναλάβω και πάλι, σύμφωνα με το θρύλο, ο οποίος μάλιστα θρύλος είναι κυρίαρχος, έτσι, δηλαδή με τα μουχαμπέτια του, τους χειμερινούς χρόνους, τους χειμερινούς μήνες, εκεί και τότε οι γιαγιάδες και οι παππούδες ανέφεραν ότι μετά την καταστροφή από την καταστροφή εκεί, τον κατακλυσμό ο οποίος γίνηκε, ο Νόε, ο εγγονός του Νόε, ο Ιάφεθ, ή άλλοι λέγανε για τον ίδιο τον Νόε, ότι έκτισε την Κεσάρια. Σε κάθε περίπτωση, ότι ο πρώτος χώρος είναι εκεί που βρίσκεται η παλαιά Κεσάρια, έχει αναπτυχθεί, το αντιλαμβανόμαστε. Τώρα, η ονομασία Μάζακα, η ονομασία Μάζακα οφείλεται, είναι προς τιμή της μεγάλης καπαδοκικής θεάς Μά. Ο Στράβωνας αναφέρει πως η Κιλικία είναι τα Μάζακα, η Μητρόπολη του Έθνους. Το ίδιο αναφέρει βεβαίως, η οποία αναφέρεται και από τον Ευσεβή, τον Αριοζάρδη. Γιατί βρισκόταν κοντά στο Ρωσάριο και γιατί εν πάση περιπτώσει ήταν όλα εκείνα τα κέντρα τα οποία είπα προηγουμένως, τα θρησκευτικά και όχι μονάχα. Όταν έγινε ρωμαϊκή επαρχία η περιοχή εκείνη, το 17 κυρίως μετά Χριστόν, ο Τιβέριος την ονόμασε σε Κεσάρια προς τιμή του πατέρα του Κέσσαρα Αυγούστου, και φυσικά μαζί με την ονομασία οικοδόμησε σε αυτήν περίλαμπρους λαούς. Υπάρχει επίσης και μία τρίτη άποψη, τέταρτη άποψη, η οποία είναι μυστικιστική και η οποία λέγεται από στόμα σε στόμα, σύμφωνα με την οποία η ονομασία Κεσάρια αναφέρεται στην μελλοντική έλευση του τέλειου Κέσσαρα, δηλαδή στο πλήρωμα του χρόνου και δι' στη Δευτέρα Παρουσία. Ή λέγονται και αυτό, εντάξει, θα μου επιτρέψετε να πω ότι εγώ, τώρα, εντάξει, υπάρχουν κάτι βιβλία έχουν βγει κατά καιρούς, όπως μυστική Τουρκία, εντάξει, όπου τις πληροφορίες αυτές τις καταγράφω, άλλες τις υιοθετώ ή τις υιοθετώ κείμενα, όχι όμως ως την πραγματικότητα. Είναι κάτι διαφορετικό. Σε κάθε περίπτωση όμως είμαι υποχρεωμένος να το αναφέρω. Τώρα, η πόλη της Κεσάριας, ευνόητο και το καταλαβαίνουμε όλοι, ότι στο διάβα του χρόνου απετέλεσε το μήλον της έρηδος για πολλούς. Κάθε ένας ο οποίος εμφανίζεται εκεί πέρα την καταλαμβάνει. Έχουμε την κατάληψή τους από τους Πέρσες, έχουμε από τους Ρωμαίους. Εκεί βεβαίως, εκεί το 363 ο Ιουλιανός, λίγο πριν γίνει αυτοκράτορος, κτίζει στην Κεσάρια μαζί με τον αδελφό του μια πολύ πανέμορφη εκκλησία, την εκκλησία του Αγίου Μάμαντος, την οποία βεβαίως πρικοδότησε με πολυάριθμο κλήρο. Έτσι αναφέρουν τα χρονικά της εποχής εκείνης. Στη συνέχεια, στα βυζαντινά χρόνια και με τη διαίρεση της αυτοκρατορίας σε διάφορα θέματα, η Κεσάρια έγινε η πρωτεύουσα του χαρσιανού θέματος. Τα θέματα, το αντιλαμβανόμαστε, είναι στρατιωτικές διοικήσεις, όπως είναι νομαρχίες. Σε κάθε ένα προείσταται ένας στρατιωτικός διοικητής, ο οποίος ταυτόχρονα και πολιτικός διοικητής. το 742 ρηπώνεται από έναν τεράστιο σεισμό. Μην ξεχνάτε ότι η περιοχή του μικρασιατικού χώρου, επειδή ακριβώς προέρχεται από, είναι σεισμογενής η περιοχή, επειδή ακριβώς προέρχεται από, δημιουργήθηκε από υφοστιαγενή τόφα, συνεπώς είναι εύκολο να καταστραφούν πολλά και διάφορα. Γι' αυτό και τα κτίρια ακόμη και σήμερα φτιάχνονται κάπως διαφορετικά. Λοιπόν, λέει, λατήθηκε, κατελήθηκε από τους Σελτζούκους Τούρκους. Αυτό μας αναφέρει ο Καλφόγλου Ιωάννης. Στη συνέχεια μας αναφέρει ότι όχι μονάχα σύλλησαν και στην Κεσάρια, συγγνώμη, να το πούμε και αυτό. Εκεί έχει δημιουργήσει τα πάντα. Είσαι εκ των μεγάλων Αγίων της Ορθοδοξίας, είναι ο Άγιος Βασίλειος, όπου ο Άγιος Βασίλειος κάνει τα έργα του οποίου είναι θαυμαστά. Αυτό μονάχα θα πούμε. Η ελληνική γλώσσα νομίζω ότι είναι πολύ φτωχή, ναι, για να περιγράψει.
2: Ούτως ή άλλως θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε ειδικό αφιέρωμα για το χριστιανισμό στη Μικρά Ασία, οπότε
1: θα χαρώ πολύ.
2: Εκεί
1: δεν ξέρω,
2: θα πούμε πολλά περισσότερα.
1: Καλά θα κάνετε οποιοδήποτε, αλλά από τώρα σας λέω ότι ο Άγιος Βασίλειος, κατά την άποψή μου, θεωρείται... Για μένα είναι τα έργα του θαυμαστά. Τίποτα άλλο, νομίζω η ελληνική γλώσσα είναι φτωχή για να περιγράψει αυτό το οποίο έχει κάνει ο Άγιος Βασίλειος. Βέβαια υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάτι τζαμιά στα οποία όταν πάει κανείς ο επισκέπτης του λένε ότι αυτή ήταν, ξέρεις ότι ήταν αυτή από τις εκκλησίες του Αγίου Βασιλείου εκεί και τότε. Ίσως είναι, μπορεί να είναι και έτσι, ας πούμε. Σε κάθε περίπτωση τα βλέπουμε, τα αποδεχόμαστε, τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Το βεβαίως το 1243 κατελήφθηκε από τους Μογγόλους, στη συνέχεια τα 1471 από τους Οθωμανούς Τούρκους. Τα χαρακτηριστικά της πόλης είναι τα ψηλά καμπαναριά των εκκλησιών. Δυστυχώς αυτά τα περισσότερα έχουν καταστραφεί.

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή της συλλήψεως του Τιμίου Προδρόμου.

0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός, μεγαλήν θυσφόδρα εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειν εδίσουν αβαλόμενος φώσος ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως ιδένος στεγάζουν εν είδαστε προ αυτού, ότι θύ συνέφη την επίβασιν αυτού ο περιπατών, επί πτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος, ως ημάτιον, το περιβόλον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμή σου όσου φέξονται από φωνής ροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνησουν όροι κατεβαίνουν σπαθίας των τόπων, όνε θεμελίωσας αυτά. Όριον έθω ου παρελέψονται, ουδέ επιστρέψου σου καλύψε την χήν, ο εξαμπεστέλων πηγάς εν φάραξιν, αναμέσων των αρέων διαλέψονται ύδατα, ποτιούσιν πάντα τα θηρία του αχρού προσδέξονται όνε αγρισδίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσεις φωνήν, ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου, χορταστίζεται η γη, ο εξανατέλεχον του της κνήσει, και χλώνει του δουλεία των ανθρώπων, του εξαγινάρτων εκ της γης, και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, το είναι πρόσωπον λέω και άρτος, καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδη του λιβάνου άσε φυτεύσας, εκεί η στρωθή ένα σου έψουση, του εραδιού κατοικία γείται αυτών, όρητα εψελάτες ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σε νύμνης καιρούς ο έλιος έγνω την δύσην αυτού, εδουσκότος και γένε τον ίξ, εν αυτοί διαλέψονε πάντα τα θηρία του ρημού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και στα σημάδες αυτών κοιταστήσονται, εξελέψεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτούς εσπέρας, όσε μεγαλύνθη τέργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερεπετά ο νου και έστειν αριθμό ζώα μικρά μετά μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως, ον έπλασε σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς εμπρος το κόσι, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτή η συλλέξουση. Ανοίξαντός σου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ενταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και στον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και χτιστήσονται και ανακοινείς το πρόσωπον της γης. Ή το η δόξα Κυρίως του αιώνας ευδαθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω τον Κυρίαν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθία αυτού η διαλογή μου εγώ δεν εμφρατήσω με επί τον Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γης και άνομοι ως τιμή υπάρχει αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού του σκότος και γένε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τέργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα εσύ. Κύριε, ελέησον.
1: Κύριε, του σήματος κόσμου. Υπέλσε άνωφεν ειρήνης και σωτηρίας των ψυχών ημών του Κύριου δεϊφόμεν.
0: Κύριε, ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεϊφόμεν.
0: Κύριε, ελέησον.
1: Υπέρ του Αγίου Κουτούτου και των μεταφράσεων.

0: του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Χριστοδιακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου Βεϊθόμε.
1: Κύριε Λαϊσόν.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτού, και του Φιλοχρίστου ημών στρατού, του Κυρίου Βεϊθόμε.
1: Κύριε Λαϊσόν.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας, και των πίστικων των αυτές, του Κυρίου Βεϊθόμε.
1: Κύριε Λαϊσόν.
0: Υπέρ ευκρισίας αέρων, εφορίας των καρδών.

0: ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης, Κύριε δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς, οφείλον.

τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.

Αποφυλακής πρωίας μέχρι μικρός, αποφυλακής πρωίας, ελπίσα το Ισραήλ επί των Κυρίων,

Την σωτηρία λαού ετήσαστε, ουχή δεκόμισάσαστε, πεδάσος νη προσφωνείς.

προσπέφικα, ας προστετάχθην, ταυτά συλλέγον της ισθάμενο. Επίδε απίστησας και ουκ επίστευσας, εσύ προφεύγων και άλλαλος, έως εν είδης, εμωρημάτων την Θείαν έκβαση, επάνβεται και ελισάβεση, τίτο του λόγου

0: Καταξίωσον Κύριον τες
1: πάντα. Υπομεν πάντιστη, υπομεν πάντιστη εξ όλης ψυχής, εξ όλης βιονίας ημών, υπομεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε Παντοκράτερο, Θεός των Πατέρων ημών, δε με φάσε επάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς Θεός μεγαλειός, με φάσε επάκουσον. Και ελέησον,
0: κύριε
1: ελέησον, με φάει υπέρ των ευσεβόγειων φοβόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, κύριε ελέησον, κύριε
1: ελέησον. Ετυβεώ με φάει υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου.
0: Κύριε ελέησον, κύριε ελέησον, κύριε ελέησον.
1: Ετυβεώ με φάει υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, διακόνων και μοναχών. Και πάση σε Χριστό ημών αδελφότητο.
0: Κύριε ελέησον, κύριε ελέησον.
1: Ετυπωμεθα υπερελαίω ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία. Επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέστη των αμαρτιών των βούλων του Θεού. Πάντων ευσεβών και ευαβόξων χριστιανών, των κατοικούντων και υπερβίβλων των εντυπώνητα αυτή, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών και βλαβών προσκυνητών τη Αγία Εκκλησία ταυτή.
0: Κύριε ελέησον, κύριε ελέησον, κύριε ελέησον.
1: Ετυπωμεθα υπέρ των μακαρίων και δημοκτητόρων τη Αγία Εκκλησία ταύτη και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εμφάβε ευωσκημένων και πονταχού ορθοδόξων.
0: Κύριε ελέησον, κύριε ελέησον, κύριε ελέησον.
1: Ετυπωμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίου και πανσέπτων αότουτο, κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περαιστώτο λαού. Το απεδεχομένου του παρασμένου και πλούσιον έλεος.
0: Κύριε ελέησον, κύριε ελέησον, κύριε ελέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε τη δόξα να πέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Καταξίωσον Κύριε τι εσπέρα ταύτην αμαρτήτου σου λεχθήν ημάς ευλογητός Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών. Και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου στου αιώνα. Αμήν. Γέννη το κύριε το έλεο σου που μα καθάπελπισε να πεισέ. Ευλογητό η κύριε δαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η δέσποτα συνέδρισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η άγχη φωτισόμενη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεο σου τον αιώνα τα έργα των χειρό που αίδη πρέπει ένα σου πρέπει ύμνο. Σε δόξα πρέπει το πατρί και το ιό και το άγιο πνεύμα κνήμ και αι και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν.
1: Γυρώσωμένε περινιδέ ει συνημών του κυρίω.
0: Κυρία Λαϊσό.
1: Αντιλαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημά σου Θεό.

0: χρόνο της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρ' Κρίου ετισόμεθα.
1: Ράσκου, Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανόβινα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογία, επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.

0: Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραφόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

Θεός ημών, ο κλίνος στους ουρανούς και κατά βάση σωτηρία του γένου των ανθρώπων, έπειβε επί τους βούλους του μιλουρανομίας σου, σιγάρ το φοβερό και φιλανθρώπο Κρητή, εισι βούλ παίγνες κεφαλάς, τους δε αυτών υπέταξης αυχένας, ούτης εξ ανθρώπων αναμένοντας βοήθειαν, αν τους όν περιμένοντας έλεγχη μοχμένη σωτηρία, που διαφύλουξαν παντή καιρό, μπαρούσα εσπέραν και μπορούσα νύχτα, αου παντός εχθρού, αου πάντη κμένης συνεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματαιών θυμίσεων πονηρών.

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και φέστρα αμαρτιών των βρών του Θεού, των ενωρητών, επιτρόπων, συμβρομητών, αφιερωτών και βλαβών προσκυνητών του Αγίου Ναού Τούτου και των επιτελούντων την Αγία Εορτήν Ταύτην, Ιωάννου, Ελένης, Νικολάου, Ευαγγελίας, Ιουλίας, Σωτηρίας, Κωνσταντίνου, Σπυρίβωνος, Λεμονιάς, Αρσενίου, Εκατερίνης, Αποστόλου, Πυργούλας, Γεωργίου, Ηλία, Ραφαηλίας, Νικολάου και της κοινής αυτού, των μαθητών γονέων και εκπαιδευτικών της πόλεως Ταύτης, Υγείας, Σωτηρίας, Βοηθείας και Σωτηρίας,

0: Πρέπει να ακούσει κύριο το φρόνημον, φωνή τη δέησιμον των αμαρτωλών και λέει σε ημά.
1: Αμήν.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός σωτηριμών, η ελπής πάντων περάτων της γης και των φαλάσσι μακρά. Και ήλαιος, ήλαιος γενοήμην βέσπος αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς.
1: Αμήν.
0: Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε τη δόξα αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ

Ελε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες της Πανακράτου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρφαίνου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου Ιστοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Προνιβηναμένου Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προβρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, εις την σύλληψη αυτού εορτάζομεν των Αγίων εν δόξων και Παναθήμων Αποστόλων, των Αγίων Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και οικουμενικών.

Ιωάννου του Ελεήμονος, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρης, Πυρίβωνος Επισκόπου Τριμηφούντος, Νεκταρίου Πενταπόλεως και Λουκάς Συμφερουπόλεως, των Φαυματουργών, των Αγίων εν δόξων Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυρολίτου, Θεοβόρτου Κυρωνός Θεοβόρου Στρατιλάτου, των Ιερομαρτύρων, Χαραλάμους Ελευθερίου Ιγνατίου Πολυκάρπου και Κοσμάτου Ετωλού, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Ιας Μητρός ημών Θεοφόρου της Σάρτης, του Ιού Πατρός ημών Μαξίμου του Γρεκού, των Αγίων Αυταδέλφων Αποστόλ και Θεοχάρους, Δαμασκηνού του Στοβίτου, Παρφενίου Ρεβεζίων, Ζαχαρίου του Εξάρτης και πάντων διαλαψάντων Αγίων, της Ιεράς Μητροπόλεως Ταυτής, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Κυμκιάνης, του Αγίου Νέου Μάρτυρος Ιωάννου Βραχωρίτου και του Οσίου Πατρός ημών, Τύχωνος, όν και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, οικετεύομεν σε μόνο η πολυέλε Κύριε, εσ πρόσδεκτον ποιήσου την δέησιν ημών, δώρησε ημίν την άφηση του παραπτωμάτων ημών, σκέπωσον ημάς εν σκέπτον πτερήγων σου, αποδίωξεν θυμών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών τη ζωή Κύριε, ελέησον ημάς και τον κόσμο σου, και σώσοντας ψυχάς ημών ως αγαθός και τη λάβρο.

και τους αυτών πεντασκελίους άμβρας χορτάσας. Αυτός ευλόγησον για τους άρτους τούτους, το σύτον των ίνων και τέλεων, και πλήφνων αυτά εν την πόλη ταύτη και στον κόσμο σου άπαντα, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνους πιστούς βολούς σου, Αγία σου, ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζοντας σήματα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα αναπέμπουμε, να σου Πατρί και το Παναγίο και αγαπώ και το ποιο σου πνεύματι, νύν και αΐ.

0: Είναι απολύ στον βούλου σου δέστου, δακατορήμο σε ενερήνη, ο τύπων ηθορμή μου εσωτερικό σου. Ο ετοίμο με το πρόσωπο πάντων λαών, φω αποκάλυψε εθνών και δόξε λαό σου, Ισραήλ.
1: Μη διηγήσετε τη σε τον τάφο του αιώσου και την αλήθειά σου και την πολύ μη γνωστή σε επιμένει του νεογεία σου που θα ετοιμήσει ο ξεκάρα ξανά. Εκεί μπροστά με οξύδω όλη μου την αγκαλιά σου μια. Εμάκρυ μα από το μοθήλο και κρυσίω και του γνωστού μου από τα λεπορία. Κύριε, ο Θεό τη σωτηρία μου μέρα σε κέκρεψε και έχει εναντίον σου. Ξεφέτω ενώπιον σου που σε εκεί μου κλείνω τόσο στη θέση. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντό μου το όνομα το Άγιο αυτό. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαμβάνουν πάσα στα ανταποδόσει αυτού. Τον εμπειλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσου σου. Τον λύτρουν ανεκφορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιμή. Τον επιπλώντα ένα γαφή στην επιθυμία σου, ανεκτήνιστη σε το σέλι του ινότου σου. Ποιον ελίγο είναι σου, Κύριο, και κρίμα πάσα τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σώδου αυτού το μέση τη Ισραήλ τα θερήματά αυτού. Υπτήρουν και ελέγχουν ο Κύριο, μακρόθυμο και πολυέλεο. Πιστέλο οργιστήσατε που δέει στον αιώνα μείνει. Που κατά τα σανομία ημών επίησε νημίνουδα, κατά τα σαμαρτία ημών ανταπέδω και νημί. Ότι κατά το ύψο του ουρανού, είσαι κρατέο σε κύριο το έλεο αυτού επί του φόβου μέρου αυτών. Καθώ ο να πέμπουν στην Ανατολή αποδεισμών ημάτων εν αφημών τα σανομία ημών. Καθώ η κτήρη πατήριου, ο κτήρη σε κύριο του φόβου μέρου αυτών. Ότι αυτό έγινε το πλάσμα ημών εμνήσει ο δικού εσμένου. Άνθρωπο ω η κόρτο σε ημέρα αυτό, οι άνθρωποι του αγρού του εξαρτήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούτε υπάρξει και ούτε επιγνώσετε επί των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσου σε την διαθήκη αυτού. Και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς, Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού. Και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού. Του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον βάσει δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εκφραντιτόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εκφραντιτόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώνησε την δέηση με την αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά τον τόλο σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου βάζω, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου με ταπείνωση της γη την ζωή μου, και κάθισε με εσκοτεινήσεως με προσεώνος και εγκυβίαση με το μετοπνεύμα μου εν εμία ταράκτη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχείων εμελέτησα εν πάση της έργης ότι είμαστε των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασα προς έτας χείρας μου ψυχής μου, η ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύ εισακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπτε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπο σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσες της λάκων μου, πιστών ποιήσων μου το πρωί το λαό σου ότι επισύμπησα. Γνωρισόν μη, Κύριε, όταν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδαξών με του πίντα θέλημά σου, θυσία ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει με ενδιαφία, ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάρτησε, εκτιμήψω στην ψυχή μου και εν το ελέσου εξολοθρέψει του εχθρού μου. Και απολύ πάντα του πλήγοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά τον δούλο σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά τον δούλο σου. Το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει με ενδιαφία. Δόξα Πατρί.

0: εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπέρ της άνω φεν ειρήνης της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμματος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου Κουτώτου και των μεταπίστειος ευλαβίας και φόβου Θεού εις αιώνων αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη κουντραυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπερπλεόντων, οβιπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, αιχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών, Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Ρισφυναί μας, από πάσης φλήψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη συγχάρητη της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, εσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό του Θεό παραφόμεθα. Ό,τι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ,

0: αντιλαγούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραφόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι ίσον το κράτος και στη βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ.

μόνο η μακρατή του πονηρών ενώπιον σου εκπλήσει όπω άντι και οθήσει τι λόγε σου και νικήσει σε το κρίνε θέση. Η δούγαρη να νομίε συνελήφθη και ένα μαρτίε εκεί στη σένα η μύτη μου. Η δούγαρη αλήθεια είναι η κάπηση στα άδεια και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσά. Ραντίε μη σόφη και καθαριστήσω με πλημμύ με και υπερχιών αλεκμαρχήσω. Ακουτίε μη αγκαλιά και προσύνη με αγκαλιά σου εντό θεάτη τα πεινωμένη. Απόσταση το πρόσωπό σου από των αμαρτιών και πάσα στι ανομίε που εξάγουσαν. Καρδία μου καθαρά να χτίσουν είναι μία Θεό και πνεύμα ευθέ εγγένου και σε κάτω. Μία απορρίψη με από του προσώπου και το πνεύμα σου το Άγιο, μία ανταλέμηση από μου. Απόδοση την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα και ηγεμονικό στηρίξό με. Διδάξω ανώ μου το σωτό σου και σε επιστρέψει. Βρίσκε με εξαιμάτων ο Θεό του σωτηρίου.

0: Ισόν και διαφυλάξουν ημάς ο Θεός της η χάριτη
1: Κύριε ελέησον
0: της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι εσύ ο Θεός ημών και σε τη δόξα αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ,

0: αντιλαβού σώσουν ελέησον και διαφυλάξουν ημάς ο Θεός, τη συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία σακράν, την περιευλογημένη σε δόξου βεσποίηση μου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραφόμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Σίγαρο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρι των ψυχών ημών και σε τη δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εφραίνετε λαμπρός Ζαχαρίας Ωμέγας και πανευκλέης Ελισάβε της Σύζυξ αξίωση λαμβάνουσα Ιωάννη τον πρόδρομο. Ον Αρχάγγελος Ευγγελίσα το χέρο και οι άνθρωποι αξιοκρέως τιμόμεν ως μίστην της χάριτος.
1: Ως μίστην της χάριτος.
2: Το Ιερόν Ευαγγέλιον αναπτύξωμεν ο Λουκάς ημίν έγραψεν ο Ιερός και Θαυμάσιος και την του προδρόμου θεασόμεθα σύλληψην την Φεδράν και επίσημον. Φυσίγαρος εις ήλθεν ο πρεσβήτης και δίκαιος Ζαχαρίας εις τα Άγια των Αγίων του θυμιάσε, το της εφημερίας καιρό επέστη αυτό, Γαβριήλ ευαγγελιζόμενος και λέγον, έξις ιεράρχα ιών εν το γύρα, προφήτηντε και πρόδρομον, φωνήντε και κήρυκα και λύπνον αήφωτον, τον μίστην της χάριτος.
1: Ας μίστην της χάριτος.
2: Η 23η του αυτού μηνός, η σύλληψη του Αγίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, Ανδρή προφήτη χρησμός εξ Αρχαγγέλου, τεκίν προφήτην και προφήτου τι πλέον, η κάδη τη τριτά τη γαστήρ λάβε πρόδρομον ίσο. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ανδρέου, Ιωάννου, Πέτρου και Αντωνίου των εν Αφρική τελειοθέντων, υπερνίγεντος πριν μια λόγχη λόγου, λόγχες νυγής είναι γεννητές Ανδρέα, έχθραν πλάνη θύς και σφαγής Ιωάννης, σφάτη των εχθρών και συν αυτό την πλάνη, Αντώνιος και Πέτρος, ως στερε πέτρε προς την μελιδών εκοπάς εκαρτέρων. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος, Ραΐδος της Παρθένου, ποθούσα κάλος, η Ραΐς Θεού βλέπειν, σαρκός το κάλος, εκδίδωση το ξύφι. Τι αυτή η μέρα μνήμη των οσίων γυναικών, Ξανθήπης και Πολυξένης των αυταδέλφων, τα συγγόνους Ξανθήπην και Πολυξένην, χωρίς συνοικούς λαμβάνους οι αγγέλων, ο Άγιος Νεομάρτης Νικόλαος, ο Παντοπόλης, ο εν Κωνσταντινούπολη μαρτυρήσας, κατά το έτος 1672 ξύφι τελειούται, τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός.

0: και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραφώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σε νουσι πάσε δυνάμεις των ουρανών και σε την δόξα αναπέμπουσι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ,

0: ημών, εις το Θεό παραφόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκαι.

ήσαν δε δίκαιοι αμφότεροι ενώπιον του Θεού, πορευόμενοι εν πάσε τες εντολές και δικαιώμαση του Κυρίου, άμεν πτή. Και ουκ είναι αυτή στέκνων, καθότι η Ελισάβετ ειν στήρα και αμφότεροι προβεβικότες εν τες ημέρες αυτών ίσα. Εγένετο δε εν το ιερατεύειν αυτόν, εν την τάξη της ευμερίας αυτού, ενώπιε έναντι του Θεού, κατά το έφος της ιερατείας, έλαχε του θυμιάσε εις ελφώνη.

ακούστη η δέησή σου και η γηνή σου Ελισάβ γεννήσιόν σοι και καλέσεις το όνομα αυτού Ιωάννη και έστε χαρά συν και αγαλίαση και πολλοί επί

Ισραήλ επιστρέψει επί Κύριον το Θεόν αυτό, και αυτός προελεύσεται ενώπιον αυτού εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου. Επιστρέψε καρδίας πατέρων επί τέκνα και απευθύς εφρονήσει δικαίων. Ετοιμάσε Κυρίων λαών κατασκευασμένο. Και είπε Ζαχαρίας προς τον άγγελον, κατά τι γνώσω με τούτο, εγώ γαρημή πρεσβήτης και η γηνή μου προδεδικία εν τες ημέρες αυτής. Και αποκριθείς ο άγγελος είπε αυτό, εγώ είμαι Γαβρίλ, ο παρεστικός ενώπιον του Θεού, και απεστάλλει λαλή σε προσέ και ευαγγελίζες θέση ταύτα, και ιδού έσυ σιωπών και μη δυνάμενος λαλήσε, άκρη εις ημέρας γέννηται ταύτα. Εφών ουκ επίστευσας τη λόγης μου, ήτινες πληρωθήσονται εις τον καιρόν αυτό. Και είναι ο λαός προσδοκών τον Ζαχαρία και θαύμαζον εν το χρονίζειν αυτόν εν το ναό. Εξελφών δε ουκ η δύνατον λαλήσε αυτής, και επέγνωσαν ότι οπτασία εώρακεν εν το ναό, και αυτός ειν διανέβων αυτής και διέμεινε κουφός, και γένετο ως επλήθησαν ημέρες της λειτουργίας αυτού, απήλθεν εις τον οίκον αυτού, μετά δε ταύτα στας ημέρες

0: υπομεν πάντες εξ όλης ψυχής, εξ όλης διανοίας ημών υπομεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των Πατέρων ημών, διαμεφάσου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός του Μεγαλεώς, με φάσου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτυπε όμεθα υπέρ των ευσεβόγερ φοβόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτυπε όμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε
0: ελέησον. Έτυπε όμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιερεδιακόνων και μοναχών και πάστη σε Χριστό ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέστων αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και υπερπηβημούντων εν την πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφαιρετών, και βλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και δημοκτητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και υπέρ πάντων των προαναβαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εμφάβευσε ευωσκημένου και πανταχού ορθοδόξο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν του Αγίου και Πασέπτων αυτού τόπου, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περαιστώτος λαού, το πεδεχομένου του παρασουμέγα και πλούσιον έλεο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σε τη δόξα αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εύσεστε κατηχούμενη το Κυρίο, η πιστή είπε του κατηχουμένου δαϊθόμεν, είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατηχήσει αυτούς του λόγου της αληθείας, αποκαλύψει αυτοίς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού καθολική και αποστολική εκκλησία, σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της ηχάρητη. Οι κατηχούμενοι τα σκεφαλάς ημών του Κυρίου κλείνατε.
1: Συ Κύριε.
0: Είναι και αυτή η συνήμην δοξάζουσι το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μύτης του κατηχουμένου, όσοι πιστοί, έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύματι, νυν και αΐ.

0: ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κυρία ελέησον.
0: Σοφία. Ελέησον. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενη, στη δόξα να πέμπομε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Το

Κύριο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο μόνος, Άγιος, ο δεχόμενος, θυσίαν εν έσως, πρώτο επικαλούμενος εν όλη καρδία, πρόσχη ημών τον αμαρτωλό τη δέη, στο Ρωσάιο του Αγίου Σφυστηρίου, και ικάνωσον ημάς προς εν εγγύση δόρδη και φυσίας πνευματικάς, υπέρ του μετέρων αμαρτημάτων και του λαού αγνοημάτων, και καταξίωσον ημάς ευρύ χάρη ενώπιόν σου και ενέστηση εις πρόσφυση εν ημών, βυσκινώς το πνεύμα της χαριτός του αγαφών ετοιμάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα, και επί πάντα το λαό σου, δια των εκτιρμών του μονογενού σου Υιού, με φού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαφό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ,

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, καταληθώντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών, υποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον το ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλησέντιαν των προφητών. Εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.

Συ και μονογενής Υιός και το Πνεύμα Σου το Άγιο, Συ εκ του μειώντος το ίνι μας πρέγες, και παραπεσόντας εν έσσι πάλι, και πέστη πάντα ποιόν έως ημάς των ουρανών αγίων και της βασιλείας σου χαριστημένου σου. Και τούτο να πάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενής σου Υιό και το Πνεύμα Σου του Αγίου, υπερ πάντων όνειρ μυθυπισμένου, το φανερό και φανών ευαίσθητος μας γεννημένου. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ λειτουργία ταύτη. Είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατά αξιούσα σύπαρση και σιγηλάβη Ευαγγέλου. Και μυριάβε Αγγέλου, τα χεροδίμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα πολυώματα μετά σε επτεροτά.

του Σταυρού, του Τάφου, του Μέλλου Αναστάσεω, του Ουρανού Αναβάσματο και των Καθέδρα, τη Δευτέρα και εν δόξου πάλι παρουσία. Ο Θεό ηλάστο Μορτολό και Λέισον, ο Θεό ηλάστο Μορτολό και Λέισον, ο Θεό ηλάστο Μορτολό και Λέισον.

0: άνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπέρ ουράνιων και νοερών αυτοφυσιαστήριων, Ιησούς ως μην ευωδίες πνευματικής, αντικαταπέμψει μην τη Θεία Χάρη και τη βορεά του Αγίου Πνεύματος δοηθώμε.
1: Κύριε Αλέησον,
0: υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης λήψεως

0: Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραφόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Συμπαραφόμεθα τη ζωή ημών, άπασα και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε, και παρακαλούμε σε και δεόμεθα και κετεύομαι. Καταξίωσον ημάς με τα λαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων τάφης της Ιεράς και Πνευματικής Τραπέζης, με τα καθαρούς συνηγότος, εις άφηση αμαρτιών, εις ηχώς πλημελημάτων, εις Πνεύματος Αγίου κοινωνία, εις Βασιλείας ουρανών κληρονομία, εις παρησία προσέ, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς, δέσποτα, με τα παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε, σε τον επουράνιο Θεόν, Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον. Και άφηση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη συνέγγιση μας εις πειρασμού, αλλά ρίση ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστί βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ.

0: Τες κεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομαι.
1: Κύριε.
0: Ευχαριστούμε εσύ βασιλέφα αόρατα, ότι να και το σοβινάμι τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθεις του ελαίου σου, εξ ουκ όντως εις το είναι πάντα παραγών, αυτός δέσποτα ουρανόφεν έπιδε, επί τους υποκεκλικότες εσύ τα σε αυτόν κεφαλάς, που γάρ έκλεινε σε αρχή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό, σύν δέσμο τα προκείμενα πάση με εις αγαφών, εξ ομάδες και φαστριευρία, πνεύμα σύμβλεψον, τη σοβιπολού συνόδευσον, τους νοσούν τα σίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτι και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, με φου ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαφό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσκυρη σου, Χριστέ ο Θεός ημών, εξαγίου του Κυρίου σου, και από φρόνο δόξης Βασιλείου σου, ελθέ εις αγιάσαι ημάς, ο άντου Πατρίς εγκαθήμενος και όβε ημίν αόρα του συνών, και καταξίουν το Θεός Κυρί μεταβούν ημίν το χρέος του σώματός σου, και του τιμίου αίματος και δι' ημών παντί το λαό. Ο Θεός ελάς του μορτωλό και λέει σόλου. Ο Θεός ελάς του μορτωλό και λέει σόλου. Ο Θεός ελάς του μορτωλό και λέει σόλου.

오.

0: Αγίου και το οποίο και το Χριστουμυστηρίο αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός

και πάσα τη ζωή ημών, εις το Θεό παραφόμεθα. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών, και εσύ τη δόξα αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ,

Τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζοντους επισήπε επιφώτας, σώσ' τον λαό σου και ευλόγης την κληρονομία σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς σε τη δόξη σου και σου δυνάμει, και μην εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Η ειρήνη των κόσμων σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις σάρκουσι ημών το στρατό και παντή το λαό σου, ό,τι πάσα δώσει αγαφή και παν δόρημα τέλειον άνωθεν ευθύν των καταβαίνων σου πουτρός των φώτων. Στη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: Genç Tumaş, Tıl Fiyakar Kılabrıya, Bana Tenin Diyayı Geyşe Onas Tan Eono.
1: Amin.
0: Δόξα Σοι, ο Θεός μου, δόξα Σοι. Χριστός είναι αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Ευθυμητρός, νέμιζε ο ποιος Σταυρού, προστασίου του μη προνηβηναμένου σωμάτου, ηκεσίες του εν δόξου προφήτου προβρώμου και βαπστού Ιωάννου, η σύλληψη αυτού εορτάζομεν, τον Αγίον Ιεδόξου των Πορεφήμων Αποστόλων, τον Αγίον Ιεδόξου Καλλινίκων Μαρτύρων, τον Οσίου και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σίες Μητρός Σιμών Θεοδόρος Λυσάρτης, Οσίου Πατρός Σιμών Μαξίμου του Γρακού και πάντων διαλαψάντων Αγίων, της Ιεράς Μητροπόλεως Ταύτης, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου Τροπεοφόρου, τον Αγίος Πατρός Σιμών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης Χρυσοστόμου, Αγίου

0: του Αγίου Νεομάρτυρος Νικολάου του Καρπανισιώτου και του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου του Εγκονίσης, όν και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς γαφός και φιλάνθρωπος και ελεήμ ο Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσου και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει ημάς, καλησπέρας βοήθειά μας, ο Τίμιος Πρόβρομος, ο σημαντικότερος από τους προφήτες. Και σκεφτείτε το πόσο οι γονείς του, ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ, πόσο άμεντοι, όπως μας λέει το Ευαγγέλιο, και πόσο προσευχή έκαναν, και σε μεγάλη ηλικία ήρθε η σύλληψη του Τιμίου Προβρόμου. Έτσι και εμείς ας ζήσουμε όπως ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ, να είμαστε μέσα στην Εκκλησία και μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας θα σωθούμε. Να είστε καλά εσείς και ευλογημένοι. Αύριο το απόγευμα και ώρα 6:30 έως 7:30 θα κάνουμε σπερινό στον Αγέννητο Θεολόγο και την Πέμπτη το πρωί εκεί όφρος και θεία λειτουργία. Την Παρασκευή το απόγευμα αρχιερατικός εσπερινός και ώρα 7 έως 8:30 το απόγευμα στον Αγέννητο Θεολόγο και την άλλη μέρα το πρωί όφρος και θεία λειτουργία. Έπειτα στις 11 Ιερά Παράκληση και το απόγευμα στις 6 το Ιερό Ευχέλιο, γιατί πανηγυρίζει ο Άγιος Ιωάννης Θεολόγος στο Πνευματικό Κέντρο του Αγέννητου Θεολόγου. Να είστε καλά εσείς και η οικογένειά σας. Καλό βράδυ.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή της συλλήψεως του Τιμίου Προδρόμου.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Δανιήλ Ψωίνου με θέμα «Γιατί να πάω στην Εκκλησία» που εκφωνήθηκε την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021 στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός.
2: Με τη χάρη του Αγίου Θεού και την ευλογία της Παναγίας μας, παρόλες τις αντιξοότητες και τα προβλήματα του καιρού και της εποχής, σήμερα συναχθήκαμε. Και λέω συναχθήκαμε αναφερόμενος σε μας που βρισκόμαστε εδώ με τη φυσική μας παρουσία, που είμαστε ομολογουμένως πιο λίγοι, αλλά και σε όλους εκείνους που αυτή τη στιγμή βρίσκονται κοντά μας με τη βοήθεια των τεχνικών μέσων. Συναχθήκαμε για να συνεχίσουμε τη δράση μας εδώ στην ενορία της Ευαγγελίστριας, που βρίσκεται διαρκώς, συνεχώς, καθημερινώς και πάντα εν δράση. Μία δράση, αγαπητοί αδελφοί, που στοχεύει σε εμάς και πιο συγκεκριμένα μέσα στην ψυχή μας, στο κέντρο της καρδιάς μας. Μία δράση πνευματική, ξεχωριστή, διαφορετική και αλλιώτικη. Μία δράση, θα έλεγα, δυναμική, που θέλει να μεταποιήσει, να μεταλλάξει, να αναζωογονήσει, εάν θέλετε, τη σκέψη μας, τη στάση μας, γιατί όχι, την ελπίδα μας. Ζούμε σε καιρούς και σε εποχές απέλπιδες.

0: όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας μας έχουν κάνει να σκύψουμε το κεφάλι και να παραδοθούμε στη μοίρα των γεγονότων. Κάτι τέτοιο όλοι αντιλαμβάνεστε ότι δεν συνιστά στάση χριστιανική. Γι' αυτό και η ενορία της Ευαγγελίστριας με όλες αυτές τις προσπάθειες που γίνονται καθημερινά σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένης και της σημερινής, έρχεται να μας τονώσει. Θα λέγαμε πως όλες αυτές οι εκδηλώσεις αποτελούν ενέσεις τονωτικές και εμβόλιο, μιας και γίνεται σήμερα λόγο για το εμβόλιο του κορονοϊού, το οποίο θα αποτρέπει από εμάς ότι δεν κατεργάζεται ελπίδα και αισιοδοξία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν, εντός εισαγωγικών, να εμβολιαζόμαστε με τέτοιες δράσεις και με τέτοιες ενέργειες. Σήμερα, αδελφοί μου, θα μας απασχολήσει ένα ερώτημα που ακούμε συχνά. Ίσως πολλές φορές να έχουμε απευθύνει και εμείς. Είναι το γνωστό ερώτημα, γιατί να πάω στην Εκκλησία? Τι μου προσφέρει η Εκκλησία? Τι θα μου δώσει η Εκκλησία? Τι θα βρω και τι θα συναντήσω μέσα στην Εκκλησία? Γιατί τελικά είναι τόσο αναγκαίο και τόσο σημαντικό να βρεθώ εκεί? Ξαναλέω πως είναι ένα ερώτημα σύνηθες, ιδιαίτερα στις ημέρες μας ακούγεται πολύ, μιας και αρκετοί άνθρωποι ευρισκόμενοι μέσα στην απογοήτευση θεωρούν, λανθασμένα βέβαια, ως αιτία της απεσιοδοξίας τους και την ίδια την Εκκλησία. Πρόκειται για ένα ερώτημα που απευθύνουν άνδρες, γυναίκες και κυρίως νέοι άνθρωποι. Τα νέα μας παιδιά που χωρίς να φταίνε εκείνοι την χάνουν, με τα λύπης μου μεγάλης το λέω αυτό, άοσμα και άγευστα εκκλησιαστικής εμπειρίας και ζωής και δράσης. Και λέω πως δεν φταίνε τα νέα παιδιά, διότι η ευθύνη όλη εξ ολοκλήρου βαραίνει τους ώμους ημών και ημών. Ημών με ήττα και ημών με ύψιλον. Δηλαδή ευθυνόμαστε και εμείς και εσείς και όλοι μας. Θα ήθελα να εξομολογηθώ αυτή τη στιγμή και να πω μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχουμε εμείς οι κληρικοί για αυτά που δεν κάνουμε, για αυτά που δεν προσπαθούμε, ακόμα και για εκείνα που κάνουμε ελλιπώς ή πολλές φορές βαριεστημένα. Ο Θεός λοιπόν να μας συγχωρήσει, να μας ελεήσει όλους και να δώσει τη φώτιση σε κάθε άνθρωπο και κυρίως τους νέους ανθρώπους να βρουν το δρόμο τους. Ρωτάμε λοιπόν συχνά, αγαπητοί αδελφοί, γιατί να πάω στην Εκκλησία? Τι έχει η Εκκλησία που αφορά στη ζωή μου? στην καθημερινότητά μου, στη φτώχεια μου, στην αναδουλειά μου, στην αρρώστιά μου, στο πρόβλημά μου, στην ανάγκη μου. Μπορεί, για να το πούμε το ερώτημα και διαφορετικά, η Εκκλησία να με βοηθήσει σε όλα αυτά? Κάποιοι, βέβαια, ρωτούν καλοπροαίρετα, γιατί να πάω στην Εκκλησία? Με το ερώτημα τους αυτό ζητούν να μάθουν. Ανοίγω εδώ μία παρένθεση για να πω, δυστυχώς, πολλοί άνθρωποι ευρισκόμενοι μέσα στην Ελλάδα, μέσα στην Ορθοδοξία, αγνοούν τι είναι η Ορθοδοξία και τι είναι η Εκκλησία. Κλείνω την παρένθεση. Ζητούν λοιπόν να μάθουν τι είναι η Εκκλησία, ποιος ο ρόλος της, ποια η θέση της, ποιο το έργο της, γιατί είναι αναγκαίο να υπάρχει και να υφίσταται η Εκκλησία και τι θα ωφεληθεί κανείς ευρισκόμενος μέσα στην Εκκλησία. Αυτή είναι η καλοπροαίρετη πλευρά του ερωτήματος. Όταν εξετάζουμε σήμερα εδώ το ερώτημα αυτό, δεν το βλέπουμε μόνο από την αρνητική του πλευρά, αλλά συλλήβδην το αντιμετωπίζουμε ως ερώτημα, βλέποντας ή τουλάχιστον προσπαθώντας να δούμε και να ερευνήσουμε όλες τις θέσεις που λαμβάνουν οι άνθρωποι ρωτώντας κάτι τέτοιο. Υπάρχει και μία άλλη μερίδα ανθρώπων οι οποίοι ρωτούν ηρωνικά, αρνητικά, με διάθεση θα μπορούσα να πω πολεμική, για να πολεμήσουν την Εκκλησία, το έργο της, τη δράση της, τη στάση της, την ύπαρξή της αν θέλετε, για να την υποβιβάσουν ή για να την διαβάλουν. Και αυτοί λοιπόν ρωτούν με τον ίδιο τρόπο, γιατί να πάω στην Εκκλησία, αλλά προσπάθησα να τα αποδώσω, δεν ξέρω αν τα κατάφερα, με ηρωνικό τρόπο. Γιατί να πάω στην Εκκλησία? Κακοπροαίρετο το ερώτημα αυτό. Θεωρούν τούτοι οι άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτήν την ομάδα την Εκκλησία αναχρονιστική, ξεπερασμένη, παλαιομοδίτικη, ντεμοντέ, όπως λέμε, ή αλλιώς μπανάλ, για να χρησιμοποιούμε και ξένους όρους. Αυτοί οι άνθρωποι νομίζουν πως η Εκκλησία δεν έχει να προσφέρει, δεν έχει να δώσει. Και επομένως ο άνθρωπος δεν την έχει καμία απολύτως ανάγκη. Υπάρχει και μία τρίτη ομάδα, μία τρίτη μερίδα ανθρώπων, ευτυχώς είναι πολύ λίγοι αυτοί, θέλω να πιστεύω τουλάχιστον, οι οποίοι δεν μπαίνουν καν στη διαδικασία να ρωτήσουν. Ζουν, θα λέγαμε πιο απλά, ανέμελα αυτοί οι άνθρωποι, βεβαίως μέχρι εκείνη την ώρα και τη στιγμή που ο Θεός θα βρίσκεται κάπου εκεί σε ένα γεγονός της ζωής τους για να τους ψαρέψει, όπως θα λέγαμε απλά, για να τους καλέσει κοντά του. Γιατί μη λησμονούμε, αγαπητοί αδελφοί, ο Θεός θέλει πάντας ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Η σωτηρία κάθε ανθρώπου είναι αγωνία, επιτρέψτε μου να πω, του Θεού. Για να απαντήσουμε τώρα στο ερώτημα αυτό, γιατί να πάω στην εκκλησία, γιατί κάποιος πρέπει να πάει στην εκκλησία, οφείλουμε και είναι ανάγκη να δούμε πρώτα τι είναι η εκκλησία. Βλέποντας τι είναι η εκκλησία, θεωρώ ότι αβίαστα θα μας βγει η απάντηση γιατί πρέπει να πάμε στην εκκλησία. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει το της εκκλησίας όνομα ου χωρισμού αλλά ενώσεως και συμφωνίας εστίν όνομα. Το όνομα της εκκλησίας, η εκκλησία θα λέγαμε καλύτερα, είναι χώρος ενότητας. Η εκκλησία απεργάζεται την ένωση. Ποιου με ποιον? Του ανθρώπου με τον Θεό, αφού πρώτα σφυριλατηθεί και ενεργηθεί και πραγματοποιηθεί η ένωση του ανθρώπου με τον συνάνθρωπο. Δεν μπορεί κανείς, αγαπητοί αδελφοί, να φτάσει στον Θεό αν πρώτα δεν έχει συναντήσει τον συνάνθρωπο. Για να το πω και διαφορετικά, κανείς δεν θα φτάσει μόνος του στον Θεό και κανείς δεν μπορεί να ενωθεί μοναχός του με τον Θεό. Γιατί στην εκκλησία συμβαίνει αυτό το πολύ ωραίο, το συναρπαστικό θα έλεγα, που τονίζουμε σε όλες τις ιερές ακολουθίες. Ποιο είναι αυτό? Το εαυτούς και αλλήλους. Δεν λέει η εκκλησία μόνο εαυτούς, αλλά λέει εαυτούς και αλλήλους. Για να συναντήσουμε λοιπόν τον Θεό πρέπει να είμαστε παρέα. Πρέπει να είμαστε μαζί. Πρέπει να είμαστε όλοι. Αυτή η ολότητα είναι η εκκλησία. Η εκκλησία είναι κοινωνία προσώπων. Και αυτή η κοινωνία προσώπων έπειτα φτάνει να γίνει θεία κοινωνία. Είδατε, ο ιερέας όταν λειτουργεί, λίγο πριν κοινωνήσει, προβάλλει στην ωραία πύλη, σκύβει και ζητάει ταπεινά συγχώρεση από όλους μας. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και εμείς, πορευόμενοι προς το Άγιο Ποτήριο. Αυτή η συγχώρεση τι δηλώνει, τι είναι? Ότι θέλω να είμαστε μαζί. Συγχωρώ, συνυπάρχω με τον άλλον. Αν δεν συνυπάρξω με τον άλλον, δεν μπορώ να βρεθώ ούτε με τον Θεό. Η εκκλησία λοιπόν είναι εκείνος ο χώρος, εκείνος ο τρόπος, εκείνη η κατάσταση, όπως θέλετε πείτε το, που μας κάνει όλους αδέρφια. Μας φέρνει κοντά. Έξω στον κόσμο ο άλλος άνθρωπος είναι εκείνος για τον οποίον διατηρούμε και κρατούμε επιφυλάξεις. Τον φοβόμαστε. Τον αδικούμε. Τον εκμεταλλευόμαστε ή δυνατόν πατάμε και επάνω του για να εξυπηρετήσουμε τον εγωισμό μας και να επεκτείνουμε τα συμφέροντά μας. Η Εκκλησία δεν διδάσκει κάτι τέτοιο. Εκείνο που λέει είναι πως όλοι είμαστε ίσοι και όλοι είμαστε αδέλφια και όλοι οφείλουμε να αγαπάμε θυσιαστικά ο ένας τον άλλον. Θα έχετε παρατηρήσει όταν γίνεται ένας γάμος, η Εκκλησία τοποθετεί το γαμπρό και την ύφη δίπλα-δίπλα. Κανέναν ψηλότερα και κανέναν χαμηλότερα. Για να δείξει ακριβώς αυτήν την ισότητα, αυτήν την αγαπητική σχέση, που δεν υπάρχει βέβαια μόνο μέσα στο γάμο, αλλά και από έναν άνθρωπο στον άλλο άνθρωπο. Όταν λοιπόν γινόμαστε αδέλφια μέσα στην Εκκλησία, όχι στα λόγια, αλλά έργο και πράξη, τότε αγαπητοί αδελφοί, συναντούμε τον ίδιο τον Θεό. Ξέρετε, μέσα στην Εκκλησία υπάρχει σωματικά παρόν ο ίδιος ο Θεός. Μέσα από το σώμα Του και μέσα από το αίμα Του. Μέσα στην Εκκλησία κοινωνούμε τον ίδιο τον Θεό. Το λαμβάνουμε μέσα μας, στα σπλάχνα μας, στα σωθικά μας, για να τον περιφέρουμε μετά ως εκκλησιαστικές οντότητες σε όλη μας τη ζωή, στον ύπνο μας και στο ξύπνιο μας, στα καλά μας και στα άσχημά μας, στην ευτυχία μας και στη δυστυχία μας. Μόνο όταν λιτανεύεται διαρκώς ο Θεός στη ζωή μας, τότε η ζωή παλεύεται, τότε η ζωή έχει νόημα. Από την Εκκλησία λοιπόν παίρνουμε αυτό το νόημα της ζωής. Χωρίς την Εκκλησία η ζωή μας είναι ανοημάτιστη. Να φάμε, να πιούμε, διότι αύριο μεθαύριο θα πεθάνουμε, όπως έλεγαν κάποιοι. Η ζωή όμως του χριστιανού μέσα στην Εκκλησία λαμβάνει άλλη διάσταση. Είναι ένας συνεχής αγώνας, μία πορεία όπου κάποια στιγμή θα δρασκελίσουμε την πόρτα του θανάτου για να βρεθούμε στη ζωή που είναι η Βασιλεία του Θεού και η παρουσία Του. Στην Εκκλησία ακριβώς αυτό βιώνουμε, αγαπητοί αδελφοί. Την ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, όπως ακούμε κατά τη Θεία Λειτουργία. Αν μέσα στην Εκκλησία δεν υπάρχει ένα τέτοιο βίωμα, τότε κάτι δεν πάει καλά. Όχι βεβαίως με την Εκκλησία, αλλά με εμάς τους ίδιους. Τότε πρέπει να ψάξουμε τον εαυτό μας. Να δούμε τι είναι αυτό που μας εμποδίζει και τι φταίει, ώστε να βιώσουμε αυτήν την Βασιλεία του Θεού από εδώ και από τώρα και εκτυπώτερον βεβαίως μετά το θάνατό μας. Οι Άγιοι Πατέρες Εκκλησίας μας, χρησιμοποιώντας εκείνα τα πανωραία παραδείγματα, λένε πως η Εκκλησία δεν είναι ούτε κουρίο, ούτε αρωματοπολείο, ούτε κάποιο άλλο οίκημα ή κατάστημα. Αλλά τι είναι η Εκκλησία? Τόπος αγγέλων, τόπος αρχαγγέλων, Βασιλεία Θεού, αυτός ο ουρανός. Αν παρατηρήσετε εδώ το ναό της Ευαγγελίστριας και οποιονδήποτε άλλο ναό, ακόμα και η κατασκευή του μας προειδεάζει, μας προετοιμάζει και μας βοηθά να έχουμε αυτή την αίσθηση ότι είμαστε και βρισκόμαστε στον ουρανό και ότι είμαστε στη γη. Η Εκκλησία είναι ο τόπος των αγγέλων και των αρχαγγέλων, η Βασιλεία των ουρανών. αυτός ο ίδιος ο ουρανός. Πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος θα πει: «Βαλανίονται εστίν η Εκκλησία πνευματικών». Τι είναι αυτό το βαλανίον? Είναι το λουτρό. Η Εκκλησία είναι ένα άλλο πνευματικό λουτρό που καθαρίζει τον άνθρωπο. Όπως μπαίνουμε στο λουτρό μας για να καθαρίσουμε το σώμα μας από τις διάφορες βρωμιές, έτσι μπαίνουμε στην Εκκλησία για να καθαρίσουμε σώμα και ψυχή από τη μεγάλη βρωμιά της αμαρτίας, η οποία ρυπαίνει πρωτίστως την ψυχή μας, αλλά αυτός ο ρήπος της ψυχής έχει αντίκτυπο και στο σώμα μας. Μέσα λοιπόν στην Εκκλησία, αγαπητοί αδελφοί, καθαριζόμαστε με το μυστήριο της μετανοίας, με τη Θεία Κοινωνία. Γινόμαστε τέτοιοι ώστε να μην έχουμε ρήπον ή κοιλίδα ήτι των τιούτων, όπως λένε οι Άγιες Ευχές της Εκκλησίας μας. Είναι επίσης, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, η Εκκλησία εκπαιδευτήριο ψυχής. Πώς πάμε στο σχολείο για να μάθουμε γράμματα και να εκπαιδεύσουμε το νου και την ψυχή μας? Πώς πάμε στο γυμναστήριο για να γυμνάσουμε το σώμα μας και να είναι ανθεκτικό στις ασθένειες? Έτσι και μέσα στην Εκκλησία γυμναζόμαστε και παιδευόμαστε και γινόμαστε άνθρωποι, με όλη τη σημασία της λέξεως, άνθρωποι καλλιεργημένοι. Συνεχίζουν οι Άγιοι Πατέρες να μας εξηγούν τι είναι η Εκκλησία, βοηθώντας όλους μας να απαντήσουμε στο ερώτημα που θέσαμε: γιατί πρέπει να πηγαίνω στην Εκκλησία? Μητέρα φιλόστοργη είναι η Εκκλησία και οίκος πατρικός, θα μας πούν πάλι. Εγώ σας ρωτώ με πολύ αγάπη, ποιος από εμάς αρνείται ή θέλει να αρνηθεί την αγκαλιά της μητέρας του? Κανείς. Γιατί μέσα σε αυτή την αγκαλιά ο άνθρωπος παίρνει τόσα που δεν μπορεί ούτε να τα απαριθμίσει, ούτε να τα εκφράσει, ούτε να μιλήσει για αυτά. Ζεστασιά, θαλπορή, δύναμη, κουράγιο, βάζω αποσιωπητικά, είναι μερικά από εκείνα τα λίγα που μπορεί κανείς να απαριθμίσει και να πει. Μέσα στην Εκκλησία, το ίδιο, αγαπητοί αδελφοί, λαμβάνουμε τόσα πολλά μέσα μας που ισχύει εκείνο που πολλές φορές καταθέτουν πολλοί άνθρωποι: φεύγω ήρεμος, φεύγω διαφορετικός. Γιατί η χάρη του Παναγίου Πνεύματος σκήνωσε στον άνθρωπο αυτόν και τον απάλλαξε από όλα εκείνα που τον βασάνιζαν, τον ταλάνιζαν, τον ταλαιπωρούσαν. Ποιος επίσης, αγαπητοί αδελφοί, δεν κατοικεί, δεν μένει στο πατρικό του σπίτι? Κανένας μας δεν είναι ανέστιος. Κανείς από μας δεν θέλει να είναι έτσι. Η Εκκλησία λοιπόν είναι το σπίτι του Πατέρα μας. Είναι ανάγκη να βρισκόμαστε στο πατρικό αυτό σπίτι. Γιατί τότε έχουμε και επαφή και σχέση με τον Πατέρα και απολαμβάνουμε τις φροντίδες του. Σας έλεγα και πριν πως η Εκκλησία, αδελφοί μου, είναι κοινότητα, ομάδα, σύναξη. Είναι λειτουργία. Τι σημαίνει η λέξη λειτουργία? Έργο του λαού. Αυτό το έργο το επιτελούμε ως Εκκλησία, δηλαδή ως ομάδα, ως κοινότητα, ως σώμα. Λέγοντας αυτά τα λίγα, θα μπορούσαμε αλήθεια να μιλάμε ώρες και μέρες για το τι είναι η Εκκλησία, όμως κάνοντας αυτές τις σύντομες αναφορές διαπιστώνουμε κάτι πολύ σημαντικό, ότι το ερώτημά μας είναι διατυπωμένο λάθος. Τι θα πει γιατί να πάω στην Εκκλησία, αφού με όλα αυτά που είπαμε συνειδητοποιήσαμε ότι είμαι Εκκλησία, είμαστε Εκκλησία. Όπου και αν βρισκόμαστε, ό,τι και αν κάνουμε, ακόμα και την ώρα και τη στιγμή της αμαρτίας μας, είμαστε Εκκλησία. Την χάνουμε μέλη της. Είμαστε μέλη εκ μέρους, όπως λένε τα αγιογραφικά μας κείμενα. Τούτο σημαίνει πως όλοι μας ως μέλη της Εκκλησίας αποτελούμε σώμα. Το έχετε ξανακούσει και το ξέρετε. Κεφαλή είναι ο ίδιος ο Κύριος και μέλη εμείς. Και εδώ θα ήθελα να σας ρωτήσω. Σας έχει πει ποτέ το χέρι σας, το δεξί ή το αριστερό, ξέρεις, εγώ δεν θα ξανασυνεργαστώ με το υπόλοιπο σώμα? Σας έχει πει κάτι παρόμοιο το μάτι σας, το αυτί σας, η γλώσσα σας, το πόδι σας, το κεφάλι σας, η καρδιά σας, οι πνεύμονές σας, το σηκώτη σας, οποιοδήποτε άλλο τέλος πάντων μέλος του σώματος ή όργανο του σώματος? Θα μου απαντήσετε όχι. Ακόμα και στην περίπτωση των ασθενειών που κάποιο μέλος του σώματός μας δυσλειτουργεί, συμμετέχει όσο μπορεί και όπως μπορεί στην όλη διαδικασία του σώματος. Ξέρετε, αγαπητοί αδελφοί, τι θα συνέβαινε αν γινόταν κάτι τέτοιο? Αν για κάποιους λόγους δεν λειτουργούσε το ένα μας χέρι, το ένα μας πόδι, το ένα μας μάτι, θα υπήρχε μεγάλο πρόβλημα σε όλο το σώμα. Το λέω αυτό για να συνεχίσω να σας πω πως πρόβλημα υπάρχει και στην Εκκλησία όταν εμείς δεν βρισκόμαστε σε αυτήν, γιατί είμαστε ένα μέλος της. Όχι ότι η Εκκλησία δεν θα επιτελέσει το έργο της αν λείψουμε ή αν φύγουμε εμείς προς Θεού, αλλά ενώ είμαστε μέλη της οφείλουμε να συμμετέχουμε σε αυτήν. Κι άλλο παράδειγμα. Τι θα γινόταν αν αύριο, μεθαύριο, την άλλη εβδομάδα δεν πηγαίναμε στην εργασία μας, στη διακονία μας, στη δουλειά μας? Θα δημιουργούσαμε πρόβλημα σε όλο αυτόν τον χώρο της εργασίας μας. Τι επίσης θα γινόταν αν δεν συμμετείχαμε στη ζωή της οικογένειάς μας? Πάλι θα δημιουργούσαμε μια προβληματική οικογένεια. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και όταν απουσιάζουμε από την οικογένεια της Εκκλησίας. Μάλιστα στην επαρχία, που είναι τα πράγματα πιο δεμένα, που γνωρίζεται ο ένας με τον άλλον, είναι θαυμάσιο το γεγονός εκείνο να ρωτά ο ιερέας κάποιον ή κάποιαν που συναντά στο δρόμο ή κάπου αλλού γιατί δεν πήγε την Κυριακή στην εκκλησία. Αυτό φανερώνει την αγωνία του Ποιμένα, αλλά και το πρόβλημα της εκκλησιαστικής οικογένειας όταν λείψει κάποιος από αυτήν. Βέβαια, το μεγαλύτερο πρόβλημα όταν λείπουμε από την εκκλησία βρίσκεται και απαντάται σε μας. Ένα παιδί, όταν το αποκόψεις από το στήθος της μητέρας του, ένα μωρό, αυτό θα πεθάνει. Ένας άνθρωπος όταν αποκοπεί από την πηγή της εκκλησίας πεθαίνει, έστω κι αν βιολογικά ακόμα παραμένει ζωντανός. Ήρθε κάποτε στην Αγία Τριάδα ένας κύριος, μάλλον με διάθεση ειρωνική, δεν ξέρω και καλά, αυτό αποκόμισα, ο Θεός να με συγχωρέσει αν κάνω λάθος, και για να με πικάρει λέει: εγώ πάτερ πιστεύω και περισσότερο από εσάς μάλιστα, αλλά δεν πάω στην εκκλησία, δεν έχω σχέση με την εκκλησία. Εγώ σάστησα προς στιγμήν και προσπαθούσα μέσα μου να σκεφτώ τι να πω αυτού του ανθρώπου, μπας και τον ταρακουνήσω, και καταλάβει κάποια πράγματα. Ξέρετε, το Ευαγγέλιο λέει όταν σας οδηγήσουν μπροστά σε ηγεμόνες και βασιλείς και χρειαστεί να με ομολογήσετε, μη σκεφτείτε τι θα πείτε. Εγώ ο γαρδός ο ημίν στόμα και σοφίαν, ή ου δινήσονται αντιπίν, ουδέ αντιστήν επάντες οι αντικείμενοι ημίν. Θα σας δώσω, λέει ο Θεός, σοφία, που θα μείνουμε ανοιχτό το στόμα, οι άλλοι δεν θα ξέρουν τι να πούν. Αυτό βέβαια συμβαίνει και σε αυτές τις καταστάσεις, όπως αυτή που βίωσα εγώ. Σκεπτόμουν λοιπόν και του λέω απλά, είδα ότι φοράει βέρα στο χέρι του. Λέω, είστε παντρεμένος? Λέει, ναι. Αγαπάτε, πιστεύω, τη γυναίκα σας, την αγαπάω. Δεν μου λέτε, λέω, τι στο δείχνετε ότι την αγαπάτε? Άρχισε κάπως να σκέφτεται, ίσως σκεφτόταν τι σχέση έχουν αυτά που του λέω με εκείνο που μου είπε αυτός. Λέει, βεβαίως την αγαπάω. Τι στο δείχνετε? Ναι. Πώς? Να, της παίρνω δώρα, της παίρνω λουλούδια, την πάω εκδρομές, την βοηθάω στο σπίτι, να είναι ξεκούραστη, ξέρω εγώ. Αλλά λέω, βρίσκεται πολλούς τρόπους να το φανερώσετε αυτό. Το ότι είστε χριστιανός, γιατί δεν το φανερώνετε? Εκεί κόλλησε. Και η πίστη μας, λέω, πρέπει να φανερώνεται. Διότι πίστης άνευ έργων, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, νεκρά εστί. Και το κυριότερο έργο είναι βεβαίως τα έργα αγάπης και τα λοιπά, συμφωνούμε απόλυτα. Το πρώτιστο όμως είναι η συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Αυτή η ζωή θα μας κάνει να στρέψουμε το ενδιαφέρον μας και την αγάπη μας και στους άλλους. Με κοιτούσε λοιπόν, λέει, καλημέρα σας πάτερ, έφυγε. Εγώ θεώρησα το γεγονός αυτό επιτυχία μου, δεν το λέω εγωιστικά, καυχόμαι εν Κυρίω. Διότι ξέρετε, είναι προτιμότερο κανείς να φύγει από τη συζήτηση με έναν ιερέα προβληματισμένος, όχι αγχωμένος, προβληματισμένος, παρά έχοντας την αίσθηση ότι έχει λύσει όλες του τις απορίες. Η λύση των απορριών, ξέρετε τι σημαίνει? Α, καλά έκανα εγώ και δεν πήγαινα στην εκκλησία, οπότε αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Μακάρι, εύχομαι να τον φώτισε ο Θεός αυτόν τον άνθρωπο να ξεκίνησε εκκλησιαστική, δηλαδή πνευματική ζωή. Πολλές φορές, και αυτό που θα πω είναι φρικτό, Στην κυριολεξία, αδελφοί μου, παρακαλούμε τους ανθρώπους που είναι βαπτισμένοι, μυρωμένοι και στο Θεό παραδομένοι να πάνε στην Εκκλησία. Είναι φρικτό, είναι τραγικό. Ενώ θα έπρεπε όλοι μας να είμαστε στην Εκκλησία, αφού έχουμε ενταχθεί στο σώμα του Χριστού, στην πραγματικότητα λείπουμε, απουσιάζουμε, είμαστε εκτός. Και το πιο τραγικό της υπόθεσης είναι ότι αυτά τα παρακάλια τα απευθύνουμε σε ανθρώπους που εξομολογούνται, που έρχονται κάπου κάπου στην Εκκλησία, που θέλουν να έχουν μια κάποια σχέση. Δεν μιλάμε για τους, επιτρέψτε μου να πω, άσχετους. Αυτοί έχουν πάρει τις αποφάσεις τους, κάνουν τη ζωή τους. Αλλά εκείνοι που θέλουν να έρχονται στην Εκκλησία, έρχονται ως επισκέπτες, ως εκδρομής, εκλαμβάνοντας την Εκκλησία ως ένα έθιμο, μία κατάσταση εθιμική. Χριστούγεννα, Πάσχα, σε καμία γιορτή, σε καμία βάπτιση, σε κανένα γάμο και ξεμπερδέψαμε. Είναι τραγικό, ξαναλέω, να παρακαλούμε αυτούς που ανήκουν εδώ να είναι εδώ και να μην απουσιάζουν. Η Εκκλησία, αδελφοί μου, είναι λιμάνι. Μέσα στην Εκκλησία κανείς βρίσκει γαλήνη. Αποφεύγει τους ανέμους, τις θύελες, τις τρικυμίες. Και αν ακόμα ο Θεός επιτρέψει να συμβεί κάτι και σε άνθρωπο που έχει πνευματική ζωή, έχει τον τρόπο να τα αντιμετωπίσει όλα αυτά. Η Εκκλησία είναι χαρά. Γιατί, αδελφοί μου, να μένουμε μακριά από την χαρά? Ψάχνουμε να βρούμε τη χαρά. Όλη μας η ζωή είναι θλίψη και λύπη και στεναχώρια πια. Γιατί να μην παίρνουμε αυτή τη χαρά που είναι και πραγματική χαρά, ουσιαστική? Ξέρετε, η χαρά δεν είναι κάτι. Κακώς αναζητούμε την χαρά ως κάτι. Η χαρά είναι Εκείνος, ο Ιησούς Χριστός. Εκείνον λοιπόν τον βρίσκουμε μέσα στην Εκκλησία. Βρίσκοντας τον Χριστό έχουμε συναντήσει, έχουμε βρει, έχουμε εγκολπωθεί την ίδια τη χαρά. Θα αναφερθώ επιγραμματικά, γιατί βλέπω την ώρα να περνά, σε 5 λόγους που μας επιβάλλουν να εκκλησιαζόμαστε, να ζούμε εκκλησιαστικά, να συμμετέχουμε στη ζωή της Εκκλησίας. Ο πρώτος λόγος είναι η ανάγκη. Ένας πεινασμένος πάει, ανοίγει την κατσαρόλα και βάζει στο πιάτο του φαΐ για να φάει. Ένας διψασμένος επίσης ανοίγει τη βρύση, βάζει από κάτω το ποτήρι του για να πιει νερό και να ξεδιψάσει. Μέσα στην Εκκλησία, αγαπητοί αδελφοί, υπάρχει ανάγκη να φάμε και να χορτάσουμε, να πιούμε και να ξεδιψάσουμε. Ποια τροφή και ποιο ποτό μας προσφέρει η Εκκλησία? Το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Χορταίνουμε στην Εκκλησία από την Αγία Τράπεζα, η οποία προσφέρει εκείνον που ποτέ δεν τελειώνει, που ποτέ δεν ελαττώνεται και που προσφέρεται σε όλους πλουσιοπάροχα. Σε εκείνον που μπαίνει στη ζωή μας, στα τρίσβαθα της ύπαρξής μας και αλλάζει τα πάντα. Εάν δεν φάμε, εάν δεν πιούμε, θα αδυνατήσουμε, θα αρρωστήσουμε και θα πεθάνουμε. Στην Εκκλησία οφείλουμε να είμαστε από ανάγκη. Ένας άρρωστος είναι ανάγκη να πάει στο γιατρό του, στο νοσοκομείο, για να θεραπευτεί. Ένα τέτοιο πνευματικό νοσοκομείο είναι η Εκκλησία, αδελφοί. Μας γιατρεύει από την αμαρτία, που είναι πιο μεγάλη αρρώστια και από τον καρκίνο και από τον κορονοϊό και από όποια άλλη ασθένεια. Είναι ανάγκη να πάμε στην Εκκλησία όσο ανάγκη ήταν να μπουν στην κυβωτό ο Νόε, η οικογένειά του και τα ζώα για να γλιτώσουν από τον κατακλυσμό. Μέσα στην Εκκλησία γλιτώνουμε από τον κατακλυσμό της επιρροής του σατανά. Υπάρχει και ένας δεύτερος λόγος που μας οδηγεί στην Εκκλησία, η επιθυμία. Οφείλουμε να κάνουμε χαρά μας, όρεξή μας, μεράκι μας, ζήλο μας, δηλαδή επιθυμία μας, την παρουσία μας, την ενεργή μέσα στα δρόμενα και στα πράγματα της Εκκλησίας. Δηλαδή να πηγαίνουμε με όρεξη, όχι βαριεστημένα. Ξέρετε, σημασία δεν έχει μόνο να κάνουμε κάτι, αλλά να το κάνουμε και σωστά, ε. Σημασία δεν έχει να πάμε μόνο στην Εκκλησία και να κοιτάμε το ρολόι μας πότε θα τελειώσει για να φύγουμε. Σημασία έχει να είμαστε στην Εκκλησία και να μην χορταίνουμε. Να ισχύει αυτό που πάλι πολλές φορές λένε κάποιοι, μωρέ να μην τελείωνε η λειτουργία σήμερα. Όπως το παιδάκι τρέχει στην αγκαλιά της μάνας του με λαχτάρα και αγάπη, έτσι και εμείς οφείλουμε, επιτρέψτε μου να πω την απλή έκφραση, χοροπηδώντας να πηγαίνουμε στην Εκκλησία από χαρά. Και ένας τρίτος λόγος, η παραμονή μας, η παρουσία μας στην Εκκλησία να είναι συνεχής. Κάθε Κυριακή, πολύ σημαντικός λόγος, θα πρέπει να μας κρατήσει μακριά από την Εκκλησία. Ασθένεια ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Κάτι το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Αυτό το κάθε Κυριακή το προσπαθούμε πάλι σε πολλούς χριστιανούς, εντός εισαγωγικών να το βάλω, τι να κάνω, βρίσκομαι και εγώ σε δύσκολη θέση. Όμως οι άνθρωποι δυστυχώς δεν είναι πρόθυμοι για κάτι τέτοιο. Έρχονται πολλοί στην εξομολόγηση και μέσα στα άλλα δεν είμαστε ανακριτές, αλλά ρωτάμε κάποια πραγματάκια, αν είναι και πρώτη φορά που βλέπουμε κάποιον, για να δούμε τι γίνεται και να προσπαθήσουμε να δώσουμε την κατάλληλη συμβουλή. Ρωτάμε λοιπόν, πάτε στην Εκκλησία? Πάω, πάτερ. Όταν ακούμε κάτι τέτοιο ανακουφιζόμαστε και λέμε, δόξα σου ο Θεός, να και ένας άνθρωπος που πάει στην Εκκλησία. Και κάθε πότε πάτε? Όχι κάθε Κυριακή. Στο μήνα, στον 1,5 μήνα, στους 2 μήνες, Κάτι τέτοιο είναι προβληματικό. Δεν δείχνει προθυμία και ζήλο. Βλέπουμε ανθρώπους που ανήκουν σε άλλες θρησκείες και είναι πρόθυμοι για τα θρησκευτικά τους καθήκοντα και παρόντες ενεργά σε αυτό που θέλει η θρησκεία τους και που ζητά. Οι μόνοι που είμαστε αδιάφοροι, που περιφρονούμε, είμαστε εμείς οι χριστιανοί. Υπάρχει δε μία μερίδα από μας που έχουν καταντήσει να είναι εποχικοί χριστιανοί. Όποτε τύχει, αν τύχει. Χριστούγεννα και Πάσχα. Για τις Παναγίας, πάλι θα το πω απλά, συγχωρέστε με, παίζεται, γιατί μπορεί να είμαστε διακοπές και να περνάμε καλά, οπότε η Εκκλησία πάει στην πάντα. Υπάρχει και ένας τέταρτος λόγος, μάλλον προϋπόθεση. Αυτοί οι λόγοι που σας αναφέρω είναι και προϋποθέσεις. Πάω στην Εκκλησία με καθαρότητα. ψυχική και σωματική. Μέσα στην Εκκλησία οφείλουμε να προσέχουμε και την σωματική μας υγιεινή. Το τονίζω αυτό έτσι με πολύ αγάπη. Δεν είμαστε βρώμικοι. Δεν είμαστε άρρωστοι. Όταν είμαστε άρρωστοι καθόμαστε σπίτι μας. Μην θέσουμε σε κίνδυνο και τους άλλους χριστιανούς. Αλλά πολύ περισσότερο προσέχουμε την ψυχική μας καθαρότητα. Τι σημαίνει είμαι ψυχικά καθαρός? Τρία πραγματάκια τα οποία εννοούν όλα τα υπόλοιπα. Ακούστε τα. Παύση έχθρας. Θυμηθείτε τι λέει το Ευαγγέλιο, πας στην εκκλησία και θυμάσαι στο δρόμο ότι έχεις κάτι με κάποιον άνθρωπο. Γύρνα πίσω. Βρέστα με τον άλλον και μετά πήγαινε στην εκκλησία. Ταπείνωση. Στην εκκλησία δεν έχουμε τη μύτη μας εκεί πάνω, αλλά σκύβουμε το κεφάλι. Αποδεχόμενοι τη χάρη και την ευλογία του Θεού, αφού πρώτα αναγνωρίζουμε τα λάθη μας και τις αμαρτίες μας. Αυτό δείχνει το σκύψιμο της κεφαλής, η ταπείνωση. Είμαστε αμαρτωλοί, Κύριε, συγχώρεσέ μας. Στείλε την ευλογία σου. Και χωρίς μνησικακία. Αν δούμε αυτά τα τρία, όλα αυτά σημαίνουν όλα τα υπόλοιπα. Και ένας πέμπτος λόγος που μας παρακινεί να είμαστε στην Εκκλησία είναι το ιερό χρέος. Είναι χρέος μας, αδελφοί μου, να βρισκόμαστε στην Εκκλησία. Και αυτό το χρέος πρέπει να μας συνέχει. Να μην το λησμονούμε. Όπως σε όλα τα άλλα είμαστε εν τάξη, οφείλουμε να γίνουμε και στα εκκλησιαστικά εν τάξη. Διότι στα εκκλησιαστικά ομολογουμένως βρισκόμαστε εν πλήρη αταξία. Πολλές φορές κυριαρχεί εντύπωση σε αρκετούς ανθρώπους ότι η Εκκλησία είναι μόνο για τους γέρους και τις γριές, για τους μεγάλους. Επίσης η Εκκλησία είναι χώρος υποκριτών για εκείνους που κάνουν τους μεγάλους σταυρούς και τις εδαφιαίες μετάνοιες. Και ένας χώρος ανούσιος. Αυτή η εντύπωση δυστυχώς κυριαρχεί σε πολλούς. Η πιο δε μεγάλη αμαρτία είναι να ξεχωρίζουμε τον εαυτό μας από την Εκκλησία και να στεκόμαστε απέναντί της με καχυποψία. Πώς θα σας φαινόταν να σας έλεγα πως ένα παιδί πήρε το πιστόλι και είναι έτοιμο να σκοτώσει την ίδια του τη μάνα? Εμείς είμαστε παιδιά της Εκκλησίας και πολλές φορές έχουμε αυτή τη διάθεση να σκοτώσουμε την ίδια μας τη μάνα. Ο Ιερός Χρυσόστομος θα πει πάλι «Ουδέν εκκλησίας ισχυρότερον». Δεν υπάρχει πιο ισχυρό πράγμα από την Εκκλησία. «Η ελπή σου, η Εκκλησία». Η Εκκλησία είναι η ελπίδα σου. «Η σωτηρία σου, η Εκκλησία». Μέσα στην Εκκλησία σώζεσαι. «Η καταφυγή σου, η Εκκλησία». Είδατε, άμα μας συμβεί κάτι, πάμε να βρούμε το πνευματικό μας, να πάρουμε κουράγιο, δύναμη. Πού αλλού να τα πεις και ποιος να σ' ακούσει? «Του ουρανού υψηλωτέρα εστί και της γης πλατιτέρα». Η Εκκλησία αγκαλιάζει τους πάντες και τα πάντα. Μέσα στην Εκκλησία, τελειώνω με αυτό αγαπητοί αδελφοί, κοινωνούμε τον Χριστό. Τον παίρνουμε, τον έχουμε. Είναι δικός μας. Λαμβάνουμε την ευλογία του Θεού που είναι τόσο απαραίτητη στη ζωή μας. Παίρνουμε δύναμη. Η Εκκλησία είναι και λειτουργεί ως πνευματικό πρατήριο. Γεμίζει, επιτρέψτε μου να πω, το ρεζερβουάρ της ψυχής μας. Χωρίς βενζίνη το όχημα δεν κινείται. Χωρίς πνευματική βενζίνη, πνευματικό καύσιμο, δεν τα βγάζουμε πέρα. Ξεκουραζόμαστε ψυχικά μέσα στην Εκκλησία. Ερχόμαστε κοντά με τους αδελφούς χριστιανούς. Διδασκόμαστε από τις ομιλίες «Καλή ώρα» και τα κηρύγματα. Ζούμε μέσα στην Εκκλησία, στο φυσικό μας χώρο. Ένα ψάρι, άμα το βγάλουμε από το νερό, πεθαίνει. Ένας χριστιανός δεν μπορεί να ζήσει χωρίς να υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Ζούμε λοιπόν μέσα στην Εκκλησία, αγαπητοί αδελφοί, και προγευόμαστε τη Βασιλεία του Θεού. Αν θέλουμε λοιπόν να ζήσουμε, ας είμαστε εδώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούσαμε την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Δανίλη Ψωίνου με θέμα «Γιατί να πάω στην Εκκλησία» που εκφωνήθηκε την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021 στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός.

Αγαπητοί μου, χαίρετε. Υπάρχει μια έννοια η οποία βρίσκεται σε πολλά ιερά κείμενα, εννοείται στη Βίβλο, αλλά και σε πατρικά κείμενα και μέσα στα συναξάρια των Αγίων. Είναι μια λέξη η οποία είναι πολύ γνωστή, είναι η λέξη μετάνοια, και είναι η λέξη που χαρακτηρίζει όλη αυτήν την πνευματική ζωή του χριστιανού, αλλά ιδιαίτερα την χαρακτηρίζει στην περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και πιο πολύ την Μεγάλη Εβδομάδα. Σε αυτή την πορεία προς την Μεγάλη Εβδομάδα, η Εκκλησία με πολλούς τρόπους, μέσα από την υμνολογία της, μέσα από τα αναγνώσματα, μέσα από τα κείμενά της, προβάλλει πρόσωπα. Και την Πέμπτη Κυριακή των Νηστειών προβάλλει το πρόσωπο της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, ως πρόσωπο τι άλλο, ως πρόσωπο, ως σύμβολο, πρότυπο μετανοίας. Και σε αυτό το πλαίσιο, για να βοηθήσουμε τον εαυτό μας και όλους σας να βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την κατάσταση, γιατί η κατάσταση είναι και χάρη και θεϊκό δώρο είναι η μετάνοια, θα μιλήσουμε σήμερα για έναν ψαλμό. Έχει πάρει και το όνομά του, είναι πασίγνωστος το όνομά της. Είναι ο 50ος ψαλμός, που λέγεται και ψαλμός της μετανοίας. Η ψαλμή, αυτή η θρησκευτική ποίηση, η οποία έχει περιγράψει πάρα πολλά πράγματα, βιώματα ανθρώπων που αγάπησαν πολύ το Θεό και χρησιμοποίησαν ένα λυρισμό και ένα ποιητικό τρόπο έκφρασης. Η ψαλμή είναι κείμενα, 150 ψαλμοί στο σύνολό τους, τα οποία περιγράφουν πολλά στοιχεία του ανθρώπου. Ένα είδος ψαλμών είναι και αυτό των ψαλμών μετανοίας, που ο 50ος ψαλμός βεβαίως έχει πρωτεύοντα ρόλο, είναι στην πρώτη θέση στο μυαλό μας όταν ακούμε περί μετανοίας λόγο. Θα το διαβάσουμε το κείμενο, το γνωρίζετε το κείμενο, αλλά είναι σημαντικό να το διαβάσουμε για να έχουμε πιο φρέσκια τις προτάσεις και τις λέξεις, προκειμένου μετά να μπούμε σε μία ερμηνεία, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στα κείμενα όχι μόνο να έχουμε μία μετάφραση. Η μετάφραση πόσο μπορεί να μας βοηθήσει? Μας βοηθάει, διότι μας φέρνει πολύ πιο κοντά στο... μας φέρνει κοντά στην ουσία, με την έννοια όταν δεν γνωρίζει κάποιος τη γλώσσα, την αρχαία γλώσσα. Βοηθάει πάρα πολύ η μετάφραση, αλλά κυρίως βοηθάει η ερμηνεία. Η ερμηνεία που βγαίνει από το ερμής, ο αγγελιοφόρος του Θεού, είναι αυτός που θα μας δώσει το μήνυμα. Η ερμηνεία είναι να ψάξω, να κάνω ένα

0: μια βουτιά μέσα στα κείμενα, να φτάσω μέχρι το βυθό, να βρω αυτό τη διαμαντόπετρα και να το ανασύρω και να το βγάλω και να το δείξω στους άλλους και να πω αυτό βρήκα. Αυτό κάνουν οι Άγιοι Πατέρες, αυτό κάνουν και οι καθηγητές στα πανεπιστήμια, μέσα από μία έρευνα η οποία είναι πολυεπίπεδη, αλλά και μέσα με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος δίνουν σε όλους μας πολύ σπουδαίες, μεγάλη βοήθεια, σπουδαίες τοποθετήσεις ερμηνευτικές που μας βοηθούν ή να κατανοήσουμε περισσότερο το σχέδιο του Θεού και να πλησιάσουμε περισσότερο το Θεό. Το κείμενο λοιπόν έχει ως εξής. Υπάρχει ένας τίτλος «Εις το τέλος, ψαλμός το Δαβίδ, εν το ελθύν προς αυτόν Νάθαν, τον προφήτην, η νίκα εισήλθε προς Βίρσαβέ». Μας περιγράφει το ιστορικό γεγονός που είναι πιο πιθανό να γράφτηκε. Η αιτία είναι αυτή που γράφτηκε ο ψαλμός. Ο Δαβίδ έπραξε 2 μεγάλα αμαρτήματα, και φόνο και μοιχεία, και μέσα στο κείμενό του αποτυπώνεται όλο αυτό το βίωμα του ανθρώπου ο οποίος ζει πραγματικά τη μετάνοια. Η μετάνοια είναι ένα δώρο του Θεού, είναι ένα γεγονός που ελευθερώνει τον άνθρωπο και τον προδιαθέτει και τον βοηθάει να κάνει μια καινούργια αρχή. Η μετάνοια γι' αυτό είναι σπουδαία, όταν σε οθεί να κάνεις καινούργια αρχή. Και για να κάνεις καινούργια αρχή πρέπει να αναγνωρίσεις λάθος. Και για να αναγνωρίσεις το λάθος θα πρέπει να έχεις επίσκεψη Θεού. Διότι ο εγωισμός πολλές φορές δεν αφήνει να βλέπεις το λάθος. Θα δούμε λοιπόν πρώτα αυτό το κείμενο από το πρωτότυπο. Ακόμα καλύτερα θα ήταν να βλέπαμε το κείμενο και από το εβραϊκό πρωτότυπο, που σε μερικά σημεία διαφέρει με τη μετάφραση των Εβδομήκοντα. Θα διαβάσουμε λοιπόν το κείμενο και μετά θα σταθούμε σε κάποιες προτάσεις, στίχους, για να δούμε τι βάθος θεολογικό έχουν αυτά τα κείμενα, που πολλές φορές τα διαβάζουμε έτσι και τα διαβάζουμε γρήγορα, δεν εμβαθύνουμε και έτσι χάνουμε τη δυνατότητα να εστιάσουμε στα νοήματα. «Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλψον το νόμιμά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρινεστέσαι. Ιδού γάρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις εμ ημίτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρ χιώνα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως τέτα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδία καθαράν κτίσον εν εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τους οδούς σου και ασεβείς επίσα επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου, τη δικαιοσύνη σου, Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν, έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων καρδίαν, συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ουκ εξεδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου Σιών, και οικοδομηθεί το τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη Σιάν δικαιοσύνη αναφορά κυροκαυτώματα, τότε ανήσου είναι από το θυσιαστριό σου Μόσχου. Αυτή λοιπόν είναι η στίχη από τον 50ο ψαλμό ή ψαλμό της μετανοίας, όπως είναι περισσότερο γνωστός. Πάμε να δούμε λοιπόν στίχο-στίχο αυτόν τον ψαλμό και να δούμε τι έχει να μας δώσει και πού εμείς βλέπουμε τον εαυτό μας μέσα στον ψαλμό αυτό, γιατί αυτή είναι και η πεμπτουσία της υπόθεσης. Να μην διαβάζω κάτι το οποίο δεν με ακουμπά, δεν με αφορά. Βλέπουμε ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο που ζει τη μετάνοια και με γλαφυρό τρόπο, με χάρισμα ποιητικό, το καταγράφει. «Ελέησόν με ο Θεός, κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το όνομά μου». Βρίσκεται σε δύσκολη θέση αυτός ο άνθρωπος που γράφει, ο ποιητής. Κάτι τον πιέζει, κάτι τον θλίβει, κάτι του έχει συμβεί και αισθάνεται ένα βάρος. Αισθάνεται, έχει μία συνέστηση αμαρτιών, ανομιών. Η καρδιά του είναι καταβεβλημένη και είναι και συντετριμένο το πνεύμα του. Και όταν είναι έτσι ο άνθρωπος, η φυσική πορεία είναι να απευθυνθεί στο Θεό. Είναι ο μόνος που μπορεί να τον βοηθήσει στην περίπτωση αυτή. Πάσχει λοιπόν ψυχικά, εσωτερικά και θρηνεί γι' αυτό ήδη από τον πρώτο στίχο. Από τη μία βρίσκεται εκείνος ο οποίος εκλιπαρεί για το έλεος του Θεού και από την άλλη είναι ο Θεός ο οποίος πάντοτε είναι πολύ εύσπλαγνος και πολύ έλεος και παρέχει στον άνθρωπο που νιώθει έτσι, έχει τη συνέστηση αμαρτίας, του προσφέρει το έλεος, τη χαρά της αφέσεως των αμαρτιών. Είναι μεγάλο πράγμα το ότι στην Ορθόδοξη πίστη μας έδωσε τη δυνατότητα ο Θεός να μπορούμε να συγχωρούμαστε. Όχι όπως το κάνουμε κάποιοι με την ιδέα ότι πάω σε μια εικόνα και εξομολογούμε και έχω μια ήσυχη συνείδηση. Μας έχει δώσει τον τρόπο πως πρέπει να γίνει αυτό. Όχι ότι είναι κακό αυτό να το κάνει κάποιος τα εικονίσματα. Αντίθετα, μπορεί να βοηθήσει και να οδηγηθεί μετά σε ένα πνευματικό πατέρα για να ομολογήσει ενώπιον του, δηλαδή ενώπιον του Θεού, διά του ιερέα, το σφάλμα του, το αμάρτημά του, το πάθος του. Εδώ πέρα βλέπουμε μία επανάληψη λέξεων, η οποία γίνεται προκειμένου να δοθεί μία έμφαση στην πρόταση. «Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου». Έχουμε ένα φαινόμενο στην Παλαιά Διαθήκη και στους ψαλμούς κυρίως, το φαινόμενο του συνωνυμικού παραλληλισμού. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι επαναλαμβάνεται το ίδιο νόημα με άλλες λέξεις, προκειμένου να δώσουμε έμφαση και βαρύτητα. «Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου». Αυτό το εξάλειψον, να το σβήσεις δηλαδή, να το εξαφανίσεις. Αυτό θα το δούμε πολλές φορές, ότι ο ψαλμωδός χρησιμοποιεί και υπονοεί εικόνες. Είναι αυτό που έχουμε ακούσει κι εμείς, ότι υπάρχει ένα βιβλίο, είναι το βιβλίο της ζωής, στο οποίο ο καθένας από μας γράφει. Όσο είναι στη ζωή, γράφει. Και γράφει εκεί τα αμαρτήματα. Έχουμε παραπομπές που μπορεί κάποιος να δει στο βιβλίο των Αριθμών 5.23, στον προφήτη Ισαΐα 43.25, αλλά και στον ψαλμό 109. Τι βλέπουμε λοιπόν εκεί? Βλέπουμε ότι παρομοιάζεται ότι υπάρχει μία ένα βιβλίο στο οποίο γράφονται τα λάθη μας, τα αμαρτήματά μας. Από αυτό το βιβλίο ζητάμε να πάρει ένα σφουγγάρι ο Θεός και να σβήσει, να εξαλείψει τελείως αυτό που κάναμε. Το ίδιο βλέπουμε και στον επόμενο ψαλμό. «Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου, καθάρισον με». Αισθάνεται ότι η αμαρτία έχει βάρος και είναι κάτι λερωμένο. Κάτι το οποίο ακουμπά στην ψυχή και τη λερώνει. Οπότε συνεχίζεται σε αυτό το στίχο τον τέταρτο, τον επόμενο δηλαδή στίχο, συνεχίζεται το ίδιο, η ίδια εικόνα. Παρακαλεί λοιπόν ο ποιητής να πλύνει ο Θεός και να παρέχει κάθαρση στον άνθρωπο, το μεμολισμένο, στον ακάθαρτο άνθρωπο. Βλέπουμε εδώ πέρα, θα το δούμε και σε άλλες περιπτώσεις, λέει το «επιπλείον πλύνον με», «επιπλείον πλύνον με». Έτσι αναφέρεται στους Εβδομήκοντας, στη μετάφραση. Επιτείνει δηλαδή την έννοια της πλύσης, του καθαρμού, της εσωτερικής κάθαρσης. Το εβραϊκό κείμενο, γιατί πάντοτε έχουμε πει ότι έχουμε το εβραϊκό κείμενο και τη μετάφρασή του, μετάφραση των Εβδομήκοντα, το εβραϊκό κείμενο έχει την έκφραση «πλύνον με ώστε να γίνω καθαρός». Στη μετάφραση το λέμε. Παρόμοια είναι. Βλέπουμε εδώ ότι οι μεταφραστές έχουν πλησιάσει πάρα πολύ στο πρωτότυπο κείμενο. Το ίδιο δηλαδή σχεδόν με τον τρίτο και τέταρτο στίχος. Ο πέμπτος, «ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήθια παντός». Δεν αντέχει, δεν υπάρχει μία στιγμή που δεν θυμάται αυτό που έκανε. Και αν είναι αυτό που λέει φόνος, είναι πραγματικά πώς να αντέξεις να σκέφτεσαι ότι έχεις κάνει κάτι τέτοιο, δηλαδή αφαίρεσες την ζωή κάποιου ανθρώπου. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά τα αμαρτήματα που δεν αφήνουν τους ανθρώπους να ξεκουραστούν, ήσυχους. Πόσες φορές ταλαιπωρείται ο άνθρωπος τη βραδινή ώρα όταν έχει αντιπαράθεση με κάποιον άλλον και δεν έχουν μονιάσει. Πόσο άσχημο είναι. Στριφογυρίζει ο άνθρωπος στο κρεβάτι του, δεν μπορεί να βρει ησυχία. Δεν μπορεί να ξεκουραστεί. Εκεί χρειάζεται μία συγγνώμη, έστω και αν αισθάνεσαι ότι δεν είσαι εσύ αυτός που φταίει περισσότερο. Όποιος και να φταίει, φταίω εγώ, φταίς εσύ. Ας αλληλοσυγχωρηθούμε και ας ξεκουραστούμε ειρηνικοί. Αυτό βλέπετε ότι συμβαίνει πολλές φορές στα μοναστήρια μας. Οι πατέρες, οι μητέρες που βρίσκονται στις ιερές μας μονές θα μπορεί μέσα στην ημέρα να είπαν κάτι, να υπόθηκε κάτι, να είπε ο ένας για τον άλλον, η μία για την άλλη, αλλά το βράδυ μετά το απόδειπνο θα υπάρξει η καταλλαγή, ο ένας θα ζητήσει συγγνώμη από τον άλλον και όπως είπα ειρηνικά θα πάμε να ξεκουραστούμε. Αυτό σου δίνει μία ελευθερία και σε κάνει πραγματικά δυνατό. Σου δίνει μία ασφάλεια, μία ησυχία. Διαφορετικά μένεις εσύ με την ταραχή και και την ξεκούραση δεν μπορείς να χαρείς, αλλά και τον άλλον τον αφήνεις και αυτόν μέσα στις σκέψεις του και εκείνος στις περισσότερες φορές βασανίζεται. Λέει «με συντετριμένη καρδιά» λοιπόν ο ποιητής. Με συντετριμένη καρδιά ομολογεί την ανομία και εξομολογείται την αμαρτία. Λέει ο Άγιος Κύριλλος ο Αλεξανδρίας ερμηνεύοντας: «Ουδέ δε ούτως εις έλεον επιστάται δεσπότην, ως ομολογία πλημελήματος». Πραγματικά για να λάβει ο άνθρωπος την χάρη και την άφεση των αμαρτιών, προϋπόθεση είναι αυτή η ομολογία του πλημελήματος. Το πρώτο ήδη βήμα προς την αληθή μετάνοια συντελείται με την αναγνώριση των λαθών. Είναι σημαντικό να υπάρχει αυτή η βάση. Η βάση είναι: αναγνωρίζω το λάθος. Και αυτό δεν το κάνω ψεύτικα, το κάνω πραγματικά. Αναγνωρίζω το λάθος. Καταρχήν αναγνωρίζω ότι αποκλείεται να φταίει μόνο ο άλλος. Οπωσδήποτε έχω μέρος ευθύνης. Το πρώτο λοιπόν βήμα, το οποίο κάνει και το Θεό να σκύβει και να ακούει τον άνθρωπο, αλλά και τον άλλον τον άνθρωπο, τον συνάνθρωπο δηλαδή, τον κάνει, του δίνει ένα μάθημα στο ότι έστω και αν, δεν ξέρω αν όντως σου έκανα κακό ή αν κάτι είπα που σε έφερα σε δύσκολη θέση, ωστόσο ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, και αυτό είναι μια βάση η οποία έλκει τη χάρη του Θεού. Και έτσι ο άνθρωπος, λαμβάνοντας τη χάρη, ήδη νιώθει καλύτερα, νιώθει ανάλαφρος. Σκεφτείτε πώς είναι όταν βγαίνεις από το εξομολογητήριο. Είναι στιγμή που νιώθεις μια καθαρότητα και σε κάνει να νιώθεις και χαρούμενος όταν το έχεις αυτό. Προλιένεται λοιπόν το έδαφος με τη συγχώρεση, με το αίτημα για συγχώρεση από το Θεό και από τον συνάνθρωπο, και γεμίζει ο άνθρωπος με τη χαρά της αφέσεως των αμαρτιών, με τη χαρά ότι σβήστηκε αυτό, όπως είπε από πάνω, σβέσον, σβήστηκε, και είναι σαν να ως μη γενόμενον, σαν να μην έγινε. Ο ποιητής λοιπόν το βλέπουμε ότι βασανίζεται, ταλαιπωρείται με όλο αυτό που έχει γίνει, με αυτά που έχει κάνει. Έχει όμως την ελπίδα του στο Θεό, και θα δούμε ότι ο Θεός λίγο παρακάτω θα του δείξει ότι πράγματι έχει δεχθεί τη μετάνοιά του. Ο στίχος 6 λέει: «Συ μόνο ήμαρτον», είναι δύσκολος στίχος στην ερμηνεία, «συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα». Μιλάει ο ψαλμωδός, ο ποιητής στο Θεό: «Σε σένα μόνο αμάρτησα και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν λόγη σου και νικήσεις εν οκρίνες τέσσερ». Δύσκολες λοιπόν στίχος στην ερμηνεία του, ο στίχος 6. Λέει ότι σε σένα μόνο αμάρτησα. Πώς είναι δυνατόν να το λέει αυτό, αφού αμάρτησε στον άνθρωπο καταρχήν, του αφαίρεσε τη ζωή? Τι να σημαίνει αυτό? Έχουν γραφτεί διάφορα από τους ερμηνευτές. Η πιθανότερη ερμηνεία είναι να δεχθούμε ότι ο ποιητής έχει περί Θεού την παράστασή του ως του ενσαρκωτού των ηθικών ενιών, αυτού που έχει βάλει σε τον κόσμο στην ηθική τάξη. Πάσα παράβαση, είτε στον πλησίον, είτε σε οποιοδήποτε άλλον, αναφέρεται στο Θεό. Δηλαδή και στον άλλον, και τον άλλον αν φέρει σε δύσκολη θέση και στεναχωρήσεις και βλάψεις, είναι σαν να το κάνεις στον ίδιο το Θεό. Οποιαδήποτε αμαρτία, οποιασδήποτε υφής προς τον συνάνθρωπο, είναι αμαρτία προς τον Θεό. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε να ερμηνεύσουμε το «Συ μόνο ήμαρτον». Όταν κάνω κακό στην εικόνα του Θεού, άρα και στο πρωτότυπο, δηλαδή στον ίδιο το Θεό, κάνω ζημιά. Πολύ ωραία η ερμηνεία αυτή και μας διευκολύνει να κατανοήσουμε το κείμενο «Συ μόνο ήμαρτον» και το «πονηρόν ενώπιον σου επίησα». Ο δεύτερος τώρα, το δεύτερο μέρος, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνεστές. Εδώ πάλι υπάρχει επίσης σημαντικό ζήτημα, ερμηνευτικού προβλήματος δηλαδή. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνεστές. Τι να σημαίνει αυτό? Το «όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου» δεν αναφέρεται στη διάπραξη της αμαρτίας, αλλά στην εξομολόγηση της αμαρτίας. Τι σημαίνει αυτό? Το ερμηνεύουμε τώρα, το εξηγούμε. Ο ποιητής εξομολογείται δημοσία την αμαρτία του. Και έτσι οι άνθρωποι, βλέποντας την προς το ποιητή διαγωγή, προς τον ποιητή διαγωγή του Θεού, τας προς αυτόν πράξεις του Θεού, εν της λόγης που λέμε, ο οποίος εν εκα των αμαρτιών έπληξε είτε διασθένειας είτε διάλου τεινός μέσου τον ποιητή, και μη γνωρίζοντας την αμαρτωλή του ποιητή κατάσταση, εκλαμβάνουν το Θεό ως άδικο, άνευ λόγου πλήττοντα τον ποιητή. Τι λέει εδώ πέρα? Μας λέει ότι θέλει να προλάβει τους ανθρώπους, να μην τον βλέπουν τώρα να τιμωρείται και να κατηγορήσουν το Θεό ως άδικο, διότι εκείνοι δεν ξέρουν τι έχει κάνει μυστικά ο Δαβίδ, ή αν δεν είναι ο Δαβίδ ο ποιητής του ψαλμού αυτού. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέει. Δηλαδή, για να μην σε παρεξηγήσουν οι άνθρωποι. Υπάρχουν παραδείγματα πάρα πολλά στην στην πνευματική καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Θυμάμαι ένα περιστατικό που είχε γίνει και βρέθηκα παρόν σε μια εκκλησία ημέρα Σαρακοστής. Καιρός Σαρακοστής ήταν προς την Μεγάλη Εβδομάδα, η προηγιασμένη Θεία Λειτουργία είχε γίνει και ο κληρικός είπε στον ιεροψάλτη να σταματήσει να ψάλει. Βρίσκονταν σε ιερή ακολουθία και του είπε «σταμάτα να ψάλεις». Και με κάποιο ετώνο στη φωνή του, επιτιμητικό, αυτό παραξηγήθηκε από όλους τους παρόντες. Όλοι είπαν πως είναι δυνατόν ο κληρικός να προσβάλλει τον ψάλτη που ήταν και νέος άνθρωπος, που τόσο θυσιαστικά έρχεται και κάνει αυτό το έργο της διακονίας και μάλιστα χωρίς χρήματα, εθελοντικά. Εδώ κατηγορήθηκε, έψαναν να κατηγορήσουν τον Θεό, ενώ δεν θα έπρεπε. Γιατί? Κατηγορήσουν τον ιερέα και μέσω του ιερέα και το Θεό. Γιατί? Γιατί ο ιερέας αυτός ήταν χαρισματικός και είδε κάτι μέσα στην ψυχή αυτού του ανθρώπου. Και κινήθηκε από το Θεό και το έκανε. Ξέρετε, δεν μπορούν να το πουν όλοι αυτό. Αλλά αυτός ο κληρικός είχε ένα ιδιαίτερο χάρισμα, μια πνευματικότητα υψηλή, και είπε στον ψάλτη να σταματήσει να ψάλει. Τον παρατήρησε. Και αφού τον σταμάτησε εκείνος να ψάλει, ο κόσμος που βρέθηκε μέσα στην ακολουθία κατηγόρησε τον ιερέα για τη στάση του. Όμως δεν ήταν σωστό, γιατί είπαμε κάτι είδε μέσα σε αυτόν και χρειάστηκε με αυτόν τον τρόπο να τον επιτιμήσει. Δεν μπορούμε να κρίνουμε όλα τα πράγματα αν δεν τα ξέρουμε. Και ο ίδιος αυτός ο ψάλτης ήξερε τι είχε γίνει, ήξερε τι είχε σκεφτεί μέσα του και αναγνώρισε ότι δεν πρέπει να κατηγορήσετε τον πατέρα για αυτό που έκανε. Υπήρχε λόγος τον οποίο ξέρω εγώ, για τον οποίο μου ζήτησε να σταματήσω να ψάλω εκείνη τη στιγμή. Είναι κάποια πράγματα λοιπόν, αν δεν το έλεγε αυτό, τότε ο κόσμος απλά θα είχε στραφεί, σκανδαλιστεί το λέμε, προς τον ιερέα. Τώρα, τινουμένων των αναλογιών, βλέπουμε το ίδιο εδώ. Λέει ο ποιητής, ο Μωυσής πιθανόν, λέει ότι αν δουν οι άνθρωποι που δημιουργεί σε μένα, φαίνεται αυτό που περνάω σαν τιμωρία, θα τα βάλουμε σένα. Στο Θεό μιλάει. Θα κατηγορήσουν εσένα και εγώ δεν θέλω να κατηγορήσουν εσένα. Και παίρνει το βάρος ο ίδιος. Πώς το είπε? Όπως θα δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις ενδοκρινεστέσαι. Να το πούμε με απλά λόγια, για να προλάβει ο ποιητής μία στάση αρνητική των ανθρώπων κατά του Θεού, ότι τον τιμώρησε για παράδειγμα και άδικα, ομολογεί ο ίδιος ενώπιον όλων ότι αμάρτησε. Και με βάση αυτό οι άνθρωποι να κρίνουν το Θεό ως και να τον υπολογίζουν ως δίκαιο και όχι ως άδικο. Έτσι το όλο βάρος λοιπόν πέφτει στον ποιητή, ο οποίος εάν τώρα πάσχει υποφέρει, ομολογεί ότι δικαίως ο Θεός τον τιμωρεί ένεκα της αμαρτίας του, την οποία δημόσια ανακηρύττει και είδαμε σε τι βαθμό το κάνει. Θα πάμε στον επόμενο στίχο. «Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείς εισέ με ημίτρου». Αφού ήδη έχει κάνει την ομολογία των λαθών, αφού βρίσκεται στην περίοδο της μετάνοιάς του, φροντίζει να κατοχυρώσει τη δικαιοσύνη του Θεού, έρχεται να προσθέσει σε αυτό το στίχο και στον επόμενο, τον 8ο, κάτι καινούριο. Ποιο? «Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθη». Εδώ οι ερμηνευτές πάλι έχουν διαφορετικές τοποθετήσεις. Κάποιοι είπαν ότι μπορεί να υπενήσεται ότι προέρχεται από ένα παράνομο γάμο και γι' αυτό πιέζεται. Φαίνεται όμως και από τον υπόλοιπο ψαλμό ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Λέει ότι από τα νιάτα μου, εκ νεότητός μου, πώς λέμε, πώς το ψάλουμε, εκ νεότητός μου πολλά πολεμή με πάθη. Από τα νιάτα μου και κληρονομικά ακόμα, μέσα από τα αίματα των προγόνων μου. Και εγώ, ήδη από τη γέννα μου, είμαι μέσα στην αμαρτία. Ρέπω προς την αμαρτία. Ο Θεοδόρητος Κύρου παρατηρεί «Τούτο και ο των όλων έφη Θεός προς τον θαυμασιότατο Νόε, ότι έγκυται η διάνοια του ανθρώπου που επιμελώς επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού πάσα στα σημέρας». Δηλαδή βλέπουμε ότι πόσο εύκολο να γίνει το κακό μέσα σε δευτερόλεπτα και αντίστοιχα πόσο δύσκολο είναι να καταφέρεις κάτι καλό. Επίσης ερμηνεύει παρόμοιο και ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, ο οποίος σημειώνει το ευόλιστον τη φύση συγκεκλήρωται. Είναι εύκολο η ανθρώπινη φύση να κατρακυλήσει. Ο ποιητής εδώ παρουσιάζεται να έχει βαθιά συνέστηση από τη μία μεριά το ασθενές της φύσεως του ανθρώπου και αφετέρου τις δυνάμεις που έχει η αμαρτία, η οποία παρουσιάζεται σχεδόν με τη σύλληψη του ασθενού, με τη σύλληψη του ανθρώπου. Εάν τέτοια είναι η έννοια των λόγων, τότε στο στίχο αυτό ο ποιητής παρουσιάζει κάθε άνθρωπο εγγενετής ρέποντα προς το κακό. Προσπαθεί και τη θέση αυτού να ελαφρώσει, πως αλιδίως να κεντήσει το έλεος του Θεού, να προκαλέσει και διευκολύνει την άφεση των αμαρτιών ενός πλάσματος, το οποίο από την κοιλιά της μητρός του αρχίζει να ρέπει προς το κακό. Προς ένα τιού το πλάσμα αξίζει και συγκατάβαση. Βλέπουμε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι το ότι έχουμε ήδη από τη γέννησή μας να παλέψουμε για να καταφέρουμε κάτι θετικό. Ενώ είπαμε το αρνητικό γίνεται αμέσως. Αυτά είναι όλα η απόρρια της πτώσεως. Θα πάμε και στον επόμενο στίχο. Είναι ο 8ος. «Η δουγάρα αλήθεια ανιγάψας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη». Και αυτός είναι ένας δύσκολος ερμηνεία στίχος. «Εάν ετόλμησα να μιλήσω περί της φύσεως, της δυνάμεως, της αρχής αμαρτίας, στον άνθρωπο», αυτό είναι το προηγούμενο στίχο, «το έκανα διότι γνωρίζω ότι εσύ, ο Θεός μου, αγαπάς την αλήθεια». Επομένως, τι κάνει ο ποιητής? Ζητά από το Θεό συγγνώμη αν τόλμησε να μιλήσει περί τόσων σπουδαίων πραγμάτων, όπως είναι το περί αμαρτίας θέμα. Χαρακτηρίζει δε τα όσα λέει περί αμαρτίας ως αλήθεια. Και μάλιστα προχωρά και λέει ότι αν επί του πεδίου τούτου κατόρθωσε να φέρει κάτι το αληθές, τούτο το οφείλει σε αυτόν τον Θεόν, ο οποίος του εφανέρωσε τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας του. Άδειλα και κρύφια, αυτές οι δύο λέξεις, δηλώνουν το δυσχερές του προβλήματος, τα οποία προβλήματα, χωρίς το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος Θεού, δεν μπορούν να λυθούν. «Η δουγάρα αλήθεια ανιγάψας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσαν». Θα πάμε λίγο παρακάτω. Δεν μπορούμε να στεκόμαστε και τόσο πολύ σε κάθε στίχο. Θα προχωρήσουμε λίγο παρακάτω και θα δούμε «το ραντιίσμε ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνίσμε και υπέρ χειρόν ελευκανθίσουμε». Εδώ αναφέρεται ο ίσοπος. Ο ίσοπος είναι ένα αρωματικό φυτό που ευδοκιμεί στη Μεσόγειο θάλασσα και στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης θεωρείται ένα μέσο, ένα όργανο, ένα μέσο προκειμένου να καθαρθεί ο άνθρωπος. Και πράγματι, όπως διαβάζουμε στην Έξοδο και στους Αριθμούς, ο ίσοπος, με τον ίσοπο οι άνθρωποι καθαρίζονταν και οι λεπροί ακόμα από την ασθένειά τους. Άρα λοιπόν χρησιμοποιείται ο ίσοπος προκειμένου να μας δηλώσει, και για φανταστείτε για την εποχή εκείνη που γράφτηκε, να μας δηλώσει ότι ήταν ένα είδος καθαρισμού, καθαρμού, το οποίο δεν είναι μόνο για το σώμα, αλλά οι καθαρμοί ετοίμαζαν το πνεύμα. Δηλαδή, η καθαρότητα του σώματος δήλωνε το πνεύμα και την καθαρότητα του πνεύματος. Ραντιείς μισό που καθαριστήσουμε, πλυνίσμε και υπερχιών λευκανθίσουμε, πάλι το ίδιο. Και εδώ ένας μικρός συνωνυμικός παραλληλισμός. Σχεδόν λέμε τα ίδια, επαναλαμβάνουμε τα ίδια νοήματα με άλλες λέξεις. Ο επόμενος στίχος, μάλλον η συνέχεια του 9ου στίχου, πλυνίσμε και υπερχιών να λευκανθίσουμε. Τι σημαίνει αυτή εδώ πέρα η χιόν? Η χιόνα, όπως βλέπουμε και στο Ισαΐα 1.18, είναι το χιόνι, είναι εικόνα λευκότητας, αγνότητας και καθαρότητας. Δηλαδή, μετά την πλύση που θα μου κάνεις, εγώ θα είμαι πραγματικά καθαρός. Ο επόμενος στίχος, ο 10ος στίχος. Ακουτιείς μια αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται οστέα τεταπεινωμένα. Η συνέχεια του προηγούμενου στίχου, αποτέλεσμα της αφέσεως των αμαρτιών, θα είναι ο ποιητής να αισθανθεί αγαλίαση και εφροσύνη, και τότε θα ησυχάσουν, θα αναπαυτούν και τα οστά του, τα οποία φαίνονται τώρα, περιγράφονται συντετριμένα και καταβεβλημένα. Ο ποιητής ούτε χαρά ούτε αγαλίαση αισθάνεται, διότι τον πιέζει και τον συνέχει η αμαρτία. Πραγματικά αυτός που έχει κάνει το κακό, όπου και να βρεθεί, επανέρχεται αυτή η σκέψη, επανέρχεται καμιά φορά και πιο έντονη, και σε καθεστά έναν άνθρωπο που έναν άνθρωπο με βάρος. Και συγκεκριμένα δεν έχεις μόνο βάρος, όταν έχεις ένα ψυχικό πρόβλημα, αυτό σωματοποιείται. Βλέπουμε, ας πούμε, η ψυχή και το σώμα πόσο αλληλένδετοι είναι δεμένα μεταξύ τους. Έχεις μία στεναχώρια, ψυχικό θέμα, πονάει το στομάχι σου, στο σώμα βγαίνει. Ή το αντίστροφο, έχεις ένα πόνο σωματικό και σου χαλάει η διάθεση. Αποτέλεσμα λοιπόν της αφέσεως των αμαρτιών θα είναι να αισθανθείς την αγαλίαση και την εφροσύνη, και τότε θα ησυχάσουν και θα αναπαυτούν και τα οστά σου, τα οποία είναι καταβεβλημένα και συντετριμένα. Τώρα ο ποιητής, όπως τον περιγράψαμε πριν, δηλαδή, δεν αισθάνεται χαρά και γαλίαση, διότι τον πιέζει η αμαρτία. Όταν λέμε οστά τεταπεινωμένα, είναι μία εικόνα συντριβής εσωτερικής του ανθρώπου. Αφού η δυσκολία που περνάει αποτελεί μία πληγή, ένα άλγος είναι επάνω στον άνθρωπο. Ακουτιείς με, κάνε ώστε να ακούσω, να αισθανθώ. Ακουτιείς μια αγαλίαση και εφροσύνη, αγαλιάσου ώστε αντεταπεινωμένα. Η ψυχική ηρεμία και η ανάπαυση θα φέρει και στο σώμα αντίστοιχη ψυχική ηρεμία και ανάπαυση. Ο επόμενος στίχος, ο 11ος στίχος, μας περιγράφει κάτι παρόμοιο. Παράλληλο και συνέχεια. Τι είναι αυτό? Η αποστροφή του προσώπου του Θεού από τις αμαρτίες. απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Πάρε το πρόσωπό σου από τις αμαρτίες, δηλαδή κάνε να μην υπάρχουν. Αυτό σημαίνει. Η αποστροφή του προσώπου του Θεού από, από την αμαρτία σημαίνει λήξη αυτής της κατάστασης, σημαίνει άφεση των αμαρτιών. Με αυτό τον 11ο στίχο θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας επικοινωνία. Θα πρέπει να συνεχίσουμε και την επόμενη φορά και να μιλήσουμε για αυτό τον ψαλμό της μετανοίας. Βλέπετε ότι μπορεί κάποιος να στέκεται σε πάρα πολλά πράγματα, σε λέξεις, σε έννοιες. Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε μία ερμηνευτική με κάποιο γοργό τρόπο. Αλλά αν θέλει κάποιος να σταθεί, μπορεί να σταθεί σε πάρα πολλά πράγματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι ήδη ότι στον ψαλμό αυτό σημαντικό πράγμα είναι η στροφή του ανθρώπου προς τα μέσα, η στροφή του ανθρώπου στον εσωτερικό άνθρωπο. Μεγάλη βαρύτητα δίνεται στην αυτογνωσία, συνέστηση δηλαδή του τι έχω κάνει, της αμαρτίας. Το τρίτο είναι ότι το κακό το έχω, το διαπράττω εύκολα από τα νιάτα μου, από την ύπαρξή μου, έχω ροπή προς την αμαρτία. Και θα δούμε βέβαια στη συνέχεια ότι ο τρόπος για να λυτρωθώ από όλο αυτό είναι να κάνω ένα εσωτερικό αγώνα. Δεν γίνεται χωρίς αγώνα τίποτα. Και βέβαια κάποια στιγμή μετά την προσπάθεια που κάνω, την προσευχή που κάνω, θα μας δώσει ο Θεός μια καινούρια καρδιά. Όπως θα δούμε στο στίχο παρακάτω. Κτίσον, αυτό το ρήμα που χρησιμοποιείται στη δημιουργία, στη γένεση, έχουμε ίδιο ρήμα εδώ. Κτίσον, φτιάξε μου μια καινούρια καρδιά. Αυτή που έχω δεν με οδηγεί σωστά. Να χτίσεις εσύ μια καινούρια καρδιά. Θα προχωρήσουμε την επόμενη φορά, γιατί αυτό το ζήτημα της μετάνοιας είναι ζήτημα διαχρονικό, μας αφορά πάντοτε και ιδιαίτερα μας αφορά στην περίοδο της 40ης και της Μεγάλης Εβδομάδος.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 71. Ο Θεός, το κρίμα σου το βασιλεί δώσ, και την δικαιοσύνη σου το Υιό του Βασιλέως, κρίνει των λαών σου εν δικαιοσύνη και τους πτωχούς σου εν κρίση. Αναλαβέτο τα όρη ειρήνην το λαό σου και η βουνή δικαιοσύνην. Κρίνει τους πτωχούς του λαού και σώσει τους ιούς των πενήτων και ταπεινώσει συκοφάντην και συμπαραμενεί το ηλίο και πρώτη σελήνης γενεάς γενεών. Καταβίζεται ως ιετός επί πόκων και ως ισταγών ιστάζουσα επί την υγιήν. Ανατελεί εν τες ημέρες αυτού δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης έως σου αντανερεθεί η σελήνη. Και κατακυριεύσει από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμών έως περάτων της οικουμένης. Ενώπιον αυτού προπεσούνται αιθίωπες και οι εχθροί αυτού χουν λήξουσι. Βασιλής Θαρσής και νήσι, δώρα προσίσουσι. Βασιλής Αράβων και Σαβά, δώρα προσάξουσι. Και προσκυνήσουσιν αυτό, πάντες οι βασιλείς της γης, πάντα τα έθνη δουλεύσουσιν αυτό. Ότι ερίσατο πτωχών εκδυνάστου, και πένιτα ο ούχ υπήρχε βοηθός. Φύσετε πτωχού και πένιτος και ψυχάς πενήτων σώσει. Εκτόκου και εξαδικίας λυτρώσετε τας ψυχάς αυτών και έντιμον το όνομα αυτού ενώπιον αυτών και ζήσετε και διωθήσετε αυτό εκ του χρυσίου της Αραβίας και προσεύξονται περί αυτού διαπαντός όλην την ημέραν ευλογήσουσιν αυτών. Έστε στήριγμα εν τη γη επάκρον των ωραίων. Υπεραρθίσετε υπέρ των Λίβανων ο καρπός αυτού και εξανθίσουσιν εκ πόλεως ως η χόρτος της γης. Έστε το όνομα αυτού ευλογημένον εις τους αιώνας. Πρώτου ηλίου διαμένει το όνομα αυτού και να ευλογηθήσονται εν αυτό πάσε φυλέ της γης πάντα τα έθνη μακαριούσιν αυτών. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ οποίον θαυμάσια μόνος και ευλογημένον το όνομα της δόξης αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος και πληρωθήσετε της δόξης αυτού πάσα η γη, γέννητο, γέννητο.
0: Ψαλμός 71. Ψαλμός του Δαβίδ προς τον υιό του Σολομώντα. Δώσε Θεέ μου στον βασιλέα την ικανότητα να κρίνει και να δικάζει σύμφωνα με τον νόμο σου και τον υιό του βασιλέως ανάδειξε το δίκαιο όπως είσαι και εσύ ώστε να κρίνει και αυτός και να δικάζει το λαό σου με δικαιοσύνη και τους πτωχούς οι οποίοι με ταπείνωση ελπίζουν σε εσένα και αυτούς να τους κρίνει με ευθεία σκέψη και κρίση. Υπό την ειρηνική και απροσωπόληπτη βασιλεία σου ας αναλάβουν και ας καρποφορήσουν τα όρη ειρήνη υπέρ του λαού σου και τα βουνά δικαιοσύνη ώστε με αυτόν τον τρόπο να απολαύσει ησυχία και ασφάλεια ολόκληρη η χώρα ή υπό των ωραίων και των βουνών υπονοουμένη. Θα κρίνει ο προτυπούμενος υπό του Υιού του Βασιλέως Μεσσίας απροσωπολήπτος και δικαίως τους φτωχούς του λαού και θα σώσει τα τέκνα τους που διατελούν σε ανάγκη και σε αθλειότητα και θα ταπεινώσει κάθε ψευδολόγο και εκβιαστή και θα συμπαραμείνει ζωντανός και βασιλεύων αιωνίως όπως ακριβώς ο ήλιος και θα προηγείται από την σελήνη και θα υπερέχει από αυτήν σε ένδοξη διάρκεια και κυριαρχία επί γενεάς γενεών. θα κατέβει επί της γης, εμποτίζων αυτή με τη γλυκία και επιθυμητή δρόσο των ευλογιών, όπως η βροχή επί του μαλλιού που προ λίγου κυριεύθηκε και τυλίχθηκε στο ποκάριον, το οποίο ευθύς απορροφά κάθε υγρασία, και όπως η σταγόνα που πίπτει μία-μία επί της γης και αυτοστιγμή απορροφάται από αυτήν. Από μια τέτοια πνευματική άρδευση θα αναβλαστήσει και θα ανθίσει επί των ημερών του δικαιοσύνη και ειρήνη άφθονη και βαθιά, μέχρις ότου κατά την συντέλεια του κόσμου θα εκλείψει η σελήνη και θα κυριεύσει ολόκληρη τη γη από τον ένα ωκεανό έως τον άλλον ωκεανό και από τον μεγάλων ποταμών μέχρι και αυτών των εσχατιών της οικουμένης. Ενώπιόν του θα προσπέσουν για να τον προσκυνήσουν και να του προσφέρουν τον φόρο της υποτελείας τους και αυτοί οι άγριοι και οι μαύροι λαοί, και οι εχθροί του θα κύψουν την κεφαλή τους μέχρι του εδάφους και θα γλύψουν δια της γλώσσης το χώμα. Οι βασιλείς της Ισπανικής πόλεως Θαρσής και όλα τα νησιά στην Μεσόγειο θα προσφέρουν σε αυτόν δώρα ως φόρο υποτελείας. Το αυτό θα πράξουν και οι βασιλείς της Ευδαίμονος Αραβίας και της πρωτευούσης της Αιθιοπίας Σαβά, η οποία ονομάζεται και Μερόπη. Αυτόν θα προσκυνήσουν όλοι οι βασιλείς της γης. Όλα τα έθνη θα υποδουλωθούν σε αυτόν. Διότι είναι ήδη γεγονός τετελεσμένον ότι αυτός θα γλιτώσει τον πτωχό από εκείνον τον ισχυρό που τον καταπιέζει, καθώς και τον άθλιο, ο οποίος στερείται παντός βοηθού. Θα λυπηθεί και θα σπλαχνιστεί τον φτωχό και τον άθλιο και θα σώσει την ζωή των στερουμένων παντός πόρου και βοηθείας. Θα γλιτώσει από την τοκογλυφία και από την αδικία της ψυχές τους και θα είναι έντιμο και προσκυνητό το όνομά του σε αυτούς. Και θα ζήσει και θα δοθεί σε αυτόν ως φόρος υποτελείας από τον χρυσό της Αραβίας και θα προσευχηθούν υπέρ της δόξης του ονόματός του απαύστος, κατά πάσαν ημέραν θα τον ευλογούν και θα τον δοξολογούν. Σύτος, που είναι το στήριγμα της ζωής του ανθρώπου, θα υπάρχει άφθονο στη γη, ακόμα και στις κορυφές των ωραίων. Θα αυξηθεί ο καρπός του στήριγματος τούτου της ανθρωπίνης ζωής παραπάνω από τον πανύψιλον Λίβανον και ως άνθη θα αναθάλουν από τις πόλεις τα εν αυτής γενόμενα τέκνα, δροσερά και πολυάριθμα σαν τον χόρτο της γης. Θα είναι το όνομά του ένδοξο και ευλογημένο εις πάντας τους αιώνας. Θα διαμένει αιωνίως ένδοξο και άσβεστο και πιο λαμπρό από τον ήλιο το όνομά του. Και δι' αυτού θα απολαύσουν τις ευλογίες του ουρανού όλες οι φυλές της γης. Όλα τα έθνη θα τον επεφημούν και θα τον μακαρίζουν. Ευλογητός ο Κύριος, ο Θεός, ο λατρευόμενος και προσκυνούμενος υπό του Ισραήλ, ο οποίος μόνος έχει την δύναμη να επιτελεί θαυμάσια και έργα καταπληκτικά. Και ας είναι ευλογημένο το ένδοξο όνομά του και τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνας ατελευτήτως. Και ας πληρωθεί από την δόξα του ολόκληρη η γη, αγιαζομένη και βασιλευωμένη από Αυτόν. Αμήν, γέννητο, γέννητο.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών, ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.